0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Πάρα πολύ.

0: Χρόνια πολλά στη Λίνα Νικολακοπούλου, έχει γενέθλια σήμερα. Από τις ωραιότερες συγκυρίες που μας έκρυβε αυτή η ζωή, να ζήσουμε στην εποχή της Λίνας, να τραγουδήσουμε τα τραγούδια της, τα τραγούδια που έγραψε με Σταμάτη, τα τραγούδια που έγραψε με άλλους συνθέτες, τραγούδια που πολλές φορές μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Η κίνηση στους δρόμους προς ώρας χωρίς κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, ελαφρά κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ελαφρά κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, αλλά να μου πεις, είμαστε συνηθισμένοι με αυτά. Στην έξοδο της Αθηνών κίνηση δεν έχει αρχίσει και μαζεύεται σιγά σιγά και στην έξοδο του Σχιστού. Αρκετή κινησούλα. Αυτά μέχρι ώρας και στο περιφερειακό του Καρέα και από την Ηλιούπολη και μετά. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω πολύ μεγάλα προβλήματα. Λίγο στην Ομερίδου Σκυλίτση, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ας ελπίσουμε πως σιγά σιγά θα αρχίσει να αδειάζει το ηγετική από την πολίτη κίνηση. Λίγο διακοπές, λίγο τα κλειστά σχολεία. Να μου πεις βέβαια, λίγο τα λόγια του παπά, αυτό σωστό, αλλά και πέρυσι θυμάμαι ότι που συζητάγαμε κίνηση και το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Θεωρητικά έχει πέσει και η κατανάλωση βενζίνης εξαιτίας της ακριβής βενζίνης στο προηγούμενο διάστημα. Δεν το είδαμε, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ στους δρόμους. Το είδαν βέβαια οι πρατηριούχοι στο ταμείο τους. Ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, να συζητήσουμε λίγο για τις τιμές τώρα που αποκλιμακώνεται και στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο. Καλημέρα κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν πριν από τον πόλεμο, ενώ η τιμή στο πετρέλαιο έχει φτάσει στο επίπεδο προπολεμικά.
1: Ναι, καταρχήν έχουμε κάποια πισωγυρίσματα στην τιμή του αργού, δηλαδή τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποιες διορθώσεις προς τα πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει περίπου εκεί είμαστε. Το αργό έχει όσο είχε το Φεβρουάριο, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα θεωρώ σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν έχουν πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Έχουμε μια υστέρηση της τάξης των 12 έως 15 λεπτών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό κατά την άποψη τη δικιά μας που δεν ασχολούμαστε με το αργό ή με τη διείδηση και με αυτά,
0: ναι,
1: ό,τι ξέρουμε, υπάρχει στέρηση ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό, γιατί όντως είναι στα επίπεδα το αργό που ήταν το Φεβρουάριο, αλλά τα δηλισμένα σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κατά 12 έως 15 λεπτά ακριβότερα από ό,τι έπρεπε να ήταν με τις ίδιες τιμές του αργού.
0: Ναι, και είναι πολύ, δεν είναι ότι ήταν στον 75 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 27 του Φλεβάρι. Δεν λέμε να είναι στον 75, αλλά δεν είναι ότι καν στον 80. Βλέπουμε τιμές πάνω από 90 σε πρατήρια.
1: Κοιτάξτε, μέση τιμή Ελλάδος περίπου είναι στον 90, 91 μέση τιμή. Αυτό φυσικά περιέχει τα μεγάλα αστικά κέντρα που μπορεί να είναι 1,88,
0: ναι, ναι.
1: Και περιέχει και Κυκλάδες που είναι 2 και πλάς, που δύσκολα θα πέσουν οι τιμές στις Κυκλάδες, ποτέ δεν πέφτουν, και με 1,70 μέσα στην Ελλάδος οι Κυκλάδες πάντα έχουν πάνω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτές οι δύο ρυθμίες της ελληνικής αγοράς, η απομακρυσμένη σχετική Ελλάδα, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης, και το πετρέλαιο κίνησης να επισημάνουμε ότι από αύριο
0: τελειώνει η επιδότηση των 0,15
1: λεπτών, πέρασε και από 1η Ιουνίου τα 5 λεπτά, γιατί για τον Απρίλιο και για τον Μάιο η επιδότηση ήταν 20 λεπτά και από 1η Ιουνίου έγινε 15, αυτά τα 5 λεπτά πέρασαν, αλλά είχαμε τη συγκυρία να είχαμε πτωτικές τάσεις και δεν πέρασε στην αδειλία, δηλαδή τότε πρώτη τον Ιούνιο έπεσαν τα καύσιμα και δεν κατάλαβε κανείς ότι πέρασαν τα 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί από αύριο. Θα φανεί όποιος συνάδελφος πανελλαδικά ανεφοδιάζεται με πετρέλαιο κίνησης, θα περάσει την κατανάλωση αυτά τα 15 λεπτά. Είναι και πολύ, είναι πάρα πολύ. Εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα πούμε ότι επειδή δεν υπάρχει αποκλιμάκωση στα δηλισμένα προϊόντα, καλό είναι να κρατηθεί αυτό και για τον Ιούλιο αυτή η επιδότηση, τουλάχιστον μέρος αυτής.
0: Ναι, δεν το βλέπω. Τώρα η μέση τιμή είναι στο 1,60, άρα δηλαδή θα το δούμε στο 1,75.
1: Έτσι ακριβώς. Από 1,60 θα πάει 15 λεπτά, θα πάει 1,75. Ναι, και εμείς δεν το βλέπουμε. Απλώς λέω έστω και την τελευταία στιγμή, επειδή δεν υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση που θέλαμε να υπάρχει, όλοι θέλουμε. Θέλει ο καταναλωτής, θέλει η οικονομία, θέλει οι πρατηριούχοι, θέλουν οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο να πέσει τιμή, γιατί είπατε στην αρχή ότι υπάρχει και πτώση της κατανάλωσης. Όντως υπάρχει πτώση της κατανάλωσης, περίπου ανάλογα και τις περιοχές, γιατί κάποιες περιοχές που υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού μπορεί να μην υπάρχει, αλλά στο σύνολο θεωρώ ότι ένα 5-6% λόγω των αυξημένων τιμών, και θεωρείται φυσιολογικό αυτό το 5-6%, παρόλο που είναι μεγάλο το ποσοστό, να υπάρχει πτώση στην κατανάλωση, γιατί φτάσαμε και 2,20 βενζίνη, έφτασε και το πετρέλαιο, είχαμε και τον Μάρτιο μήνα αυτό το φαινόμενο που δεν έχουμε ξαναζήσει, το πετρέλαιο κίνησης να πάει πολύ ακριβότερο από τη βενζίνη.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε όλα αυτά μην τα ξεχνάμε, είναι 2 μήνες πριν, είναι 3 μήνες πριν.
0: Σωστό. Υπήρξε πολύ μεγάλη αναταραχή στην αγορά και είναι λογικό να θέλει ένα χρόνο να ισορροπήσει. Απλά μας κάνει όλους εντύπωση, γιατί
1: τώρα,
0: το πετρέλαιο κίνησης στην αντίστοιχη τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στο 1,56 και τώρα από αύριο θα είναι στο 1,70, μετά την αφαίρεση της επιδότησης.
1: Θα είπα ότι η διαφορά με την αντιστοιχία του αργού με τα δηλισμένα είναι περίπου 12 έως 15 λεπτά.
0: Ναι.
1: Διαφορά και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι και καλοκαίρι που ύφιστε σε όλη τη Μεσόγειο
0: να
1: υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Άρα να τσιμπάει τιμή.
1: Ένα προϊόντα, όχι στην ελληνική αγορά, λέω
0: παντού,
1: στην Ανατολική Μεσόγειο, να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στα δηλισμένα προϊόντα. Πάντα γίνεται το καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εμείς κοιτάμε εδώ εμάς, κοιτάμε την ελληνική αγορά, κοιτάμε την αγοραστική μας δύναμη, κοιτάμε ότι έχουν ξεκινήσει μετακινήσεις για όσοι μπορούν
0: να πάνε διακοπές.
1: Μετακινήσεις, είτε διακοπές, είτε μετακινήσεις στα χωριά, είτε τέλειες από τα σχολεία, να πάνε τα παιδιά να τα αφήσουν κατασκηνώσεις, παππούδες, γιαγιάδες. Γενικά υπάρχει όλο το καλοκαίρι μια αυξημένη κινητικότητα από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χαθεί αυτό και ότι θα συνεχίσει ο κόσμος να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μετακινούνται.
0: Ναι. Χθες το Πολυτεχνείο έδωσε μια έρευνα που την έχει ζητήσει ο ΣΕΠΕ σε σχέση με την παραβατικότητα στα πρατήρια στην Αττική. Η έρευνα δείχνει ότι 1 στα 4 πρατήρια με κάποιο τρόπο είναι παραβατικό. Είναι χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν, το ποσοστό που ήταν πάνω από 33%. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι που επιδιώκουν να κοροϊδέψουν τους πελάτες.
1: Καταρχήν δεν είναι συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε.
0: Χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι.
1: Καταρχήν δεν είναι συνάδελφοι. Ναι. Είναι κάποιοι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, κομίτες που πάνε να αποκομίσουν μέσα σε ένα χρόνο, 2-3, να κλείσουν συναδέλφους των 30 ή των 40 ετών που δουλεύουν έτοιμα. Από εκεί και μετά όλες οι έρευνες, όλα οι εργασίες, υποθέσεις εργασίες αυτές βοηθούν στην εξυγίανση. Είχαμε δύο μεγάλα ντου των αρμόδιων αρχών τα προηγούμενα χρόνια και το τελευταίο που κλείσανε γύρω στα 150 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα με παραβατικότητα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Τώρα το ποσοστό αυτό δεν το αφισβητούμε, αλλά δεν ξέρουμε αυτά τα 200 πρατήρια που ελέγχθηκαν με ποια κριτήρια ελέγχθηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αρμόδιες αρχές, η ΑΔΕ, η οικονομική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να υπάρχει εξυγίανση στο κράτο, να υπάρχει προστασία στον καταναλωτή, να υπάρχει προστασία στην ελληνική οικονομία και να υπάρχει και προστασία στον αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί αυτοί μας κλείνουν, είναι, το έχω πει πολλές φορές, ότι εκτός από την κρίση, εκτός μετά την υγειονομική κρίση, εκτός έχουμε τον αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό κάποιοι που καταδολιεύουν τα συστήματα, κλέβουν τον καταναλωτή και αυτοί δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Οπότε,
0: συμφωνώ, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Κιούση, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουμε αυξήσει τους μηχανισμούς ελέγχου και στην Αντλία και με συστήματα που έχετε πληρώσει θεωρητικά από την τσέπη σας και ακόμα περιμένετε τα λεφτά, παρόλα αυτά υπάρχουν, γιατί το 1 στα 4 πρατήρια δεν είναι μικρό το ποσοστό, έστω και αν έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Σας είπα ότι το 1 στα 4 λέθηκαν 200.
0: Mm-hmm.
1: Πώς ήταν προς Θεούν, δεν αφισβητούμε.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι μπορεί στο σύνολο να μην είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό.
1: Κριτήριο, ναι, τα 200 αυτά με τι κριτήριο επιλέχθηκαν. Γιατί λέω παράδειγμα, αν επιλέχθηκαν με τις χαμηλές τιμές,
0: mm-hmm.
1: με πολύ χαμηλές τιμές, είναι ένα κριτήριο που μπορεί να ήταν και τα 200,
0: ναι.
1: λέω παραβατικά. Ναι. Οπότε ας αφήσουμε καταρχήν τις αρχές και την ΑΔΕ και την οικονομική αστυνομία να κάνουν τη δουλειά τους, να τα κλείσουν οριστικά, γιατί και αυτό τα 2 χρόνια που κλείνουν είναι πάρα πολύ καλό μέτρο,
0: ναι.
1: δεν είναι ότι κλείνει ένα πρατήριο παραβατικό και πάει κάποιος άλλος και τα ανοίγει, κλείνει το σημείο για 2 χρόνια, οπότε βοηθάει στην εξυγίανση της αγοράς αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και κάποια άλλα ποιοτικά στοιχεία, ότι παλαιότερα αυτά που είχαν πιάσει έδιναν λιγότερο κατά 10, 15, 20%, τώρα αυτό έχει πέσει στο 1-2%. Mm-hmm. Τέλος πάντων, καλό είναι να συνεχιστούν οι έλεγχοι, καλό είναι να υπάρχει καθημερινός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχει τεχνογνωσία για να έχουμε, όπως σας είπα, θα πω ακόμα μια φορά, εξυγίανση στον πλάγιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας, ο σύνδεσμος έχει υποβάλει πρόταση από το Μάρτιο στο Υπουργείο Μεταφορών για τη μεταφορά των φορτίων στις 3 έως 6 το πρωί, για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση. Οι πρατηριούχοι είναι θετικοί σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι σε όλα, δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιοχές, mm-hmm. δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει, τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Στις γενικές γραμμές δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα η πλήρωση, δηλαδή όταν λέω απομακρυσμένα μπορεί στην παρουσία ατόμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε αυτό.
0: Δεν είστε αρνητικοί όμως σε πρώτη φάση?
1: Όχι, αρνητικοί δεν είμαστε, γιατί βοηθάει, ξέρετε, όταν ανεφοδιάζει το πρατήριο, κλείνει, δεν μπορεί να πουλήσει. Οπότε
0: σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο από αυτό να γλιτώσουμε από μισή ώρα, 3/4 έως μια ώρα
0: χαμένης πελατείας.
1: Ναι, βοηθάει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Και νομίζω ότι και κάποιοι όμιλοι, κάποιες πετρελαϊκές εταιρείες ήδη το εφαρμόζουν mm-hmm. αυτό. Θα το δούμε στην τάξη, αλλά σας λέω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει καθολικά.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Στην Ελλάδα τουλάχιστον θα
0: έτσι κι αλλιώς κίνηση δεν έχει όλη την Ελλάδα. Κυρίως στην Αττική είναι το πρόβλημα.
1: Εκεί
0: ναι.
1: κοντά
0: ναι.
1: υπάρχουν εγκαταστάσεις ή υπάρχουν
0: εισιτήρια
1: που θα βοηθηθεί γενικά η κίνηση με αυτό το μέτρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιούση. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.

Αυτός είναι ο Τσετ Άτκινς, το περίφημο country gentleman είναι αυτό που ακούμε. Γεννημένος στο Tennessee, ξεκίνησε να παίζει κιθάρα από παιδί, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα, συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως τον Presley, τον Les Paul, τον... ηχογράφησε περισσότερα από 100 προσωπικά άλμπουμ και τιμήθηκε με 14 βραβεία Grammy, καθώς και με το Lifetime βραβείο των Grammy. Ο Άτκινς ως μουσικός δημιουργός αλλά και παραγωγός έφερε στην country μουσική πιο κοντά στο ευρύ κοινό και στο κοινό της pop. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουνίου 2001 σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει κιθαρίστες κάθε είδους μουσικής, από την country και την jazz έως και την rock. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αντλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Παραπολύ.

0: Και εγώ επιφυλάσσουμε να απαντήσω.
1: Αγάπη μου, κλαίω στη λησμονιά όλων εκείνων που αγάπησαν.
0: Κλαψίγε.

14 χρόνια από το φεύγιο του Θήμιου Καρακατσάνη, 2012 άφησε το μάτι του το κόσμο, γεννημένος το Δεκέμβριο του 1940. Αυτό που ακούμε είναι από το δίσκο του Λογό, του Γιάννη Λογοθέτη, τραγούδια με νόημα του 1975. Ο Καρακατσάνης, γεννημένος στα ταμπούρια του Πειραιά, σπούδασε θέατρο με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Κάρολο Κούν. Κολύμπησε πολλά μίλια στις θάλασσες της αριστοφανικής κωμωδίας, υπηρετώντας πιστά το θέατρο μέχρι το τέλος της ζωής του.

μαζί. Μήνυμα από τον Δημήτρη ότι χθες πήγε και έκανε μπάνιο στην ΕΔΕΜ στο Φάλιρο, στο Παλαιό Φάλιρο, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια δίνει στον Δήμαρχο, να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές. Ωραίοτατα. Ένας καλός λόγος πάντα μετράει. Καλημέρα στην κυρία Ρίτα που μας ακούει από το πρωί και της κάνουμε παρέα. Πολύ την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Το καράβι είναι ισορροπημένο. Μπαχτσές έχει απ' όλα, να ξέρεις, Δημήτρη μου. Διαλέγεις και παίρνεις. Όλες οι φωνές ακούγονται στα παραπολιτικά 90,1. Να και μια, και είπαμε να κλείσουμε θεατρικά αυτό το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας, από το Θήμιο Καρακατσάνη στο Σταμάτη Φασούλη που τραγουδάει το τραμ το τελευταίο.

Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο. Δύο εισιτήρια δηλαδή μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή.

0: παίρνω.
1: Από αύριο ξεκινά το μέτρο των 3 ευρώ στα πακέτα που έρχονται από τις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχουμε συζητήσει εδώ αναλυτικά. Θα τα συζητήσουμε και αύριο που είναι η πρεμιέρα του μέτρου. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα το εφαρμόσει το μέτρο ή κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπορεί να αποφασίσει ότι εγώ αυτά τα 3 ευρώ θα τα απορροφήσω, για παράδειγμα, για παραγγελίες μέχρι τόσα ευρώ, για να μην ακριβίνει το προϊόν, λέω, για παράδειγμα, ή θα μεταφέρω τις αποθήκες μου, όπως γίνεται ήδη στην Ευρώπη, και δεν σας χρεώνω τίποτα. Είναι μια μάχη που νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να λήξει. Κώστας Κόκολας στο στούντιο με το Δελτίο Ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διπλή έκπληξη στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω την Ολλανδία σε ακόμη ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι με 3-2 τελικό, δίνοντας την πρόκριση στο Μαρόκο. Στην κορυφή της ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο απολογισμός για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην τήρηση των δεσμεύσεων, επενδύοντας στη σύγκριση με την αντιπολίτευση σε επίπεδο αξιοπιστίας και προγραμματικού λόγου. Σαφείς αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα άφησε από το εργαλείο χθες ο Πρωθυπουργός. Εμφανίζονται πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: δεν έχουμε ξεχάσει πού μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει επίσης τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής Λέσβου εντοπίστηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστράτιος Δίσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστός, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε από τον Ιούνιο του 1970 έως και σήμερα. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με κόμμα της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον πύρο μετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 στον Κότρονα Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στις συνομιλίες αντιπροσωπιών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους. Στα αθλητικά, τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ με συμβόλαιο 4 ετών ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

πρώτος μήνας καλοκαιριού και διακοπών σήμερα τέλος. Ο Ιόνιος μας αφήνει, μας αποχαιρετάει. Λέει ό,τι μπάνια κάνατε από πλευράς πρώτου μήνα του καλοκαιριού, από τις πρώτες 30, από τις 90 του καλοκαιριού, τέλος. Του χρόνου τώρα Ιούνιος, υγεία να έχουμε. Αύριο μπαίνει ο Ιούλιος. Είναι ο κατεξοχήν μήνας που ξεκινούν μαζικές διακοπές. Μετά τις 15 Ιουλίου θα χορτάσουμε σύνδεση και εξωτερική μετάδοση στα κανάλια με το λιμάνι του Πειραιά. Καλό δρόμο να έχετε κυρίες και κύριοι. Πρώτα Θεός και η Παναγία, καλά να είμεθα. Και αύριο Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος και μπαίνει με πανσέλινο, η οποία είναι απόψε και κρατάει βέβαια και αύριο. Καλό δρόμο σε όλες τις φίλες και τους φίλους εκεί όξο που λένε και στα χωριά, σε εσάς που πάτε στη δουλειά σας πρωί πρωί. Το ρολογάκι λέει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Όσοι ήθιστε, είμαστε πάντοτε εδώ στην ώρα μας, Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος. Θα έχουμε λίγο ζεστούλα σήμερα, 35 λέει το μεσημέρι, θα λάχουμε που λένε και στα γύρω γύρω εδώ στις περιοχές, στην Αχαΐα και στην Ηλία, θα λάχουμε 35 βαθμούς. Θέλω δεν να σας πω ότι πρωί πρωί αυτό είναι το πρόβλημα εδώ στην πόλη της Πάτρας. Το έχουμε πει Πολάκης με ήττα, Πολάκης με γιώτα, διότι Πολάκης με ήττα είναι άλλη ιστορία. Είναι το θέμα της υγρασίας. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πρωί πρωί 48% υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι αργότερα θα πάει 60 και 70. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Γιορτάζουν οι Απόστολοι και οι Αποστολίες. Μπα και δείτε κανέναν Απόστολο εκεί έξω να του πείτε χρόνια πολλά. Ο Αποστόλης, ο Τόλης, η Αποστολή, η Λία που λέμε και εδώ στην περιοχή μας με τα Λιούπαχη, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Καλό δρόμο σε εσάς που είστε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και πάτε με τη βοήθεια των Αγίων Αποστόλων στη δουλειά σας πρωί πρωί. Δείξτε ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση, διότι το μεροκάματο της ταλαιπώριας που λένε στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας θα ξεκινήσει και σήμερα. Χτες κάποιοι φίλοι μου μπαίνοντας από την Ακτή Δημαίων μέτρησαν το μεσημέρι και μου στείλαν μήνυμα από Ακτή Δημαίων και Παπαφλέσσα, εκεί δηλαδή που μπαίνει και ξεκινάει η Αγίου Ανδρέου, μέχρι Αγίου Ανδρέου και Νόρμαν, Αγίου Διονυσίου και Νόρμαν, ώρα 12-12.30 το μεσημέρι, 12 ολόκληρα λεπτά με 13. Ένα δρόμο που θα μπορούσες να τον διασχίσεις σε ένα πεντάλεπτο. Διότι εδώ γίνεται το απανταχούς κάψιμο. Πού είναι ο συγχωρεμένος ο Μανώλης Ανδρόνικος που έσκαβε σιγά 10 στρέμματα γύρω γύρω να βρει τον τάφο του Φιλίππου και ίσως του Αλεξάνδρου, αλλά βρήκε μόνον του Φιλίππου στην Πιερία. Εδώ σκάβουμε εμείς, έχουμε βρει Παναγία μου, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τα πάντα, οπτικές ίνες. Είμαστε το Μανχάταν και δεν το ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία που ήταν η Κανακάρη πρωί πρωί. Ήρθαμε αστικό λεωφορείο με το φίλο μου το Γιαννάκη πρωί πρωί και μπαίνω μέσα και από Κανακάρη και Αράτου μέχρι Κανακάρη και Γούναρη, ωραίο, το χώνεψα ότι είχα φάει μια σταλίτσα φαγητό ελάχιστο στο ράδι, το χώνεψα. Πήγαινε το λεωφορείο όπως πήγαινε η Πινελόπη του Αγούδη μου, ένα παλιό βαπόρι, μια φορά στο στενό Τίνου Μικόνου, εκεί που φυσάει ο βοριάς εκδικητικά όλο το χρόνο, παρόμοιος με αυτόν που φυσάει στο στενό Ρίου Αντιρίου. Και η καημένη Πινελόπη πήγαινε πλάι στραβά, λέω ρε παιδί μου, δεν έχει κέντρο βάρους αυτό το πλοίο, θα πνιγούμε σήμερα. Ένα κερί στην Παναγία πήγαμε να ανάψουμε. Τίποτα, η Πινελόπη, πλάγια βγήκε, πλάγια μπήκε. Έτσι και τα λεωφορεία, μπει μέσα και τα γιοταχεία, αλλά στα λεωφορεία που είναι και ψηλά, ανεβοκατεβαίνεις, γκάπα κουπα, γκάπα κουπα. Λοιπόν, ωστόσο με τούτα και με τ' άλλα, το ενδιαφέρον αυτής της Τρίτης συνίσταται στο γεγονός, τι ωραίο το συνίσταται, έτσι ωραίο ρήμα,
ότι η Κάρνα σήμερα σας έχει τελευταία μέρα των super duper ακόμα πιο μειωμένων τιμών στο μουσχάρι, στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. Δια να χορτάσετε. Και 11,98 τιμή μοσχάρι, τα σκεμπάπ, ελιά ή σπάλατ ή ποντίκι, συγγνώμη, δεν το βρίσκεις, έτσι το είπαμε. Και η τιμή στην πανσετούλα και στην πριζολίτσα, σε χοιρινό 4 και κάτι, και 2,98 κοτόπουλο και μπούτι, μέχρι και σήμερα. Και από πρώτη του μήνα θα σας έχω κι άλλα, καθότι από αύριο πρώτα ο Θεός και η Παναγία και ο Άι Διονύσης, ο γειτονάς μας και πολιούχος της μεγάλης περικαλούς λαϊκής αυτής συνοικίας του Αγίου Διονυσίου, θα μετράμε 4 εβδομάδες μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε δια καλοκαιρινάς διακοπάς και εμείς η ταπεινή δούλη της πληροφόρησης. Ωστόσο, οι Golden Traders είναι η αγορά για να έχει ορχιστό νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, μια τοπική επιχείρηση η οποία αντιλαμβάνεται τις ανάγκες σας, παίρνει τα τζουβαϊρικά, σας δίνει χρήματα ή αν πάτε λυρίτσες επίσης και σας δίνει τιμή της τράπεζας της Ελλάδος, της τραπέζης της Ελλάδος που λέγανε παλιά. Θυμάμαι που είχαν βγει στη δεκαετία του 80, πρέπει να πήγαινα λύκειο, κάτι ομόλογα και υπήρχε κόντρα ή θα πάρεις ομόλογα της τραπέζης της Ελλάδος ή ομόλογα ΕΤΒΑ. Ήταν η Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Άρα πόσο παλιοί είμαστε. 11 και κάτι πέρασα από το Τζίφρι χτες το βράδυ με τα ποδαράκια μου εκεί και είδα κόσμο απ' έξω, ήτανε όλοι και γλύφανε. Από ένα πύραυλο και γλύφανε από το φρέσκο γάλα του χωριού Στάνους Αμφιλοχίας. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, και κρεμούλες και γαλακτοκομικά, μοσχοβολάει ο Τζίφρης εκεί, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Τώρα, μέχρι την ημέρα που θα σταματήσει το μηχανολογικό που λέγανε παλιά να βγάζει πινακίδες για διακοπές, δηλαδή το 15 Αύγουστο, προλαβαίνετε να έχετε επιλέξει το καινούργιο σας αυτοκίνητο και να βάλετε στην πινακιδούλα τη λέξη Veneris Motors, διότι ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν πάει την πώληση του καλομεταχειρισμένου αυτοκίνητου ένα βήμα μπροστά προς το μέλλον. Έχουν επιλέξει αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών, δεν είναι επιλογές της αγοράς, είναι συγκεκριμένα κομμάτια, γι' αυτό φεύγουν και γίνονται ανάρπαστα στη Βενιζέλου και Ακροτηρίου και απαντούν στο 2610 70 70 60. Εσίως και 15 και κάτι ψηλολοίδια είναι η ώρα. Καλημέρα σας, καλό δρόμο, δείξτε ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση. Αθανασία Ροδίτη πατάει το κουμπάκι και θα παίξει ο πρώτος τραγούδης για να ξυπνήσουμε και έρχομαι εγώ.

γκλαν, ωραίο αυτό. Το φεγγάρι της φράουλας είναι αυτό. Σας το είπα και προχτές. Οι ηθαγενείς αυτόχθονες της Βόρειας Αμερικής το έλεγαν έτσι διότι ήταν η περίοδος που έγινε η συγκομιδή, γινόταν η συγκομιδή της φράουλας στα φραουλοχόραφα της Βόρειας Αμερικής εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών και της ευρύτερης περιοχής. Συνδέθηκε με τον Ιούνιο αυτή η Πανσέλινος, που παραδοσιακά είναι η περίοδος της πρώτης συγκομιδής μελιού, και στην Ευρώπη λοιπόν το λένε το φεγγάρι του μέλιτος. Στην Ιταλία συνηθίζουν να κάνουν πολλούς γάμους αυτή την περίοδο, και ο σπόζος και η σπόζα, έτσι είναι το ζευγάρι στα ιταλικά, διαλέγουν να κάνουν και τα υπαίθρια πάρτι την ημέρα που είναι η Πανσέλινος. Τώρα θα μου πεις, πρε παιδάκι μου, γύρω γύρω μας υπάρχουν ένα σωρό πράγματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε στη φύση. Γιατί μας έχει κάτσει τους ανθρώπους στον πλανήτη αυτή η μανία με το φεγγάρι. Λένε πολλά πράγματα γι' αυτό, και οι ψυχολόγοι και οι αστρολόγοι και οι μετεωρολόγοι και. Εν πάση περιπτώσει, τώρα υπάρχουν και μερικοί που δεν κάθονται να κοιτάνε απάνω που είναι το φεγγάρι και τι κάνει το φεγγάρι. Αλλά αν απόψε βγείτε και πάτε στις θάλασσες, στις παραλίες ή στον ένα, στον ουρανό και τα λοιπά, να ξέρετε ότι είναι μία από τις ωραιότερες βραδιές του καλοκαιριού ετούτοιδο. Και παρόμοια είναι εκείνη με το αυγουστιάτικο που πέφτει λίγο αργότερα. Εκείνο είναι το καθεξοχήν φέγγαρο του καλοκαιριού. Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Σύμπτωση είναι ή πραγματικά κάτι δεν πάει καλά με τις γεννήσεις και τους τοκετούς που καταλήγουν δυστυχώς στο θάνατο νέων

Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Ρώτησα πέρα ένα φίλο μου, χτες γυναικολόγο, και μου λέει υπάρχει κάτι που δεν λένε τα κανάλια. Διότι, και δεν το λένε διότι αφενός μεν είναι αναφέρετο δικαίωμα των γυναικών, αφετέρου δε δεν υπάρχει δικαιολογία καμία για αυτό που συμβαίνει. Και ποιο είναι αυτό που δεν λένε τα κανάλια? Ότι 9 στις 10 μανούλες επιλέγουν πλέον την κεσαρική για να μην χαλάνε το σώμα τους με τους φυσιολογικούς ντοκετούς και να μην τους μένουν μετά αυτές οι ραγάδες ή το φούσκωμα μέχρι να ξεφουσκώσουν και να δυνατήσουν. Δεν είναι όλοι οι οργανισμοί έτοιμοι να μπουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Παρότι γίνονται εξετάσεις, παρότι φαίνονται υγιείς κτλ., οι γιατροί πλέον στην ιατρική και στη γυναικολογία τα θεωρούν ρουτίνας όλα αυτά τα χειρουργεία με τις κεσαρικές, και δυστυχώς πάνω εκεί στην έλλειψη κινδύνου, στην υπερβολική επιστημονική σιγουριά, εγκυρότητα και εμπειρία, και στο πάθος των νέων όμορφων γυναικών, διότι αν έχετε προσέξει μιλάμε για πολύ όμορφα κορίτσια, αυτά και τα 4 που φύγανε αυτές τις μέρες, να κάνουν κεσαρικές για να μην κάνουν φυσιολογικούς τοκετούς και το κορμί τους μετά δεν είναι έτσι όπως θα ήθελα να είναι. Κάθεται εκεί η ώρα η κακιά. Δεν δικαιολογεί όμως την επιστήμη στη σημερινή εποχή. Τα δημόσια νοσοκομεία, τις κλινικές, τους ιδιωτικούς χώρους και τα μαιευτήρια, να υπάρχει τέτοια έξαρση περιστατικών θανάτων νέων γυναικών μετά από τοκετούς. Υγιέστατων, ωραίων γυναικών, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς ιατρικό ιστορικό. Λένε όλοι ότι είναι σύμπτωση που συνέβησαν 4 μέσα σε 15 μέρες τέτοιοι θάνατοι. Εγώ εκείνο που έχω να πω σε αυτά τα κοριτσάκια που είναι 28-30 χρονών και είναι έγκυος: τι πάθαν οι μανάδες μας ρε παιδιά που γεννάγανε με φυσιολογικό τοκετό? Εμένα η μανούλα μου με έκανε στην κλινική Μαρασλή, η οποία τότε ήταν Αγίου Ανδρέου και Γούναρη, εδώ ευθεία κάτω. Και τι έπαθε? 90 χρονών πήγε, 89. Και τότε που γεννιόμασταν εμείς άνω των 50 και των 60, δεν υπήρχε και τόση εξέλιξη στη μαιευτική και στη γυναικολογία όπως υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχε τέτοια θνησιμότητα. Δεν πειράζει, κάντε φυσιολογικούς τοκετούς, πηγαίνετε σε εκείνες τις ομάδες που φυσάνε όλοι μαζί, πατεράδες και μανάδες, και ξεφουσκώνουν. Υγιής τοκετός, φυσιολογικός. Θα μου πεις ρε φίλε, γιατρός και δίνει συμβουλές? Όχι, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και να τα λέμε, γιατί σε αυτή τη χώρα αυτά τα δύο πράγματα στοιχίζουν ζωές. Ποια είναι αυτά τα δύο? Η υπερβολική σιγουριά μας για πολλά πράγματα και η άγνοια κινδύνου. Ναι, είμαι σου λέει, τι θα πάθω, θα κάνω μια κεσαρικούλα? Να, 4 φύγανε, κάτω από 40 όλες, κάτω από 35, μέσα σε 10 μέρες. Για ξανασυζητήστε το ηλεχώνες με τους γιατρούς σας και με τους μαιευτήρες σας και τους γυναικολόγους. Και με πολύ συμπάθεια και πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση, διότι έχω ξαδέρφη γυναικολόγο στην Αθήνα και μαιευτήρα, μακρινή αλλά αγαπητή, και φίλους αρκετούς μαιευτήρες, μην τους απαντάτε κι εσείς με το παραμικρό: ναι, ό,τι θες και σαρική και σαρική. Γιατί να βάλεις τη ζωή της γυναίκας, την καριέρα τη δική σου και το διάολο στη μέση να ανακατευτεί για 5 εκατοστάρια παραπάνω? Αξίζει τον κόπο? Θα μου πεις ρε φίλε, τι λες τώρα, οι γιατροί φταίνε? Δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά για να συμβεί ένας θάνατος φταίνουν πολλοί παράγοντες. Τέτοιου είδους θάνατος υπό τέτοιες συνθήκες, λέω εγώ. Λοιπόν, για χαραρώστε λιγάκι, φυσάτε, σπρώχτε να βγει το μωρό, δεν παθαίνετε τίποτα. Ένα σωρό κόσμος έχει γεννήσει έτσι. Και κόφτε τις ρομποτό και σαρικό αυτές τις ιστορίες, διότι υπάρχει πάντοτε το ποσοστό του κινδύνου της επιστήμης. Αντί να μας προστατεύει, τις δημιουργούμε τις συνθήκες να μας δέρνει από εκεί που ήρθαμε, η ίδια η επιστήμη. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή. Του τέστην με τούτα και μετάλλα. Θα φύγω από τις εγκυμονούσες. Καλημέρα στις μανούλες που είναι φρεσκομανούλες, που είναι

0: εγκυμονούσεις που μας ακούνε με την κοιλιά τούμπανο στο σαγόνι που λένε. Ψυχραιμία και υπομονή. Στόσκη Παναγία. Ποιος με παίρνει πρωί-πρωί, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι είδα κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση και έρχομαι στα δικά μας, τα πατρινά τώρα, τα θεματάκια. Στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, όπως γνωρίζετε, υπάρχει το κιόσκι έκδοσης εισιτηρίων. Αυτό λοιπόν εκεί τοποθετήθηκε πριν από μια δεκαετία και παραπάνω, όταν μπροστά του πέρναγαν 4 διαφορετικές λεωφοριακές γραμμές. Το 2, το 3, το 6, το 5 και το 1. 5 διαφορετικές γραμμές. Όταν έφυγαν τα λεωφορεία από εκεί, έμεινε το κιόσκι να κοιτάει τα λιοντάρια. Και τα λεωφορεία βεβαίως πήγαν στην Κανακάρη, η οποία Κανακάρη περνάει, δέχεται το 8, δέχεται το 1, το 3, το 2, το 7, και ο ηλικιωμένος ή αυτός που κάνει ψώνια ή η κυρία που έχει έρθει από το Σαραβάλι να μπει στο κέντρο, πρέπει να πάει στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, μέσα στον τάβανο ή μέσα στην βροχή το χειμώνα, να πάρει το εισιτήριο, να διασχίσει όλη την πλατεία Γεωργίου και να ξανανεύει στην Κανακάρη να πάρει το λεωφορείο. Η λογική δεν λέει, ρε παιδιά, ότι αυτό το λεωφορείο πρέπει να έχει κοντά του και τα εκδοτήρια? Δεν λέει η λογική ότι το εκδοτήριο πρέπει να έχει κοντά του και το λεωφορείο? Αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει λοιπόν και ο Δήμος να βρει μια άκρη, να αδειοδοτήσει στο αστικό κτέλ ένα χώρο. Είναι λίγο δύσκολο στην Κανακάρη, γιατί όντως υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν τα στενά με τις καμάρες αυτές από πάνω. Άρα μπορεί να το βάλει στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, δεν είναι να και το πάει στην Κανακάρη. Να πάει το εκδοτήριο στο πάνω μέρος, στο σημείο που δεν ενοχλεί κανέναν. Από το κάτω στο πάνω, δίπλα είναι τα λεωφορεία. Από το πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου μέχρι τη στάση στην Κανακάρη που περνάνε 5 ως 6 λεωφοριακές γραμμές, είναι 70 μέτρα, 60. Άλλο 70, άλλο μισό χιλιόμετρο. Τεράστια διαφορά. Έχω πολλές διαμαρτυρίες από πολύ κόσμο και από ηλικιωμένους και ήθελα μέρες να το πω αυτό. Παρακαλείται λοιπόν ο Δήμος Πατραίων, ώστε έχει ευήκονούσει στα λαϊκά αιτήματα, ζητάει ο κόσμος να μεταφερθούν τα εκδοτήρια, και νομίζω το έχει ζητήσει και το αστικό κτέλ από το Δήμο, από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου στο επάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, για να είναι κοντά στη στάση της οδού Κανακάρη. Αυτά προς το παρόν, διότι η Αθανασία μου κάνει νόημα απέναντι, όπως κάνουν αυτοί στις πίστες της άφιξης των αεροπλάνων στα αεροδρόμια, για διαφημιστικά μηνύματα, και έρχομαι.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Δεν έχει πλάκα αυτό που λέει στη διαφήμιση του φίλου μου του Ρέλου, Έξοδος 33. Θα του προτείνω λοιπόν στην επόμενη διαφήμιση που θα κάνει, και που λέει 33, να πάρει αυτό το τραγούδι το παλιό του Μαργαρίτη και να λέει Έξοδο 33 και που πας στην άχαγια, είναι ο Ρέλος με πλακάκια και είναι όλα ιταλικά. Για να μοιάζει με το κύριο 33, καμία σχέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλημέρες πολλές σε εσάς που μας ακούτε στα αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στην κυρία Γιώτα, στο Γραφείο Διαχείρισης Πολυκατοικιών Κοινοχρήστων και τα λοιπά, Μακρύ. Μιλάω για τη Δέσποινα Μακρύ και για την κυρία Γιώτα Μακρύ. Η Δεσποινούλα μας ακούει στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και έχει διάφορα άγχη, όπως έχουν όλοι που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πώς θα μαζέψω τα κοινόχρηστα σήμερα? Καλημέρα πουλάκι μου, το τελευταίο άγχος σου να είναι αυτό, όλα τα άλλα να είναι ρόδα και πούπουλα ο δρόμος σου. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Έχω δυσάρεστα σε εσάς όλους οι οποίοι την έχετε δει να αγοράζετε όλη μέρα μέσα από ένα κινητό ό,τι βρείτε μπροστά σας από το Temu και το Shein. Μπαίνουν δασμοί σε αυτές τις αγορές. Από σήμερα όλες οι πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein θα έχουν 3 ευρώ για κάθε μικρόδεμα που έρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δασμός 3 ευρώ αφορά ηλεκτρονικές αγορές μέχρι 150 ευρώ και θα αυξήσει βέβαια στο τελικό κόστος για εκατομμύρια καταναλωτές, επηρεάζοντας κυρίως τα πολύ φθηνά προϊόντα που αποτελούν τη βάση των αγορών σε αυτές τις πλατφόρμες Temu και Shein. Τα ακούς Νικολάκη, ο φίλος μου Νίκος που έχει ξεσηκώσει όλο το Temu. Ό,τι με τα συγχωρήσεως κατολοίδη υπάρχει, από το Temu το έχει αγοράσει. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα εγκύκλιο της ΑΔΕ, 3 ευρώ στις αγορές από Temu και Shein και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρικού εμπορίου θα επιβάλλεται αναδιαφορετικό είδος προϊόντος. Δηλαδή, άμα παραγγείλεις από το Temu ένα ζευγάρι τσόκαρα καλοκαιρινά και ένα ζευγάρι, τι άλλο να πω, μια μπλούζα καλοκαιρινή, θα πληρώσεις 3 και 3,6. Δεν είναι αναδέμα, αναπροϊόν. Εδώ είναι το ωραίο. Και όχι αναπαραγγελία. Αναπροϊόν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν έχει 3 πράγματα μέσα η παραγγελία σου, είναι 18 ευρώ, 9 ευρώ. 3-3-9. Γιατί το έκανα 18, τον πολλαπλασίασα πολύ. Έτσι λοιπόν, τα προϊόντα θα περιλαμβάνονται σε ένα καλάθι αγορών και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση. Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι 30 Ιουνίου του 28, δηλαδή 2 ολόκληρα χρόνια. Και είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 27 χώρες της Ευρωζώνης. Και βεβαίως, ξαναλέω, μέχρι 150 ευρώ. Από τα 150 ευρώ και πάνω τα πράγματα αλλάζουν και γίνονται ακριβότερα. Έχετε το νου σας λοιπόν. Τώρα, πώς καταβάλλεται ο δασμός αυτός? Καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από αυτόν που κάνει την εισαγωγή, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πολιτή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουδετερωμένους αντιπροσώπους ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής, και θα μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή όταν θα αγοράζετε ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ζευγάρι κάλτσες και θα ξέρετε ότι θα πληρώσετε 6 ευρώ και κάνουν ας πούμε 30 ευρώ και τα δύο, το τελικό ποσό που θα σας βγάζει να πληρώσετε αμέσως μόλις κάνετε την παραγγελία είναι 36. Και επίσης θέλω να σας πω ότι η αγορά πραγματοποιείται μέσω του συστήματος IOSS, λέγεται έτσι αυτό, και καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και δεν αντικαθιστά τον ΦΠΑ και δασμός που καταβλήθηκε. Εάν γυρίστε πίσω το δέμα και δεν σας άρεσε και δεν σας έκανε, δεν σας επιστρέφουν το 3 ευρώ το οποίο εδώκατε και θέλετε να ξαναπάρετε ένα νούμερο μεγαλύτερο γιατί δεν σας κάνει, γιατί οι Κινέζοι έχουν ρούχα και παπούτσια με τα μέτρα τα δικά τους, που με τα περισσότερα Κινέζικα είναι όλα αυτά, δεν έχουν κατακλείσει το σύμπαν. Μας φάγανε οι σάφρες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν προβλέπεται επιστροφή στο 3 ευρώ. Και τώρα καταλήγουμε να το λήξουμε. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί επιβάλλεται από σήμερα το χαράτσι αυτό με το 3 ευρώ? Για να αντιμετωπιστεί, λέει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο αθέμητος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές πολύ χαμηλής αξίας προϊόντων από τρίτες χώρες και να ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα εκατομμύρια μικροδέματα που μπαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το 25 από Τέμου και από Σέιν, θα πάθετε πλάκα, δεν το πιστεύετε, μπήκαν στην Ελλάδα 180 εκατομμύρια μικροδέματα. Χαμός. Να μην εισπράξει αυτό το ερμοκράτος κάτι. Σολνέι, από αυτά ζει η Ελλάδα. Θυμάστε παλιά που πηγαίναμε να πάρουμε ένα χαρτί? Τι θέλω, κύριε, τι θέλω το κύριε, έλεγε στο δημόσιο ο υπάλληλος. Θέλω ένα χαρτί, αντίγραφα. Εντάξει. 3,80. Τι είναι το 3,80, καλέ μου κύριε? Είναι χαρτόσιμο, μεγαρόσιμο, γρηγορόσιμο, κερατόσιμο, όλα αυτά. Πουμ, μπουφ, τα βάραγε πάνω. Οι παλιότεροι θα τα θυμούνται όλα αυτά. Έτσι ζει το ελληνικό κράτος. Να μην βάλει τώρα και στο Τέμου ένα 3 ευρώ. Η Τέμου υποτέμου, να ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, τρόμαξα με τον Μανώλη. Τον είδα χτες πάλι. Για πάρε ένα τηλέφωνο στα ηλίσια παιδεία να δεις. Μην το χαστούκησε αυτή η κακιόσα, η γκιόσα, η γριά, το παλικάρι πάλι. Γιατί δέχθη χθες στο Μέγαρο των Ηλισίων ο Monsieur le Président de la République française τον εμμύρη του Ομάν, τον Σουλτάνο. Στο Ομάν δεν λέγεται εμμύρης, είναι Σουλτάνος. Είναι μια βαθμίδα παραπάνω, για. Σε λέει. Λοιπόν, και τον υποδέχθηκε με αυτά τα περίεργα γυαλιά του τύπου Top Gun, τα οποία είναι μιας γαλλικής φίρμας, δεν λέγονται Top Gun, και τα οποία κάνουν 680 ευρώ. Τι λέει ρε Μανώλη, μπορεί να του τα έκανε δώρο η Μανούλα. Επέλεξε να τα φορέσει ξανά κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Σουλτάνο του Ομάν. Λέγονται Aviator τα γυαλιά, μοιάζουν με του Tom Cruise στην ταινία Top Gun, και είναι πρώτη φορά που τα έβαλε στο φόρουμ της Ελβετίας. Έσπασαν τα μία. Στη Γαλλία οι πωλήσεις αυξήθηκαν 75% αυτών των γυαλιών. Μα 680 ευρώ για να μοιάζει του Μανώλη? Εγώ για να τα πάρω αυτά, πες ότι τα βρήκα τα 680 ευρώ, και για να μοιάζω του Μανώλη πρέπει να κάνω κάτι καλύτερο από ό,τι έκανα με τους στρατηγούς στο καρναβάλι. Πρέπει να βάλω μαλλιά, πρέπει να κάνω διάφορα πράγματα και να αφήσω και μια μπαρμπέτα σαν του Κόκοτα μέχρι το σαγόνι εδώ. Λοιπόν, λένε οι πληροφορίες ότι πάλι τον ενοχλεί το μάτι του εκεί, ή μπορεί να του σκέσε καμιά μπούφλα με το δαχτυλίδι. Πάλι τον πήρε στο Μακρόν, μίλησε, είναι εκεί, τον έχεις? Για, ναι, για πάρε στα ηλίσια παιδί να δούμε τι λέει ο πρόεδρος, τι του συνέβη, γιατί τα ξανάβαλε τα γυαλιά. Λοιπόν, και άμα τον βρεις ενημέρωσέ με να τον ρωτήσω κάτι. Είχαμε μια σεισμική δόνηση στην περιοχή μας, στην Πελοπόννησο, το πρωί, ξημερώματα, στον Κότρονα Λακωνίας. Έκανε ένα 4,5 ριχτεράκι και στον θαλάσσιο κόλπο μεταξύ Κορώνης και Λακωνικής Μάνης, από εκεί 7:13 το πρωί έγινε. Είχε εστιακό βάθος επιφανειακό μόλις 8 χιλιόμετρα και ταρακούνησε όλη την περιοχή εκεί. Ήταν όμως υποθαλάσσιος. Ευρέθη ο Μανώλης, εξύπνησε ο Μανώλης, ευρέθη. Κάτσε να τον ρωτήσουμε. Bonjour, monsieur le président de la République française. Γιατί πρόεδρε ξαναβάλατε αυτά τα γελιά, aviator? Τι σας συνέβη?
10: À ceux qui ont voté pour madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir.
0: Α, τα μόνα που κατάλαβα ήταν το Le Pen και το Σεσουάρ. Δηλαδή ότι θα βάλει στην πρίζα το Σεσουάρ να κάνει τα μαλλιά της Le Pen. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στην Κάρνα αυτό το μοσχάρι είναι αχτύπητο. Με ελιάτα, σκεμπάπ και ποντίκι, 11.98. Δεν θα το ξαναβρείτε. Τελευταία μέρα σήμερα, θα βάλω από εβδομάδα νέες, ακόμα πιο μειωμένες τιμές. Ένα από τα εξικάρνα είναι κοντά σας και στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. 2.98 το κοτόπουλάκι, είτε ολόκληρο είτε περιγαλώ τα μπούτια του. Και θα σας πάω τώρα στους Golden Traders, να το θυμίσω. Αγορά για ενέχειρους νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, δηλαδή και λοιπά, το οποίο απαντάνε οι Golden Traders στο 694-21-21-50. Ξέρετε πώς σας εξυπηρετούν, είναι μια πατρινή επιχείρηση, δηλαδή και λοιπά και αλήθεια λέω, η οποία σας εξυπηρετεί με χεμήθεια και τα λοιπά. Τσίφρις, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων, η διαφορά είναι στο γάλα, πρόβιο και αγελαδινό. Κάθε φορά που μιλάω για αγελαδινό γάλα θυμάμαι το σχόρμα το Στάθι στο χωριό της μάνας μου, που με έστελνε η μάνα μου να πάρω τα καλοκαίρια όταν με έπαιρνε μαζί της στην Ηλία, στην εξοχή στο χωριό της γιαγιάς, γάλα από το Στάθι, γιατί ήθελε να πάει το πρωί να φτιάξει χυλοπίτες. Τι ωραία εποχή πηγαίναμε. 8 η ώρα το πρωί με ξυπνάγανε να τις πάω να φτιάξουν χυλοπίτες. Όλες οι γριές του χωριού μαζεμένες τις έβαζα μέσα στο αυτοκίνητο και τις πήγαινα εκεί πιο κάτω που είχε ένας μια μηχανή και φτιάχνει. Ωραίες χυλοπίτες όμως. Και ωραίο τραχανά. Και πήγαινα να πάρω το γάλα από βραδύσει. Και πάω ένα βράδυ με στα σκοτάδια εκεί στο ποτάμι και ακούω κάτι βήματα πίσω μου. Λέω, με χαράξανε. Πάει το γάλα. Πάνε οι χυλοπίτες. Γυρίζω και βλέπω κάτι μάτια και με κοιτάγανε, το κόβω στο τρέξιμο. Και ρε, μου λέει ο συγχωρεμένος κακομοίρης αυτός, είσαι καλά, ρε, φοβήθηκε στην Τινούλα. Τινούλα τη λέγανε τη γελάδα, άκου να ειδείς. Λοιπόν, φρέσκο γάλα από το Τζίφρι, Έλληνο Στρατιώτου και 5 πηγαδίων, και έχει τυριά, τυροκομικά, κρεμούλες, ριζόγαλα και λοιπά συναφή. Άμα θα πας στον Νίκο και στο Γιάννη Βενέρη, θα πεις ότι άκουσες στην εκπομπή μας όλα αυτά. Γιατί πράγματι θα δεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών με πραγματικά χιλιόμετρα και θα καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που σου λέω, ότι αν είσαι σε ψήρας μια φορά και θες να το ψάξεις αυτό που θα πάρεις, το αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, αυτοί το έχουν ψάξει 100. 26, 10, 70, 70, 60 το τηλέφωνο, από ένα απλό μικρό αυτοκίνητο πόλης μέχρι τα πιο premium BMW, Audi, Mercedes, Volvo, άριστης κατάστασης. Στην Ακροτηρίου και Βενιζέλου. Λοιπόν, τι ώρα λέει? Και 45 ώρα, μπράβο μας. Πάμε παρακάτω, καλό μου παιδί, να ξυπνήσουμε την πόλη των πατρών και των περιχώρων.

Ωραίος ο Τόλης, θυμάμαι στις πρώτες ταινίες που έπαιζε και ως ηθοποιός ξεκίνησε, που έλεγε άφησε μας επιτέλους μόνος αμφί. Έλα ρε κλίναρχε, του λέγε του Βουτσά. Τι ωραίος ο Τόλης λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα δεύτερη μέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιά στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι εκόπασαν ολίγων, κατεβήκαν από τα 6-7 μπουφόρ ανατολική, βορειοανατολική, στα 3 έως 4. Και αυτό είναι γεγονός. Αλλά παραμένουμε στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για όλη τη Δυτική Ελλάδα και για όλη την περιοχή μας. Θέλω επίσης να σας πω ότι πρέπει να δείξετε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε νέες προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών από ψεύτικες εφαρμογές στα κινητά. Τον τελευταίο καιρό αυξάνονται πάλι οι ηλεκτρονικές απάτες, λέει η ελληνική αστυνομία. Σας έρχεται ένα χαρτί που έχει φωτογραφία, σφραγίδα της ελληνικής αστυνομίας, λέει αρχηγείο, λέει τηλέφωνα, λέει διευθύνσεις επάνω. Είναι ψέματα, είναι σκαναρισμένα όλα, είναι απάτη. Και σας λέει περάσατε, σας έπιασε μια κάμερα και έχετε κάνει την τάδε παράβαση και χρωστάτε 500 ευρώ. Και σας λέει πού να πάτε να το πληρώσετε. Μην κάνετε κανένα αστείο και κάνετε δεκτή αυτή την αναζήτηση του προστίμου και το μήνυμα που θα σας στείλουν, διότι θα βγουν και θα μπορέσουν να ξέρουν τους κωδικούς των στοιχείων σας και δεν θα σας αφήσουν στο λογαριασμό μήτε ένα ευρώ. Το ηλεκτρονικό έγκλημα και η καθημερινή παραβατικότητα Ρωμά είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, τα δύο κυριότερα σημεία καθημερινής παραβατικότητας στη χώρα. Τα δύο μεγαλύτερα απασχολούν καθημερινά τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, τα ψεύτικα τηλέφωνα με δίθεν τροχέα, τα μηνύματα για τάχα μου ανεξόφητα πρόστιμα κυκλοφορίας και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου η διαδικασία επιρρομής είναι ψεύτικη, για κλήσεις. Όλα αυτά και η καθημερινή διαδικασία με τους επίσης με τους Ρωμά απασχολούν, μου έχει πει άνθρωπος από την αστυνομία, περίπου το 70% των καθημερινών υποθέσεων. Βέβαια, γιατί να κάνει ο άλλος να μπουκάρει στο σπίτι, να ψάχνει να στο κάνει άλλο κάτω και να μην βρει και τίποτα. Αυτά γινόντουσαν την εποχή που είχαμε τα μνημόνια και είχαμε κρυμμένα στα καζανάκια και στις καταψύξεις τα λεφτά. Τώρα ξέρουν ότι δεν έχουμε φράγκο κλέφτης, αλλά ξέρουν ότι και η ψηφιακή εποχή και η ηλεκτρονική εποχή έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για αυτούς τους απατεώνες. Είναι μορφωμένοι οι κλέφτες πλέον, είναι hackers, είναι απατεώνες. Το ηλεκτρονικό έγκλημα βρίσκεται πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Σας ξαναλέω, μαζί με τις άλλες περιπτώσεις είναι γύρω στο 70%, για να ξέρετε. Και πάει λέγοντας και αυξάνεται διαρκώς. Τώρα, θεματάκια που αφορούν την πόλη. Ο υδράργυρος θα ανεβεί λίγο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά μας προστατεύει λίγο το μελτεμάκι εδώ, λίγο δεν θα μας κατακαύσει. Χθες το απόγευμα, βράδυ, βρέθηκα με τα γλυκιά σε επιμονής ζευγαριού φίλων στην καντίνα στην Πλάζ. Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ ωραία δροσιά και είχε και κόσμο. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί που έχουμε δίπλα μας στη θάλασσα. Η υποδομή βεβαίως και οι υποδομές γύρω από αυτές τις παραλίες δίπλα στα αστικά κέντρα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Και βεβαίως και η πόλη να έχει μια ζώνη διασκέδασης εκεί. Αλλά το 2002, όταν συζητήσαμε σοβαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης εδώ και 24 χρόνια, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ζώνη διασκέδασης εκεί, όπως όλες οι παραλιακές πόλεις της Ελλάδας, γιατί στην ουσία η Πάτρα παραλιακή ζώνη διασκέδασης καλοκαιρινή δεν έχει. Έχει ο Βόλος όμως, έχει Καλαμάτα, έχει Καβάλα, έχει Θεσσαλονίκη. Η Πάτρα δεν έχει. Καλά, δεν είναι και το μόνο πράγμα που δεν έχει η Πάτρα, αλλά
Αυτά θα τα συζητήσουμε, αν μας έχει ο Θεός και ο Αγιαντρέας καλά, τον Νοέμβριο του 28. Τώρα είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, και δεν φαντάζεστε τι αντιμετωπίσαμε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μας φάνε ζωντανούς. Ήρθανε διάφοροι τύποι που λέγανε κάτω τα χέρια από τα σβορίγκια, από τα τσιποκάλαμα, από τις λάσπες, από το βάλτο, από την προστατευόμενη συνθήκη, από τόνα, από τ' άλλο κτλ. Εντάξει. Ωραία, μαζί τους κι εγώ. Άντε, να ζήσουν τα σβορίγκια και οι λάσπες και όχι βεβαίως όλα τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε αυτό το καταραμένο κέρδος, ρε παιδί μου, και την κερδοφορία του καπιταλισμού. Είναι ο μέγας εχθρός, ρε, αυτόν πολεμάμε. Μέχρι το μεσημέρι όμως, γιατί το βράδυ δεν υπάρχει. Και η αριστερή συνείδηση με δεξιά τσέπη κυκλοφορεί, πιστέψτε με. Λοιπόν, έχω πολλά και διάφορα θεματάκια εδώ. Θα έρθουν σε λίγο οι έτεροι καπαδόκες της πρωινής ζώνης, ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη, και θα σας πούν βέβαια και για την απόφαση που ανακοινώθηκε χθες για τα πατίνια. Απαγορεύονται αυστηρά κάτω από 17 ετών, καταργείται αυτό, τέλος. Ήταν μια δουλειά που έκανε η Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών, την άφησε ο Κυρανάκης παρακαταθήκη στο Γιώργο Κότσιρα και ο Κότσιρας την ανακοίνωσε χτες. Τα πρόστιμα είναι πολλά και τσουχτερά, αλλά ρε παιδί μου, λέω, μου έκανε εντύπωση χτες το βράδυ που είδα κάτι, δεν αλλάζουμε, ενώ έχουμε τουλάχιστον στο θέμα του να γίνουμε νομοταχείς για τη δική μας ασφάλεια κυρίως, κάνει βηματάκια μπροστά. Δηλαδή βλέπω πολύ μηχανάκι με κράνος, ήταν 2 στα 10 και έχει γίνει 7 στα 10. Όμως βλέπω και κάποιες καταστάσεις απίστευτες, λέει. Κάτι τύπη καλοκαιριάτικα, 11 η ώρα το βράδυ τώρα, σαγιονάρα διχάλα στο μηχανάκι, βερμούδα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και βλέπουν πέρα μακριά ένα περιπολικό και από ό,τι στρίψανε και εξαφανιστήκανε μέσα σε κάτι στενά στον Αηδιονύση. Αυτό είναι το μυστικό, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Πώς θα ξεγελάσει το κράτος, ή πώς θα προστατεύσει τον εαυτό σου, να μην γκρεμοτσακιστείς πουθενά. Και ξέρετε, εκείνη την ώρα, ξέρετε τι σκέφτονται. Όπου θα μου πάρουν το δίπλωμα, θα πληρώσω. Καλά θα σου κάνουν. Εάν αντί για το περιπολικό ήταν μπροστά σου καμιά νταλίκα, και αντί για τον τροχονό μου αντίκρισες τη Μαρία τη Μαγδαληνή, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Αθανασία Ροδίτη έχει διαλέξει ένα ωραίο τραγούδι για να σας αφήκομαι σήμερα. Η μέρα με τουτ φέγγαρο και πανσέλινος, πλήρης πανσέλινος, θα αρχίσει να μειώνεται από αργά τα ξημερώματα σήμερα. Θα σας πω λοιπόν και τον καιρό. Βλέπω στα μαγαζιά γίνονται και διάφορα πάρτι εδώ γύρω για την πανσέλινο. Τι να κάνουμε. Α πιάσουμε το Μάη, πιάσουμε το φεγγάρι, πιάσουμε το καλοκαίρι, πιάσουμε το χειμώνα. Ό,τι πιάσω, καθένας, έτσι είναι. Σήμερα λοιπόν 35 με 36 ψηλά η Πάτρα. Λίγα συννεφάκια. Η υγρασία προς το παρόν γύρω στο 47%, το μεσημέρι θα ανέβει λίγο. Και η αυριανή μέρα το ίδιο, και η Πέμπτη το ίδιο, και η Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερό, έλεγε μέχρι 4 τώρα. Το άλλαξε και λέει έφυγε το φαινόμενο. Πήγε κατά παν, κατά τη Θήβα, Τσιμπιερ, πήγε στην Αρβανιτιά εκεί. Και θα Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία, πήγε κατά παν εκεί. Και εδώ θα ξαναζεσταθούμε εμείς εδώ οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, στη λαϊκή δημοκρατία των πατρών. Venerys Motors λέγεται η αντιπροσωπεία που θα εμπιστευτείτε το ολοκένουργιο μεταχειρισμένο, κάλο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας, που έχει επιλεγεί, δεν είναι άντε ότι βρήκαμε το πήραμε, έχει ψαχτεί από ένα φιατάκι μέχρι και το πιο premium Mercedes και τα λοιπά, ακόμα και Ferrari. Βενιζέλου και ακροτηρίου 26 10 70 70 60, σας περιμένουν ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης και οι συνεργάτες τους. Ο Τζίφρης σταθερή αξία εκεί στην Ήλου Σατιώτου και 5 πηγαδίων με τα γαλακτοκομικά του, τις κρεμούλες, τα ριζόγαλα και όλα τα υπόλοιπα συναφή, που μετά από το γάλα, την πρώτη ύλη που είναι το γάλα πρόβιο και αγελαδινό, είναι εκεί πανέτοιμοι για να σας
υποδεχθούν με τις δροσιές τους. Golden Traders αγορά ή ένα χειροχρονισμό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. 5 καταστήματα, ένα από τα 5 είναι στη Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Με χεμήθεια και με τρόπο σας εξυπηρετούν και κάνετε δουλειά σας αν έχετε πρόσκαιρο οικονομικό πρόβλημα. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, όπου μέχρι σήμερα 30 του μηνός των Αγίων Αποστόλων. Να, έκανε ένα ωραίο τραπέζι στον Αποστόλη, στην Αποστολία. Θυμάμαι ένα τραγούδι στην Καρσονιέρα για 10 με το χρόνια Εξαρχάκου και το Φιλιππίδη. Δεν πρέπει να ζει κανείς εκτός από την Ισμήνη Καλέση. Α, και ο Πάνος Μιχαλόπουλος ζει. Για τον οποίο έχω να σας πω ότι επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 25 χρόνια. Όχι εσύ Γιάννη μου, ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Λοιπόν, τι έλεγα, είχε ένα τραγούδι στην ταινία που για Αποστόλη Βαλτινόλη, την παλιά τη μαστοριά σου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σου Αποστόλης και Αποστολής. Και τι άλλο έχω να πω, καλημέρες πολλές στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνής, στο φίλο μου τον Αντώνη Δημακόπουλο. Εκεί γιορτάζουν οι Αποστόλιδες σήμερα. Σολέι, με ένα σωρό γλυκά από την παραγωγή Σγκατανάλους, μια ολόκληρη λέξη αυτή, η οποία απαντάται στην Τωρακανανία. Είναι, αρχίζει από ζήτα και τελειώνει σε σίγμα. Λέγεται Σγκατανάλους. Είναι στην κατανάλωση δηλαδή. Να περάσουτε που λένε και στην Ηλία από εκεί να δροσιστούτε από τις γλυκοτεχνίες. Και να πω και στους φίλους μου τους Ζαχαροπλαίους στο Γλάφκο, οι οποίοι κάνουν πολύ ωραία παρέα το βράδυ τώρα με τις ζέστες το καλοκαίρι, για να δείτε Μεξικό, Ουρουγουάι, Γουαδαλαχάρα, πώς τα λένε αυτά, Κοντιβουάρ. Μάθανε την ακτή Ελιφαντοστού και τη λένε όλοι Κοντιβουάρ. Αμή, τα γαλλικά είναι πρώτη ζήτηση πλέον στο Μουντιάλ. Μάθαμε όλες τις λέξεις λατινοαμερικάνικα, ξέραμε από παλιότερα. Να δείτε ωραία λοιπόν στο Γλάφκο Μουντιάλ. Και τι άλλο ήθελε ο Νιπίν. Ότι η Αθανασία Ροδίτη σας έχει τραγούδι φοβερό και τρομερό. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν στα αστικά λεωφορεία, στα υπεραστικά, στα φορτηγά, στα βιτία και σε όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. Πάμε, τραγούδι. Μια παρένθεση και μόνο, ωραίο, σταμάτης Κόκοτας. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, θα σας δούμε αύριο, να πούμε καλό μήνα.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αλλά ούνο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

παγώνω την ακρίβεια. Μην μπερδεύεστε, δεν μειώνουν τις τιμές. Απλά για δύο μήνες βάζω στην κατάψυξη το ράλι των ανατιμήσεων. Συμφωνία κυρίων κυβέρνησης βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Συνοδεία ομαδικών πυρών από την αντιπολίτευση που μιλά για εμπεγμό. Όλα αυτά με αντάλλαγμα το πάγωμα του πλαφών. Στο πολιτικό τοπίο προβανηφίκου. Μεταγραφές. Η Τζάκρη. Ο Κασελάκης. Το Πασόκ που αναζητεί φόρμουλα να εντάξει τη Τζάκρη. Αλλά και η οριστική πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήξονο Γιανακοπούλου που την έκανε με ελαφριά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στην Ελλάς του Αλέξη. Και όλα αντιλαμβάνεστε ότι παραπέμπουν σε ποδοσφαιρικό σκηνικό. Πρόβα νηφικού νούμερο 2. Πρόβα νηφικού για τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά η εφαρμογή στη χώρα μας με τη μορφή της ευέλικτης απασχόλησης. Το μοντέλο θα δοκιμαστεί αρχικά από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. Αφορά σε εργαζόμενους σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού και οι επιλογές θα στηρίζονται στη βάση της εθελοντικότητας. Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος, καθώς ο καύσωνας της Ευρώπης φτάνει σιγά σιγά και στην περιοχή, αλλά προσέξτε, μην τσιμπάτε, χωρίς ακραία φαινόμενα. Ένα στα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων κλέβει στην Αντλία. Του τέστην πληρώνουμε 400 εκατομμύρια ευρώ σαν ετήσια επιβάρηση στους κλέφτες. Αυτό προκύπτει από έρευνα μελέτης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στις εκπλήξεις του Μουντιάλ, ξαφνικός θάνατος για τη Γερμανία στα πέναλτι με 4-3 από την Παραγουάη που άφησε τα Πάντσερ εκτός επόμενης φάσης. Επίσης το εκπληκτικό Μαρόκο απέκλεισε 3-2 στα πέναλτι την χλωμή Ολλανδία και συνεχίζει στους 16 του Μουντιάλ. Στο στερέωμα της Πάτρας της Αχαΐας της Δυτικής Ελλάδας. Ναι, δεν είναι ανέκδοτο. Στην περιφέρεια με τη μικρότερη αγοραστική δύναμη, παρακαλώ. Τη μικρότερη αγοραστική δύναμη ανά της Ευρώπας που λένε και οι μορφωμένες και οι μορφωμένοι. Η απάντηση στην ακρίβεια είναι πάγωμα των αυξήσεων για δύο μήνες στο ράφι. Σε ποια περιφέρεια? Στην περιφέρεια που τα τελευταία χρόνια είχαμε αυξήσεις από 21-25% στα άγαθα. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που οι αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια και το ενίκιο από την προπανδημίας περίοδο μέχρι σήμερα άγγιξαν έως και το 40%. Και η απάντηση είναι πάγωμα για δύο μήνες των αυξήσεων. Άργησε, αλλά θα γίνει. Πράσινο φως για οριστικό ανάδοχο στην ανέγερση του κολυμβητηρίου της Αγιάς. Ευχάριστη είδηση νούμερο 2. Έπεσαν οι υπαγραφές οριστικής παραχώρησης της έκτασης στο ΚΕΤΧ για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάλου της Πάτρας. Για την ακρίβεια της Αχαΐας. Ζητούμενο η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής που έχουν ζητήσει μελέτες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και στην περιοχή. Τι θα ισχύσει για τη Δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες? Νέες αποκαλύψεις για το φωνικό στο λόγο του Αιγείου. Η κατάθεση της συντρόφου του 24χρονου Ολύμπιου βάζει νέα δεδομένα στο κάδρο. Η ώρα του Παναχαϊκού. Έτοιμα 54,4 χιλιόμετρα μονοπατιών από την Αχάια Κλάους έως και το καταφύγιο του Παναχαϊκού. Ένας φίλος από τα παλιά του τιμόνι του Απόλλωνα. Ο Ντίρκ Μπάρμαν είναι ο νέος τεχνικός των Μελανόλευκων. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 9:34. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Αθανασία Ροδίνη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας, τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό
όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοτάξι Πάτρας 18-300. Τώρα και στο 26-10-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας.

0: Σας το πάμε πονόρα, παγώνω την ακρίβεια. Προσέξτε, δεν την αντιμετωπίζουν, την παγώνουν για 2 μήνες. Του τέστην μην μπερδεύεστε. Δεν μειώνουν τις τιμές. Όμως αυτό, κυρίες και κύριοι, μεταφέρεται αυτούς όχι ως απόνερο, σκληρή πραγματικότητα και στο οικονομικό πεδίο τοπίο της πάτρης αρχαΐας της Δυτικής Ελλάδας. Καθώς, κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας στην περιφέρεια με τη μικρότερη ή μία από τις μικρότερες αγοριστικές δυνατότητες ανά την Ευρωπαϊκή Ζώνη, περιττό να σας πω ανά την ελληνική επικράτεια, την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, επί της ουσίας για 2 μήνες παγώνουν την ακρίβεια. Σας μιλάμε για μια περιφέρεια που τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο είχαμε αύξηση από 21-25% στα αγαθά. Εάν σας πάω στο τι συμβαίνει από την προ-πανδημίας περίοδο σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα, θα τρομάξετε, γιατί για 2 μήνες παγώνουν την ακρίβεια, αλλά από την προ-πανδημίας περίοδο μέχρι σήμερα στα καύσιμα, την ενέργεια και στα ενίκια σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν αυξήσεις που φτάνουν το 40%. Και η απάντηση είναι συμφωνία κυρίων. Επί το επικαιρότερο, επί της ουσίας, στο διατάφτα, καλωσορίζω και καλημερίζω τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Τσιφγενίδη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεργόπουλε, εσάς και τους ακροατές.
0: Εγώ, ό,τι ήταν να καταθέσω ενημερωτικά, το κατέθεσα μαζί με τα επίσημα στοιχεία. Επί της ουσίας δεν μιλάμε για αντιμετώπιση της ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μία από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρωζώνης, όπως είναι αυτή της Δυτικής Ελλάδας.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και δυστυχώς, άμα κάτσουμε και ψάξουμε πολλά στοιχεία που πλέον στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα αυτών, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Το βασικό ποιο είναι τώρα, και για την Ελλάδα γενικότερα και για τη Δυτική Ελλάδα, είναι αυτό που πολλές φορές ακούμε και όσοι καταλαβαίνουν, το θέμα της αγοραστικής δύναμης. Δηλαδή ακούγεται ότι μα αυξήθηκαν οι μισθοί εδώ και τόσα χρόνια, 7 χρόνια, πολλές φορές, και έχουμε μια αύξηση μισθών, ή γιατί δεν μπορούμε να έχουμε αγοραστική δύναμη καλή, γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε περισσότερα πράγματα από το σούπερ μάρκετ, ή γιατί τελειώνουν τα χρήματα πολύ πριν κλείσει ο μήνας. Γιατί η παρήλωση της αύξησης των μισθών για αγοραστική δύναμη είναι πολύ χαμηλότερη λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή, ειδικά στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, λέγεται, για τα βασικά αγαθά, λέγεται ακρίβεια του φτωχού. Υπάρχει πληθωρισμός που σωρευτικά ξεπερνάει, όπως είπατε πριν από λίγο, το 40% σε τρόφιμα, στέγαση και ενέργεια, ενώ ο μισθός αυξήθηκε βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έτσι, όχι με το εργάνη, κατά 30% σωρευτικά όλα αυτά τα 7 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί και αγοράζει λιγότερα πράγματα από το σούπερ μάρκετ, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος ζωής. Δεν είναι μόνο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και στο φούρνο και στη λαϊκή. Έρχεται από πάνω η ενέργεια, τα ενίκια και όλα αυτά μαζί έρχονται και δυσκολεύουν να ακούμε περισσότερο το καλάθι της νοικοκυράς και τα έξοδα του.
0: Κατ' επέκταση, κύριε πρόεδρε, αυτός ο έρμος, ο κάτοικος, καταναλωτής, εργαζόμενος, συνταξιούχος της Δυτικής Ελλάδας, δεν πρόκειται να δει τίποτα ως αλλαγή μέσα από αυτό το πάγωμα 2 μηδών στην αύξηση των τιμών, στην ακρίβεια. Γιατί δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές. Όταν πληρώνει πάλι με 40% καπέλο παραπάνω και έχει πάρει μόλις 30%, γιατί μόλις είναι μπροστά στο 40% αύξηση, πάλι θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα πηγαίνει να βάλει βενζίνη και πάλι στις πρώτες 10 μέρες δεν θα έχει να βάλει βενζίνη και να πάρει τρόφιμα.
1: Ακριβώς αυτό είναι, και το αφήγημα του ότι φταίνει οι διεθνές εξελίξεις μετά με τις αναταραχές στην Ουκρανία ή μετά στον κόλπο κλπ. Είναι αφήγημα πλέον, γιατί πολλές χώρες έχουν βρει λύσεις και έχουν επέμβει πολύ πιο γρήγορα και άμεσα. Και το δεύτερο ερώτημα, ξέρω ότι απλά μιλάμε για πάγωμα, είναι και ένα ερώτημα εύλογο βέβαια, θα μου πεις δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πολύ, γιατί τώρα, ενώ όλη αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Εύλογο το, μάλλον η απάντηση είναι εύκολη. Το θέμα είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έρχεται η πολιτεία και να επεμβαίνει δραστικά και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Γιατί δεν είναι μόνο διάσταλο το ζήτημα, είναι το θέμα στο ράφι, η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια. Είναι οι υπηρεσίες που ανεβαίνουν, ό,τι και αν κάνουμε πλέον, και για ένα κομμωτήριο μπορεί να πάει κάποιος λόγω του κόστους, είναι αυξημένες και οι τιμές εκεί, ο πληθωρισμός αυξάνει τις τιμές παντού. Άρα πρέπει να έρθει η πολιτεία και να δώσει μια άμεση ανακούφιση. Και μια άμεση ανακούφιση, βραχυπρόθεσμα. Μια στοχευμένη μείωση στο ΦΠΑ, σε βασικά προϊόντα, και το δημοσιονομικό κόστος θα εξεταστεί. Και θα υπάρχει εποπτεία και έλεγχη για τη μετακύληση αυτής της μείωσης, για να μην υπάρχει στο κέρδη. Δεύτερον, περιορισμός στα περιθώρια κέρδους σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων. βασικά προϊόντα, για τρόφιμα, γάλα, ψωμί, βασικά απορριπαντικά κλπ. Για την οικοκυρά. Τρίτον, ενίσχυση της διαφάνειας. Να προσπαθήσουμε, υπάρχουν πλέον ψηφιακά εργαλεία, όχι για απλά να συγκρίνουμε τη μέσα από το ένα κατάστημα στο άλλο, να βλέπουμε πού μπορεί να υπάρχει σφροκέρδια και πού μπορεί να υπάρχουν τεράστιες ανατιμήσεις σε όλη την αλυσίδα των βασικών προϊόντων. Π.χ. των αγροτικών προϊόντων που τα αγοράζουμε πάνω στο χωράφι και φτάνουν στο σούπερ μάρκετ σε κάποιες εξωφρενικές τιμές.
0: Κυρία Τσιβγινίδη, εγκατακλείδη, άνθρακες ο θησαυρός.
1: Ναι, ναι. Όμως να πω και κάτι, γιατί πρέπει να το πω. Πρέπει πλέον στη χώρα μας, δεν μιλάμε μόνο για την περιφέρεια, γιατί αυτό είναι κυρίως κεντρική πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρξουν και κάποιες διαδικασίες για επίλυση τέτοιων ζητημάτων μακροχρόνια. Πρέπει να υπάρχουν σοβαρές και σωστές εποπτικές αρχές, ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, για να βλέπουν την ευκολία. Πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις και στήριξη των παραγωγικών μονάδων στην Ελλάδα, είτε αγροτικές είτε οπουδήποτε αλλού, τεχνολογικά, με logistics, ενεργειακές εξοικονομίες κλπ. Για να μειωθεί το κόστος σε όλη την αλυσίδα που φτάνει στον καταναλωτή. Πρέπει να γίνουν και εννοείται να διαλυθούν οι ολιγοπωλιακές δομές. Πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα και μια οργάνωση, η οποία θα έχει με βάθος πενταετίες, δεκαετίες, δεν έχει σημασία, που πρέπει να γίνουν κάποια σωστά πράγματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε τέτοιες κρίσεις. Αύριο μπορεί να έρθει μια άλλη χειρότερη διεθνής κρίση που θα έρθει πάνω στην ήδη πάνω στην ακρίβεια να διαλύσει τα νοικοκυριά.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Τα είπε όλα ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Στη τσέπη σας δεν θα βρείτε καμία αλλαγή. Γιατί δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, παγώνουν την ακρίβεια. Και καταλάβατε πολύ καλά τι σημαίνει γι' αυτό από τα όσα λέχθησαν από τον κύριο Τσιβγινίδη και βεβαίως από τα επίσημα στοιχεία που σας παραθέσαμε.

0: στο ραντεβού με την επικαιρότητα στον επόμενο τόνο. Η αναφορά θα είναι στο αστυνομικό παύλα δικαστικό ρεπορτάζ. Να σας πω ότι έχουμε εξελίξει στην υπόθεση του διπλού φωνικού στην Αιγιάλια στο Λόγκο. Έρχεται στο προσκήνιο, ήρθε στο προσκήνιο η κατάθεση της συντρόφου του Ολύμπιου, του 24χρονου, το ένα από τα δύο θύματα του διπλού φωνικού, η οποία κατάθεση, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, μάλλον μπερδεύει ή ξεκαθαρίζει ορισμένα πράγματα, εξαρτάται από την οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας. Να καλημερίσω την εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του φερόμενου κατά την αστυνομία ως δράστη του διπλού φωνικού, του Μάρκο. Να καλημερίσω την κυρία Τροπούλου. Κυρία Τροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, στο προσκήνιο μια κατάθεση της συντρόφου του Ολύμπιου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, τι λέει?
1: Λοιπόν, η κατάθεση της συντρόφου του Ολυμπίου είναι μία από τις καταθέσεις που στην ουσία αποδεικνύουν, αλλιώς αν θέλετε στηρίζουν,
0: ενισχύουν
1: τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι αφενός ο ίδιος δεν έχει καμία ανάμειξη σε αυτό το κακό, αφετέρου η δύστυχη γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα και το παιδί της τα γνώριζε και γι' αυτό το λόγο ήρθε στην Ελλάδα. Πραγματικά η κοπέλα αυτή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον εντολέα μου, πράγματι δίνει το ιστορικό, γιατί είναι μάλλον και το τελευταίο πρόσωπο που μίλησε μαζί του πριν το κακό. Μάλλον το τελευταίο πρόσωπο.
0: Υπάρχουν στο περιεχόμενο της κατάθεσης, όπως τουλάχιστον έχει και διαρρεύσει, υπάρχουν δύο βασικοί άξονες. Το ένα, ότι η μητέρα του Ολύμπιου φαίνεται ότι αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει οτιδήποτε ή να μην σημαίνει. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει μια οφειλή προς τρίτους, ύψος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά η μητέρα του είχε πει ότι έχουν, και φαίνεται πρόσωπο να απειλεί για την ακαιρεότητα, τη σωματική ακαιρεότητα του Ολύμπιου. Κάνω λάθος?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Αυτό ήταν μια συζήτηση της μητέρας με το παιδί.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προκύπτει, αν προκύπτει κάποιο χρέος του παιδιού προς τρίτους. Ο εντολέας μου δεν έχει καμία σχέση με οικονομικά θέματα, με οικονομική συναλλαγή ή οφειλές. Αυτή είναι συζήτηση που μεταφέρθηκε, συζήτηση της μητέρας με το παιδί. Δεν εμπλέκεται ούτε στη συζήτηση, ο Μάρκο, ούτε στη συζήτηση.
0: Να επιστρέψουμε, κυρία Ιατροπούλους, αμυγός στην κατάθεση. Από την κατάθεση μου λέτε ότι προκύπτει επί της ουσίας πως όντως υπήρχε πρόβλημα, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία της μητέρας του Ολύμπιου, όσο βεβαίως και με μια σειρά συμπεριφορές από την ίδια.
1: Κοιτάξτε, αυτά ενισχύονται και από κάποιες εκθέσεις γιατρών που έχουν εξετάσει την άτυχη γυναίκα. Υπάρχουν μέσα στην δικογραφία και κάποια άλλα στοιχεία που ενισχύουν αυτό τον ισχυρισμό, ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα και ότι το παιδί της ήταν απολύτως ενήμερο, καθώς και το ίδιο συνομιλούσε για αυτά τα θέματα, είτε με τους δικούς του ανθρώπους, όπως είναι η σύντροφός του, αλλά και με τους θεράποντες ιατρούς.
0: Αληθεύει ότι υπάρχει αναφορά που ορίζει ότι η μαμά έχει χάσει το μυαλό της, να λέει ο Ολύμπιος?
1: Κοιτάξτε, να σας μεταφέρω ακριβώς τις λέξεις τώρα της κατάθεσης, δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να το κάνω. Όμως λέω ότι σε γενικές γραμμές ο Ολύμπιος ήταν πολύ πιεσμένος από αυτή την ιστορία και αυτό όλο το... αυτή την εσωτερική του πίεση την μετέφερε στους δικούς του ανθρώπους, στους δικούς του, μεταξύ αυτών και η σύντροφός του.
0: Υπάρχει αναφορά στην κατάθεση περί χρήσης αλκοόλ από τη μητέρα?
1: Ήταν γνωστό ότι κατανάλωνε αλκοόλ.
0: Μάλιστα. Κυρία Ιατροπούλου,
1: το ίδιο το έχει πει.
0: Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
1: Αναμένουμε και τις όλες τις εξετάσεις. Ναι. Εργαστηριακές που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένουμε και τις αναλύσεις στα κινητά και, και στους υπολογιστές, προκειμένου να επιβεβαιωθούν αυτοί οι ισχυρισμοί. Αλλά εκείνο να

0: ξέρετε, που θα δείξει μέχρι τέλους το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Είναι οι δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις στα θύματα που θα δείξουν ακριβώς το τι συνέβη στα θύματα πλάσματα.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Πάμε εντάχει στον ήχο σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

0: Λίγο πριν τα μισά του δρόμου και για σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Να σας πάμε, κυρίες και κύριοι, Κέτχα, αλλά αυτή τη φορά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ορίζοντα της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάλου. Είναι προφανές και γνωστό ότι σε παρελθόντα χρόνο είχαμε την πράξη με τα βήματα της παραχώρησης, όμως τώρα αυτό έρχεται να συνοδευτεί από τον τίτλο του οριστικού μου ότι μπορεί να συνεπάγεται. Να δούμε τι ακριβώς έχουμε ως δεδομένο, με την προσθήκη ότι από τη στιγμή που έχουμε το οριστικό, θα έχουμε ενδεχομένως και μέχρι το φθινόπωρο τις τσάπες να πιάνουν δουλειά. Πάμε στον κύριο Τσίτσικα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, εκπρόσωπος και εκ των υπευθύνων επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλληλών. Κύριε Τσίτσικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, το μαντάτο λέει ότι κλείδωσε οριστικά. Έχουμε την παραχώρηση των 15 στεμάτων του ΚΕΔ. Η υπογραφή παράδοσης της έκτασης, προσέξτε, άλλο είναι η σύμβαση που έχει γίνει. Η υπογραφή παράδοσης για 30 ή 40 χρόνια, 50, είναι αυτό το οποίο αποτελεί το νεότερο. Άρα έχουμε πλήρως αντίστροφη μέτρηση.
1: Εντάξει, πράγματι, όλο αυτό το διάστημα που είχα τη χαρά και τη τιμή να με φιλοξενείτε στο σταθμό σας, σας είχα ενημερώσει ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ότι είναι σε εξέλιξη κάτι διαφορετικό. Οι διαδικασίες προχωρούν άλλοτε λίγο με γοργούς ρυθμούς και άλλοτε λόγω γραφειοκρατίας με λίγο έτσι πιο αργούς. Πάντως πλέον όλοι ομολογούν ότι περίπου στις αρχές του φθινοπόρου, εκτός απροόπτου, θα έχουμε την έναρξη των εργασιών εκεί του κτηρίου. Όπως έχω πει, ένα κτίριο το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα και για τον κόσμο και για τους εργαζόμενους εκεί και δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Βέβαια, τα όποια έργα έρθει σε συνεννόηση ο Δήμος θεσμικά με τα αρμόδια Υπουργεία γίνουν περιμετρικά. Αυτό είναι καλό όχι μόνο για το αστυνομικό μέγαρο, είναι καλό γιατί πλέον εκεί είναι μια περιοχή η οποία είναι πυκνοκατοικημένη, θα βοηθήσουν στο γενικό καλό και στο γενικό κυκλοφοριακό και όχι τόσο μόνο στην ανέγκριση του αστυνομικού μεγάρου.
0: Είναι δεδομένο ότι έχουμε πλέον υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης μέσα στο 2026 που είναι τελευταία πράξη. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποτυπώνουν ουσιαστικά ότι έχουμε πλέον βήμα προς βήμα όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και αυτά τα στοιχεία σηματοδοτούν την έναρξη των εργασιών.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Τώρα το μόνο που μένει, αν δεν έχει ήδη γίνει, είναι να έχουμε την τυπική υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα για τα 5 αστυνομικά μέγαρα και οι διαδικασίες θεωρώ θα είναι το πολύ γύρω στα 2 χρόνια για το αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, το οποίο μάλιστα έχει τεθεί και σε απόλυτη προτεραιότητα, επειδή η αστυνομική διεύθυνση εδώ Αχαΐας είναι η μεγαλύτερη από τις 5 στις οποίες θα ξεκινήσουν εργασίες.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλά κουράγια, να έχετε καλή δύναμη. 9 και 32 πρώτα λεπτά. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξεχνάνε αμονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Το ταξί όπως είναι, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Εγώ να ξέρω. Δεύτερο μέρος, πρασινό κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Εγώ να ξέρω. Να σας πω ότι επειδή δεν έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα, αυτή η επαγγελματική διαστροφή της ενημέρωσης ούτε λίγο ούτε πολύ βιάζεται να τον φέρει. Και βεβαίως να σας πω ότι ό,τι συντελέστηκε και συντελείται εκεί στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να αποτελεί πλοηγό και οδηγό σκίπερ για το μελούμενο σε επίπεδο Ελλάδας και επί του συγκεκριμένου σε επίπεδο Πάτρας Αρχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Κάποιοι βιάζονται βέβαια να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Καταρχήν θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Καλοκαίρι είναι, στην Ελλάδα ζούμε, ζέστη θα κάνει. Και κάποια στιγμή μες στο καλοκαίρι θα κάνει και πολύ ζέστη, βρε αδελφέ. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι τρομολαγνία, είναι δεν ξέρω τι είναι. Γι' αυτό εμείς θα πάμε στην έγκυρη πηγή, θα πάμε στον έγκυρο προγνώστη, επιχειρησιακό μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Θεοδωσόπουλο. Κύριε Θεοδωσόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Πράγματι έτσι ακριβώς όπως τα αναφέρατε, και δεν είμαι σήμερα στο Max FM, είμαι πολλά χρόνια. Έχω ξεκινήσει από τον κύριο Φλαμή, συνεχίσαμε μαζί και θα ήθελα να αναφερθώ έτσι χρονικά από το 2022. Μέσα από αυτή την εκπομπή είχα πει το 23 τόσο, αλλά και το 24, με στοιχεία τα οποία διαθέτω.
0: Τα έχω δηλαδή, ακόμα αυτά τα στοιχεία που μου είχατε δώσει.
1: Όλα τα έχω. Ο εγκέφαλός μου, κύριε Γεωργόπουλο, είναι καταγραφική ταινία. Όλα, ό,τι έχει συμβεί, πληθώρα ακραίων καιρικών φαινομένων, πόσες ανθρώπινες ζωές κόστησαν, από ανυπόστατες προβλέψεις, όλα. Αυτό το οποίο συμβαίνει έτσι στη χώρα μας, έτσι βέβαια μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά μιλώ για τη χώρα μας, είναι δηλαδή αυτή δεν θα ξαναεπαναλάβω, είμαι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών της δικαιοσύνης και κανένας δεν έχει το ακαταδίωκτο. Έτσι, και αυτό που αναφέρατε για τρομολαγνία, βέβαια καλημέρα και σε αυτούς που θα με ακούσουν και θα με ακολουθήσουν, όπως τότε και το 23. Είχα μιλήσει στο Max FM ότι το δεύτερο ήμιση του καλοκαιριού θα είναι, πώς θα πούμε, θα έχουμε επεισόδια με κάψονες, και μάλιστα τότε είχα αναφέρει ότι το 24 θα είναι στο σύνολό του το καλοκαίρι του 24 στη χώρα μας. Αυτό όμως δεν συνέβη στη Δυτική Ευρώπη. Εδώ θα έλεγα ότι είμαι ο επιχειρησιακός προγνώστης του Πατραϊκού, αλλά όπως έχω αναφερθεί δεν έχω εθνικότητα. Προβλέπω σε όλο τον πλανήτη.
0: Και θα δώσω επί της ουσίας σας.
1: Επί της ουσίας. Θα ήθελα να αναφερθώ φέτος, έτσι και μέσα από την εκπομπή και στη δημόσια ραδιοφωνία, από το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα είπα ότι η Ιβηρική Χερσόνησος, έτσι, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Κεντρική Ευρώπη, από την Ιταλία και δυτικότερα, θα έχουμε ένα καλοκαίρι όχι ασυνήθιστο, πολύ ασυνήθιστο, με ακραίες έτσι τιμές θερμοκρασιών και ως προς τις μέγιστες και ως προς τις ελάχιστες.
0: Αυτό πόσο θα επηρεάσει την Ελλάδα.
1: Δεν θα συμβεί στη χώρα μας.
0: Δεν θα συμβεί, μισό λεπτό να ακουστείτε καλά, μισό λεπτό, δεν θα συμβεί στη χώρα μας αυτό.
1: Ναι, στη χώρα μας. Και μάλιστα είχα πει ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι 2 με 3 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές, δηλαδή στους 36 με 37 βαθμούς. Και αυτό θα συμβεί. Και μάλιστα αυτό με ανάλυση που θα κάνω. Να μου δώσετε δηλαδή, αφού μιλώ έτσι σήμερα, να μου δώσετε τη δυνατότητα έστω και ένα-δύο λεφτά και να πω πότε μέσα σε αυτή την εβδομάδα πότε θα είναι κάποια έντονα καιρικά.
0: Σας ακούω.
1: Και οι μιλόμενοι να δείξουν τη δέουσα προσοχή.
0: Σας ακούω.
1: Όσο αναφορά τώρα για την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Όχι, αυτό είναι να προσπαθούν ότι είναι ανθρωπογενής η κλιματική αλλαγή και είναι ο υποφαινόμενος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ρωμαϊκή παρακμή. Και αυτό τι εννοώ. Στην ιστορία ενός κλίματος που έχουν πλησιάσει τα 2 εκατομμύρια, είναι και συνυφασμένη με τη θρησκεία, τότε εκείνη την περίοδο με την εμφάνιση του θεανθρώπου, η χώρα μας, η Μεσογειακή Λεκάνη, η Ιταλική Χερσόνησος, η Βαλκανική και ανατολικότερα είχε περιέλθει σε μεγάλη αγροτική οικονομική κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι υπήρχε η μετανάστευση. Τότε Έλληνες Ρωμοί, σήμερα Έλληνες Ευρωπαίοι. Έτσι. Λοιπόν, αλλάζουν τα στοιχεία.
0: Κύριε Θεοδωσόπουλε, μην με πάτε τόσο πίσω. Εγώ θέλω να μου πείτε αυτό που έχετε μελετήσει την εβδομάδα που έρχεται. Τι μας περιμένει εδώ?
1: Ναι, θα σας πω και για την εβδομάδα, αλλά να σας πω και για το φετινό καλοκαίρι.
0: Βεβαίως, πείτε τα μου όμως.
1: Πώς? Ναι, ας αρχίσουμε αυτή την εβδομάδα και θα πάμε για το φετινό καλοκαίρι, το πώς θα διανύσουμε. Και μάλιστα αυτό έχει σχέση, διότι από το Μάρτιο-Απρίλιο, αν προλαμβάνουσα έτσι, ήταν ότι έπρεπε να έχουν δώσει κατεύθυνση στην Ευρώπη, έρχονται τώρα, ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη περιοχή για το φετινό καλοκαίρι, για το όταν όλοι έχουν κλείσει στην Ισπανία, στην Ιταλία, μάλιστα, στην Πορτογαλία, και εκεί γίνεται αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Αυτό είναι η...
0: Λοιπόν, πάμε την εβδομάδα που έρχεται.
1: Πάμε για την εβδομάδα που έρχεται. Καταρχάς, σήμερα έχει ένα ελαφρό βοριαδάκι, αύριο είναι και μεθαύριο μέχρι και την Παρασκευή ελαφρό μαϊστράκι, έτσι. Αυτός είναι ο άνεμος, θα έλεγα, της θέρμασης και της ψύξης. Για την Πάτρα, σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία στους 35, τοπικά στο εσωτερικό στους 36 βαθμούς. Αύριο έχει μια μικρή πτώση. Θα συνεχιστεί η πτώση και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο όμως το Σάββατο επιστρέφει από το Μαϊστράκι ο Βοριάς, ο Βοριομαΐστρος, ασθενής βέβαια, περίπου στα 2 με 3 μποφόρ. Το Σάββατο θα είναι η αστάθεια για την περιοχή της Πελοποννήσου και ειδικότερα για την περιοχή της Αχαΐας Ηλίας, έτσι, και Αρκαδίας. Σχεδόν σε όλη, αλλά και στα ορεινά, όπου θα συνοδεύονται μετά τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες, θα συνοδεύεται από αστραπές και τοπικές, έτσι, αστραπές και κεραυνούς. Το ύψος της βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα, έτσι, σε τοπικό επίπεδο, όχι στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, το μέγιστο είναι μέχρι 30 χιλιοστά. 30 χιλιοστά όταν πέσουν μέσα σε μία ώρα, έτσι, δεν είναι λίγη βροχή.
0: Άρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, μου λέτε.
1: Ναι, έχουμε, ναι. Το Σάββατο είναι ότι μετά το μεσημέρι και κυρίως απόγευμα, το βραδινές ώρες, δηλαδή κυρίως όμως είναι το απόγευμα. Έτσι. Η θερμοκρασία, την πτώση που θα έχει από αύριο μεθαύριο, έτσι, μέχρι και την Παρασκευή, το Σάββατο με την επιστροφή του Βοριά, βέβαια και με αυτό που έχω αναφέρει όσον αφορά για τις βροχές, και θα είναι και σε τοπικό επίπεδο απομεμονωμένες, έτσι, καταιγίδες, δεν μιλάω σε όλη την περιοχή, αλλά μεμονωμένες, δεν μπορώ να προσδιορίσω, προσδιορίζω έτσι προς στα όρια της νότιας Αχαΐας, Ηλίας, με Αρκαδία, Ερήματο, εκεί περιοχή Καλαβρίτων και νότια και δυτικότερα, ας πούμε.
0: Πάμε για το συνολικό καλοκαίρι, τι θα έχουμε Ιούλιο-Αύγουστο περίπου?
1: Ναι, τώρα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, έτσι, όσον αφορά με τις θερμοκρασίες, οι οποίες αυτή την εβδομάδα, όπως είπα, με τον άνεμο θέρμασης και ψύξης, όταν επικρατεί ο Βοριάς, είναι άνεμος θέρμασης, έτσι, και μείωση της σχετικής υγρασίας στην Πάτρα, ενώ με την επικράτηση, όπως είχα αναφέρει, του Μαϊστράκη, των δυτικών ανέμων, είναι ο άνομος ψύξης, δίνει ανάστες δροσιάς, και αυτό που είπα, ότι για το φετινό καλοκαίρι, για την περιοχή μας, για τη Δυτική Ελλάδα, σχεδόν για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δεν ξεπεράσουμε τους 37 βαθμούς. Τώρα, αν σημειωθεί τοπικά σε ένα σημείο 38, αυτός δεν είναι...
0: Δεν είναι καύσωνας αυτός.
1: Καύσωνας, έτσι. Εντάξει, γιατί έχουμε και μετεωρολογικούς σταθμούς σε γεωθερμικά πεδία που μπορεί να δείξουν για να εμφανίσουν, ας πούμε, και να πετύχουν όταν αυτοί δεν είναι πιστοποιημένοι. Όπως και αυτοί οι μετεωρολόγοι, δήθεν μετεωρολόγοι που εμφανίζονται στα μαζικά μέσα ενημέρωσης δεν ακολουθούν τον παγκόσμιο μετεωρολογικό, τους κανόνες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Αναφέρουν για τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό χωρίς να έχουν την επάρκεια των προγνώσεων και να τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες για να κάνουν πρόγνωση. Άρα δηλαδή αυτό που συμβαίνει στα μαζικά μέσα ενημέρωσης με την παρέμβαση της δικαιοσύνης, δεν μιλάμε για φέτος του χρόνου, μιλάμε για χρόνια, έτσι, και να μην αδικούμε δεν είναι
0: κυρία Θεοδωσόπουλε,
1: ναι, πάμε τώρα όσο αναφορά η ψυχρότερη εβδομάδα είναι από 29 Ιουνίου, δηλαδή από τέλος του μηνός, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Το δεύτερο όμως δεκαήμερο του Ιουλίου θα είναι πιο θερμό και το τρίτο παρόμοιο. Βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνω ότι η περιοχή της Ιβερικής Χερσονήσου, η βόρεια, από την Ισπανία η Γαλλία, θα έχουμε πάλι...
0: Θα ψηθούν πάλι και πάμε τον Αύγουστο.
1: Ναι, πάμε τώρα για τον Αύγουστο. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δείχνει ότι οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πιο πάνω από τις κανονικές τιμές, εκεί στους 36, έτσι το πολύ 37 βαθμούς. Άρα το φετινό καλοκαίρι, έτσι όπως...
0: Δεν θα ψηθούμε φέτος.
1: Δεν θα ψηθούμε, ναι. Θα είμαστε σε ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, έτσι λίγο πιο θερμότερο, αλλά αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι και από πλευράς βροχοπτώσεων, αφού έχουμε τη δυνατότητα, να σας αναφέρω ότι η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, όπως ανέφερα,
0: θα έχει βροχές. Σάββατο,
1: θα έχουμε έτσι βροχοπτώσεις αυξημένες, αλλά να ξέρουμε όμως ότι τον Ιούλιο μήνα οι βροχοπτώσεις, ο μέσος όρος, ο μηνιαίος, είναι περίπου στα 10-15 χιλιοστά. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Άρα θα έχουμε. Πάμε δηλαδή τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι δεν θα λείψουν πάλι οι τοπικές βροχές και για την περιοχή μας, μεμονωμένες, έτσι, χωρίς να μας χαλάσουν κάποιες στιγμές το καλοκαίρι. Η τρίτη εβδομάδα είναι ότι πάμε στην ξηρότερη και θερμότερη έτσι περίοδο, έτσι 13-20 Ιουλίου, και μετά το αλλιώς, όπως έχω αναφέρει,
0: γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
1: Θα γυρίσει όχι από πλευρά θερμοκρασίας, θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές.
0: Λοιπόν Νίκο, θα τα πούμε στο μέλλον, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε. Έχετε πλήρη εικόνα, δεν πρόκειται να καούμε, μην περιμένετε καύσωνα, έτσι όπως το προαναγγέλουν ήδη πολλοί, δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι τέτοιο.

0: Μπορεί να άργησε λίγο, αλλά θα γίνει. Και όταν λέω άργησε, εννοώ ότι τέτοια είναι η γραφειοκρατία. Ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει ένα έργο είναι δεδομένος πλέον στην Ελλάδα. Είναι μια παθογένεια του συστήματος. Όμως σας μιλάω για το κολυμβητήριο στην Αγιά. Εκεί όπου έχουμε μια εκτροματική κατάσταση επί δεκαετίες, ήγκει εκείνη η ώρα. Τι ήγκει για να ακριβώς, τι έχει σηματοδοτηθεί, τι ορίζει αυτό που έχει σηματοδοτηθεί. Πάμε στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Μπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Ήταν μια καλή μέρα χτες για την περιφέρειά μας, διότι περάσαμε από Περιφερειακή Επιτροπή την οριστική ανάδειξη του αναδόχου. Αφού έχουμε περάσει από 1002 περιπέτειες για την υλοποίηση ενός έργου το οποίο εμείς πρώτοι το προτείναμε, ασχοληθήκαμε, τρέξαμε αλλεπάλληλα ραντεβού τουλάχιστον με 2-3 υπουργούς που άλλαζαν από το 20 έως το 22 αθλητισμού για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε για τη χρηματοδότηση. Τελικά, βλέποντας ότι πέρναγε ο χρόνος και αφού το 22 είχαν εγκρίνει τις μελέτες στο Υπουργείο Αθλητισμού και το, παρόλο που είχαμε υπογράψει και ένα μνημόνιο συνεργασίας μαζί τους τον προηγούμενο χρόνο, το 23 λοιπόν πήρε απόφαση ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Παρμάκης και το ενέταξε στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση κοντά στα 10 εκατομμύρια. 25 λοιπόν προχωρήσαμε, τα λέω, τις ημερομηνίες για όλους όσους εκείνους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στις ημερομηνίες και ανησυχούν. Το 25 προχωρήσαμε στη δημοπράτηση του έργου. Και από το 25 αρχίζει ένας δικαστικός αγώνας μεταξύ των 6 αναδόχων. Ο ένας έκανε προσφυγή στον άλλον. Και μετά από τις νομικές διαδικασίες βγήκαν δηλαδή και τα ανάλογα αποτελέσματα, ανάλογες αποφάσεις μάλλον, φτάσαμε τώρα να υπογράψουμε σύμβαση, μάλλον να είμαστε στη φάση της υπογραφής σύμβασης για την έναρξη των εργασιών στο 26. Απομένει τώρα για το κολυμβητήριο να το στείλουμε στο ελεκτικό συνέδριο αρχές Ιουλίου, δηλαδή 2 εβδόμου νομίζω ότι σε 2 μέρες θα πάει, αφού έχει καθαρογραφεί απόφαση, να έχουμε την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου μετά από ένα μήνα, 40 μέρες δηλαδή περίπου, και φυσικά Σεπτέμβρη πλέον, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να είμαστε έτοιμοι την υπογραφή της οριστικής σύμβασης με τον ανάδοχο, ώστε να δούμε πλέον να εγκαθίσταται και να αρχίσει ένα.
0: Άρα μου λέτε ότι ο ανάδοχος μπορεί να μπει και μέχρι το φθινόπωρο και νωρίτερα ίσως. Μέχρι το φθινόπωρο.
1: Ακριβώς αυτές είναι οι ημερομηνίες, οι δεσμευτικές πλέον από τον νόμο. Οπότε σωστά το λέτε ότι εκεί πέρα πλέον μπορούμε να δούμε στην πραγματικότητα το έργο, ούτε σε μακέτες, ούτε σε σχέδια. Ένα σχολιασμό αν θέλετε, και θα το κλείσω εδώ πέρα το θέμα αυτό.
0: Εξαρτάται τι θα πείτε, γιατί μπορεί μετά να σας ρωτήσω εγώ.
1: Ό,τι θέλετε,
0: ναι, πω, για πείτε μου.
1: Ότι το έργο αυτό κάποιοι ούτε καν το είχαν στη σκέψη τους. Ούτε καν είχαν ασχοληθεί, τουλάχιστον για...
0: Τώρα μου μιλάτε για την αντιπολίτευση στην περιφέρεια. Αυτό.
1: Ακριβώς, πάνω από μια δεκαετία.
0: Αλλά δεν είναι, κάποιοι είναι η αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και με βιντεάκια και λένε ότι καθυστερήσαμε το έργο. Αν είναι δυνατόν, ή δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τη δημόσια διοίκηση, ή τέλος πάντων είναι άσχετοι παντελώς με τα θέματα της δημοπράτησης ευρωπαϊκών έργων, ευρωπαϊκών διαγωνισμών δηλαδή εννοώ, γιατί ο διαγωνισμός αυτός ήταν ευρωπαϊκός που παίρνει αυτόν τον χρόνο σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτείας. Εμείς δεν το αφήσαμε ποτέ, παρόλα τα εμπόδια, παρόλο το ότι αλλάξανε 3 υπουργοί αθλητισμού από τότε που το σχεδιάσαμε. Προχωρήσαμε με συνέπεια με τις υπηρεσίες μας, με το σχεδιασμό που κάνανε, με τις μελέτες, ώστε να βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, η οποία πλέον είναι και η τελική φάση του έργου.
0: Το κρατάω αυτό, μένει να δούμε πότε θα μπουν οι τσάπες. Μου είπατε ότι μπορεί και μέσα στο αρχές φθινοπόρου, έτσι.
1: Αρχές φθινοπόρου υπογράφουμε με τον εργολάβο, ναι.
0: Αλλά μετά είναι μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως ο εργολάβος.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει άλλη έκπληξη δηλαδή, ναι. Τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα που έχουμε από τις νόμους της πολιτείας. Να πω ότι δεν είναι μόνο...
0: Πόσο είναι το κόστος?
1: Κύριο, κοντά στα 9,9 είναι η δημοπράτηση, ο ανάδοχος έδωσε κοντά στα 8 εκατομμύρια.
0: Και δεν είναι μόνο το κολυμβητήριο, μου είπατε, θα υπάρχουν και άλλες υποδομές επιδομές.
1: Δεν είναι μόνο το κολυμβητήριο, δηλαδή το αγωνιστικό κολυμβητήριο και το κολυμβητήριο το μικρό της εκγύμνασης, είναι και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, φιλικές προς τα παιδιά, δηλαδή παιδική χαρά, skate park, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Άρα κάνουμε μια συνολική ανάπλαση του χώρου, η οποία θα δέσει και με το πάρκο που υπάρχει, που είχαμε διαθέσει τα λεφτά για την ανάπλαση στο χώρο της ΠΛΑΣ, και έτσι θα έχουμε ένα χώρο που πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι θα γεμίσει από τις φωνές, από τη ζωντάνια της νεολαίας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπονανού, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ, κύριε Γεωργό.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, τα ακούσατε. Το άλλο καλό μαντάτα της ημέρας. Δύο καλά ήταν τα μαντάτα. Δύο καλά ήταν μαντάτα. Λοιπόν, 9:57 πρώτα λεπτά. Κάπε εδώ σιγά σιγά τέλος και για σήμερα. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ρουδίκη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιοταξί Πάτρας με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα το application και μπες στην εφαρμογή του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 για τη νέα εποχή στο Ραδιοταξί.

Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tzatzala.gr φυσικά.
7: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Καλημέρα με χαμόγελο, με αισιοδοξία, διότι οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και οι περισσότεροι από εσάς, εμείς έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά και εμάς, λίγο αργότερα θα πάμε διακοπές. Και φαίνεται ότι σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αυτό το καλοκαίρι, ναι μεν θα μας ταλαιπωρήσει με τις αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο όσο πιστεύουν κάποιοι με τους καύσονες διαρκείας όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Καλημέρα όπου και αν είστε και ακούτε Max στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook MaxFM 93.4 η σχετική διεύθυνση. Ευχαριστούμε έτσι και αλλιώς για την καθημερινή συνάντηση που έχουμε μαζί, έστω και με εισαγωγικά, καθώς δεν μας βλέπετε άμεσα και δεν σας βλέπουμε, ωστόσο επικοινωνούμε, διότι ως γνωστόν οι καλύτεροι ρεπόρτερς είστε εσείς. Τα μηνύματα, οι ερωτήσεις, οι ενστάσεις είναι πολλές και αυτό δείχνει ότι υπάρχει συμμετοχή σε αυτή εδώ την εκπομπή. Χθες υπήρξε μια συμφωνία κυρίων, όπως χαρακτηρίστηκε, δηλαδή μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρηματιών, στελεχών της αγοράς, για να συγκρατηθούν οι τιμές σε μία σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και στην αγορά τουλάχιστον έως το Σεπτέμβρη. Γιατί? Διότι αφού τελείωσε ο πόλεμος και αφού θεωρούμε ότι τελείωσαν αυτές οι συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα, 30 Ιουνίου έρεται και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και λένε τώρα, συμφωνούμε όχι ότι θα μειωθεί η τιμή 2.000 προϊόντων, αλλά δεν θα αυξηθεί άλλο. Στο μεταξύ έχει πάρει γενναία αύξηση τα προηγούμενα χρόνια. Και σίγουρα από το Σεπτέμβρη και μετά συμφωνούμε ότι θα δούμε περαιτέρω μειώσεις σε πολλούς κωδικούς προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και υπερβαίνει τον μέσο όρο πολλών ευρωπαϊκών χωρών στα βασικά αγαθά, όπως τα γαλακτοκομικά, το ελαιόλαδο, τα φρούτα, αλλά και τα λαχανικά. Μάλιστα παράγουμε πολλά από αυτά που τα βρίσκουμε ακριβότερα στην Ελλάδα παρά στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Λόγω του ΦΠΑ και των εισφορών, που είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Άρα έχουμε σε επίπεδο καθημερινότητας σούπερ μάρκετ, ενίκιο, πληρωμές, δεν φτάνει ένα μηνιάτικο μόνο για τα έξοδα.

0: καταλαβαίνω ότι στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό λέει και το ρεπορτάζ, ετοιμάζονται για ένα νέο πακέτο μέτρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και οι συναντήσεις είναι σχεδόν καθημερινές των συναρμόδιων κλιμακίων των Υπουργείων, ως επιτοπλίστων των οικονομικών και του ανάπτυξης. Διότι όπως λένε, υπάρχει το περιθώριο, βάσει το ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε μια χρηστή οικονομική διαχείριση, η οποία κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις. Συνεχής μείωση των μισθών, αύξηση των μισθών, μείωση των εισφορών, αύξηση των συντάξεων, μείωση των φόρων, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και από την άλλη λόγω της χρηστής διοίκησης και της ανάπτυξης, έκτακτη βοήθεια όπου ήταν απαραίτητο. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Άρα από τη μία το συνεκτικό σχέδιο που υλοποιείται από το 2019 και από την άλλη η έκτακτη βοήθεια, χωρίς να υιοθετούμε την επιδοματική πολιτική, διότι οι εισαγόμενες κρίσεις μας αναγκάζουν να το κάνουμε αυτό, να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες. Φτάνουν όλα αυτά, προφανώς και δύσκολα. Αλλά επειδή τα μηνύματά σας είναι πολλά, τα τηλέφωνα είναι πολλά, ξεκίνησα με αυτό το θέμα που είναι η τσέπη μας, που είναι η καθημερινότητά μας, που είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, που είναι τα λεγόμενα των κυβερνητικών στελεχών, τα λεγόμενα της αντιπολίτευσης που ψέγουν την κυβέρνηση, ότι με την πολιτική της οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και ότι αυτά τα μέτρα είναι ασπιρίνη στον πονοκέφαλο. Θα ήθελα να μείνουμε στη συζήτηση και να καλημερίσω εκ των ιδιοκτητών αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Αχαΐα και όχι μόνο, τον κύριο Χάρη Ανδρικόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρικόπουλο. Καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές σε τουλάχιστον 2.000 κωδικούς προϊόντων από τώρα έως το Σεπτέμβρη και ότι από το Σεπτέμβρη και μετά θα προβείτε σε μειώσεις.
1: Κοιτάξτε, και εμείς γνωρίζουμε, επειδή είμαστε μια μικρή επαρχιακή αλυσίδα και εμείς, γνωρίζουμε ό,τι γράφουν τα εφημερίδες. Αλλά έγινε μια σύσκεψη χθες κάποιων φορέων παρουσία του Πρωθυπουργού, που γνωρίζω, και αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν ότι για ένα μείγμα προϊόντων θα υπάρχει από Σεπτέμβρη μια μείωση τιμών. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε, ούτε ποια πρόκειται θα είναι αυτά, ούτε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ούτε ποιες εταιρείες από τη βιομηχανία το έχουν συμφωνήσει αυτό. Οπότε περιμένουμε και εμείς κάποιες διευκρινήσεις πολύ πρόημο να πούμε κάτι.
0: Πώς αξιολογείται πάντως αυτή τη συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, είναι γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει το επίκεδο των τιμών, ειδικά στα τρόφιμα, είναι κάτι που εμείς το στηρίζουμε, δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα η αποτελεσματικότητα ή όχι του κάθε μέτρου κρίνεται συνήθως εκ των υστέρων. Η πραγματικότητα είναι ότι οι τιμές αλλάζουν όχι γιατί το θέλουμε εμείς ή το θέλει η βιομηχανία ή το θέλει η κυβέρνηση. Αλλάζουν γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ξεκινήσαμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, η κλιματική αλλαγή, η γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές των προϊόντων, στην εκτροφή των ζώων, στα φυτοφάρμακα. Όλα αυτά επηρεάζουν το επίπεδο τιμών που αγοράζει ο καταναλωτής. Έχει το θετικό ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή, γιατί δεν τρώμε φρούτα με φυτοφάρμακα, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να διασφαλιστεί, εκτός από το εισόδημα και την ασφάλεια του καταναλωτή, πρέπει να διασφαλιστεί γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν θα πιέζεται. Προφανώς. Για να καλύπτουν οι καταναλωτές τις βασικές ανάγκες.
0: Πάντως, επειδή είπατε για τον οικονομικό προϋπολογισμό και επειδή είναι τα ενίκια αυξημένα, έχουμε μία σειρά πληρωμών και γενικότερα έχουμε να πληρώσουμε μέσα στο μήνα πάρα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για τα σούπερ μάρκετ έχει μειωθεί ή εσείς βλέπετε ότι παραμένει μία παγιωμένη κατάσταση ως προς την κίνηση και την αγορά των ανθρώπων?
1: Το διαθέσιμο εισόδημα για τον τρόπο του σούπερ μάρκετ είναι, το μάλλον το πούμε διαφορετικά, το σούπερ μάρκετ είναι μια ανελαστική δαπάνη για τους καταναλωτές, οπότε δεν μπορούν να πιέσουν το οικογενειακό τους εισόδημα. Ναι. Συνήθως κόβουν από άλλες δαπάνες, όπως μπορεί να είναι τα ταξίδια, η διασκέδαση ή ίσως η ένδυση και η υπόδηση. Ναι. Όμως όταν βλέπουμε και εμείς ότι όταν το εισόδημα των καταναλωτών πιέζεται, ότι το μείγμα προϊόντων που αγοράζει ο καταναλωτής είναι διαφορετικό. Πάει σε πιο οικονομικά προϊόντα, πάει σε private label, σε πιο έξυπνη, κυνηγάει πιο πολύ τις προσφορές. Αλλάζει λίγο ο τρόπος που ψωνίζει ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα. Άρα τα έξοδα που έκανε τα κάνει.
1: Τα έξοδα που έκανε τα κάνει βεβαίως. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τρώμε, ούτε να καθαρίζουμε το σπίτι μας.
0: Ναι. Σαφές. Τώρα, επειδή διαβάζω και τα μηνύματα των ακροατών, έλεγχοι γίνονται στην αγορά.
1: Βεβαίως.
0: Για τις τιμές.
1: Όσον αφορά τις τιμές, οι έλεγχοι γίνονται κεντρικά. Όλα τα σούπερ μάρκετ δηλώνουμε τις τιμές μας, δηλώνουμε τις τιμές που αγοράζουμε και τις τιμές που πουλάμε τα προϊόντα και οι έλεγχοι γίνονται κεντρικά στο ύπολο. Δεν θα δείτε κάποιον ελεγχτή παράφια να πηγαίνει να κοιτάει τις τιμές. Επίσης, η πλατφόρμα που άνοιξε πρόσφατα το Υπουργείο είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει και τι τιμή θα βρει ένα προϊόν σε όλες τις τελευταίες σούπερ μάρκετ. Γενικότερα, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο κλάδος μας λειτουργούσε αρκετά χρόνια με πλαφόν στα κέρδη και οι κερδοφορίες των καταστημάτων, των σούπερ μάρκετ είναι κάτω από 2%. Οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται κάτι παράτυπο. Είναι πολύ διαφανείς και οι ισολογισμοί μας και οι τιμές που πουλάμε σαν κλάδος. Οπότε ο καταναλωτής το ξέρει αυτό και το βλέπει.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρικόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνομιλήσαμε με ένα στέλεχος της αγοράς εκ των ιδιοκτητών της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Μου είπε ότι προφανώς κινείται στη σωστή κατεύθυνση η χθεσινή συμφωνία, αλλά πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, διότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να φανεί άμεσα με το πάγωμα τιμών και με την μείωση που έρχεται από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, όπως λέει, η αγοραστική κίνηση δεν έχει μειωθεί, διότι προφανώς πρέπει να φάμε, πρέπει να ψωνίσουμε, αλλά στρεφόμαστε σε πιο έξυπνες αγορές. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι προχωράει το θέμα της ανέγερσης του αστυνομικού μεγάρου στο ΚΕΤ και από αυτή την εκπομπή το είχαμε πει πολλάκις. Μάλιστα, οι εξελίξεις θα προχωρήσουν και από τον φθινόπωρο και μπορεί να δείτε μέχρι και μπουλντόζες εκεί. Όπως καλά είναι τα νέα και για το κολυμβητήριο της Αγίας, χθες στην εκπομπή είπαμε ότι θα περνούσε από Περιφερειακή Επιτροπή, όντως πέρασε ο ανάδοχος, θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο και από εκεί και πέρα, εάν κυλήσουν όλα ομαλά σε γραφειοκρατικό επίπεδο και σε επίπεδο ενστάσεων, υπάρχει πιθανότητα να δούμε μπουλντόζες, όπως είχε γράψει και ο νεολόγος των πατρών, Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Σας μιλώ για την ανάπλαση του παλιού κολυμβητηρίου στην Αγιά, στην Πλάζ.

Τώρα, να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους σχετικά με το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας. Ο κ. Ηλιόπουλος έχει κάνει την πρότασή του, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, και λέει ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου απαντήστε μου. Υπάρχει θετική διάθεση. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει, προφανώς και θα πρέπει να μας το πει. Να το κουβεντιάσουμε, να το ξέρουμε ως πόλη. Αλλά πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό προβλέπεται η δημιουργία πίστας, προδιαγραφών, ακόμη και Φόρμουλα 1. Κοιτάξτε, πίστες προδιαγραφών Φόρμουλα 1 υπάρχουν πολλές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα γίνει Φόρμουλα 1, διότι αυτό εξαρτάται από τους οικονομικούς παράγοντες που θα θέλουν να επενδύσουν στην Πάτρα. Αυτός ο άνθρωπος λέει, εγώ θέλω να το αγοράσω για να φτιάξω εκεί υποδομές σχετικές με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Προφανώς και θα πρέπει να μας πει τη στόχευσή του, αλλά από την άλλη δεν είναι και υποχρεωμένος όταν αγοράσει το ακίνητο. Όπως και να έχει όμως, τη χρήση θα το δούμε. Τι θα γίνει, θα τη δούμε. Πρέπει να μεταβιβαστεί. Και αυτή, σύμφωνα με γνώστες του χώρου, είναι η τελευταία ευκαιρία για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας. Διότι από το μηδέν που είμαστε σήμερα, ακόμη και μεσαίου βεληνικούς επένδυση να γίνει, θα πάμε στο 1, στο 2, στο 3, δεν θα μείνουμε στο 0. Στο μεταξύ, επειδή ακούω πολλούς και πολλές να λένε ότι προσφάτως ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα δοθούν 9 εκατομμύρια στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών την ώρα που εμείς παλεύουμε να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα. Τα είπε σε μια συνέντευξή του στο πλαίσιο του ράλι, του ράλι Ακρόπολης. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τα είπαμε και χθες με τον πρόεδρο της Motorsport Greece, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυτοκινητοδρόμιου ΑΕ, τον Τάκη Προυναράκη. Μπερδεύουν κάποια αυγά με πεπόνια. Το αυτοκινητοδρόμιο στις Σέρες ή ένα αυτοκινητοδρόμιο, ας το πούμε, τρίτης εθνικής. Έχει δημιουργήσει μια δεύτερη οικονομία γύρω του με πεντάσταρα ξενοδοχεία κτλ. Αλλά υπό την ευθύνη του Δήμου, γιατί στο Δήμο ανήκει, λειτουργεί 30 χρόνια. Και θα πάρει σύν 9 εκατομμύρια μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για να φτιάξει καλύτερες υποδομές, τις υπάρχουσες. Το δικό μας είναι άλλο. Εδώ μπαίνει ένας ιδιώτης. Αλλά και πάλι, εάν θέλαμε χρήματα από το κράτος, θα μπορούσαμε να συνοηθούμε όλοι μαζί οι φορείς και να πούμε θέλουμε και χρήματα από το κράτος. Συνοηθήκαμε παλιότερα, μπήκε στον αναπτυξιακό νόμο και δεν έγινε τίποτα. Ορίζει τα χρήματα από το κράτος. Θα μπορούσαμε τώρα να πούμε ότι θέλουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν το είπαμε. Αλλά μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν δίνονται χρήματα στις Σέρες και χάνονται από την Πάτρα. Για όνομα του Θεού. Αυτό, όπως μου έλεγαν στελέχη του χώρου, όταν λέγεται, ισούται με ασχετοσύνη. Πολύ περισσότερο από κάποιους που έχουν δημόσιο λόγο.

Εν τω μεταξύ, για να αλλάξω θεματολογία, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να κλείσουμε ραντεβού στην αστυνομία για τη νέα ταυτότητα και 6 στους 10 είμαστε ακόμη με την παλιά. Στις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο οι παλιές και το Σεπτέμβριο του 27 καταργούνται εντελώς. Είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση λόγω του ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη η αντικατάσταση για την έκδοση διαβατηρίου. Προσέξτε καλά, κλείστε ραντεβού και θα περιμένετε για να κλείσετε ραντεβού, γιατί γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Έτσι είμαστε οι Έλληνες τις τελευταίες στιγμές. Και εγώ μέσα, να μην περιαυτολογώ. Τώρα, μπαίνει τέλος στις πάθινες αγορές από την Κίνα, από Σεν και Τέμου, με βάση τις οδηγίες που έχει δώσει η Κίνα, από Σεν και Τέμου,

0: Πού θα πάμε τώρα? Θα ήθελα να εξετάσουμε κάτι. Διότι διαβάζοντας τα μηνύματά σας και ακούγοντάς σας και στο τηλέφωνο, υπάρχει ένα ζήτημα με κάποιες ενέσεις που χρησιμοποιούσαν πολλοί σε προγράμματα αδυνατίσματος. Και σας λέω για τις Μουτζάρο, ασχέτως αν κάποιοι χρησιμοποιούσαν και τις Ozempic, αν τις λέω σωστά, για να αδυνατίζουν. Θα ήθελα να δούμε τι επικρατεί πλέον, καθώς αν δεν κάνω λάθος έχει λήξει το εθνικό πρόγραμμα και όπως λέγεται από κάποιους νωρίτερα από το αναμενόμενο. Καλημερίζω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, την Άννα Μαστοράκου, και αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να ξεκινήσω με τις Μουτζάρο. Ήταν για 8 μήνες, έληξε νωρίτερα το πρόγραμμα. Τελείωσε το απόθεμα. Τι έγινε? Τίποτα απ' όλα?
1: Λοιπόν, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από την ΙΔΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Έχουμε απλά μία ενημέρωση από το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι πλέον δεν θα εκτελούνται οι συνταγές του Μουτζάρο αυτό το χρονικό διάστημα, προφανώς λόγω λήξης του προγράμματος που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και φυσικά, όπως υπάρχει πρόβλεψη, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, αλλά με εθνικούς πόρους από το Σεπτέμβριο, οπότε προφανώς υπάρχει μια διακοπή, η οποία όμως δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους που έχουν...
0: Άρα σταμάτησε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάμε στους πόρους της Ελλάδας για να συνεχιστεί αυτό από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι μια διαβεβαίωση που υπάρχει το...
1: Αυτό είναι ουσιαστικά μία, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, αλλά φαίνεται ότι αυτό σημαίνει, γιατί υπήρχε μία επίσημη ενημέρωση από την ΙΔΙΚΑ, ότι τελειώνει το πρόγραμμα ανάκαμψης όσον αφορά και τα άλλα προγράμματα, δηλαδή μαστογραφίες, προλαμβάνω, όλα τα προγράμματα λοιπόν, έχουμε ενημέρωση από την ΙΔΙΚΑ ότι τελειώνουν 36. Και επομένως μέσα στα τα πλαίσια λέμε ότι εφόσον λοιπόν κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τότε κλείνει για όλα τα προγράμματα, άρα και για την παχυσαρκία. Και η δέσμευση είναι ότι θα ξαναξεκινήσει από Σεπτέμβρη. Τώρα...
0: Ήταν 8μηνο και έληξε νωρίτερα, έληξε περίπου 6 μήνες.
1: Όχι, ήταν 8μηνο, απλά θα υπάρχει αυτό το κενό των 2 μηνών, το οποίο βεβαίως τώρα οι ασθενείς που παίρνουν το φάρμακο, τη φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να απευθυνθούν στους θεράποντες γιατρούς για να δουν ακριβώς πώς θα διαχειριστούν αυτό το κενό των 2 μηνών.
0: Άρα ήταν συνταγογραφούμενο και τώρα πρέπει να το πληρώσει κάποιος ή μπορεί να τα γράψει και να περάσουν αναδρομικά μετά, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν γίνεται η αναδρομική συνταγογράφηση. Ή θα πρέπει να πληρώσουν το αντίτιμο. Βέβαια είναι αρκετά ακριβό, είναι 450 ευρώ περίπου οι ενέσεις αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν, από 350 έως 400 ανάλογα με το σκεύασμα. Ή θα πρέπει να απευθυνθούν στους θεράποντες γιατρούς να δουν ακριβώς πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος θα στείλουμε μία επιστολή διαμαρτυρίας, διότι φαίνεται ότι δεν έχουν πληρωθεί οι συνάδελφοι, ειδικά του δημοσίου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και για το καρδιαγγειακού κινδύνου αυτό το πρόγραμμα και για την παχυσαρκία. Επομένως, εφόσον κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, όλες οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αποδοθούν στους γιατρούς και φυσικά στους φαρμακοποιούς που χορηγούν και τις αντίστοιχες ενέσεις, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Αυτά για τις Μουτζάρο. Είναι πανάκριβες, αν δεν συνταγογραφούνται. Μιλήστε με τον γιατρό σας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, διότι υπήρχε ένας προγραμματισμός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και κάποιοι είχατε βρει τη φόρμα σας χάνοντας κιλά. Συνοηθείτε με τον γιατρό να δούμε πώς θα γίνει. Τέλος τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και πάμε σε εθνικούς πόρους από το Σεπτέμβρη. Αλλά αυτό το δίμηνο θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα και να υπάρξει ενημέρωση βεβαίως από το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να συνοηθεί με τους γιατρούς τώρα? Δύσκολο το βλέπω το πράγμα.

0: καλοκαιριού. Γιατί? Διότι από το Σεπτέμβρη και μετά, από τη ΔΕΘ και μετά, παρά το ότι η κυβέρνηση λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, και το έχει αποδείξει άλλωστε αυτό, ότι κάνει εκλογές στο τέλος της τριετίας ο πρωθυπουργός, κανείς δεν πρέπει να κοιμάται ήσυχος. Γιατί οποιαδήποτε Κυριακή είναι πιθανή. Δεν ξέρω εάν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Αυτό είναι προνόμιο του πρωθυπουργού. Και καταλαβαίνετε ότι παρά τη θεσμικότητα των προηγούμενων ετών, αν δει, όπως και κάθε πρωθυπουργός, αυτό θα έκανε, μην γελιόμαστε, και γινόταν στο παρελθόν, ότι τον συμφέρει εκλογικά να κάνει τώρα καλύτερα εκλογές, προφανώς και θα τις έκανε. Να μην γελιόμαστε. Άλλωστε δεν απέχει και πολύ λήξη της δεύτερης τετραετίας, καθώς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πολύ περισσότερο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, να έχουμε το χρόνο εκείνο, ώστε από την 1η Ιουλίου και μετά να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως και να έχει όμως, είτε Οκτώβριο γίνουν, είτε Ιανουάριο, είτε Φεβρουάριο, είτε Μάρτιο, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Και όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Διότι θα πρέπει να επικοινωνηθεί το έργο της κυβέρνησης στους πολίτες από το 23 και μετά. Να μάθουν οι πολίτες τι έγινε. Θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο κομματικός μηχανισμός. Γι' αυτό βλέπετε τα κλιμάκια περιοδεύουν σε όλη τη χώρα. Και τα κυβερνητικά που παρουσιάζουν το κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά και το συνεχίζουν παράλληλα, διότι υπάρχει πολύτιμος χρόνος έως εκλογές, και τα κομματικά κλιμάκια που συσπηρώνουν τον κομματικό μηχανισμό. Γιατί για να γίνουν εκλογές και να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, τρίτη τετραετία, θα πρέπει να τρέξουν από τώρα. Και αυτό τους λέει. Τρέξτε από τώρα. Κινητοποιηθείτε, διότι πρέπει να κερδίσουμε. Και να κερδίσουμε με αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση προετοιμάζεται και εκείνη, αλλά προφανώς δεν είναι τόσο έτοιμη όπως το κυβερνών κόμμα, ενώ την ίδια ώρα επικρατεί μια αναταραχή. Στελέχη φεύγουν από το ένα κόμμα, πάνε στο άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπάρχουν φωνές που λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μας θέλει. Εμείς πάμε προς αυτόν και διαλύουμε το κόμμα μας, ενώ πρέπει να συνεχίσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, και αν είναι να συνεργαστούμε χωρίς να έχουμε διαλυθεί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Κάποιοι άλλοι ζητούν αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για μεταγραφές Τζάκρη, Κασιμάτη και Αποστολάκη, αλλά αυτές αργούν, με τη δικαιολογία ότι πρέπει να κάτσει σκόνη από τις μεταγραφές στην Ελλάς και να πέσουν τα φώτα πάνω μας. Στο Κασελάκη τα πράγματα είναι έως και τραγελαφικά. Έφυγε η κυρία Τζάκρη. Ο Κασελάκης λέει ότι την έδιωξε εκείνη, λέει ότι έφυγε μόνη της και το κόμμα έχει 1,5%. Και τα βλέπει όλα αυτά ο κόσμος και λέει στο τέλος, παρά τη φθορά της κυβέρνησης, παρά τα όποια λάθη έχουν γίνει, γιατί όποιος δουλεύει κάνει λάθη, και άλλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Ποιον θα εμπιστευτούμε, έστω και αν δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα? Αυτόν που έχει συνοχή. Βλέπουν μετά και ο Αλέξη Τσίπρα, λένε το ξαναζήσαμε, κλειστές τράπεζες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό λένε πολιτικοί αναλυτές, να κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
3: E allora?
2: Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
14: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
15: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα, στη σελίδα μας στο Facebook Max FM 93 και 4, η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Ο μήνας έχει 30, ολοκληρώνουμε με τον Ιούνιο, μπαίνουμε στον Ιούλιο και σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος, η Αποστολία, ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους δικούς σας ανθρώπους.

Χθες, επειδή σε κάθε σπίτι όπου υπάρχει άνδρας τουλάχιστον υπάρχει και μια τηλεόραση που παίζει Μουντιάλ, παραλίγο οι Ιάπωνες να κάνουν την έκπληξη με την Βραζιλία, τελικά δεν τα κατάφεραν, αιτήθηκαν με γκολ στο 95 και δεν πέρασαν στους 16. Η Παραγουάη έστειλε ωστόσο στο σπίτι της την Γερμανία, την απέκλεισε στα πέναλτι και αν δεν κάνω λάθος αποκλείστηκε και η Ολλανδία. Οπότε βλέπετε ότι κάποιες υπερδυνάμεις βγαίνουν εκτός στόχων νωρίς. Όσο μπορεί να το πει αυτό κάποιος στη φάση πριν από τους 16. Αλλά για τις μεγάλες αυτές δυνάμεις ο στόχος είναι προφανώς η κατάκτηση του κυπέλου ή τουλάχιστον ο τελικός. Τίποτα λιγότερο. Στα γήπεδα της Αμερικής και όπου γίνεται το Μουντιάλ υπάρχει κόσμος ηρωή, ωραία γήπεδα, ωραίες εγκαταστάσεις. Μας ταλαιπωρεί η ώρα, κάποιοι ξενυχτάνε, άλλοι που δουλεύουν δεν μπορούν. Πρώτη φορά το ζούμε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό μετά από πολλά χρόνια που είχε ξαναγίνει στην Αμερική το παγκόσμιο κύπελο, τέτοιες ώρες να προσπαθούμε να δούμε αγώνες, 4 τα ξημερώματα, 5 τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα, αλλά χαλάλι τους.

Να σας πω ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια και προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για τους κάτω των 17. Και όποιος είναι άνω των 17 και οδηγεί πατίνι, θα πρέπει να φοράει και κράνος και να είναι και ασφαλισμένο. Δηλαδή, σαν να οδηγείτε ένα δίκυκλο, μια μοτοσικλέτα. Και θα γράφουν κανονικά τον παραβάτη.

Πόσο θα επιβαρύνεστε από το ΤΕΜ, δηλαδή τόσα μηνύματα για το ΤΕΜ δεν έχω ξανά. Δεν το ξέρατε αυτό. Ωραία, δεν το ξέρετε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας πληροφορούμε. Δεν είναι και τίποτα ακριβό τώρα ο δασμός που θα μπαίνει, δηλαδή στα 3 ευρώ για αγορές άνω των 150 ευρώ. Αλλά θα μου πείτε, παίρνατε κάτι που η αξία του ήταν 3 ευρώ. Να πληρώνετε 6, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι λόγος και για ακύρωση, ας πούμε. Αλλά βρίσκεται κάτι που προφανώς η τιμή του αντιστοιχεί στην ποιότητά του. Όταν ψωνίζουμε κάτι από το ΤΕΜΟ ή από αυτές τις πλατφόρμες Shane, από Κίνα, ΗΠΑ και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Γι' αυτό και μπαίνουν αυτοί οι δασμοί. Όταν παίρνετε κάτι στα 3 ευρώ που κανονικά σε ένα άλλο μαγαζί ένα αντίστοιχο προϊόν θα έκανε στα 50, το να πληρώσετε 6 δεν θα ήταν κάτι. Αλλά και πάλι αυτό γίνεται για τις αγορές έως 150 ευρώ, έτσι. Απάνω από 150 ευρώ δεν ισχύει. Εντάξει, 3 και 3, 6. Θα πληρώνατε 50. Ξέρω εγώ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Έργων, τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννόπουλο. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκόλη. Μια χαρά, εσείς.
0: Καλά, είδα ότι περιοδεύετε κι εσείς ανά την Δυτική Ελλάδα. Για παράδειγμα, πήγατε χθες στα Καλάβρητα. Εκεί βλέπω έργα αναβάθμισης των οδών και όχι μόνο. Δηλαδή, πήγατε στην Ιερά Μονή Μακελαριά, στο δρόμο που οδηγεί προς τα εκεί, στην Πλατανιώτισσα, στην Κερπινή, στην Κέρτεζη, στο Βουραϊκό, παρέα με τα έργα οδικής ασφάλειας γίνονται και αντιπλημμυρικά έργα για να μας βρουν έτοιμους το Σεπτέμβρη.
1: Κύριε Γκόλη, πράγματι χθες είχαμε ένα πολύ έντονο πρόγραμμα με τον Περιφερειάρχη, με τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Περιοδέσαμε σε διάφορα, σε αρκετά σημεία θα έλεγα, στο Δήμο Καλαβρίτων μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Έργα πολύ σημαντικά για την όλη περιοχή και θέλω να σταθώ καταρχήν στα έργα οδοποιίας.
0: Ναι, που είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, όχι μόνο ακριβώς για τους τουρίστες και τους μόνιμους κατοίκους, για αυτούς που πηγαίνουν στη δουλειά τους, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αναμφίβολα η βελτίωση της προσβασιμότητας προς την Ιερά Μονή Μακελαριάς θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη παρέμβαση, καθώς κάνουμε μια σημαντική διάνοιξη με διαπλάτηνση του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου σε μήκος περίπου 10 χιλιόμετρων. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή τεχνικών, ενώ όταν αυτά θα ολοκληρωθούν θα προχωρήσουμε και σε απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις. Πολύ μεγάλο έργο, σημαντικό έργο. Αναβαθμίζουμε εκεί τον σημαντικό χώρο της Ιεράς Μονής που είναι πόλος έλξης από όχι μόνο τους ντόπιους, από τους γύρω κατοίκους, αλλά και από πολύ μακρινές περιοχές και εκτός περιφερειάς μας. Συνολικός προϋπολογισμός 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα έχουμε εργασίες σημαντικές στο οδικό τμήμα Πλατανιώτισσα Κερπινή μέχρι διασταύρωση Πούντας Καλαβρίτων. Είναι σε εξέλιξη εκεί και εκεί χωματουργικές εργασίες και τεχνικά και στη συνέχεια θα έχουμε ασφαλτοστρώσεις. Ενώ αντίστοιχα έργα, αντίστοιχες εργασίες με σημαντική διαπλάτηση του υφιστάμενου οδοστρώματος που είναι ιδιαίτερα στενό, έχουμε και στην Κέρτεζη, λίγο πριν το χωριό. Πέρα όμως από τα έργα τα οδοποιίας που σίγουρα είναι
0: γι' αυτό
1: σημαντικά.
0: Μία παρένθεση. Όσο και αν μας φαίνεται μακρινό αυτό που θα πω ή φαραωνικό, δεν είναι. Διότι όταν βελτιώνεται η προσβασιμότητα, είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που μένουν εκεί την ώρα που ζητούν τα αυτονόητα για να παραμείνουν στον τόπο τους, να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Τα αυτονόητα ποια είναι? Η πρόσβαση στο χωράφι τους, η πρόσβαση στην επιχείρησή τους, η πρόσβαση στο σπίτι τους. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν η πολιτεία λέει μείνετε στον τόπο σας. Σημαντικό αυτό μεταξύ άλλων, έτσι, με τα σχολεία, με την υγεία κτλ.
1: Δεν το συζητάω και ξέρετε κάτι, πέρα από την διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, είναι και κάτι πολύ σημαντικό. Μειώνεται ο χρόνος πρόσβασης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Γιατί μεγάλα τμήματα, χωμάτινα τμήματα μετατρέπονται σε ασφαλτοστρωμένα, άρα μιλάμε για εξοικονόμηση χρόνου και για εύκολη και γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και να ξέρετε είναι κάτι το οποίο το εισπράττουμε και το βλέπουμε στον κόσμο. Σε αντίθεση με τα αντιπλημμυρικά έργα, παρόλο που είναι εξίσου σημαντικά, γιατί και εκεί έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των υποδομών και των ιδιοκτησιών, εκεί δυστυχώς τα αντιπλημμυρικά έργα, επειδή δεν έχουν μάτι, δεν γίνεται το ίδιο κατανοητά για από τον κόσμο. Δεν το λέω με παράπονο, είναι η πραγματικότητα και το κατανοώ απόλυτα. Έτσι λοιπόν έχουμε σε εξέλιξη σημαντικές εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης στον Βουραϊκό, σε τμήματα μάλιστα που δεν είχαν καθαριστεί, όπου είχαν αναπτυχθεί πολύ μεγάλη έντονη βλάστηση, ολόκληρα δέντρα θα έλεγα, με κορμούς, με φερτά υλικά, τα οποία δυσχέρευαν σημαντικά την απορροή των υδάτων. Όλα αυτά καθαρίζονται και πλέον βελτιώνεται κατά πολύ η υφιστάμενη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιαννόπουλος από την Ηλία, Αντιπεριφερειάρχης Έργων για την Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα, την Ηλία και την Ετωλοακαρνανία.

Σε μια δυσάρεστη είδηση τώρα, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Κυριάκος Νηφόρας. Ποιος ήταν ο Κυριάκος Νηφόρας? Πατέρας της Αθανασίας Νηφόρα, η οποία είναι σύζυγος του Γιώργου Καραγεωργόπουλου, εκ των ιδιοκτητών του ομίλου Plus Media. Ο Κυριάκος Νηφόρας ήταν παντρεμένος με τη Μαρία και με τη σύζυγό του. Ευτύχησαν να κάνουν δύο παιδιά, την Αθανασία και τον Σωτήρη. Εγγόνια και δυσέγγωνα να γνωρίσουν. Έμενε στην Εγγλικάδα με καταγωγή από την Λακόπετρα Δυτικής Αχαΐας, όπου ήταν και πολύ αγαπητός. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 10 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λακόπετρας.

αύριο θα συζητήσουν ξανά αυτά που συμφώνησαν προχθές. Στην Βενεζουέλα ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.700, με τους ανθρώπους του ΟΗΕ να στέλνουν 10.000 νεκρόσακους. Είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι και καταλαβαίνετε ότι όσο περνούν οι ώρες τόσο πιο λίγες είναι οι ελπίδες να βρεθεί κάποιος ή κάποια ζωντανή. Αν είδατε τον Μακρόν ξανά με γυαλιά Top Gun, λέγεται ότι αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι του. Για αυτό τα φορά, γιατί τα σενάρια είναι πολλά.

Μπαίνουμε στον Ιούλιο. Και μπαίνουμε στον Ιούλιο εν μέσω κλιματικής κρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες, έντονη άνεμη, εκρηκτικό κοκτέιλ, ξηρασία, αφού δεν βρέχει. Ή όταν βρέχει, βρέχει καταρακτοδός και πλημμυρίζουμε. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι προφανώς θα πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές μας καλύτερα για να τα αποκρίνονται σε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ενδυναμώσουμε και άλλο τον κρατικό μηχανισμό και τα μέσα. Να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Και επειδή έρχεται ένα δύσκολο καλοκαίρι, όχι μόνο από άψη θερμοκρασίας, λόγω όλων όσων σας είπα, ας είμαστε και εμείς στο μέτρο του εφικτού κανονικοί άνθρωποι. Έχουν πιάσει περίπου 1000 φωτιές εδώ και 1,5 μήνα στην Ελλάδα, όσο και αν σας φαίνεται μεγάλος αριθμός, και έχουν συλληφθεί πάνω από 130 άτομα για πρόκληση φωτιάς, και από αμέλεια και επειδή τα μυαλά τους δεν είναι στα καλά τους. Αλλά τουλάχιστον όσοι κάνουν εργασίες έξω, οι αγροκτηνοτρόφοι, όσοι έχετε σπίτια πάνω στο βουνό και μέσα στα δάση, προσέξτε. Ούτε να ψήνετε εκεί, ούτε να πετάτε τσιγάρα, ούτε να αφήνετε γυμνά καλώδια. Και καθαρίζετε τα οικόπεδά σας. Δεν θέλει και πολύ να πιάσει φωτιά, ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας, τα έχουμε ξαναδεί άλλωστε πέρσι. Γιατί πήγε η καρδιά μας στην Κούλουρη χθες με την φωτιά στη Βάρδα. Κάηκαν αρκετά στρέμματα, κινδύνευσαν και περιουσίες. Έζησε, οριοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο. Λοιπόν, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις για σήμερα. Νομίζω ότι στα στενά όρια της μονόωρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής προλαβαίνουμε να πούμε τουλάχιστον τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν την Πάτρα, την Αχαΐα και τη χώρα, ρίχνοντας και ματιές στην διεθνή επικαιρότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και θα σε ευχηθώ καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Και αν κάποιοι και κάποιος έρχεται σήμερα για κάποιο προορισμό, καλά να περάσετε και προσοχή στο δρόμο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Δεν προβλέπετε ακόμη να βγούμε σε άδεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας να κάνουμε. Άρα θα ξεκουραστούμε κι εμείς κάπου στον Αύγουστο. Τρέχουμε πολλά project έτσι κι αλλιώς και δεν μπορούν να μείνουν στην μέση, δεδομένου ότι έρχονται και εκλογές σιγά σιγά. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στην ροή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές, με μία εκ των οποίων θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας, και μην ξεχνάτε στο dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, και στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες οι εκπομπές μας και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλημέρα σας, γεια σας.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Με χρόνια πολλά θα ξεκινήσω σήμερα αυτήν εδώ. Τη μέρα 30 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, την Αποστολία. Γιορτάζουν και άλλες μέρες βέβαια αυτά. Τα ονόματα σήμερα όμως γιορτάζετε αρκετοί που ακούτε σε αυτά τα ονόματα. Άρα σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και σε εσάς βεβαίως που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιορτάζει και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού λογικά σήμερα, οπότε να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σήμερα λοιπόν Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Τρίτη, βρισκόμαστε κοντά σας, μαζί σας, ζωντανά εδώ στη συχνότητα του Max FM, στους 93,4 με Αθανασία Ροδίτη βεβαίως στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2613-343-200, καλείτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Πριν περάσω στον καιρό, θα περάσω σε δύο καταγγελίες που έχουμε για ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω στη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα καθημερινά και μηνύματα που λαμβάνουμε από ακροατές και βεβαίως όσους διαβάζετε το site των dt.gr που μας λέτε κάντε κάτι, σας παρακαλούμε. Εδώ είναι ακαθάριστο. Εδώ τα χόρτα θα μας πνίξουν. Εδώ θα μας φάνε τα φίδια. Εδώ έχει σκουπίδια. Είναι πάρα πολλά αυτά τα τηλεφωνήματα λοιπόν που καταγράφουμε καθημερινά. Θέλω αρχικά να πω για ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Βουδ, είναι στη συμβολή των οδών Ηλίας και Ασημάκη Φωτήλα, πρώην εργοστάσιο Βέτσου. Εκεί οι κάτοικοι παρακαλάνε επί της ουσίας να πάει κάποιος να καθαρίσει το συγκεκριμένο οικόπεδο. Δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, προφανώς σε κάποιον ιδιώτη. Σίγουρα πολλαπλασιάζονται τα ζητήματα υγιεινής και τα προβλήματα, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και σκουπίδια, υπάρχουν και κάδοι, υπάρχει και η ζέστη γενικά όλο αυτό το διάστημα, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κάνουν έκκληση οι άνθρωποι. Είχαν κάνει και μία επαφή με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου της Πάτρας. Δεν έχει εισακουστεί τέλος πάντων η παράκληση τους μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνουμε ότι και εκεί τα χέρια είναι λίγα. Είναι υποστελεχωμένες πάρα πολλές υπηρεσίες του Δήμου που έχουν να κάνουν με αυτό το κομμάτι και τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Είναι μία περίπτωση αυτή λοιπόν, όπου οι κάτοικοι κάνουν παράκληση να πάνε να τους καθαρίσουν το οικόπεδο. Και έχουμε και άλλη μία περίπτωση επίσης, να το αναφέρω και αυτό βεβαίως, όπου μιλάμε για ένα οικόπεδο στο οποίο βλέπω τις φωτογραφίες, είναι ελιά, ελιές, υπάρχουν χορτάρια μέσα. Αυτό το συγκεκριμένο είναι... τώρα εδώ δεν βλέπω τη διεύθυνση μπροστά μου και μου διαφεύγει. Δυστυχώς θα το δω στη συνέχεια να το δούμε και αυτό. Εκεί νομίζω ότι εμπλέκεται και ο Δήμος στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Θα το δούμε παρόλα αυτά. Άλλη μία περίπτωση που μας έχουν κάνει καταγγελία. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες και σήμερα. Θα έχω Νικόλα Σερέτη στο τέλος της εκπομπής μας για να μας δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τον καιρό. Διότι διαβάζω ότι θα αλλάξει το σκηνικό, θα πέσει θερμοκρασία, ότι θα βρέξει το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια εγώ, σαν Δήμητρα, γιατί είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω κάνει την έρευνα, θα την κάνουμε μαζί στη συνέχεια με Νικόλα Σερέτη. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα τι καιρό θα κάνει. Ο Νικόλας όμως μπορεί και θα είναι μαζί μας στο τέλος της εκπομπής, γιατί ξέρω ότι περιμένετε το Σαββατοκύριακο να πάτε για το μπάνιο σας. Εάν βρέχει, θα μας το χαλάσει. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Πάντως είχαμε στην Αιχαία ρεκόρ θερμοκρασίας για φέτος το καλοκαίρι, διότι τη Δευτέρα σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, και ένα από αυτά ήταν και εδώ στην Πάτρα, είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου και στην Ολενία Αχαΐας και στην Ορεστιάδα και στην Πιερία. Μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές. Βεβαίως έχουμε και την επικαιρότητα. Είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις οι σημερινές που τρέχουν και έχουμε εξελίξεις και για την υπόθεση στο Λόγκο Αιγίου. Μιλάμε για θρίλερ τώρα, για γερά νεύρα. Έτσι εξελίσσεται η υπόθεση αυτής της διπλής δολοφονίας. Την ώρα που οι συγγενείς της Μαρίας και του Ολύμπιο αναζητούν τις απαντήσεις για το διπλό φωνικό, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου, κυρίες και κύριοι, που απλώνεται γύρω από όσα έγιναν μέσα σε αυτό το δωμάτιο, το οποίο βάφτηκε με αίματα την 3η 9 Ιουνίου. Είναι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλού, συνεχίζει να θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου αλλά και του γιού τους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του, ούτως ώστε να δέσουν την υπόθεση. Πάντως ήταν ο μόνος ο οποίος βρισκόταν αποδεδειγμένα μέσα στο σπίτι εκείνες τις ώρες. Υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Γενετικό υλικό και αποτυπώματα του 65χρονου δεν έχουν βρεθεί και κανένα από τα πιστήρια δεν πιστοποιεί ότι εκείνος έχει κάνει το συγκεκριμένο το έγκλημα. Πάντως, ο ίδιος συνεχίζει να λέει ότι είναι αθώος. Τώρα, έχουμε κάποιες σημαντικές καταθέσεις. Μία από αυτές είναι της φίλης του Ολύμπιου, το κορίτσι του, δηλαδή
η οποία δήλωσε ότι ο Ολύμπιος έφυγε άρον-άρον από τη Γερμανία. Ο ίδιος της είπε, της εκμυστηρεύτηκε, ότι η μητέρα μου δεν είναι καλά, μάλλον θα πρέπει να κλειστεί σε κλινική. Λέει παλαβομάρες, λέει πράγματα τρελά. Τώρα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι όπλα εντός εισαγωγικών της υπεράσπισης του Ιταλού, αν όντως ισχύουν όλα αυτά. Θα τα δούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πάρα πολλά τα οποία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, ώρα παρά ώρα, όχι μέρα παρά μέρα. Οπότε αναμένουμε και εμείς τις εξελίξεις να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταπέλτης η εισαγγελέας πατρών για τη Μουρτζούκου, 25χρονη, περιμένει τη δίκη της στις φυλακές και ξαφνικά, γιατί το όλο αυτό δεν είναι καινούριο ότι ήταν καταπέλτης η εισαγγελέας, ξαφνικά έρχεται η μάνα της Μουρτζούκου, η οποία περνά στην αντεπίθεση, κυρίες και κύριοι. Και τώρα θα μου πείτε γιατί, τι ζητάει η μάνα της Μουρτζούκου. Καταθέτει λοιπόν αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητάει αποζημίωση ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ. Αυτά τα ζητάει η μάνα της Μουρτζούκου. 500.000 ευρώ λοιπόν από το ελληνικό δημόσιο, διότι υποστηρίζει ότι οι δύο αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις για τους θανάτους των εγγονών τους που έχασαν τη ζωή τους το 22 και το 23 απέκρυψαν τον πραγματικό μηχανισμό θανάτου, καθυστέρησαν την αποκάλυψη της υπόθεσης και της προκάλεσαν ανυπολόγιστη ψυχική οδύνη. Επίσης, η ίδια υποστηρίζει ότι αν όντως η υπόθεση είχε διαπιστωθεί νωρίτερα, εάν είχε διαπιστωθεί ότι ο θάνατος δεν οφειλόταν σε παθολογικά αίτια τον Ιούνιο του 22, μιλάμε για το συγκεκριμένο παιδί που σκοτώθηκε με τον τρόπο που σκοτώθηκε, ότι αν είχαν λοιπόν εκδηλωθεί πιο νωρίς τα αίτια του θανάτου τότε και είχαν κινηθεί άμεσα, τότε η υπόθεση θα είχε πάρει διαφορετική τροπή και το δεύτερο παιδί δεν θα είχε χάσει τη ζωή του. Αυτό υποστηρίζει λοιπόν η μάνα της Μουρτζούκου, η οποία ζητάει και μισό εκατομμύριο ευρώ. Είχαμε και τη σύλληψη του άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην παραβόλα του Αγρινίου. Υπήρχε βεβαίως και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τη στιγμή όπου ο 50χρονος ανάβει τη φωτιά στα ξηρά τα χόρτα στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή, είδαμε το βίντεο και μας σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Όταν το βλέπεις τώρα αυτό, πάει και ανάβει φωτιά ο άλλος μόνος του. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Και αμέσως φούντωσε βεβαίως η φωτιά και εξαπλώθηκαν οι φλόγες πάρα πολύ γρήγορα και προκάλεσαν και ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Τώρα, τι είπε ο 50χρονος, εκεί θέλω να καταλήξω εγώ, πέρα βεβαίως και από το γεγονός ότι έβαλε τη φωτιά. «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», είπε μετά τη σύλληψή του. «Μου τη βαράνε στα νεύρα, με εκνευρίζουν, δεν μπορώ να τους βλέπω, τους βάζω φωτιά και τους καίω». Yeah, yeah. Αυτό είπε. Απίστευτο. Είχαμε και ένα σοβαρό ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στους καταράκτες των Ιδρύτης Λευκάδας, με θύμα μία Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, και γι' αυτό θέλει και προσοχή, γιατί όταν είμαστε διακοπές είμαστε πιο χαλαροί, κάνουμε πράγματα τώρα τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί να τα κάνουμε, πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα σκεφτόμαστε πάρα πολύ γενικά και να λειτουργούμε έτσι και λίγο παρακινδυνευμένα. Ήταν ξέγνιαστο το κορίτσι, μετατράπηκε σε τραγωδία όλη αυτή η υπόθεση. Δεν λέμε ότι φταίει το κορίτσι σε καμία περίπτωση, έτσι, διότι ένας βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Είναι μία 52χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε αρχικά στη Λευκάδα, την διασωλήνωσαν και πλέον νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε δύσκολη κατάσταση στην Αθήνα. Εκεί βρίσκεται στην εντατική. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Real Water, βεβαίως, μαζί μου, και σου έχω την απάντηση γιατί να επιλέξεις τη Real Water για να αγοράσεις φίλτρο νερού. Και θα σου πω αμέσως, διότι σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, να μας εξυπηρετήσει και να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης όλων των πελατών της. Μας ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μας βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε, πού μένουμε και τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. Μας μεταφέρει το φίλτρο, μας το εγκαθιστά, μας εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά και τις γύρω περιοχές. Ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου, τι πρέπει να προσέχουμε, έγκαιρη ενημέρωση για το πότε πρέπει να τα αντικαταστήσουμε τα φίλτρα, μας τα αντικαθαστά, μας τα συντηρεί, μας τα επισκευάζει αν υπάρξει κάποια βλάβη ή κάποια διαρροή. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζεται τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου, 24. Για την Πάτρα, η παλιά Καρόλου.

0: Πάμε τώρα σε μια υπόθεση η οποία είχε εξαρθρωθεί ή έτσι νομίζαμε στην Αχαΐα το 2022. Έχει πάρει πλέον νέα εξέλιξη αυτή η πολύκροτη υπόθεση. Μιλάμε για ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Πλέον η επικαιρότητα έχει ως εξής. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν στην Αιγιάλια το φερόμενο ως αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος, και εδώ είναι το θέμα, ενώ είχε αρχικά αθωωθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τελικά πλέον καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό μετά την ανέρεση της πρώτης απόφασης από τον Άριο Πάγο. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αρχικά, για να μας βάλετε στο κλίμα και να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς έχει συμβεί, μιλήστε μας λιγάκι για το χρονικό της συγκεκριμένης υπόθεσης, ξεκινώντας από το 2022.
1: Βεβαίως, το 2022, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Δίωξης και του Τμήματος Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, συνελήφθη ο συγκεκριμένος μαζί με άλλα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ο συγκεκριμένος ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Στην κατοχή τους είχαν βρεθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 12 κιλά, αν θυμάμαι καλά, ενδικής κάναβης, μισό κιλό κοκαΐνη και, άλλες ναρκωτικές ουσίες σε σημαντικές ποσότητες. Είχε οδηγηθεί τότε στον ανακριτή, είχε προφυλακιστεί, είχε ακολουθηθεί η διαδικασία. Τελικά στο αρχικό δικαστήριο, όταν έγινε προφανώς πατώντας σε κάποια παραθυράκια του νόμου λόγω κάποιων άλλων που δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε ως αστυνομικοί, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αθωώθηκε. Η υπηρεσία η οποία είχε τότε συλλάβει το συγκεκριμένο άτομο και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Πάτρας έκανε ενέργειες, απευθύνθηκε στον Άριο Πάγο. Και τελικά η απόφαση αυτή, η αρχική, όταν εξετάστηκε από τον Άριο Πάγο, αναιρέθηκε και ξαναζητήθηκε η επανάληψη της δίκης.
0: Χάρη στους αστυνομικούς έτσι έγινε αυτό. Εκείνοι παρακίνησαν το ζήτημα.
1: Βέβαια, οι αστυνομικοί, το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολλές επιτυχίες στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και πολλές φορές ερχόμαστε, κυρία Μπαλαφούτη, και κατηγορούμε τι κάνει η αστυνομία για τα ναρκωτικά, όταν ψηφίζονται νόμοι που δίνουν τέτοια παραθυράκια, τέτοια παραθυράκια στους ανθρώπους αυτούς να μένουν ελεύθεροι. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πιαστεί με τόση μεγάλη ποσότητα ναρκωτικά στη δικαστή.
0: Προφανώς
1: και
0: υπάρχουν...
1: Γιατί δεν γίνονται ναρκωτικά στα παιδιά μας ή στις πόλεις, γιατί υπάρχει και τι κάνει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών. Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Πολλοί όμως από τους ανθρώπους που συλλαμβάνει και πολλά από τα άτομα αυτά που έχει οδηγήσει στη δικαιοσύνη βρίσκουν παραθυράκια στον νόμο, που πάντα ο νόμος ψηφίζονται καινούργιες ευεργετικές διατάξεις, πατάνε σε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις και οι άνθρωποι αυτοί μένουν ελεύθεροι.
0: Πάντως πρόκειται για σκάνδαλο, κύριε Αποστόλου. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες ποσότητες, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά κενά και πολύ σοβαρές παραλήψεις για να φεθούν αυτοί οι άνθρωποι ελεύθεροι και να κυκλοφορούν έτσι άνετα και να συνεχίζουν ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και το έργο τους αυτό.
1: Ακριβώς, η δικαιοσύνη θα πρέπει να το δει αυτό, θα πρέπει να γίνουν αν υπάρχουν πρόβλημα, αν ο νόμος είναι που δίνει τη δυνατότητα αυτή να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί ελεύθεροι, θα πρέπει να γίνουν προτάσεις, να γίνει καινούρια διόρθωση του νόμου, να αλλάξουν οι νόμοι, να γίνουν οι νόμοι πιο αυστηροί, γιατί δεν μπορεί έναν άνθρωπο να τον πιάνουμε σήμερα με τέτοιες ποσότητες ναρκωτικών, να τον αφήνουμε ελεύθερο. Το συγκεκριμένο άνθρωπο θα ξαναπιάσουν πάλι την επόμενη. Μετά από ένα χρόνο θα ξαναπιάσουν πάλι μπροστά μας. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος αυτός θα σοφρονιστεί και θα σταματήσει να διακινεί ναρκωτικά. Οι περισσότεροι που διακινούν ναρκωτικά είναι τα ίδια άτομα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε, πάρετε τον διοικητή των ναρκωτικών και τον ρωτήσετε, θα δείτε ότι ασχολείται με τους ίδιους ανθρώπους. Τους ίδιους ανθρώπους τους οδηγεί.
0: Είναι γνωστά τα πρόσωπα, λοιπόν.
1: Είναι γνωστά τα πρόσωπα. Είναι γνωστά τα πρόσωπα. Είναι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί είναι γνωστοί. Και όταν βλέπουν ότι υπάρχει τέτοια τιμωρησία, δηλαδή ένας άνθρωπος με 12 κιλά ειδικής κάναβης και με μισό κιλό κοκαΐνη έχει μείνει ελεύθερος. Αυτό δίνει
0: και τι μήνυμα περνάει, έτσι.
1: Βέβαια,
0: τι μήνυμα περνάει.
1: Γιατί τα κέρδη είναι μεγάλα. Και όταν λοιπόν η ποινική αντιμετώπιση είναι τέτοια, δίνει το θάρρος σε πολλούς ανθρώπους που θέλουν να σκεφτούν το εύκολο χρήμα, το εύκολο κέρδος, να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Mm-hmm. Πάντως είχαν συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών και όντως καλά κάνετε και λέτε για τις επιτυχίες που έχουν καταγραφεί όντως ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είχαν συγκεντρώσει στοιχεία και πλέον εντοπίστηκε και συνελήφθη, έτσι.
1: Ακριβώς. Εδώ πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στο Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας, ναι, της υποδιεύθυνσης δίωξης εξοικείας εγκλημάτων Πάτρας, το οποίο χθες κάτω από μια άψογη οργανωμένα επιχείρηση συνέλαβε το άτομο αυτό το οποίο κρίνεται και επικίνδυνο από την υπηρεσία. Mm-hmm. Το έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο, δηλαδή έκανε μια αθέατη προσέγγιση του κτηρίου, του οικίματος που αυτός είχε χρησιμοποιούσε ως κατάλημα και

0: Ο Διευθυντή Ξεξινίας Κυμάτων Πάτρας είναι αποφασισμένο να καταπολεμήσει τα κυκλώματα αυτά και δεν σταματάει μόνο να συλλάβει τους ανθρώπους αυτούς και να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Όταν βλέπει ότι κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της ποινικής εξέλιξης δεν είναι συμβατά με τα ευρήματά του, με τα αιτία, το πηγαίνει μέχρι στο τέλος, τον τελευταίο βαθμό, mm-hmm. για να δικαιωθεί και να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες. Mm-hmm. Γιατί σκοπός είναι να προστατευτούν οι πολίτες. Αν οι άνθρωποι αυτοί μείνουν ελεύθεροι, θα συνεχίσουν να μοιράζουν ναρκωτικά, να συνεχίσουν να μοιράζουν θάνατο.
1: Σωστά. Και να υπάρχει ασφάλεια. Κάτι τελευταίο, κύριε Αποστόλου, θα αλλάξω λίγο θέμα. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα νυχτερινά καταστήματα, γιατί προφανώς και υπάρχει πολλή ζωή, πολλή ζωντάνια, πολλής ο κόσμος πλέον που κυκλοφορεί τις νυχτερινές ώρες, όσο καλοκαιριάζει κιόλας είναι ακόμα περισσότερα τα καταστήματα. Συνεχίζετε εσείς τους ελέγχους?
0: Οι έλεγχοι συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και για την αντιμετώπιση.
1: Και για αλκοόλ.
0: Υπάνσεις και για αλκοόλ, για τους ανηλίκους και με τα τελευταία επεισόδια που είχαμε μεταξύ αντίπαλων ομάδων που έχουν εμφανιστεί και προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκβιάσουν τη νύχτα εντός εισαγωγικών. Σε αυτά τα πράγματα η αστυνομία πάντα είναι παρούσα, δίνει δυναμική παρουσία όλες τις μέρες και κυρίως τις μέρες που τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος ή και τις αργίες που ο κόσμος στα νυχτερινά κέντρα είναι περισσότερος, υπάρχουν μεγαλύτερες αστυνομικές δυνάμεις στο δρόμο. Θα συνεχιστεί καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι ώστε να υπάρχει και ασφάλεια και για αυτούς που διασκεδάζουν, αλλά και να υπάρχει και σεβασμός στον νόμο για αυτούς που μένουν κοντά στα νυχτερινά κέντρα και δεν μπορούν το βράδυ να κοιμηθούν από την χορύπανση.
1: Και είναι πολύ ουσιαστικό και αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου.
0: Καλά.
1: Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας
1: καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr

0: Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε έργα στο κέντρο της πόλης τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έργα τα οποία απασχολούν και τους πολίτες και τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες και τους πεζούς, αλλά και όσους έχουν το αυτοκίνητό τους ή κάποιο άλλο μέσο με το οποίο κινούνται στο κέντρο της πόλης. Είναι πολλές οι σημαντικές παρεμβάσεις που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Βεβαίως ο στόχος είναι, κυρίες και κύριοι, να αλλάξει η εικόνα της πόλης, να καλυτερεύσει η καθημερινότητά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι κάποια βασικά έργα τα οποία είτε ξεκινούν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη με τη βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Μελά, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφίτη.
0: Αρχικά έτσι να μου δώσετε εσείς ένα πρώτο σχόλιο που έρχεται την πλήρη επίβλεψη και γνώση το πώς προχωρούν τα έργα. Ποια είναι η συνολική εικόνα των έργων που γίνονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης? Θα λέγατε πάμε καλά, προχωράμε, πάμε με γοργούς ρυθμούς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, προχωράμε σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε και να ολοκληρώσουμε το κομμάτι στις σκάλες της Αγίου Νικολάου που γίνεται μπροστά αυτή η παρέμβαση και επί της υψηλάντης ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα έχει γίνει. Και προγραμματίζουμε άμεσα να κάνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να πάρουμε τις άδειες, να

0: προχωρήσουμε στο κομμάτι της Γεροκωστοπούλου και στη Σισίνης.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι αρχικά για Αγίου Νικολάου, γιατί πάρα πολλοί ρωτούν. Είναι συνέχεια ή είναι στο ξεκίνημα της Υψηλάντου και γι' αυτό το κάνετε αυτό, ή είναι ένα κομματάκι μόνο του που αποφασίσατε να το επιδιορθώσετε για να βελτιώσετε?
0: Όχι, ήταν μέσα στο σχεδιασμό. Ήταν στο σχεδιασμό της κάτω πόλης, για να γίνει το κάτω μέρος της σκάλας εκεί πέρα, γιατί ήταν ένα πάρκινγκ μπροστά στις σκάλες. Να διαμορφωθεί ο χώρος ώστε να αναδειχθούν και το και κλίμα και στις Αγίου Νικολάου, που είναι εμβληματικό σημείο για την Πάτρα.
1: Και πλέον εκεί προφανώς δεν θα μπορεί και κανείς να παρκάρει, έτσι, γιατί το βλέπαμε
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν μπορεί μπροστά στις σκάλες, δεν μπορεί να παρκάρει. Να πούμε, εντάξει, νομίζω ότι είναι ευνόητο.
1: Ναι, είναι ευνόητο, αλλά το βλέπαμε, κύριε Μελά. Μην μου πείτε ότι δεν βλέπατε τα παρκαρισμένα.
0: Αλλά λέω, για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα, μπροστά στις σκάλες της Αγίου Νικολάου και απέναντι το το τμήμα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου διαμορφώνονται ήδη αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος, όπου ουσιαστικά ολοκληρώνουμε αυτό το κομμάτι εκεί και μετά θα προχωρήσουμε στο κομμάτι της Γεροκωστοπούλου και στη Σισίνης.
1: Η Υψηλάντου δεν θα ξεκινήσει τώρα προς το παρόν?
0: Όχι, προς το παρόν θα ξεκινήσει, θα προηγηθεί η Γεροκωστοπούλου και μετά θα πάμε στη Σισίνης και θα αφήσουμε μετά την το χώρο εκεί της Υψηλάντου να κάνουμε το κομμάτι.
1: Λέγοντας, καταρχήν να κλείσω...
0: Να το κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε μετά το 15 Αύγουστο, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα τώρα και στην αγορά, οπότε λαμβάνουμε τα πάντα υπόψη για να μην δημιουργούμε ιδιαίτερα προβλήματα. Θα αρχίσουν και οι εκτόσεις τώρα, οπότε λαμβάνοντας και τον παλμό της πόλης και των εμπόρων, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, οπότε προτείνουμε αυτό να διαμορφωθεί μετά τον 15 Αύγουστο.
1: Εννοείται Σισίνης Γεροκωστοπούλου, έτσι θα ξεκινήσετε μετά το 15 Αύγουστο εκεί?
0: Θα ξεκινήσουμε τώρα, είπα, το κομμάτι της Γεροκωστοπούλου, το πάνω μέρος της
1: Ξεκινάει λοιπόν, ωραία, ναι.
0: Και την Σισίνης. Θα ξεκινήσουν άμεσα τα έργα εκεί. Και θα αφήσουμε μετά την
1: Υψηλάντου.
0: Την Υψηλάντου, και είναι και κάποιες αξιονοδιασταυρώσεις στο κέντρο, τις οποίες δεν τις ενοχλούμε αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης που υπάρχει με τους εμπόρους και τα υπόλοιπα.
1: Αγίου Νικολάου θα βάλετε και δεντράκια, μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Θα βάλετε πράσινο, θα φυτευτούν κάποια δέντρα ή απλά θα...
0: Θα γίνει φύτευση εκεί τώρα, ακριβώς τι δέντρα.
1: Ωραία. Δεν έχει σημασία.
0: Μπορώ να σας πω, αλλά θα γίνει φύτευση.
1: Θα μπει πράσινο. Με την πλατεία Όλγας τι γίνεται, κύριε Μελά, καταλαβαίνετε?
0: Πλατεία Όλγας προχωράει. Ολοκληρώθηκε σχεδόν εκεί η συντήρηση του συμπυρμπανιού και προχωράνε, είναι στο τελικό στάδιο η τοποθέτηση των μαρμάρων εκεί μπροστά, που ουσιαστικά γίνεται αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθεί.
1: Μετά δεν μένει τίποτα άλλο για την πλατεία Όλγας, δηλαδή παγκάκια, όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί?
0: Όχι, μένει και ο αστικός εξοπλισμός, ο οποίος δεν είναι μονάχα στην πλατεία, είναι και στην
1: Μεζόνους,
0: να πούμε, οπότε κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι καλέσθητο, να μην είναι κάποιο παγκάκι έτσι απλά, μόνο παγκάκι, γιατί πρέπει να είναι και κάτι το οποίο να είναι, πες το, αντάξιο του δρόμου, της...
1: Αυτά πότε βλέπετε να ολοκληρώνονται, γιατί τα έχουμε ξανασυζητήσει,
0: αυτά,
1: κύριε Μελά?
0: Μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί όλα.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο όλα αυτά που είπαμε τώρα προηγουμένως, δηλαδή και η Γεροκωστοπούλου και η Σισίνη.
0: Θα ολοκληρωθεί όλο. Πηγαίνουμε, είναι
1: και
0: σε ένα εκπληκτικό βαθμό και άμεσα έχει υπογραφεί σύμβαση, έχουν γίνει και μια προεργασία για τα υλικά, θα ξεκινήσουμε και την πλατεία Γεωργίου.
1: Αυτό με την πλατεία Γεωργίου θα γίνει παράλληλα?
0: Ναι, θα γίνει τώρα, θα ξεκινήσει. Αυτό αφορά είναι γύρω στις 750.000 ο προϋπολογισμός του έργου της πλατείας. Θα γίνει αντικατάσταση της πλάκης, τις οποίες έχουν καταστραφεί. Θα μπει η άρδρευση, διότι είναι κατεστραμμένοι και δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε τα συντριβάνια ούτε τα παρτέρια που έχουν την άρδρευση για να μπορούν να ποτίζονται. Θα γίνει αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού, ενώ παγκάκια, ό,τι είναι μάρμαρα που είναι σπασμένα εκεί σε κάποια σημεία και τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι θα γίνει μια καλή δουλειά να αναδειχθεί και η πλατεία Γεωργίου, γιατί είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, άραγε...
1: Εκεί πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, και εκεί Νοέμβρη δηλαδή?
0: Νομίζω ότι θα πάνε γρήγορα στην πλατεία τώρα να ξεκινήσουμε. Ήδη έχει υπογράψει ο Δήμαρχος τη σύμβαση πριν 10 μέρες περίπου, θυμάμαι. Και ήδη έχει γίνει μια προεργασία, έχουν φέρει τα υλικά ο ανάδοχος, γιατί πρέπει να είναι περίπου τα ίδια υλικά, βέβαια τα ίδια δεν πρόκειται να να τα έχουμε με την έννοια ότι αυτά που έχουν, έχουν μία χρήση, οπότε έχουν λίγο, τα άλλα θα είναι καινούργια τελείως τα υλικά. Αλλά αυτό εντάξει δεν είναι κάποιο ζήτημα.
1: Πάντως θα προχωρήσουν και αυτά. Όσον αφορά την Υψηλάντου, εκεί θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κύριε Μελά. Δηλαδή θα δούμε κατεδαφίσεις κτηρίων, θα δούμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να ακούγονται.
0: Το μόνο που είναι το οποίο έχουμε συνεργασία με την... είναι μέσα στο έργο, είναι η κατεδάφιση του κτηρίου, το οποίο είναι Πατρέως και μεταξύ Ψηλάντου και Υφέστου. Το γωνιακό το κτίριο, ένα τριώδωρο κτίριο, αυτό θα κατεδαφιστεί.
1: Μεταξύ Πατρέως και Υφέστου μας λέτε, οπότε ναι, κατάλαβα ποιο κτίριο είναι.
0: Είναι
1: εκεί...
0: το κτίριο, ένα τριώροφο είναι εκεί πέρα, το οποίο θα ανοίξει εκεί, θα ανοίξει και λίγο οι σκάλες και ο χώρος προς την Υφέστου. Είναι και άλλα κτίρια μέσα εκεί, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνονται στην εργολαβία μέσα, τα οποία είναι απελευθερωμένα από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Άρα το συγκεκριμένο θα κατεδαφιστεί μόνο.
0: Ναι, το συγκεκριμένο. Τα υπόλοιπα υπάρχουν και διάφορα προβλήματα εκεί, τα οποία δεν είναι αποκλειστικά αυτή η δικιά μας, είναι μέσα στο έργο όμως. Αυτό το κτίριο θα κατεδαφιστεί.
1: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά, έτσι για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μελά, που πολλοί λένε ότι εντάξει ακούμε, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, αλλά όλο αργεί το, η ολοκλήρωση και το χρονοδιάγραμμα βγαίνει εκτός. Τι απαντάτε?
0: Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τον Νοέμβριο του έργου.
1: Ωραία.
0: Και μέχρι τον Νοέμβριο
1: κάτω πόλης,
0: βλέπουμε
1: έτσι,
0: ότι
1: όλα αυτά.
0: Θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κύριε... ήταν μικρό το έργο της ανάπλασης, ήταν ένα τεράστιο έργο και είμαστε κέντρο της πόλης με ιδιαίτερα προβλήματα, με δίκτυα τα οποία έπρεπε να μετακινηθούν. Με τις οπτικές ίνες που έπρεπε να περάσουν, με τη ΔΔΕ που έπρεπε να λύσει μια σειρά προβλήματα. Ήταν μια σειρά ζητήματα, όμως το έργο έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, γιατί συζητάμε από τον Τριώνα Βάρχων μέχρι την πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Δεν είναι μικρό το έργο.
1: Είναι ένα μεγάλο έβρος.
0: Έβρος το αυτιμό και αν λάβουμε υπόψη ότι και κάποια περίοδο υπήρχε και προβλήματα με τη χρηματοδότηση που δεν είχαν να κάνουν με το Δήμα, αλλά είχαν να κάνουν γενικότερα με τη χρηματοδότηση του έργου. Έχει πάει πολύ καλά.
1: Ναι, προφανώς οπότε τώρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να προκύψει.
0: Προς το τέλος, καταλάβατε από αυτά που είπαμε πριν, τα έργα που απομένουν είναι πες το...
1: Ναι, είναι προς ολοκλήρωση. Κάτι τελευταίο, Άνω Πόλη, εκεί τι γίνεται?
0: Άνω Πόλη είχαμε προβλήματα με τον ανάδοχο, δεν ανταποκρινόταν στις εργασίες του οποίου το έθετε η υπηρεσία και έχουμε φτάσει στο σημείο να τον κηρύξουμε έκτοτο, διότι το έργο έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά 85%, απομένει ένα 15%, αλλά δυστυχώς αυτή είναι το σύστημα.
1: Εκεί οπότε σε αναμονή πλέον, έτσι, σε αναμονή, μέχρι να βρεθεί άλλος ανάδοχος τώρα να αναλάβει.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα κάποιων που αναλαμβάνουν κάποια έργα, πρέπει να είναι συνεπείς.
1: Κατανοητό.
0: Οπότε φτάσαμε στο ακραίο σημείο, ούτε και σε εμάς ήταν σε ευχάριστη θέση, αλλά οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου.
1: Και είναι προφανές ότι από το να υπάρξουν και περαιτέρω καθυστερήσεις, καλύτερα να βρεθεί κάποιος άλλος και να το ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Μελά.
0: Καλημέρα, κυρία Μπαλωτή.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Ναι, προφανώς και θα γίνει νέος διαγωνισμός τώρα για να βρεθεί άλλος ανάδοχος, ο οποίος και θα αναλάβει να ολοκληρώσει το έργο, το οποίο μένει να ολοκληρωθεί το 15% της Άνω Πόλης και έχει μείνει εκεί λίγο πριν το τέλος και δυστυχώς οι κάτοικοι δεν θα μπορέσουν να το χαρούν, τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι μέχρι να βρεθεί άλλος ανάδοχος. Βουλιάζω μακριά σου. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.
2: Για να μνήσεις σαν χάπια φωτισμένα καράβια θα περνάν στο μυαλό.
1: Η Real Water Filter νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως όπως η Geyser, η Torrey Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευ από πιστοποίησης NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Το τηλέφωνο για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: αγαπώ. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε τη

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα με αυτό το υπέροχο τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει και κρύβει πίσω του μια αληθινή ιστορία υιοθεσίας, αγάπης, οικογένειας θα πω. Μια ιστορία η οποία μετατράπηκε σε μουσική μέσα από αυτό το τραγούδι το οποίο έχει τίτλο Τέα, είναι το όνομα της εξάχρονης Τέας. Θα την μάθουμε την ιστορία της σε πάρα πολύ λίγο. Οι στίχοι ανήκουν στον Χαράλαμπο Καραπάνο και η μουσική είναι της Δανάης Παπαδοπούλου, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια βεβαίως, την οποία την ακούσαμε να ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο, έτσι όπως το προσλαμβάνω εγώ, είναι ένας συγκινητικός φόρος τιμής στη δύναμη της αγάπης. Η αγάπη η οποία, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, ξεπερνάει τα σύνορα, ξεπερνάει τις αποστάσεις και αναδεικνύει ότι η οικογένεια δεν χτίζεται μόνο με δεσμούς αίματος, χτίζεται και με την καρδιά. Οπότε αυτό το τραγούδι έχει γεννηθεί ακριβώς με αυτό τον τρόπο. Προκύπτει από πραγματικά βιώματα και στέλνει το δικό του διαχρονικό μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με την ανιδιοτελή αγάπη. Βεβαίως, εγώ δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Είναι μαζί μας η κυρία Δανάη Παπαδοπούλου, την οποία απολαύσαμε. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε να μιλήσουμε για αυτό το πολύ μοναδικό έργο.
0: Χαίρομαι πολύ που σας φιλοξενούμε και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, εγώ θέλω να σας δώσω θερμά συγχαρητήρια για αυτό το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε. Έχει κυκλοφορήσει ήδη από εχθές. Το βρίσκουμε και στο YouTube αλλά και στις υπόλοιπες πλατφόρμες και μας συγκινεί από την πρώτη νότα, οπότε σας αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν απευθύνθηκε σε μένα ο Χάρης για αυτό το ποίημα ουσιαστικά που... Για αυτό το στίχο που είχε γράψει για την κόρη του. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κιόλας όταν το άκουσα έτσι όταν το διάβασα, έκατσα στο πιάνο και μου βγήκε όλο. Την αρχή μέχρι το τέλος, μέσα σε 3 λεπτά είχε βγει όλο το κομμάτι. Ήταν τόσο άμεσος ο τρόπος που μίλησε μέσα μου αυτό το οποίο έγραψε ο Χάρης και φυσικά και ο λόγος πίσω από αυτή την έκφρασή του. Μου μίλησε αρχικά γι' αυτό η Ιουλία Καραπατάκη, που είναι κοινή μας έτσι φίλη και είναι κοινωνά της ΕΤΕΑΣ, για την οποία είχε γραφτεί αυτό το κομμάτι. Και μου έστειλε μετά ο Χάρης, με συγκίνησε πάρα πολύ. Μου είπε για όλη αυτή τη διαδικασία που πέρασαν και μέχρι να φτάσει στην αγκαλιά του ουσιαστικά αυτό το παιδί και να γίνουν μια οικογένεια. Και φυσικά μετά όταν το διάβασα και όλα συγκινήθηκα πάρα πολύ και γι' αυτό ήταν έτσι και κάπως πολύ άμεσο όλο το πράγμα, πολύ ζωντανό και άμεση και η μουσική και...
0: Και σας άγγιξε πάρα πολύ έτσι και ακούμε και ethnic στοιχεία τώρα, εγώ δεν είμαι ειδική αλλά μας μεταφέρει, μας ταξιδεύει, δεν ξέρω, μας πάει κάπου πολύ όμορφα αυτό το τραγούδι με τη μουσική που έχετε επιλέξει να τον ντύσετε.
1: Κάπως έτσι έχει λίγο παραδοσιακά στοιχεία γενικώς μέσα το κομμάτι και ίσως και λίγο ο τρόπος που γράφω γενικότερα να έχει λίγο έτσι στοιχεία διάφορων πολιτισμών μέσα γιατί εγώ σαν μουσικός ασχολούμαι με διαφορετικά είδη τέτοια και ως τραγουδίστρια. Οπότε κάπως έτσι όλα αυτά και εμένα λίγο φυσικά μου βγαίνουν μέσα και στην δική μου τη γραφή. Ίσως και αυτό το μάτι μοναδικά μου που λέει ο στίχος έτσι από μακριά και εμένα κάπως έτσι μου ενέπνευσε μια λίγο εξωπική κατάσταση.
0: Έτσι, σωστά.
1: Από μόνο του.
0: Σωστά. Θέλετε να μας πείτε και την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, γιατί εγώ επειδή το γνωρίζω και το έχω στο μυαλό μου, ίσως έχω μπει απευθείας στο κέντρο του τραγουδιού. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η ιστορία της Τέας?
1: Η ιστορία της Θέας είναι μια ιστορία υιοθεσίας ουσιαστικά με όλες τις δυσκολίες που αυτό ενέχει είτε πρακτικά είτε θεσμικά είτε συναισθηματικά, γιατί η υιοθεσία είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είτε ήρθε από τη Σιέρα Λεόνε σε μεγαλούτσικη κιόλας ηλικία, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου τα είπε και ο Χάρης, πρέπει να ήταν εκεί κοντά στα 2. Οπότε
0: σωστά.
1: Είναι ήδη ένα παιδί που έχει βιώματα, αναμνήσεις και δεσμούς. Και αυτό το πράγμα χρειάζεται και ένα μεγάλο χρόνο προσαρμογής, εμπιστοσύνης, να εμπιστευτεί τη νέα του οικογένεια, να την νιώσει η οικογένεια. Εγώ τους είδα από κοντά στο στούντιο, δεν είχα γνωρίσει πιο πριν, από κοντά δηλαδή, είχαμε μιλήσει μόνο τηλεφωνικά. Γνωριστήκαμε από κοντά στο στούντιο όταν γράψαμε το κομμάτι, οπότε εγώ τους είδα πλέον ως μια κλασική, κανονική, φυσιολογική οικογένεια, ας πούμε, με όλα τα...
0: Τι συναισθήματα σου άφησε αυτό? Τι συναισθήματα σου άφησε αυτό εκείνη τη στιγμή με το που πρωτοείδες την Τέα μαζί με την οικογένειά της, βεβαίως? Τι συναισθήματα σου δημιούργησε αυτή η εικόνα?
1: Το βασικό συνέστημα ήταν συνέστημα θαυμασμού. Αυτό, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το θαύμασα. Το θαύμασα γιατί όπως θα θαύμαζε οποιοδήποτε δεσμό πατέρα, κόρη, που θα ήταν έτσι τόσο ζεστός και ζωντανός και ανθρώπινος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ούτε τίποτα λιγότερο, ούτε τίποτα περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το... να το βλέπουμε έτσι με ήκτο κατά κάποιο τρόπο.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Σε καμία περίπτωση, βέβαια. Αυτά δεν προκύπτουν. Δεν προκύπτουν μόνο, και γι' αυτό το είπα και στην εισαγωγή μου, δεν προκύπτει μια οικογένεια μόνο από τους δεσμούς αίματος. Ίσως και κάποιοι άλλοι δεσμοί να είναι ακόμη πιο σημαντικοί. Χωρίς να υποτιμούμε βεβαίως τους δεσμούς αίματος, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι και άλλοι δεσμοί που είναι ακόμη πιο βαθύ, βεβαίως.
1: Σαφώς. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάντα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε ως δεδομένο τους δεσμούς αίματος.
0: Σωστά.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κερδίζεται και αυτό κάθε μέρα, όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Σωστά. Και νομίζω ότι παίζει και η μουσική έτσι πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, γιατί ακούγοντας μόνο και μόνο αυτή την ιστορία, αυτό το τραγούδι, σίγουρα φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμος που ευαισθητοποιείται γύρω και από την υιοθεσία και γενικά από τη διαφορετική μορφή οικογένειας που μπορεί να δημιουργείται έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ελπίζω ναι. να φτάσει αυτό σαν πληροφορία έτσι, σε κάποια αυτιά, γιατί εντάξει, έχουμε και πάρα πολύ πλέον, γίνεται πάρα πολύ διάλογο σε σχέση με τη χώρα μας, βέβαια, με το ότι υπάρχει υπογεννητικότητα και δεν γεννάνε οι Έλληνες και γεννήστε βρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ίσως να είναι σωστό να υπάρχει και ένας αντίλογος σε σχέση με το ότι δεν είναι μόνο η βιολογική διαδικασία αυτό το οποίο πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας είναι η ποιότητα της οικογένειας. Και κατά πόσον τα παιδιά μεγαλώνουν σε υγιή περιβάλλοντα, φροντισμένα με τις παροχές που τους χρειάζονται και τους οφείλουν η κοινωνία και οι γονείς τους. Και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία σημασία το αν είναι βιολογική διαδικασία ή όχι.
0: Έτσι, σε καμία περίπτωση συμφωνούμε, ούτε είναι αυτός ο σκοπός να διαιωνίσουμε το είδος μας. Έτσι, το θέμα είναι να δώσουμε αγάπη σε κάποιον που το έχει ανάγκη και να πάρουμε κι εμείς αγάπη. Γιατί έχει πάρει μια μεγάλη αγκαλιά η Τέα και φαντάζομαι ότι έχει δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη στην οικογένεια που έχει δημιουργηθεί πλέον. Κλείνοντας, κυρία Παπαδοπούλου, τι μήνυμα έτσι θα θέλατε να κρατήσει ο ακροατής ακούγοντας το Τέα?
1: Βασικά αυτό θα έπρεπε ο Χάρης να το πει, γιατί είναι δική του η στίχη, αλλά από δικής μου έτσι πλευράς, αυτό το οποίο μου μένει εμένα και θα ήθελα να μείνει και στους ακροατές, είναι το ταξίδι μιας ψυχής για να συναντηθεί με μία άλλη, σε οποιαδήποτε μόρφη σχέση και με αυτό υπόκειται.
0: Τι ωραίο αυτό που είπατε τώρα. Θα ακούσουμε το τραγούδι σας και θα ταξιδέψουμε. Κύριε Παπαδοπούλου, ευχόμαστε καλό τάξιδο, να έχει μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση, και για το μήνυμα που στέλνει περισσότερο να έχει ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Παπαδοπούλου. Καλημέρα.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μιλάμε για μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως το υποσχέθηκα, είναι κοντά μας για να μας δώσει αναλυτική πρόγνωση όσον αφορά τον καιρό και σήμερα, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες και το Σαββατοκύριακο βεβαίως, το πολύ αναμενόμενο που ξέρω ότι πάρα πολύ θέλετε να πάτε να κάνετε το μπάνιο σας, αλλά διαβάζετε όλα αυτά που ακούμε για καταιγίδες, για βροχές, για πτώση θερμοκρασίας και κάπως πτωούμαστε. Νικόλα Σερέτη, μαζί μας, καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα στο ακροατήριό μας.
0: Να στεναχωρηθούμε ότι θα κάνει χάλια καιρό το Σαββατοκύριακο ή όχι?
1: Όχι, μωρέ, γιατί θα είμαστε
0: έτσι. Ας στεναχωρηθούμε με τίποτα πιο σημαντικό.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν είμαστε εδώ στην Πάτρα το καλοκαίρι, ο καιρός σπάνια μας χαλάει διάθεση. Είναι η αλήθεια και γενικότερα όταν μπούμε στο βαθύ καλοκαίρι, τα πράγματα πηγαίνουν σχεδόν ρολόι.
0: Άρα λοιπόν. Έτσι, δεν θα δούμε κάτι τρομερό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ξεκινήσουμε από σήμερα, έτσι να μας δώσεις εικόνα μέρα παραμέρα.
1: Για πάμε, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες ημέρες αυτής της εβδομάδας και οι τελευταίες, οι προηγούμενες ήταν οι πιο προτινού καλοκαίρι. Καθώς το μελβαίνει, το οποίο τρώσει ένα κελάκι του έχει.
0: Νικόλα μου, θέλω μία μικρή χάρη για να σε ακούσουμε καλά, αν μπορείς κάπου να σταθεροποιηθείς για να σε ακούμε καθαρά.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ σε ακούμε μια χαρά.
1: Τέλεια. Λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες πιο φαίνες του φετινού καλοκαιριού, αφού με το Μελτένι χτυπήσαμε τα 37 μας και τα 36 μας εδώ στην Αχαΐα και στην Πάτρα ευρύτερα. Σήμερα είναι κάπως πιο βελτιωμένη η κατάσταση, γιατί γυρίσει βορειοδυτικό, με αποτέλεσμα να έχει πέσει κατά 2-3 βαθμούς θερμοκρασία και να πηγαίνουμε σε 35. Έτσι φαίνεται να περνάει και το υπόλοιπο της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι το Σαββατοκύριακο με μέγιστες θερμοκρασίες τάξης των 35 βαθμών. Τώρα όσον αφορά τις κάποιες βροχές στη γη, την πιθανότητα που ανέφερες εσύ στην αρχή, φαίνεται να υπάρχει περισσότερο για τα ορεινότερα τμήματα, δηλαδή να επανέρχεται κάποια στάση στα βουνά της Αχαΐας, κυρίως μέσα στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Η πιθανότητα που υπάρχει είναι μικρή, είναι απλά για να αναφέρουμε για την Πάτρα για κάτι. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι στην Πάτρα, από πλευρά το έχω πτώσει.
0: Άρα εμείς επί της ουσίας μέχρι και το Σαββατοκυριακό δεν πρόκειται να δούμε κάτι τρομερό στη δική μας περιοχή, ούτε θα δούμε αυτή την τεράστια πτώση θερμοκρασίας σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε πολύ καλό καιρό, έτσι και ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Απλά θα ανακουφιστώ, θα πω εγώ. Λέω, θα πάμε από 37 για 36 που είχαμε τις δύο τελευταίες ημέρες, θα πάμε στις 34-35 τις επόμενες ημέρες.
0: Πόσο να ανακουφιστούμε βέβαια και πάλι ζέστη θα κάνει, θέλω να πω.
1: Αλήθεια είναι αυτό, το καλοκαίρι είναι μικρές οι διαφορές και κυρίως αισθανόμαστε και λίγο. Είναι ελάχιστες οι διαφορές γιατί είναι και μεγάλη δύναμη του ήλιου, μην ξεχνάμε, που κάνει σημαντική δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
0: Και η υγρασία στη δική μας περιοχή, έτσι που σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει προς την αρνητική κατεύθυνση και αισθανόμαστε έτσι τη ζέστη ακόμα χειρότερα.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος για το Σαββατοκύριακο, δεν θα συμβεί κάτι. Όποιος πάει στα βουνά, όπως πάει προς τα Καλάβρια, και αν έχει λίγο το νου του, θα μπορούσε να ρίξει μια πόρα και να έχει ένα πέρασμα τοπικό το Σάββατο.
0: Με τους ανέμους, πώς θα τα πάμε τις επόμενες μέρες?
1: Θα πάμε με ένα δυτικό με δυτικό ρεύμα κατά βάση. Φεύγουμε τον αστερισμό των Μελτεμιών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. 3-4 αποφόρο, οπότε θεωρώ ότι θα είναι και καλές και θάλασσες και από πλευράς κυματισμού και τα σχετικά και προς τον κορυφαίο κόλπο, δηλαδή και προς τη Σαφόπριο Ροδινή τις επόμενες ημέρες. Για κάποιο μπανάκι, πιο τολμηρούς, πιο δροσερά τα νεράκια εκεί βέβαια, αλλά εντάξει, Ιούλιος είναι.
0: Νομίζω τώρα ότι το συνηθίσαμε και θέλουμε και να δροσιστούμε λιγάκι. Τι, πού θα μπούμε, σε θερμοσύφωνα θα ανοίξουμε να μπούμε μέσα, θα δροσιστούμε. Θάλασσα είναι, θα μπούμε να πάρουμε έτσι τη δροσιά μας.
1: Αν μου επιτρέπετε, ήταν μια
0: να
1: κάνουμε ότι για όποιον έχει συγγενείς ή όποιον σκοπεύει να ταξιδέψει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη το επόμενο διάστημα, να του πούμε ότι φαίνεται ένα νέο κύμα καύσωνα ανάλογο το προηγούμενο ημερό με σαρακάρια και την ίδια στιγμή που εμείς θα βρισκόμαστε σε πολύ ποιότερες συνθήκες από αυτές, οπότε είναι ουσιαστικά τις έχει βάλει στο μάτι, θα έλεγα εγώ, τους Ευρωπαίους φέτος. Θα τους ταλαιπωρήσει και πάλι και δεν είναι και μαθημένοι οι λαοί αυτές τις δημοκρατίες, αποτέλεσμα αυτό να τους είναι ακόμη πιο δύσκολο.
0: Και δεν είναι και εξοπλισμένα τα σπίτια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιες χώρες βλέπεις να πλήττονται και πότε έρχεται αυτό το νέο κύμα καύσωνα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη?
1: Φαίνεται προς το τέλος της εβδομάδας αυτής, αρχής της επόμενης, να επανέρχονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες σταδιακά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η Βόρεια Γερμανία, η Γαλλία και κάποιες χώρες, το Βέλγιο, η Νότια Σκανδιναβία. και περιοχές κοντά στην επέρεξη της Αυστρίας και της Ελβετίας, εκεί φαίνεται να, αυτές οι περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της όλης. Μέσα μου παράτερες για την εποχή και για την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για ιστορικά ρεκόρ που καταγράφει.
0: Βέβαια, αυτοί δεν βλέπουν τέτοιες θερμοκρασίες εκεί. Αυτοί λένε πότε θα έρθουμε στην Ελλάδα να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Και τώρα ψήνονται. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε επηρεαστεί από αυτό το κύμα καύσωνα, ούτε από το επόμενο που θα έρθει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα βρεθούμε, θα έλεγα, και σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ναι. Γιατί φαίνεται ότι από αρχές εβδομάδα θα πέσουν λίγο ακόμα οι ελάχιστοι. Δηλαδή θα πάνε προς τις 32, 31-32 όσον αφορά τις ελάχιστες.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες αυτές οι ειδήσεις. Βέβαια θα τα πούμε εμείς και πάλι από Παρασκευή, Νικόλα μου, για να μας δώσεις αναλυτικά και σε αυτό το κύριο.
1: Δεν ανησυχούμε, κρατάμε ότι δεν ανησυχούμε για την ώρα. Δεν μην τρομάξει ο κόσμος. Εμείς για την ώρα είμαστε ανέγκυκτοι ουσιαστικά από όλη αυτή την παράτερη κατάσταση που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ωραία. Και πάμε και κανονικά για μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε όπως πάντα. Είσαι άψογος και έγκαιρος. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας.
1: Δική μου ευχαρά, Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, Νικόλα μου. Την καλημέρα μας και με Real Water Φίλτρα Νερού, η οποία εταιρεία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι ίδια διεύθυνση 28 Οκτωβρίου 24. Τους βρίσκεται βεβαίως και στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα realwater.gr και σας προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας να φίλτρο νερού και για το πόσιμο και για το μαγείρεμα, αλλά και για το πλήσιμο των τροφίμων σας. 2610-273-511 για την Πάτρα το τηλέφωνο και 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

Εδώ κλείνουμε, βεβαίως, γιατί έχει πάει 12 και 2. Θα τα πούμε αύριο, 11 η ώρα. Σας περιμένω όλους εδώ στη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Μέχρι τότε να προσέχετε, να πάτε για μπάνια, να είστε βεβαίως προσεκτικοί και με τον ήλιο και με τη θάλασσα, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα. Να το διασκεδάσετε μέχρι αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Δήμητρο Μπελαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλό υπόλοιπο, καλημέρα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Μένει στα παραπολιτικά στους 91 των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνο, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Μέχρι το ρόλο να δείξει μία. Χρόνια πολλά εδώ πέρα στα παιδιά της Ελληνοφρένειας, γιατί γιορτάζει το ένα εκ των δύο αγοριών. Ελπίζω να μην σκεφτεί να λείψει σήμερα, για να πάρουμε κανένα κέρασμα. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Το ερώτημα είναι πώς είδατε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει γύρω από τις μειώσεις τιμών. Πώς το είπε η κυβέρνηση, θα πάμε σε ένα πάγωμα σε πρώτη φάση για να μην σας πέσει απότομη αυτή η αλλαγή. Δηλαδή για να μην βλέπεις για παράδειγμα το γιαούρτι τύπου, ας πούμε, να ανεβαίνει, θα παγώσει εκεί που βρίσκεται. Μαζί με τον αέρα τον κοπανιστό, τον μπόλικο που έχει μέσα όταν κάνεις αυτό που ανοίγει το... Κατάλαβες αυτό, πώς το λένε εσύ Δημήτρη, το πλαστικό που έχει πάνω. Και λες τώρα, εντάξει, τι έχει απομείνει εδώ πέρα. Θα πάμε σε πρώτη φάση σε πάγωμα και μετά θα πάμε σε μείωση τιμής. Δηλαδή μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές θα ξεκινήσουν οι μειώσεις. 2, 11, 10, 80, 880 το τηλέφωνό μας για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Επίσης, μέσα στην όλη κατάσταση, πριν από λίγα λεπτά, θα το ακούσουμε σε λίγο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πάμε για περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης. Θυμίζω ότι οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει αρκετά. Από εκεί δηλαδή που είχαμε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι τις ημέρες που ήταν ο πόλεμος, ήταν με 70 κάτι το Brent πριν από λίγες ημέρες, σήμερα δεν το κοίταξα. Απλώς έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή τη χώρα όσο εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές με το καλημέρα, τόσο δύσκολα δεν πέφτουν. Οπότε αυτό ήταν ένα σινιάλο στα πρατήρια καυσίμων. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες μουσικές που θα αρχίσουν έτσι να ηχούν από εδώ και στο εξής. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. μέσα σε όλα είπε ότι για την αντιπολίτευση ότι κάνουν εξαγγελίες αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες, αναφέρθηκε και σε ένα ποσό το οποίο θα δοθεί στον αγροτικό κόσμο, είναι και πολλά τα μέτωπα για την κυβέρνηση. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο τι είπε για την βενζίνη.
9: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

0: Πώς το είπε, να είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να πέσει τιμή. Μακάρι να είναι μικρό, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα από κλιμάκωση και η τιμή δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε. Είναι 1,89 η μέση τιμή στο κέντρο της Αθήνας. Το λέω αυτό γιατί τώρα πρόλαβα και κοίταξα ότι το Brent είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι. Για να έχουμε έτσι μια εικόνα για το που βρισκόμαστε. Και για να το κλείσουμε όλο το story, και επειδή είπε ο Πρωθυπουργός για τους ελέγχους που θα γίνουν από τους αρμόδιους μηχανισμούς και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σήμερα προκύπτει ότι σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες κοινώς πηγαίνεις, βάζεις βενζίνη και ή σου βάζουν αέρα μεταξύ άλλων ή δεν σου βάζουν τίποτα. Έχουν υπάρξει και καταγγελίες ανθρώπων που έχουν φύγει από το πρατήριο και η βελόνα δεν έχει κουνηθεί καθόλου, σαν τη βελόνα του Πασόκ ένα πράγμα που δυσκολεύεται να κουνηθεί προς τα πάνω. Είναι προς τα κάτω.
1: Θα στο χαλάσω, αλλά επειδή βάζεις και εσύ βενζίνη.
0: Να πω κάτι.
1: Θα στο χαλάσει.
0: Πρωτοφανές να μου το χαλάσει. Περίμενε. Δηλαδή έχει έρθει για να μου το χαλάσει.
1: Έχει φύγει πια η εποχή που είχαμε τη βελόνα σε σούπερ μάρκετ, αφού έχουμε το ηλεκτρονικό σύστημα.
0: Χαλάσει μου τώρα, έλα τώρα.
1: Πάντως εγώ αισθάνθηκα πιο ήρεμος.
0: Γιατί στις δημοσκοπήσεις υπάρχει καμιά βελόνα που τη βλέπεις να κινείται, ας
1: όχι,
0: πούμε.
1: Δεν λέω για τις βελόνες δημοσκοπήσεων.
0: Όχι, εγώ λέω για τη βελόνα, για τη συζήτηση για τη βελόνα.
1: Όχι, καμία.
0: Είναι μεταφορική η έννοια του.
1: Μόνο η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε και ο Τσίπρας.
0: Πάντως παιδιά, μη στεναχωριέστε για τίποτα. Διότι ο Πρωθυπουργός έχει έρθει να βάλει σε τάξη τις τιμές. Λες και ο Υπουργός δεν υπήρχε, ας πούμε, για να κάνει τη δουλειά αυτή. Έπρεπε να το πει ο Μητσοτάκης. Έχει έρθει για να δώσει σινιάλο στα πρατήρια να ρίξουν τις τιμές. Έχει έρθει για να μας απογειώσει, δεν ξέρω, θα δείξει. Πάντως όλα αυτά που γίνονται σε συνδυασμό με τα γκολφ, τένις, πώς το λένε, τάβλι, ράλι και εκλογές το 27, κάπου δεν κολλάνε.
1: Κοίταξε,
0: να το πούμε έτσι, όλο μαζί.
1: Εάν καταστεί εφικτό αυτό το δίμηνο που είπε η κυβέρνηση για τον έλεγχο των τιμών, έχουμε πραγματικά από τα αποτελέσματα. Αν έχουμε βενζίνη από τα αποτελέσματα και πάλι για αυτό το πολύ σημαντικό διάστημα του καλοκαιριού, θετικό θα είναι. Μένει να δούμε αν μπορεί να γίνει συμπράξη αυτό, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Γιατί μας ξέφευγαν κατά καιρούς διάφορα στο κομμάτι αυτό.
0: Το θέμα δεν είναι αν μένει να γίνει στην πράξη. Το θέμα είναι για ποιο λόγο το θυμηθήκαμε τώρα. Και καταρχάς είναι σαν να πω, είναι ότι παραδέχεσαι ότι η κατάσταση όλη ήταν ανεξέλεγκτη, έτσι, προφανώς.
1: Όχι, δεν ήταν ανεξέλεγκτη.
0: Τι ήτανε?
1: Ήταν
0: ανεξέλεγκτη το λιγότερο.
1: Ξέρεις τι, ήταν μια κατάσταση στην
0: όταν
1: οποία...
0: Όταν λες έρχομαι, να παγώσω τις τιμές για 2 μήνες και μετά να τις μειώσω, τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδέχεσαι ότι αυξάνονται συνέχεια. Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει. Η Ελστάτ είναι αυτή που βγάζει τα στοιχεία. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά αυτή η ένσταση είναι ότι δεν μπορείς για 12 μήνες να πεις απαγώσω τις τιμές. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το... αυτή η εξαγγελία, αυτό το μέτρο ή όποιες σχετικές πρωτοβουλίες οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση να έχουν 12 μήνες διάρκεια σε καθεστώς ελεύθερων οικονομιών. Αυτό λέω.
0: Τώρα λοιπόν σε καθεστώς ελεύθερων οικονομιών, γιατί παγώνουν στις τιμές για ένα δίμηνο?
1: Αυτό λέω.
0: Για πες μου.
1: Για το δίμηνο γίνεται, για το 12 μήνο μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνει. Ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Φαντάζομαι.
0: Κάθε φορά, αν τώρα πάντως αυτό το μέτρο το έλεγε η αντιπολίτευση, θα κορόιδευαν τις κυβέρνησεις. Τώρα που το λένε εκείνοι είναι καλό.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι, Βαθανάση μου?
1: Δεν
0: κάθε
1: είναι
0: φορά
1: έτσι,
0: που έλεγε ένα μέτρο, το Πασόκ για παράδειγμα, τότε με τα υπερκέρδη, όταν το είχε πρωτοπεί το μέτρο αυτό, γκρίνιαζε η κυβέρνηση. Μετά ήρθε τζουπ, φορολόγησε.
1: Εξαρτάται γιατί γκρινιάζει ή γκρινιάζει. Εδώ ρε παιδί μου, κάνει κάτι, υλοποιεί μία παράμετρο, λες μπορούσαμε, το εύλογο, το ερώτημα αυτό που θέτεις εσύ, μπορούσαμε αυτά να τα κάνουμε νωρίτερα. Μάλιστα.
0: Δεν είχαμε κοντά τις εκλογές όμως, να κάνουμε νωρίτερα.
1: Να εχνηλατήσουμε το παιδί, αν μπορούσαμε ή δεν μπορούσαμε. Γιατί γίνεται τώρα, εάν έχει και πολιτική σκοπιμότητα αυτό, σαφέστατα. Ξέρεις καμιά κυβέρνηση να δρά χωρίς πολιτική σκοπιμότητα? Όχι. Να δούμε αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα, να δούμε αν θα είναι ευνοϊκό, να δούμε αν μπορεί κάποια από αυτές τις παραμέτρους που θα δούμε να εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, και εκεί θα το συζητήσουμε. Επίσης, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Μέτρο της αντιπολίτευσης από μέτρο της αντιπολίτευσης, δηλαδή, περίμενε. Γι' αυτό που είπε το Πασόκ για τις τράπεζες, έγινε μια σοβαρή κουβέντα?
0: Έγινε.
1: Αναγκάστηκε κιόλας εντός εκτός εισαγωγικών η λέξη να πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να ανακοινώσει και μέτρα για τη σχέση και τη συναλλαγή των πολίτων με τις τράπεζες, ναι. Εκεί λοιπόν στριμώχνησε η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση. Καλό ή κακό, αλλά το Πασόκ είναι τρίτο τέταρτο, έτσι. Αλλά τότε είχε δημιουργήσει ντόρο σοβαρό.
0: Τότε κανονικό. Ήταν
1: μπράβο. Σοβαρό ντόρο, κανονικό, πολιτικό, και οδηγήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Σωστά. Όταν κάθεσαι και κάνει αντιπολίτευση επί των πισινών και επί των κοτέρων που τρέχουν γρήγορα.
0: Αυτό τώρα
1: να
0: που λες,
1: η κυβέρνηση.
0: Αυτό
1: εκεί,
0: που λες είναι προβοκατόρικο, θα σου πω. Γιατί έγιναν δύο δηλώσεις για τις πισίνες και τα κότερα από δύο στελέχη. Εκεί σταμάτησε.
1: Ωραία,
0: ο Τσίπρας ο ίδιος τους άδειασε.
1: Ναι, εντάξει, τους έβγαλε. Αυτό τους έβγαλε όμως. Αλλά το αφήνω. Το
0: άμα
1: αφήνω.
0: Το πάμε έτσι, να επικαλούμε και εγώ συνέχεια στην επιχειρηματολογία τον κύριο Φέβρα που ζητάει να γυρίσει και ο Σαμαράς, ζητάει να ξυλωθεί και το νομοσχέδιο τα μόφυλα ζευγάρια.
1: Θα πάμε και στο Φέβρα. Δύο θέματα θέλω να σου πω. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ήταν κάτι, ρε παιδί μου, ευτράπελο και ήταν και κάτι που ο Τσίπρας έσπευσε να το μαζέψει.
0: Να σου πω.
1: Δικά του στελέχη είναι βέβαια, αλλά έσπευσε. Το σημερινό δεύτερο κόμμα, το δημοσκοπικό δεύτερο κόμμα, όχι το Πασόκ. Έχεις ακούσει κάποια συγκεκριμένη πολιτική?
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Κάποια πρόταση για να στριμώξει ο Μητσοτάκης?
0: Δεν έχω ακούσει, αλλά είναι ένα κόμμα που πρώτον δεν είναι στη Βουλή ο Τσίπρας. Δεύτερον, μετρά ένα μήνα ζωής. Τρίτον, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ο Τσίπρας, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μιλήσει σε αυτή τη συζήτηση. Περιμένω από τα υπόλοιπα κόμματα τουλάχιστον να ακούσουμε κάποιες προτάσεις ρεαλιστικές. Τώρα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε μετά το διάλειμμα, θα ασχοληθούμε μετά της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη και το μπιφ που έχει προκύψει με Στέφανο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν αναμένεται να προχωρήσει κάποια μεταγραφή της στο ΠΑΣΟΚ. Θα τα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις όμως, τα έχουμε όλα.
1: Επειδή ανέφερε στον κύριο Φεύγα να το πούμε,
0: γιατί
1: ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Θα πούμε θέση στο δεύτερο
0: μετά,
1: μέρος.
0: Θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Είπαμε όμως τον πυρήνα του πράγματος, γιατί ζήτησε αυτά τα δύο πράγματα, να γυρίσει ο κύριος Σαμαράς και να ξυλωθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με το που επιστρέψουμε.
1: Ο κύριος Φεύγας, να πούμε ότι είναι, γιατί δεν ξέρω ο κόσμος, ναι. Η υποψήφιο πολιτευτής είναι το Λοακαρνανία και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέα Δημοκρατίας.
0: Οπότε, επειδή είπε για το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος, έχει ένα νόημα. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είναι τυχαίο. Έτσι. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε και άλλα πολλά. Θα πάμε και σε συνέντευξη. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε την κυρία Λατινοπούλου, την πρόεδρο του κόμματος Φωνή Λογικής. Προηγείται όμως το διάλειμμα.
2: Στέλλα, πολύ κουρασμένο, σκοτώνεται στη δουλειά. Και Θανάσης, ακόμα πιο κουρασμένο. Φρεντάκι όλη μέρα.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το tjantjala.gr φυσικά.
12: Φουσκωτό.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούει.

0: Θα ασχοληθούμε λίγο με αυτά που ακούσαμε σήμερα από την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είχε να μιλήσει καιρό, διότι θρυλείται ότι θα μετακινηθεί προς Πασόκ. Βέβαια, σήμερα στο Γκολοκυθά και στον Ιφλή εξήγησε ότι εγώ ποτέ δεν έκρυψα ότι ήμουν υπέρ της συντεταγμένης συμπαράταξης του κόμματος Κασελάκη, ναι, με το Πασόκ. Έτσι, αυτό είπε. Ωστόσο, επεφύλαξε διάφορα σχόλια για τον πρόεδρο Κασελάκη. Σφοδρά ενοχλημένη βεβαίως και από τη συνέντευξη
1: του
0: Άδωνη με τον κύριο Κασελάκη.
1: Είχε σηκώσει το λάβαρο της στήριξης ο Κασελάκη. Τα έβαλε με όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Προς ημίν της αυτό πίστευε.
0: Τον εκπροσώπησε και τον στήριξε πολύ.
1: Όταν άρχισαν να υπάρχουν κάποια σύννεφα γύρω από την πολιτική δράση του Κασελάκη και άρχισαν να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, ήταν εκεί αρχικά. Μετά τώρα δεν είναι σαν να φτύνεις εκεί που έγλυφες. Όχι ότι έγλυφε τον Κασελάκη, προσέχω, έτσι εννοώ για την παροιμία, εννοώ για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σαν να ξορκίζεις όλα αυτά που έκανες όλους αυτούς τους μήνες με αυτή σου τη στάση. Γιατί να βγεις τόσο επιθετικά?
0: Μόνο τώρα ξέρεις
1: τι χρειάζεται. Δηλαδή είναι δυνατόν να είναι σαν να κάνουμε εμείς 4 χρόνια μια εκπομπή, να κάνεις εκπομπή με έναν άλλον και να πει τι χάλια ήταν αυτός ο Φουσκίδης, ρε παιδί μου, στην εκπομπή. Δεν το λες δημοσίως.
0: Απλώς η διαφορά είναι ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Φαίνεται ότι για τους πολιτικούς, όχι για όλους, αλλά για κάποιους πολιτικούς, αυτά είναι τώρα μια καθημερινότητα που λέει ο Θανάσης. Θέλω να ακούσουμε λίγο τα φρέσκα κουλούρια, να ξεκινήσουμε από αυτά και θα θυμηθούμε λίγο παλαιότερα, όχι πολύ παλαιότερα, λίγο παλαιότερα, πώς ακριβώς τοποθετείτο για τον πρόεδρο Κασελάκη.
2: Ο κύριος Κασελάκης σας καταλήξει. Ακούω σήμερα για γάμους και διαζύγια, έτσι. Δεν υπάρχουν γάμοι και διαζύγια στην πολιτική. Υπάρχουν συμπορεύσεις στη βάση αρχών και αξιών και στη βάση προγραμμάτων. Ξεκάθαρα, δεν το χρειάζεται. Δεν το ομολογεί από μόνος του ότι πάει στη δεξιά. Δεν τον κατηγορώ.
3: Θα κάνει στην Αγία Δημοκρατία, θα κάνει.
2: Πάει, κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρουν πλέον για τα κινητρά του. Στην προκειμένη περίπτωση όμως εδώ, έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά έχω παρακολουθήσει μια λογική γεγονότων. Πρώτα στην αρχή μου είπε ότι δήθεν με παρέτησε. Μόνο που μου είπε ότι δεν με απόλυσε. Και από πού και σου πω αξιώνει παρετήσει. Λες και είναι, ξέρω εγώ, εργοδότης, έτσι. Αν θέλει να το παριστάνει τον εργοδότη ο κύριος Κασελάκης, ας πάει να το κάνει με τους ανθρώπους ο οποίος έχει επαλληλική σχέση. Και αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση, έτσι.
0: Αυτό με τα ξεφτιλίκια και το fan club ήταν λίγο βαρύ. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Κασελάκης που μίλησε το πρωί στον Ιορδάνη δεν ήταν έτσι, καμία σχέση, έτσι. Οπότε φαίνεται ότι εκεί το πράγμα δεν πάει και πολύ καλά. Να θυμίσουμε πριν λίγους μήνες από το βήμα του συνεδρίου τι ακριβώς έλεγε για τον πρόεδρο Κασελάκη, κυρία Τζάκρη.
4: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
4: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
2: Και είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.

0: σέβει η συγκίνηση, όπως καταλαβαίνετε, στη σημερινή εκπομπή. Θα συνεχιστεί βέβαια
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι. Δεν μπορείς να περνάς από τον άκρο στ' άλλο. Δηλαδή, κάντο με τρόπο. Μην εκτίθεσαι. Πιο ήρεμα, ρε παιδί μου. Α, πεις δεν τα βρήκαμε, δεν κάναμε, δεν ράναμε, κάπου το έχασε και αυτός επειδή είχαμε και το άγχος δημοσκοπήσεων που δεν μας πηγαίνανε καλά. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από τη συγκίνηση και την αντίσταση που σου προσέφερε ο Κασελάκης στην ευκαιρία μέσω του κόμματος που ίδρυσε να φτάνουμε στο άκρο να τον λες έτσι όπως τον χαρακτήρισε, ας πούμε, σήμερα.
0: Εγώ πάντως περιμένω να δω όντως αν η Επιτροπή Διεύνησης στο ΠΑΣΟΚ, της οποίας ηγείται ο κύριος Σκανδαλίδης, αν υπάρχει το πρόσωπο της κυρίας Τζάκερ ψηλά στη λίστα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα... πολιτικά, δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία. Αφού εντάξει, γελάσαμε και λίγο τώρα εδώ πέρα με αυτά που λέει για τον κύριο
1: Κασελάκη. Η κυρία Τζάκα, αν θυμάμαι, είχε,
0: εμένα αυτό με απασχολεί.
1: Είχε φύγει από το Πασόκ για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχει υπογράψει μνημόνιο.
0: Έτσι.
1: Μετά βγήκε από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Κασελάκη. Και αυτή τώρα φύγει από τον Κασελάκη για να κάνει όλο αυτόν τον κύκλο και να κλείσει ο κύκλος πάλι στο Πασόκ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Η πορεία θα δείξει. Δεν μπορούμε τώρα να προεξοφλήσουμε εμείς κάποια πράγματα. Πάντως η γυναίκα είπε ότι δεν έκρυψε ποτέ ότι εργαζόταν και ήθελε συντεταγμένη συμπόρευση με το Πασόκ.
1: Με Τσίπρα, Ελλάς, δεν τη βλέπεις με τίποτα. Γιατί?
0: Δεν προκύπτει, ρε παιδί μου. Δεν προκύπτει.
1: Γιατί?
0: Είναι σαν τις σχέσεις που έχουν λήξει και δεν θα αναζωοποιηθούν ποτέ. Δεν σου έχει συμβεί σαν αυτό ποτέ. Delete, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Delete.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Οι έντονες σχέσεις, ερωτικές, πολιτικές, φιλικές, εάν περάσουν στο στάδιο της κόντρας, ναι, δεν ξαναγυρνάνε.
0: Ναι, τώρα εδώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο το στάδιο της κόντρας, εδώ είναι το στάδιο της βαρεμάρας.
1: Εκτός εάν.
0: Τι να σου πω, δεν βλέπω δηλαδή κάποιο. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας, Φερρυπίν, δεν θέλει σε εισαγωγικά με τα παλιά του στελέχη να έχει σχέση, θα θέλει να έχει με την κυρία Τζάκρη. Δηλαδή, μου κάνει τελείως.
1: Τίποτα νεότροπο πρόγραμμα Τσίπρα έχουμε.
0: Από πρόγραμμα Τσίπρα δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα πρέπει να περιμένεις λίγο καιρό. Έχουμε όμως νεότερα από Λαύρο Κωνσταντάρα. Από Αντρέα Τεπεντρή, ο οποίος, επειδή υποσχεθήκαμε χθες ότι θα δώσουμε στον αέρα το απόσπασμα με το κότερο, το οποίο κατασκευάζεται στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε.
1: Την αυαρχίδα του σκόλου στην Ιαπωνία.
0: Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε το όνομά σου πάνω στο σκάφος, έτσι.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Αγαπητή κυρία Τζέφερσον, 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναστήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής.
3: Καταξοδεύτηκε.
4: Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση.
5: Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα.
4: Δεν το φαντάζομαι.
2: Αλλά ένα τεπενδρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας.
4: Σπουδαία χειρονομία.
6: Τι έκανε ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί.
2: Αλλά προς Θεού, μην νομίσετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Αντιθέτως, να γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής δόμνα και θα είναι η ναυαρχής του στόλου μου.
1: Έτσι είναι, σε Στέλλα μου, άμα είσαι πλούσιος, ό,τι και να πεις το χειροκροτάει ο κόσμος.
0: Μπορείς να πάρεις ένα πλοίο από ένα πολυκατάστημα για να γράψεις το όνομα μου πάνω.
1: Εννοείται.
0: Στέλλα, darling.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω κι άλλο. Αυτός υποτίθεται ότι είχε και στόλο.
0: Ναι, αλλά μιλάτε για τα βαρχίδα τώρα εδώ πέρα.
1: Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πόσο πολύ διαφέρει αυτό. Τώρα θα τη συρριμώξω την καντώνα τώρα. Θέλω να μου πεις πόσο πολύ διαφέρουν αυτά που ακούσαμε στη βάση τους. Από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή από... όχι,
0: εντάξει τώρα, γιατί το λες αυτό. Γιατί το λες τώρα.
1: Ή πόσο πολύ διαφέρουν από αυτά που λέγανε οι άνθρωποι συγκεκριμένοι.
0: Εντάξει, άμα τώρα κάτσουμε όμως να θυμηθούμε τι έλεγε και ο Μητσοτάκης για τα επιδόματα, τι έλεγε και ο Μητσοτάκης για το κράτος δικαίου και τι έγινε στην πορεία του χρόνου, τι έλεγε για τα σκάνδαλα. Είμαι όσο πιο αντικειμενική μπορώ.
1: Το τι έκανε ο Μητσοτάκης και τι δεν έκανε ο Μητσοτάκης, μας εδώ και το κρίνουμε. Λέω όμως, σε τέτοια ακραία σημεία δεν έφτασε ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Κασελάκης.
0: Ούτε
1: η Λατινοπούλου που θα την έχουμε σε λίγη ώρα.
0: Μα δεν έχει κυβερνήσει. Δηλαδή θες να μου πεις εσύ ότι για όλα τα κακά της χώρας φταίει ο Τσίπρας. Το 15-19 που κυβέρνησε.
1: Άλλο, κάνεις εράσιο λάθος. Και λέγαμε και χθες και με την κυρία Κουφονικολάκου εδώ πέρα ότι άφησε και 37 δισεκατομμύρια πράγματι.
0: Ωραία.
1: Λέω άλλο.
0: Πες μου.
1: Λέω, θυμάσαι εσύ η αντιπολίτευση να είχε τάξει στους πάντες τα πάντα και αυτά ακόμα που δεν μπορούμε να έχουμε, που είναι να έρθουν από το διάστημα, από τον ουρανό. Όπως ο Τσίπρας πρώτης διακυβέρνησης 15-19 και εν τέλει ακολούθησε μια πολύ διαφορετική πορεία που τον οδήγησε και θυμάμαι, σε δύο εμφαντικές ήττες.
0: Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι για καλό, αλλά θυμάμαι τι είχε τάξει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και τι έγινε
1: με, το λεφτά
0: πορεία, με το λεφτά υπάρχουν.
1: Δεν έφτασε κανείς σε αυτά τα επίπεδα.
0: Μα δεν πρόλαβε να φτάσει ο Γιώργος, τον έριξαν.
1: Όχι, σε επίπεδο αντιπολίτευση εννοώ. Σε επίπεδο του να τάξω.
0: Πάντως να πούμε και το άλλο, για να είμαστε σωστοί.
1: Ναι.
0: Επειδή το 2015, πριν τις ήττες του Τσίπρα, μεσολάβησε διπλή εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου του 2015.
1: Και το Σεπτέμβριο.
0: Η εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου του 2015. Και ο λαός, δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, απεφάνθη όπως απεφάνθη.
1: Ναι,
0: δεν επιβλήθηκε σε κανέναν, έτσι.
1: Όχι, όχι. Αλλά γι' αυτό λέω ότι μετά, γιατί ήθελε και ορθώς ήθελε. Φαντάζομαι συνείδηση του κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, αυτό ήταν το σκεπτικό, να το δώσει ευκαιρία να κυβερνήσει σε μια διαφορετική συνθήκη και
0: πάντως,
1: με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Σκάνδαλο ο ΠΚΠ επί Τσίπρα δεν υπήρχε. Σκάνδαλο πολεοδομίας επί Τσίπρα δεν υπήρχε.
1: Καλά, και ο ΠΚΠ,
0: σκάνδαλο
1: και
0: τηλεφωνικών υποκλοπών επί Τσίπρα δεν υπήρχε. Και, να το πούμε και αυτό, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι για αυτά φταίει ο Μητσοτάκης, Σον και Ντε.
1: Όχι, αλλά εννοείται, δική του κυβέρνηση είναι. Το σκάνδαλο ΠΚΠ βεβαίως, τα τρία τέταρτα όπως είδες έχουμε. Έχουν πάει.
0: Έχουν πάει
1: στο αρχείο. Α. Όχι τα τρία τέταρτα, υπερβολικό. Αλλά ήδη έχουν πάει υποθέσει στο αρχείο. Και εκεί που συζητούσαμε για κακουργήματα, 160.000, συζητάμε για 6.000 σε κάποια πράγματα. Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις σε τέτοια εμβέλεια πράγματι δεν υπήρχε αυτό το σκάνδαλο, για να τα συζητήσουμε ένα-ένα. Και ειδικά η διαχείριση του σκανδάλου αυτού, για την οποία πολλά μπορούμε να πούμε. Σου υπενθυμίζω ότι επί κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο, είχαν γίνει επανειλημμένως. Είχαμε γίνει πολλές μαρτυρίες. Εγώ δεν ξέρω αν είχαν πάρει βάση δικαιοσύνη, δεν ήμουν εκεί αν θα έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν καταλογίζει.
1: Ή δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν καταλογίζει.
1: Δεν ήμουν μπροστά αν υπήρχαν πάρει βάση δικαιοσύνη, ούτε παρακολούθησα εγώ τηλέφωνα.
0: Δεν καταλογίζει αυτό που λέω τώρα εγώ, η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
1: Να σου πω απλά και να συμφωνήσουμε. Υπήρχαν όμως ξεκάθαρα περιπτώσεις δικαστικών μετόπων, τα οποία η κυβέρνηση επιχείρησε ή τότε να τα εκμεταλλευτεί ή και να τα δρομολογήσει πολιτικά προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές της πολιτικές επιδιώξεις. Διαφωνούμε σε αυτό? Μα υπήρχανε σε αυτά.
0: Λοιπόν, θέλω να πω την αναφορά, γιατί θα σηκωθούμε πολύ
1: ναι,
0: και δεν
1: είχαμε δει επίσης περιπτώσεις όπου η αρχή της διάκρισης των εξουσιών είχε γίνει κουρελόχαρτο, που είναι η βασική για κάθε κράτος του δυτικού κόσμου. Το θυμάσαι τον Καμένο στη Βουλή?
0: Τον θυμάμαι.
1: Μπράβο, να αναφέρεται σε συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις με τρόπο που τον ευνοούσε τον ίδιο.
0: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε αναφορά, διότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα η Τεχάν σας προσκαλεί αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, 3 Ιουλίου, από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίω φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος και βεβαίως σας περιμένουμε όλους. What I am to you. And sometimes I can't stand the way that I'm acting. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
7: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Φαντάζομαι τώρα, κυρία Λατινοπούλου, μιας και οι τιμές παγώνουν και θα φθηνύνουν, για να το πω έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο από το Σεπτέμβριο, είστε κι εσείς ικανοποιημένοι από τις ενέργειες της κυβέρνησης?
7: Καθόλου. Καταρχάς, όταν σε μια χώρα αναγκάζεται η κυβέρνηση να πρέπει να συζητήσει με τις μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, σε κάθε περίπτωση να πρέπει να βρουν έναν διάβλο επικοινωνίας για να βάλει η κυβέρνηση πλαφόν στις τιμές, καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Η κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν σε καμία σοβαρή χώρα, σε καμία ελεύθερη αγορά να παρεμβαίνει για να ορίσει τις τιμές. Επίσης, το ότι τι, θα μείνουν σταθερά στα ίδια τιμές για δύο μήνες?
1: Όχι, αλλά ποια θα ήταν η λύση, με ποιον θα πρέπει να συνεννοηθεί η κυβέρνηση,
7: λοιπόν,
1: τι θα πρέπει να κάνει?
7: Με κανέναν. Το κράτος δεν έχει καμία θέση, καμία δουλειά σε μια φιλελεύθερη οικονομία, γιατί εδώ δεν έχουμε φιλελεύθερη οικονομία, έχουμε σοσιαλισμό. Δεν έχει καμία δουλειά να παρεμβαίνει στο τι τιμές θα έχει ο ιδιωτικός τομέας. Όσο το κάνει αυτό, κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα, και συγκεκριμένα τώρα εδώ μιλάμε για την Ελλάδα και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο αυτό είναι εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή και της ελληνικής οικογένειας. Γιατί όλο αυτό ο κρατικός παρεμβατισμός, είτε με το πώς θα είναι οι τιμές, με το να βάλει πλαφόν, για σκεφτείτε λίγο σε ποιες χώρες και σε ποια καθεστώτα υπήρχε πλαφόν στις τιμές. Πού? Πάνω στα κομμουνιστικά. κανένα στον κόσμο.
1: Άρα το ερώτημα είναι πώς θα, τι μπορεί να κάνει μια πολιτεία σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να μην ξεφεύγουν οι τιμές όπως έγινε εδώ και έφτασε ο πληθωρισμός, ας πούμε.
0: Να πω κάτι, ήταν πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους, έτσι, να το πούμε αυτό.
7: Λοιπόν, σε, πουθενά δεν
1: μπορεί. Η πρόταση της φωνής λογικής ποια είναι αυτή,
7: αυτή είναι η ερώτηση. Θα σας απαντήσω, ακόμα και στο περιθώριο του κέρδους, ουσιαστικά ποινικοποιείς το κέρδος. Όταν σήμερα ένας νέος θέλει να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση, να ανοίξει οτιδήποτε είναι αυτό.
0: Καλά, τα σούπερ μάρκετ δεν είναι μικρές επιχειρήσεις πάντως.
7: Και ξέρει. Ναι, αλλά το πλαφόν όμως, σήμερα είναι σούπερ μάρκετ, αύριο θα έρθει και θα πει ότι είναι και αλλού. Και δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή να μην έμπαινε και στον ντίζελ, κυρία Λατινοπούλο, όταν είχαμε πόλεμο.
7: Ο πείρας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και αποφασίζει σε ποιες επιχειρήσεις θα
0: μπει. Ακούστε με λίγο. Και να μην έμπαινε και στο πετρέλαιο που μπήκε όσο ήταν σε εξέλιξη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ήταν λάθος, πιστεύετε, θέλω να πω αυτή την πρωτοβουλία.
7: Έπρεπε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τα δικά του ο κύριος Μητσοτάκης γιατί δεν τα βλέπει. Τα 70 σεν το λίτρο, τα οποία είναι δυσβάστα το ποσό αναλίτρο, 70 σεν το λίτρο, το οποίο πολλαπλασιάζεται επί του ΦΠΑ, τη τιμή της βενζίνης, είναι ευθύνη ή δεν είναι ευθύνη?
0: Άρα η πρόταση δική σας είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
7: Τα φέτα και μέχρι και την κατάργησή του.
0: Κατάργηση λέτε. Και δημοσιονομικά πώς το πορευτούμε? Η κυβέρνηση λέει ότι δεν προκύπτει. Η κυβέρνηση λέει ότι αν καταργηθεί θα βγούμε εκτός εντελώς δημοσιονομικά. Θα εκτροχιαστούμε.
7: Ναι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ταΐσει όλο αυτό το μεγάλο φαγωπότη το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να ταΐσει άμα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η διαφορά μας όμως.
0: Ποιος ταΐζει
7: δεν
0: δηλαδή?
7: Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε τεράστιο υπουργικό σχήμα. Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε τριπλάσιους μετακλητούς σε σχέση με τον Τσίπρα. Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε απόλαφρομετανάστες, ΜΚΟ, γύφτους, παραβατικούς. Επίσης δεν έχουμε σκοπό να είναι το κράτος ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή να έχουμε δικές μας φίλους, κολλητούς, ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν μια ανώνυμη εταιρεία ο φίλος μας και μετά πηγαίνουμε εμείς και τον χρηματοδοτούμε είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με έμεσο δανεισμό με ποιες είναι οι φίλοι τράπεζες και τραπεζίτες, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να μπορέσει να έχει και δικούς του υπάλληλους κρατικοδίαιτους και ο ίδιος κρατικοδίαιτα να επιβιώνει. Αυτά τα δισεκατομμύρια λοιπόν τα οποία εξοδεύονται, ξέρετε, είναι ανταλλακτική δαπάνη για την κυβέρνηση και πρέπει με κάποιο τρόπο. Δύο είναι οι στόχοι της κυβέρνησης. Πρώτον, να συνεχίζει το φαγωπότη, το οποίο είναι τεράστιο πελατειακό κράτος το οποίο έχει στήσει. Και το δεύτερο, αυτούς τους δύο μήνες που είπατε ότι θα μείνουν σταθερά στα ίδια αυτές οι τιμές, ο μεγάλος βεζίρης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εισπράξει και πάλι για να έρθει στην Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μοιράσει πάλι ψίχουλα. Είναι νόμιμη ληστεία του κράτους. Είναι σοσιαλιστές.
1: Μάλιστα. Ένα από τα στελέχη που, για όσους γνωρίζουν και την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πολλά χρόνια, συνεργάτης του, στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, πολιτεύεται συνετολοκαρανή, ο άνθρωπος, ο κύριος Φεύγας, έθεσε θέμα ακύρωσης του νόμου για τον γάμο και την υιοθεσία σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Εσείς τι λέτε, κυρία Λατινοπούλου, προς αυτό?
7: Γελάω δυνατά.
1: Με τον κύριο Φεύγα γελάτε ή γενικώς?
7: Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή είπαμε και είπα εγώ προσωπικά και αυτή ήταν η θέση μας πάντα, ότι αυτός ο νόμος ήταν είναι ένας απαράδεκτος, τραγικός νόμος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει γάμο και υιοθεσία, που τότε μας λέγανε ότι δεν φέρνει υιοθεσία, εν πάση περιπτώσει, προφανώς και πουλούσανε σανό, και θα τον άκουγα τον κύριο Φεύγα αν είχε παραιτηθεί. Αλλά ούτε τότε παραιτήθηκε, γιατί τώρα τι άλλαξε?
1: Γιατί εννοείται από την κομματική του θέση, γιατί δεν είναι βουλευτής, έτσι?
7: Σαφώς, φεύγει από το κόμμα, φεύγει, γεια σας. Δεν έχει κάτι άλλο. Όταν έρχεσαι και ανέχεσαι να ψηφιστεί ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος είναι εις βάρος κυρίως των παιδιών, των μικρών παιδιών, και είναι εναντίον σε όλα υποτίθεται όσο πιστεύεις και στις αρχές και στις αρχές.
0: Εσείς το λέτε αυτό υπό την έννοια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά μόνο με ετερόφιλους γονείς?
7: Το λέω με την έννοια ότι το κάθε παιδί χρειάζεται πατέρα και μητέρα. Αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται το κάθε παιδί και αυτό είναι αυτό το οποίο υποστηρίζουμε.
0: Και τα παιδιά που μεγαλώνουν με χωρισμένους γονείς και έχουν είτε πατέρα μόνο είτε μητέρα, ή αν έχει κάποιος από τους δύο γονείς φύγει από τη ζωή.
7: Δεν μπορούμε να... ναι, αλλά πάντα υπάρχει ο δεύτερος. Πάντα υπάρχει η μητέρα ή ο πατέρας. Το παιδί δεν φυτρώνει, γεννιέται. Άρα λοιπόν μετά από κάποιο σημείο το παιδί αυτό θα έχει κάποιες αναμνήσεις ή θα εξιστορηθούν πράγματα για αυτή τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει και ένας πατέρας και μια μητέρα. Και εννοείται ότι το ιδανικό είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πολύ δεμένες και αγαπημένες οικογένειες. Όμως εδώ, για να επανέλθω λίγο στον κύριο Φεύγα, έρχεται τώρα τελευταία στιγμή βαλτός για να χαϊδέψει αυτιά. Αυτό το λέει ο λαός, ξέρετε, είναι το λεγόμενο φυκάρισμα.
0: Πώς το κάνει για να κλείσει το μάτι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που τον τελευταίο καιρό κοιτάζουν προς είτε προς τα εσάς είτε προς τον κύριο Σαμαρά.
1: Στα οποία ανήκετε και εσείς τα δεξιά.
7: Μα
1: δεν θα
7: ξεχάσουμε όμως αυτό.
0: Αυτός ο Φουσκίδης δεν με αφήνει να δώσω λέξη, κύριε Λατινόπουλη. Για πείτε, συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
7: Θα είχε παραιτηθεί, σας λέω.
0: Α, θα είχε παραιτηθεί.
7: Όποιος δεν παραιτήθηκε, όταν αυτός ο νόμος ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να πει μετά την απομάκρυνση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία ούτε για μένα, ούτε για κανέναν νοήμων πολίτη. Λοιπόν, πήγανε τον χρόνο να το καταδικάσουνε, να φύγουνε με ψηλά το κεφάλι και να πούνε ότι αυτό δεν είναι ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε αρχές και αξίες οι οποίες υπηρετήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Έκαθαν εκεί για θέσεις, για αξιώματα, για να είναι υποψήφοι, για να πάρουν κάποια θέση μετακλητού. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία πολιτικών. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που αποφάσισα να μείνουν εκεί και να υπηρετήσουν αυτό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές και οι υπουργοί της, δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική να αλλάξει ή να συγχωρεθεί από αυτούς οι οποίοι το είχαν κάνει. Και θα έχει προσπαθήσει να βρει και διάβλους επαφής με δεξιά κόμματα, αν τυχόν τον ενδιέφερε.
0: Εσείς τώρα
7: γεια σας.
0: Που λέτε για τους διάβλους επαφής. Διάβλο επαφής με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που ξέρουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και βλέπει και κόσμο πάρα πολύ και στελέχη. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας διάβλος επαφής, όχι συνεργασία. Ας μην το προχωρήσουμε τώρα τόσο πολύ. Έχετε κοινές, ας πούμε, έτσι, καταβολές?
7: Όχι, δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία ούτε διάβλη επαφής. Πολύ απλά εμείς έχουμε πει και ο κόσμος αυτό χρειάζεται. Ένα ξεκάθαρο κόμμα με μια ξεκάθαρη προοπτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον, ξέρετε, το ακούω πάρα πολύ.
0: Και μετά τις εκλογές ισχύει αυτό που μας λέτε.
7: Ναι. Και τώρα και μετά. Θέλω να πω λοιπόν, επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά και ξέρετε πολύ καλά και τις αγωνίες των νέων και γενικά όλων αυτών οι οποίοι τώρα ακούνε σιγά σιγά και την πολιτική και έχουν την αγωνία για το τι θα ψηφίσουν. Mm-hmm. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος σε αυτά τα πηγενέλα.
0: Είναι ταμπού οι συνεργασίες, κύριε Λατινόπουλο. Ή το να πεις, ας πούμε, ότι σε 2-3 ζητήματα βρίσκω κοινές γραμμές με...
7: Αν υπάρχουν οι κοινές γραμμές. Για παράδειγμα, εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχουμε φιλελεύθερη οικονομία. Mm-hmm. Δεν ακούστε από κανέναν άλλον να ζητήσει.
0: Άρα είναι πολιτικός αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς.
7: Μικρότερο, απολυτικός αντίπολος δεν σημαίνει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή έχει. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε τώρα σε μια τέτοια διαδικασία όταν έχουμε 7 χρόνια. 8 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτά τα οποία υποσχέθηκε και τα οποία δεν έκανε. Έχει την απόλυτη ευθύνη για το ότι όχι απλά δεν τα έκανε, αλλά έκανε τα άκρως αντίθετα. Και λέω και για το λαθρομεταναστευτικό και για την ασφάλεια και για τα πανεπιστήμια και για τα σχολεία και για την ακρίβεια. Όποιον τομέα και να θέλετε να πιάσουμε έναν, θα δείτε ότι άλλα υποσχέθηκε και έκανε εντελώς αντίθετα. Άρα λοιπόν, αυτή είναι αυτή που έχει την απόλυτη ευθύνη και ως φορέα λογικής έχουμε χρέος, γι' αυτό και μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, να μιλάμε και να φιλητεύουμε κακώς κείμενα τα οποία δυστυχώς οδηγούν τη χώρα μας.
1: Και αντιλαμβάνουμε ότι εξακολουθείτε να υποστηρίζετε την θέση ότι ακόμα και να βρεθεί μετά από την μη επίτευξη αυτοδυναμίας με πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε ότι βγαίνει το σενάριο των δημοσκοπήσεων και βρεθεί η χώρα στο φάσμα σε κυβερνησίας, εσείς δεν πρόκειται να μπείτε σε διαδικασία οποιασδήποτε συζήτησης, ακόμα και αν περάσετε κάποιες από τις βασικές γραμμές του κόμματός σας, να μπείτε σε μια διαδικασία κυβέρνησης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Κύριε Φουσκίδη, εγώ δεν πιστεύω και νομίζω πλέον και ο κόσμος το ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη αυτοί οι οποίοι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι εκεί δίπλα του, όπως είναι τώρα, δίπλα στο Μητσοτάκη, όπως είναι ο κ. Βελόπουλος, ο οποίος σε κάθε δύσκολη στιγμή τον ψηφίζει σε ό,τι νομοσχέδιο και αν θέλει ο κ. Μητσοτάκη στα δύσκολα, είτε είναι η ΑΔΕ, είτε είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, είτε είναι ό,τι τον χρειάστηκε, εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι καλοθελητές για να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και στο τέλος το έχω πει τόσες φορές που θα με αναγκάσει να το κάνω τατού στο μέτωπό μου.
0: Καλό, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος, είπαμε, μην το χαλάσετε το μέτωπο.
7: Όχι. δηλαδή πραγματικά πλέον έχουμε φτάσει ένα σημείο που το έχω πει τόσες πολλές φορές. Αλλά πραγματικά το εννοώ και για να επανέλθω, γιατί πριν είπατε πολύ κάτι πολύ σωστό για το τι υπάρχει στα άλλα κόμματα ή και γιατί είμαστε εδώ εμείς. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε το μόνο φιλελεύθερο κόμμα οικονομικά και θα το λέτε, θα το ξαναλέω, γιατί μόνο έτσι θα έρθει αλλαγή στην Ελλάδα και είμαστε επίσης το μόνο κόμμα το οποίο εστιάζει στους νέους και τις επόμενες γενιές.
0: Αφού είπατε ότι ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής πριν από λίγο.
7: Γι' αυτό σας λέω, είμαστε το μόνο κόμμα φιλελεύθερο οικονομικά, γιατί και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ανταγωνίζονται στο ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
0: Λοιπόν.
7: Ποιος θα αρπάξει μεγαλύτερη πίτα από το κράτος, ποιος θα παρέμβει περισσότερο στο κράτος, ποιος θα δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία. Πείτε μου μια φορά, ως πολίτες θέλω όμως να μου μιλήσετε, και ύστερα ως δημοσιογράφοι, πείτε μου μια φορά όπου συναντήσατε μπροστά σας το κράτος είτε σε γραφειοκρατικό, είτε σε διοικητικό, είτε σε οτιδήποτε. Θέλετε να σκεφτείτε το σπίτι σας, θέλετε να σκεφτείτε μια υπηρεσία, θέλετε, ό,τι και να σκεφτείτε. Πείτε μου ειλικρινά, βρήκατε ποτέ μπροστά στο κράτος και σας έλυσε το πρόβλημα? Μας. Γιατί το κράτος, όπου το αντιμετωπίζουμε μπροστά μας, περισσότερα προβλήματα μας βγάζει, μάλιστα, μεγαλύτερα προβλήματα, περισσότερη γραφειοκρατία, για να έρχονται μετά οι δίθεν σωτήρες, πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί, για να έρθουν και να πούνε, α, ωραία, μήπως εγώ θέλεις να το λύσω, και μετά έλα να με ψηφίσεις όλα στην πλάτη.
8: Τελευταίο ερώτημα, λοιπόν, με τον κύριο Παϊτέρη θα την πάτε μέχρι το τέλος στη δικαστική διαμάχη, και σας ρωτώ αυτό γιατί είσαι ένας πολιτικός, ήθισε να λέμε ότι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να τα βρίσκουν στα δικαστήρια με κάποιο τρόπο.
7: Φυσικά και θα το πάμε μέχρι το τέλος, θα τα πούμε στις δικαστικές αίθουσες. Εγώ δεν θα δώσω παραπάνω ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή κάτι άλλο πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα θα το λύσει η ελληνική δικαιοσύνη. Καμία κουβέντα παραπάνω. Και μιας και τον αναφέρατε και θυμήθηκα τώρα κάτι το οποίο συζητούσα πριν από λίγες ημέρες με μια κοπέλα η οποία έχει ένα παιδί. Mm-hmm. Και πλέον το θέμα συζήτησης για πάρα πολλές νέες οικογένειες, ξέρετε, είναι ο κοινωνικός τουρισμός. Το οποίο κοινωνικός τουρισμός, λοιπόν, ενώ τον δικαιούντανε με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια νέοι και νέες οικογένειες με μικρά παιδιά, ξέρετε ότι πλέον τα κοινωνικά αυτά προγράμματα διακοπών τα ανέμονται οι πρώην λαθρομετανάστες που έχουν νομοποιηθεί και οι γύφτοι.
0: Γιατί το
7: ξέρετε
0: λέτε αυτό?
7: Πόσοι, γιατί πολύ απλά με 12.000 ευρώ, λοιπόν, μου λέει αυτή η γνωστή μου, ναι, ότι με 12.000 ευρώ το χρόνο δεν δικαιούται.
8: Γιατί κάποιος πολίτης που ζει νόμιμα και είναι
0: και
8: κατάγεται είτε από άλλη χώρα είτε από τη φυλή των Ρωμά, δηλαδή είναι νόμιμος μετανάστης, θέλω να πω εγώ, είτε νόμιμος Έλληνας πολίτης που κατάγεται από τη φυλή των Ρωμά, δεν έχει δικαίωμα εφόσον είναι δικαιούχος να διεκδικήσει.
7: Θα σας απαντήσω. Mm. Όταν εδώ υπάρχει μια ελληνική οικογένεια, ένα παιδί το οποίο έχει κάνει τη δική του οικογένεια μεγαλώνοντας και έχει κάνει τα δικά του παιδιά ή δεν τα έχει κάνει ακόμα, και θέλει και δικαιούται και μπράβο εννοείται να πάρει το κοινωνικό επίδομα για τον τουρισμό, έτσι, να πάει διακοπές στην Ελλάδα κάπου. Λοιπόν, αυτός και η οικογένειά του, αυτή και η οικογένειά του έχουν πληρώσει φόρους, είναι εδώ, είναι Έλληνες πολίτες. Έρχεται λοιπόν ο Μπαγκλαντεσιανός και ο Αφγανός, παίρνουν παράνομο άσυλο, νομιμοποιούνται με τον κύριο Μητσοτάκη. Παράνομα, mm-hmm, δεν θα έπρεπε να νομιμοποιούνται, διότι δεν δικαιούνται άσυλο. Έρχονται λοιπόν, δηλώνουν, δεν ξέρω τι δηλώνουν, mm-hmm, λίγα εκεί πέρα και κάνουν μαύρη εργασία, mm-hmm, με τις γειτονιές μας να είναι γκέτο, με αγορά, ξέρετε, μαύρη αγορά, με κανάλους μπροστινούς άφημη, με καταστήματα και όλη αυτή την πίσνα την οποία έχουν στήσει λοιπόν. Και οι νομοταγείς πολίτες, αντί να είναι πρώτοι φορολογούμενοι, mm-hmm, λοιπόν, με 12.000 ευρώ σας εξηγώ το χρόνο, εισοδηματικά δεν δικαιούται, με 12.000 ευρώ και δικαιούται αυτός ο οποίος μένει στον καταβλισμό, στον παράνομο, κάνει ρευματοκλοπές, δεν πληρώνει νερό.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Λατινοπούλου, πρέπει να κλείσουμε.
7: Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: τους. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
8: Όλα τα καλά.
7: Χαιρετούμε.
8: Γεια σας, κύριε Λατινοπούλου.
7: Γεια σας.
8: Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Μου λέτε να θυμίσω στην Καντώνα τι γινόταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα θυμίσαμε λίγο. Μας τα θυμίζει και η Καντώνα εμάς. Έτσι πάει η κουβέντα.
0: Παιδιά, επειδή θέλετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη, επειδή ήταν προς εμένα. Να θυμίσω ότι αυτά που συνέβαιναν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν παρέλθει. Τώρα είμαστε στο 26 επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, να πω. Έτσι. Το θυμίζω.
8: Ορθώς το θυμίζω. Απλώς επειδή η συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι πολύ εμφατική και δικαίως και αυτή την εποχή. Να θυμόμαστε το σύνολο της ιστορίας, νομίζω, και να υπογραμμίζουμε τα κακό κείμενα. Μα έχουμε πει για τα κακό σκήμενα.
0: Να ευχηθούμε ένα σιδερένιο στο Γιώργο Μελονάκη.
8: Ένα σιδερένιο, ο οποίο έβγαλε την πρώτη του φωτογραφία μετά από τόσο πάρα πολύ και μετά από τόσο καιρό. Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει του γιατρού και το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Μετά να μπείτε στα παραπολιτικά.gr να διαβάσετε το ρεπορτάζ.
8: Για το θέμα το ΠΚΠΕΤ, είπα βεβαίω και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση διασπάθηση δημοσίου χρήματο που φέρει την σφραγίδα τη κυβέρνηση για το γεγονό ότι δεν ελέγχθησαν αυτέ οι καταστάσει. Λέω ωστόσο για το κομμάτι που αφορά τα πολιτικό πρόσωπα που εμπλέκονται, ναι, είναι άλλο να αρχιοθετούνται υποθέσεις, άλλο να μιλάμε για 145.000 ευρώ παράνομης ή παράτυπης χορήγησης επιδομάτων σε αγρότες, και άλλο να μιλάμε για 6 και 7. Έτσι, είναι διαφορετικό το πράγμα μετά τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου. Έτσι, για να λύσουμε όλες τις παρεξηγήσεις, άλλο.
0: Άλλο δεν έχουμε να πούμε, γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγουμε, παιδιά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στα Παρεπολιτικά FM. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12. Με Θανάση Πουσκίδη και πλούσια δώρα. Χαιρετούμε.
9: Μπράβο Στέλλα!
10: Μπράβο Στέλλα!
9: Μπράβο Στέλλα!

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου αποφάσισε το δικαστήριο στην Κρήτη. Το μεικτό όρκο του Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους την 27χρονη και τον 44χρονο με κύρια κατηγορία αυτήν της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με το kretalive.gr, το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του άγγελου. Περαιτέρω πτώση αναμένεται στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για πάγωμα τιμών το επόμενο δίμηνο, σημείωσε. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες, ανυπόστατες εξαγγελίες, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που τις έκλεισαν και φόρτωσαν δισεκατομμύρια τους φορολογούμενους. Την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αιτείται ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας παράλληλα το κόμμα να μπει σε διαδικασία εκλογής Προέδρου, θέτοντας εαυτόν παρόν. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στα Παραπολιτικά 90,1. Υποστηρίζω το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, τόνισε, εκτιμώντας πως ο στόχος της πρωτιάς στις εκλογές είναι όλο και πιο εφικτός όσο περνάει ο καιρός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον 28χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας ομοεθνή του στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. 8 συλλήψη έως τώρα μελών εγκληματικής οργάνωσης από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα τα μέλη της διέπραταν διαρρήξεις σε κατοικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Αθώο έκρινε το εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τον πρώην αστυνομικό και TikToker για την κατηγορία αγοράς, κατοχής και πώλησης κοκαίνης. Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση του κατηγορούμενου και τελικά το δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Ανεβαίνει ο υδροάργυρος στις επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σοκάρει ο έως τώρα απολογισμός του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα, με τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, ενώ κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Στα αθλητικά, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς και θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς αύριο το μεσημέρι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σημαντική δήλωση και πολύ ενθαρρυντική δήλωση. Ξέχασα να σας πω από χτες ότι οι μουσικές που θα ακούμε όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλοκαιρινές, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, όπως αυτό που ακούσαμε χτες και αυτά που θα ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη εντάξει με τον άλλον, και την Παρασκευή, επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ πριν τις διακοπές, είπαμε να βάζουμε καλοκαιρινά άσματα και διαλέγουμε σε διάφορες βερσιών καλοκαιρινά άσματα. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο οποίος μας λέει ποιο είναι το πιο σωστό κόμμα, το πιο κατάλληλο κόμμα για να μας πάει παραπέρα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι είχαμε καταλάβει, προφανώς αυτό είναι το πιο σωστό κόμμα, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχουν, και κακώς κάνουμε εκλογές, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά, να πάμε κατευθείαν στη βασιλεία των Μητσοτάκηδων, έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Κάποιες δεκαετίες κυβερνάνε Μητσοτάκηδες με κάτι διαλύματα Καραμαλίδων και Παπανδρέιδων. Οπότε Μητσοτάκης καλύτερα. Και ο Μητσοτάκης είναι και ειλικρινής, είναι και έντιμος, δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα, και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Μπράβο!

0: ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
1: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
0: Και αυτά που σας είπαμε, τα κάνουμε!
2: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
2: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
3: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
4: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
5: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
2: Ναι, βαίνει μειούμενος, δύο χρόνια, δηλώσεις δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις, γιατί όλο λέει η αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο, γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως, όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
6: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
2: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε η συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές. Θα παγώσουν εκεί, στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
1: Μπράβο!
7: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
1: Μπράβο!
7: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
2: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό. Ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούνε. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατακαλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
8: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
9: Γιατί έπαιξε ρόλο Άδωνη Γεωργιάδη στην παρέτησή σας?
8: Το να νομιμοποιείται και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένεται η παρουσία ενός ακροδεξίου ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιόν του και να σου ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιες και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος δημοκρατικής, που ανήκει υποτίθεται στη Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
2: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδόρα Τζάγκρη, η οποία Θεοδόρα Τζάγκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέραν μνημόνια. Και κόψανε μισθούς, συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί. Και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Πού να θυμάμαι, δεν θυμάται η ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει αυτά η Τζάκρη. Τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
10: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
2: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά. Πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες, πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
8: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι, θέλω να σας εξηγήσω.
9: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο, αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
8: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα, που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορε πέστη ο κ. Κασελάκης στο Μπουζουξίδικο και μόνη τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από
9: τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
8: Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσαν οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλή και τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στις σημερινή κατάσταση, έτσι.
2: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
8: Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: τόση βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
1: Εγώ και εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
1: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
1: Εσύ και εγώ.
0: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
1: Με δημαργό.
0: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
1: Πάνω σε μια ροδίνια μουδιά.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
1: Άσπρα πουλιά. Χίλια φιλιά.
0: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
1: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργό, οργώστε. Άμα λέει οργώστε, την έχασε, την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Αυτή είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γυρολόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια, εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα σε ένα εξάμηνο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση, όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30ης Ιουνίου του εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
0: Εγώ όμως θα σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ναι, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα Πάντα και πρωτεύω για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού. Του σοσιαλισμού.

0: είναι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού, τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται, του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξεις, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία, νομίζω δεν δίνει κανείς, ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που τη βγάζουν πάντα πρώτη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρχει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, τις ίδιες τροπολογίες περνάνε. Από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: το Πορευκό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχεις αριστερούς στόχους. Και δεν πας κατευθείαν να τους πετύχεις ως αριστερά αυτούς τους στόχους. Πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβεις μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος και μετά για να καταφέρεις αριστερούς στόχους. Δεν πειράζει. Ας μην καταφέρεις αριστερούς στόχους. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερούς στόχους. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και εγκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές. Ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από πού έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε πού ήταν. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.
3: Ο

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρτοτους αγώνες και στο 114.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο!
2: Η κόρη μας, η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ, ακούσαμε, τα έχουμε όλα. Όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα. Και γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα.

0: Χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστούμε αυτό. Έτσι έλεγε στα ρώσικα, έλεγε χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι, χρόνια πολλά. Αποστόλη, Μπαρμπαγιάννη. Δεν το άκουσε τον Μπαρμπαγιάννη που έλεγε στα
1: νέα. Άλλο ήταν, τον Μπαρμπαγιάννη νοικοκύρη είναι για μένα. Άλλο τραγούδι. Ως Μέγκατεθ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οκ, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Να, εδώ ετοιμαζόμαστε για την παράσταση απόψε.
0: Πότε είναι?
1: Σήμερα, έφτασε η ώρα. Εμπρός βήμα ταχύ. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Κάτω από την Ακρόπολη.
1: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Έχει πανσέλινο σήμερα, έχει πότε έχει, κάποτε έχει.
1: Χθες νομίζω είχε, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ποια είναι. Πότε ολοκληρώνεται.
0: Το κρατάει.
1: Ο Τσίπρας δεν είχε, sorry κιόλας.
0: Τι δεν είχε ο Τσίπρας?
1: Πανσέλινο, κάτω από την Ακρόπολη και αυτός πανσέλινο δεν είχε.
0: Ο Τσίπρας ήταν για άλλη δουλειά εκεί.
1: Πώς είμαστε ο πανσέλινος.
0: Εκτός αν ήταν κι αυτός σατυρικός σαν εσένα.
1: Τι ήταν άλλο?
0: Θα ανακοινώσεις κόμμα κι εσύ.
1: Γιατί όχι.
0: Ελλάς.
1: Έλληνες. Το δικό μας είναι Έλληνες. Το πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχει ένα πατριωτικό στίγμα μεγαλύτερο. Και εξηγούμε στην παράσταση πώς και τι σημαίνει.
0: Κατεβάζεις πλατφόρμα.
1: Ακρονίμιο είναι.
0: Πλατφόρμα κατεβάζει.
1: Δεν τι, πόσο κάνει ο κάθε αριστερός να αγοράσει, τι πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Πόσο χάνει.
1: Πόσο χάνει.
0: Λοιπόν, και τι θα δώσεις?
1: Θα δώσουμε προσκλήσεις τώρα σήμερα. Ναι. Είναι τελευταία παράσταση της χρονιάς σήμερα. Κλείνει ο Πεκεμπλέ. Και θα δώσουμε τις προσκλήσεις στους 7 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880. Κερδίζουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στις 9.30. Οι υπόλοιποι νομίζω λίγο ακόμα μπορούν να αγοράσουν στο more.com και θα έχει στην είσοδο κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία, όσο εμείς ακούμε λαό και διαφημίσεις, παίρνετε έξω, εσύ θα τις μαζέψεις και θα μας τις φέρεις μετά.
1: Βεβαίως.
2: Έλα ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει ρε, άμα πάει Οκτώβρη εκλογές θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία στους πλανώδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
2: Και αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μήπως να ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
3: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και δεν σε πετύχει κιόλας. Πού έπασε λιψό, θα πας?
1: Ναι, πού έπασε.
2: Πώς θα τα μαζέψεις τερμα λάκα? Γιατί όταν φεύγεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλας. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μας κόπεις διακοπές? Άι παράτα μας.
2: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ, το που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε, όταν μιλάνε στους από κάτω τους τέλος πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον έναν άλλο σύντροφο? Εγώ που πιέζω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
2: Από πού συντρώθει, δηλαδή πώς προέρχεται αυτό? Προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στέλνει.
1: Συντρώθει με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
4: Καλησπέρα Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
4: Άκου να σου πω Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, σαν του τα λέει.
5: Αλλά τι, έρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα. Ακραίο.
5: Ακραίο. Νορβηγουρούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
5: νορβηγουρούμενο. Έχουμε κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις, να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχεις, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
6: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
5: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι.

0: ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει ρε πούση.
1: Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
2: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
3: Θα πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τη στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
4: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
2: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
4: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
2: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
6: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
4: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
2: Στο Πασόκ.
4: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
2: Αμήν, μια λαμπάδα.
4: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
2: Ναι.
4: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
2: Αυτός, 1-0.
4: 1-0. Όχι, ισοπαλία.
2: Πάει.
4: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια.
7: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Όσο θα γυρίζει η γη.
14: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: κομμάτι πριν συνεχίσουμε, να δώσουμε τις προσκλήσεις για να μην παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το λόγο άλλο.
1: Ναι, τέλος. Τώρα θα παίρνετε για τα υπόλοιπα τα δικά μας. Λοιπόν, οι νικητές είναι Ελένη Κουλαξίδη, Ελισάβετ Καραμπάτσα, Βασίλης Ξυπολιτάς, Βαρβάρα Ζήση, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Μαρία Μουνδέλου και Νίκος Κοψιδάς. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ για την παράσταση Όπε και Μπλε με μπρατσάκια, Τσόλια σε Τσόλια Μπαντ. Απόψε το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο Φιλοπάπου, λέει είναι 10 λεπτά από το μετρό Ακρόπολης. Αλλιώς νομίζω έχει να παρκάρεις εκεί έξω. Οι υπόλοιποι μπορεί να πάρει εισιτήρια από το more.com, ακόμα είναι ανοιχτό. Και το βράδυ
0: θα είναι επίκαιρη, έχει επικαιροποιήσει με όλα αυτά
1: η που παράσταση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξεκίνησε τον Νοέμβρη. Είναι τα
0: έχεις
1: περισσότερα κείμενα
0: κόμμα
1: και
0: κόμμα Τσίπρα, δηλαδή. Την ελπίδα μας.
1: Την ελπίδα δεν θα πιάσω.
0: Τον εμφύλιο Τζάκρη Κασελάκη.
1: Οριακά είναι τώρα, αυτό μάλλον θα το προσθέσω τώρα.
0: Μα χωρίς αυτό δεν γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Έχουμε εμφύλιο.
1: Κοίταξε, μπορεί να βάλουμε πώς θα βάζει
0: ένα,
1: ένα κόκκινο γαρίφαλο ή μνήμη, θα βάλουμε μια κόκκινη λουμπουτένα, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Μαύρη, με κόκκινη πατούσα δηλαδή.
0: Ναι, αυτό μπορεί να
1: λουμπουτένα, κάπως και όποιος καταλάβει. Κλείσιμο ματιού.
0: Όχι, εκεί θα καταλάβουμε όλοι αυτό. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αυτό. Οπότε ναι, κάτι θα έχουμε.
0: Θα τα πιάσει.
1: Θα φορέσω γόβες, τι άλλο θέλετε. Λουμπουτένα όμως.
0: Ναι, αν είναι να φορέσει.
1: Ναι, άμα είναι να φορέσει, θα
0: βάλει. Φόρα τη
1: φθηνή.
0: Οκ, λοιπόν το βράδυ θα έρθουμε να σε δούμε, να σε καμαρώσουμε.
1: Οι υπόλοιποι σα περιμένω μέσα να πούμε.
0: Τώρα ναι, και παραγγελίες αφιερώσει για την Παρασκευή που είναι τελευταία μέρα. Της σεζόν μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε. Τώρα ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης, που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, από τους καλύτερους νέους, να πω, να στο πούμε νέους, από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό το τόπο, ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη, μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του, και ήρθε και τι έχουμε, κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω για να έρχεται κάποιος Κατερίνα να δούμε τι έχει γίνει. Έλα Κατερίνα, τι έχει γίνει, πες το. Λοιπόν,
2: έχουμε στον αέρα τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Λένε ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα. Είναι ο συνάδελφος, τον έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Έλα, καλό μεσημέρι.
3: Έχουμε μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία όσο και την περιοριστική. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εργατικό ατύχημα. Κατέρευσε μία πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές μέχρι στιγμής, είναι ανεπίσημες, οι οποίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Ήδη τόσο η πυροσβεστική, όσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ κατευθύνονται προς το σημείο. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ή τουλάχιστον μέρους αυτής. Είμαστε και εμείς καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό και θα επανέλθουμε.
0: Ούτε ξέρουμε αν ήταν νεόδμητοι ή παλιά, αν γίνονταν εργασίες, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.
3: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι παλιά πολυκατοικία και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν εργατικό ατύχημα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποιες
0: εργασίες αναγέννησης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνεις προς τα εκεί, το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό. Πάει εκεί στην περιοχή. Έκτακτη είδηση ήταν αυτή, γι' αυτό ο πανικός από τα τζάμια απ' έξω. Το μεταδώσαμε. Οτιδήποτε συμβεί γύρω από αυτό, δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις εδώ στην αθηναϊκή επικαιρότητα. Βάζουμε μια τελεία με την αγωνία και την προσοχή μας εκεί. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έτσι σε μια συνέντευξη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
4: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
4: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ. Ή πέφτω έξω, κάνω λάθος.
5: Όχι. Ούτε οι γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
4: Ναι.
5: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμμένα βασικά ζητήματα.
4: Βέβαια.
5: Στην ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο, δηλαδή, καθημερινά, ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμμένα.
4: Και δεν είχαν όμως. Και δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
5: Ναι, με τον ίδιο τρόπο λίγο πολύ. Ναι, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
4: Ήταν ευχάριστο.
5: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από, επαναπατρίζεται μάλλον, και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει, έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
4: Ναι.
5: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
4: Το
5: δηλαδή,
4: πιστεύω,
5: αλήθεια είναι μια ιστορία.
4: Ναι.
5: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτη πολυτεχνείο, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
4: Γιατί δινόντουσαν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ.
5: Σε όλους.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπουδάζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
4: Ναι.
5: Σίγουρο αυτό.
0: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Να, για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, η νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, θα είναι ελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και η μία πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να έχει μια πλωσιά γύρω τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι. Και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
4: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
5: Θέλει κόπο πολύ.
4: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
5: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός.
4: Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
5: Ναι.
4: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
5: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
4: ναι,
5: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
0: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα, Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό», και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: είναι ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα παθιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν τολμώ να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε Ρόδες που γυρίζουν.
1: Τι Ρόδες δεν συνάντησα.
2: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας Ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Κανείς. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
5: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
5: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
5: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πες.
1: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό το, τι.
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
2: Ναι.
1: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει.
1: Αρκεί ο στρατόκαυλος πεθαίνεις.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
6: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
1: Πρόσκληση, δεν μου δες.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
7: Ναι.
2: Λέγεται.
7: Αποστολή.
2: Ναι.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
2: Ναι.
8: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
7: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
7: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
7: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
7: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες.
7: Τι άλλο να θέλω να πω.
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
9: Ναι, χαίρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
9: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
2: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
10: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
9: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
9: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική, και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
9: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
9: Αλλά και η σημερινή επιστήμη, και ο γραμματικά και στο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
9: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
9: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας, και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix.
9: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και γλυκή του Νάς.
2: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Ας το χέστο, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση... καρούμπαλο μεταξύ των δύο και είναι σωστή ώρα νομίζω τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
11: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
12: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν, το Πασόκ μπορεί, με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε, ο λαός θα αποφασίσει, είναι και όριμος, δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί άραγε, ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
12: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω, καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες. Όχι,
0: αυτό
12: δεν είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχειριστεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτάκια κτλ. Και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και το αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ άλλα και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τα νεότερα και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
13: Έλα. Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τον delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
13: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
13: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
14: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
13: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνει τον deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού ξένο. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέσια, στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και δουλεύουν όλα αυτά.
15: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
15: Λοιπόν, να δεκτώσω για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
2: Πώς οι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
15: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
2: Δεν νομίζω, όχι.
15: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
15: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Ξέρω deliveράδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές του σχολείου που ήταν τελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά τον delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
16: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα βγείτε.
2: Ναι.
16: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη, όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλείσει εγκεφάλου.
17: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης... Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
17: Μπράβο. Πρώτον, Καρύφα.
2: Ναι.
17: Να πω, όταν το βάλει να του πει. Τα Τρούγκαλος, έτσι στήριζα. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να μου δώσει σύνταξη. 7 χρόνια οι φορές κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο και το αιματάκι στην κάλπη.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
19: Μα ναι, εδώ.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
20: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
22: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
23: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, η Ζωμά.
20: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Ακούσα.
2: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Αναφορές για εγκλωβισμένους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εργασίες που γινόταν σε παρακείμενο κτίριο. Πληρωμές αγροτών, έλεγχε στην αγορά και πάγωμα των τιμών στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τις προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και πειρά, κάνοντας λόγο για εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, όπως αυτή για τις τράπεζες, από εκείνη που κάποτε τις έκλεισαν, όπως είπε. Επιτάπητος 4 νομοσχέδια και απελογισμός του κυβερνητικού έργου. Φωτιά οι τιμές στην αγορά, πότε θα δουν οι καταναλωτές μειώσεις στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Σημειωτών η βενζίνη παρά την επιστροφή του Brent στα προ-πολέμου επίπεδα. Ποιες αποφάσεις έλαβε η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση. Επιδιώξαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα παραπολιτικά 90,1. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΑΔΕ μετά τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Ανατολική Αττική. Από το Μαρκόπουλο μέχρι το Πορτοράφτη και από την Αρτέμιδα ως τη Νέα Μάκρη και το Λαύριο, μία στις δύο επιχειρήσεις πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν το περασμένο Σαββατοκυριακό. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντιλία. Τι δείχνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι λιματικές παραδόσεις μειώθηκαν στο 18,6%. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο κομμένος Παύλος Πολάκης, που επιθυμεί την άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και επιμένει στην άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Κάρπαθο συνεχίζει την περιοδία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τετατέτ Ανδρουλάκη με Γεραπετρίδη και Δένδια την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά ούτε τώρα ούτε μετά, ξεκαθάρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Καριστιανού ανακοίνωσε προσωρινό πολιτικό συμβούλιο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τις αποχωρήσεις. Πια τα πρώτα μέλη. Ξεκίνησε πληρωμή του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε μια κίνηση μάτι στην αγορά της κυκλικής οικονομίας με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και νερού, προχωρά ο Μίλος Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε υποβολή πρότασης προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θάλης. Η κατάρα της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι συνεχίζεται. Ο αποκλεισμός των Οράνια από το Μαρόκο, που άφησε την ομάδα εκτός συνέχειας του Μουντιάλ, έρχεται να προσθεθεί στους δύο προηγούμενους αποκλεισμούς στην Ρώσικη Ρουλέτα. Την ίδια ώρα αποκλεισμός σοκ και της Γερμανίας στα πέναλτι από την Παραγουάη. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36-37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και αύριο, υποχωρεί το Μελτέμι. Πάμε γρήγορα στα Πετράλωνα που έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Προσπαθούμε να μιλάμε σχετικά στη Γάνα, καθότι εδώ στην περιοχή βρίσκονται σκύλοι της ΕΜΑΚ, αλλά και ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν ειδικούς ανιχνευτές προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται στα χαλάσματα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι όταν η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για ένα εργατικό ατύχημα εδώ στην περιοχή των Πετραλώνων, την οδό Αλκμίνης 22. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε η έκταση της ζημιάς, της καταστροφής. Μιλάμε τουλάχιστον για ένα κτίριο τετραόροφο το οποίο έχει καταρρεύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Γίνονται προσπάθειες τώρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να ακουστούν ενδεχομένως κάποια σημεία ζωής, κάποια σημάδια, μια σήμανση, ώστε να κινηθούν αναλόγως και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες έχουν φτάσει εδώ στο σημείο, ενώ σημειώνουμε πως, επαναλαμβάνουμε μάλλον για να το πω για την ακρίβεια, πως βρίσκονται και οι ειδικοί σκύλοι, δύο ειδικοί σκύλοι εδώ πέρα που προσπαθούν να ανιχνεύσουν κάποια οσμή, μάλιστα.
0: Σπυρό, λένε οι πληροφορίες ότι η κατάρρευση αυτή προήλθε μετά από κάποιες εργασίες που γινόταν σε παρακείμενη πολυκατοικία. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, επιβεβαιώνεται?
3: Η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ένα εργατικό ατύχημα και όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται.
0: Ναι.
3: Υπήρξαν κάποιες εργασίες σε ένα κτίριο το οποίο ήταν χαμηλότερο από το τετραόροφο.
0: Διπλανό.
3: Ακριβώς διπλανό.
0: Ναι.
3: Φαίνεται αυτό όμως να μην ήταν κατοικημένο, έτσι, καθότι είχαμε τις εργασίες. Ενδεχομένως λοιπόν να οι εργασίες του ενός κτιρίου να παρέστηραν το έτερο κτίριο, το τετραόροφο, ενώ μάλιστα υπήρχαν αναφορές πως από νωρίτερα σήμερα υπήρξε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι έχει προκύψει πρόβλημα. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Να πούμε ότι πέρα από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από τα στελέχη της ΕΜΑΚ τα οποία βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να δουν από πού θα ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάσυρσης των χαλασμάτων και βεβαίως της ανάσυρσης ενδεχομένως των εγκλωβισμένων, υπάρχει η πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά από το σημείο. Γίνονται συνεχώς συστάσεις ώστε να γίνεται ησυχία και να απομακρυνθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Ακούγονται εγκλωβισμένοι, Σπύρο?
3: Αυτό εξηγήσαμε και νωρίτερα.
0: Ναι.
3: Γίνεται προσπάθεια με ειδικούς αισθητήρες προκειμένου να ακουστούν κάποιο σημείο ζωής ανάμεσα από τα χαλάσματα. Γι' αυτό πολλές φορές οι πυροσβέστες, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και οι συμβατικοί, όσο και οι αστυνομικοί, καλούν τους κατοίκους εδώ της περιοχής, αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους, να κάνουν απόλυτη ησυχία προκειμένου να μην παρεμποδίζουμε το έργο ενδεχομένως των αισθητήρων, καθότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον καταλαβαίνει κανείς ότι και ο απειροελάχιστος ήχος θα είναι ενδεχομένως σωτήριος για ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος μια τετραόρροφη πολυκατοικία. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
3: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες να δουν στο παραπολιτικά.gr τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο που έχουμε από τις προσπάθειες των διασωστών προκειμένου να ανοιχνεύσουν το πού βρίσκονται αυτά τα 4 άτομα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές. Ενώ να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι και εδώ και στελέχη του ΔΔΕ αλλά και της ΔΕΦΑ, καθότι υπάρχει φόβος ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα, λόγω της ενδεχομένως διαρροής ρεύματος ή διαρροής αερίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ για προληπτικούς λόγους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως έχουν κινητοποιηθεί, βασικά βλέπουμε, είναι αναφορές, είναι τουλάχιστον 3 ασθενοφόρα εδώ πέρα, αλλά και άλλες 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, όπως επίσης έχει δοθεί σήμα σε 3 νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν να είναι σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ο αριθμός των 4 εγκλωβισμένων, ο οποίος δίνεται έστω και ανεπίσημα αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική, δεν ξέρουμε αν είναι 100% ακριβής. Μιλάμε για τεράστιο όγκο χαλασμάτων.
0: Ναι,
3: τεράστιο, ναι.
0: Και επίσης, ναι. Σπύρο, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έρχονται και σε εμάς πληροφορίες, πρόκειται για μια πολυκατοικία που είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες οι δικές σου φυσικά λένε για 4 εγκλωβισμένους. Σας ελπίσουμε να έχουμε σημάδια ζωής. Είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό αυτό που σε έχει συμβεί. Και θυμίζει λίγο, λες και έγινε κάποιο σεισμός, ας πούμε.
3: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγο αυτό που σου ανέφερα, που υπογράμμισε, είναι ότι οι πρώτες ανεπίσημες αναφορές στην πυροσβεστική μην κάνουν λόγο για 4 επιβεβαιωμένα άτομα τα οποία βρίσκονται στα κάτω από τα χαλάσματα.
0: Εκεί
3: δεν,
0: τώρα
3: δεν
0: οι περίοικοι.
3: Να ξέρουμε.
0: Ναι. Ναι. Οι περίοικοι, τι λένε, οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες?
3: Οι περίοικοι είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σύγχυσης, και πολλοί από αυτούς είναι σαρκισμένους. Με κάποια λεπτά έρχονται ιδιοκτήτες σε κάποιων κτηρίων, οι οποίοι έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, κτηρίων και διαμερισμάτων, και έρχονται και ζητούν από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής αστυνομίας να περάσουν. Ωστόσο, όταν τους ζητάμε πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και αν έχουν εικόνα και αν έχουν γνώση, αποφεύγουν να μιλήσουν μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι εδώ της περιοχής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα από αυτά τα σπίτια το οποίο καθαρίστηκε ήταν το δικό του σπίτι. Αυτό σημαίνει ναι. ότι είναι ένα καλό σημάδι υπό την έννοια ότι δεν βρίσκονταν τουλάχιστον μέσα και από αυτούς θα δοθούν συγκεκριμένες καταθέσεις τόσο στην πυροσβεστική όσο και στην αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί, να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα. Πέραν αυτών, αν μου επιτρέψεις
0: βεβαίως,
3: ένα δευτερόλεπτο, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι γίνονταν εργασίες στο διπλανό κτίριο, όχι στο τετραόροφο.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η σημείωση.
0: Έχουμε εικόνα τι εργασίες γινόταν, Σπύρο, δηλαδή γινόταν εργασίες φυσικού αερίου, ας πούμε. Τι ακριβώς συνέβη
3: και
0: κατέρευσε. Ήταν στο υπόγειο του κτιρίου.
3: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γινόταν εργασίες είτε ανακαίνιση είτε ανέγερσης νέας πολυκατοικίας πάνω στα παλιά θεμέλια. Εκεί εδράζεται το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται.
0: Και το κτίριο αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες είναι ανέπαφο.
3: Όχι, κάθε άλλο.
0: Κάθε άλλο.
3: Μάλιστα. Κάθε άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό γίνεται λόγος ουσιαστικά για δύο κτίρια. Mm. Απλώς αυτό που προέχει έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το τετραόρο.
0: Το κατοικήσιμο.
3: Το κατοικήσιμο. Το άλλο ήταν ενδεχομένως και σε αυτό να υπάρχει σημασία αν υπήρχαν εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή εργάτες στο κρίσιμο σημείο. Περιμένουμε να δούμε την αλληλουχία των καταθέσεων από τους παρευρισκόμενους, να διαπιστώσουμε κι εμείς αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την επίμαχη στιγμή για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για ό,τι έχει συμβεί εδώ.
0: Σπύρο,
3: μήνες 22, όπως, ναι.
0: Σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, Σπύρο, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη πραγματικά αυτές οι δύσκολες στιγμές και η μεγάλη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό των ανθρώπων, όλων των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, αν έχει κάποιες πληροφορίες ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη δύναμη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του ΕΚΑ βρίσκεται επί τόπου. Τρία ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, καθώς και μια μηχανή μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τα νοσοκομεία, Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο. Και οι διασώστες του ΕΚΑ αναμένουν τις ενέργειες των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής προκειμένου να δουν αν υπάρχει τραυματίες που πρέπει να διακομίσουν σε νοσοκομείο. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι 7 τα διαμερίσματα, είναι όλα κατοικήσιμα και οι άντρες του ΕΚΑΒ από ό,τι μας είπαν αναμένουν από 4 τραυματίες έως κανέναν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλή, για το ρεπορτάζ. Φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι με τους συναδέλφους που έχουν σπεύσει στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, όπου πραγματικά η εικόνα από το παραπολιτικά.gr, όπως μας έρχεται από τους συναδέλφους που είναι στα σημεία του ρεπορτάζ, είναι αποκαρδιωτική. Μια πολυκατοικία τετραόροφη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Πάμε και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει και αυτό στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα. Έλα, Δημήτρη μου.
4: Αλκμίνης και υποφατηδών, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ έχει κλείσει ο δρόμος. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχουν ρήπια, δηλαδή έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα μεταφέρονται σκάλες και υποστηλώματα προκειμένου να σηκωθούν, να αρχίσει σιγά σιγά η επιχείρηση της πυροσβεστικής να κάνει αναστηλώσεις από κάτω στα καταρρεύσαντα τοιχεία, στα τοιχεία που έχουν καταρρεύσει, ώστε να δουν αν όντως υπάρχουν αυτοί οι 4 εγκλωβισμένοι ή αν είναι παραπάνω από τους 4 εγκλωβισμένους. Έρχεται συνεχώς εδώ, ενισχύονται εδώ διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο κόσμος είναι έκπληκτος βέβαια, μας από ό,τι μας είπαν όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση ανάσυρσης των τοιχείων και των μπαλκονιών από ό,τι βλέπω εδώ με τα ειδικά μηχανήματα προκειμένου να καταφέρουν οι πυροσβεστές να μπουν από κάτω και να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί όσον αφορά στους εγκλωβισμένους. Δεν ξέρουμε αν ακούγονται φωνές, δεν μας λένε εδώ πέρα ότι ακούγονται φωνές ή αν ακούγονται κάτι άλλο μέσα από τα ερείπια.
0: Τι εικόνα αντικρίζεις εσύ, Δημήτρη?
4: Δεν άκουσα,
0: τι εικόνα αντικρίζεις? Είσαι πολύπειρος ρεπόρτερ, είναι σαν να...
4: Είμαι εδώ πέρα. Βασικά, αυτό που πρέπει να συμβεί τώρα είναι να σταματήσουν να μιλάνε όλοι, για να ακούσουμε, να δούμε αν υπάρχουν, αν φωνάζει κόσμος μέσα ή αν υπάρχουν κάποια σημεία ζωής γενικότερα. Βλέπω εδώ πέρα περίπου 100-150 πυροσβέστες που είναι στο σημείο. Βλέπω εδώ, όπως το βλέπω εδώ, αν υπάρχουν μέσα κόσμος, αν υπάρχει μέσα κόσμος, είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, αν στην πολυκατοικία υπάρχει μέσα κόσμος, όπως το βλέπω από εδώ στο πλάι, από τη διασάφρωση του Αλκμίνης και του Φαντιδών, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, γιατί η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει στο κέντρο της. Δηλαδή, δεξιά-αριστερά χώθηκε μέσα, έπεσε κάτω, έπεσε η πολυκατοικία. Κατέρευσε, έπεσε κάτω. Ναι. Δεν έπεσε μπροστά ούτε πίσω. Έπεσε κάτω.
0: Στη βάση της.
4: Δυστυχώς.
0: Έχεις εικόνα, Δημήτρη, από όση ώρα βρίσκεσαι εκεί?
4: Ήταν προηγουμένως ότι η πολυκατοικία είναι παλιά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα μπαλκόνια που βλέπω τουλάχιστον εδώ είναι φρεσκοβαμμένα. Βλέπω εδώ ότι τα σίδερα είναι φρεσκοβαμμένα επίσης των μπαλκονιών. Ότι τα τυχεία δεν είναι λεπτά. Ότι φαίνεται την κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω εδώ πέρα, δεν τη βλέπω κακή. Μόνο που βλέπω τώρα τον μπαλκόνι, εγώ τι μου λένε εδώ, βλέπω τον μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου που έχει κατέβει στα 2 μέτρα, στο 1,5 μέτρο. Άρα όλο το υπόλοιπο βρίσκεται ακριβώς από κάτω, έχει μπει μέσα στα θεμέλια. Και δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Να δούμε τώρα που βρίσκονται, αν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και σε ποιους ορόφους είναι. Φαντάζομαι θα έχουν ρωτήσει. Α, έρχεται και ο κλωβός. Τι κλωβός είναι αυτός? Α, είναι κλωβός για κάποιο κατοικίδιο. Λογικά θα υπάρχουν κατοικίδια. Α, είναι και κλωβός για τους σκύλους. Έρχονται και οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
0: Οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
4: Ναι. Έρχεται και ο σκύλος της ΕΜΑΚ μαζί με άλλους κλωβούς που θα μπουν μέσα, να δουν αν υπάρχουν και κατοικίδια.
0: Ναι.
4: Αλλά ο σκύλος εδώ της ΕΜΑΚ, ο λευκός σκύλος, θα ξεκινήσει να μπει μέσα τώρα, να δούμε όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, να δούμε τις, αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε ποιο σημείο ακριβώς. Πάντως,
0: είναι δύσκολη η κατάσταση,
4: κάποια...
0: Δημήτρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Δύσκολη,
0: έχεις εσύ πληροφορίες σε όση ώρα βρίσκεσαι εκεί και κάνεις ρεπορτάζ, πώς ακριβώς ξεκίνησε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή κάποιες εργασίες που γινόταν σε διπλανή πολυκατοικία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να γκρεμίστηκε, να έπεσε σε χάρτινος πύργος μια τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα?
4: Ναι, δεν το θεωρούν,
0: απίθανο.
4: Με ένα μηχανικό δεν το θεωρεί απίθανο. Ναι,
0: ναι, δεν
4: γιατί
0: το
4: θεωρεί.
0: Ναι.
4: Είναι απέναντι, βλέπω εδώ πέρα ότι είναι απέναντι από το θέατρο μορφές αυτή η πολυκατοικία. Ναι, δεν το θεωρούν. Να, τώρα έχει αρχίσει δεύτερος σκύλος. Δεύτερος σκύλος, μαύρος σκύλος, της ΕΜΑΚ μπαίνει μέσα, μετά το λευκό.
0: Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, να υποθέσω, Δημήτρη,
4: ναι,
0: εκεί.
4: Ναι, πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Δεύτερος σκύλος μπαίνει εδώ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τουλάχιστον με έναν περίοδο ακόμα.
0: Ναι.
4: Ο οποίος κύριος είναι υπομηχανικός από ό,τι γνωρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
4: Να δω τι μπορεί παραπάνω να εισφέρει.
0: Ναι.
4: Θα σας ενημερώσω αμέσως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα συνδεόμαστε συνεχώς με το σημείο. Μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών. Στα Πετράλωνα κατοικούν περί των 300.000 κατοίκων, στα άνω και κάτω Πετράλωνα. Είναι η περιοχή που βρίσκεται δίπλα από το Θησίο, ακριβώς πάνω από την οδό Πειραιός. Η οδός Αλκμίνης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί. Και πραγματικά αυτό το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο μεσημέρι, μετά από εργασίες, να καταραίει μια πολυκατοικία, πραγματικά είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Σιγά σιγά φτάνουν και άνθρωποι που κατοικούν εκεί στην περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν υπερήκοι οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο. Μιλάμε για 7 διαμερίσματα στην πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, αλλά και για ένα παρακείμενο κτίριο, το διπλανό κτίριο στο οποίο γινόταν εργασίες. Σε αυτό το κτίριο που γινόταν εργασίες δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι ένικοι μέσα. Έτσι, γινόταν κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το κτίριο δηλαδή ήταν εγκαταλελειμμένο. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουν φτάσει σκύλοι της ΕΜΑΚ. ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όλα τα συνεργεία βρίσκονται εκεί, επιποδός και τα ασθενοφόρα φυσικά, διότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Αυτή η πληροφορία δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Τον αριθμό αυτόν δεν τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι στο σημείο. Συνέχεια θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους ρεπόρτερ μας. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε συνέχεια, διότι πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που πραγματικά μας έχει αφήσει έκπληκτους όλους και μας προκαλεί και μεγάλη ανησυχία. Για το αν και κατά πόσο βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια, μιλάμε για μια πολυκατοικία η οποία ναι, είναι κάποιων χρόνων, αλλά όχι δα και τέτοια ώστε να καταρρεύσει με κάποιες εργασίες που γίνονται σε παρακείμενο κτίριο. Βέβαια αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο ειδικοί. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει μια τέτοια έκρηξη και να έχει ισοπεδωθεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, πολύ όροφη μάλιστα.

0: Οι πληροφορίες που έρχονται είναι πολλές. Μιλάνε για ανθρώπους εγκλωβισμένους. Σίγουρα υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα. Φυσικά οι πληροφορίες λένε ότι η κατάρρευση έγινε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Είναι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί, της πρώτης ΕΜΑΚ, με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις των ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ακριβώς στο σημείο υποφωτιδών και πυρός και κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή στα 30 μέτρα το σημείο. Βλέπω και ένα στενοφόρο μπροστά μου. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι, έχει μαζευτεί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και οι πληροφορίες λένε φυσικά αυτά που αναφέρατε. Είναι και οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας εδώ και προσπαθούν όλοι τώρα εδώ, βλέπω, να βοηθήσουν την κατάσταση. Υπάρχει μία ένταση και μία ανησυχία αλλά και ψυχραιμία ταυτόχρονα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς τα πρώτα...
1: Έχω σε δευτερόλεπτα και μία καλύτερη εικόνα γιατί και εμείς τρέχουμε.
0: Ναι, κύριε Αποστολόπουλε, εσείς έχετε λίγο εικόνα τι ακριβώς έγινε και κατέρευση πολυκατοικία?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι αποσπασματικές πληροφορίες που μεταφέρετε και εσείς. Βρίσκομαι μπροστά σε τρία πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε το σημείο. Μαζί είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ και η δύναμη της πυροσβεστικής. Βλέπουμε εδώ το σημείο. Είναι πραγματικά εικόνα πολύ...
0: Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, ο αντιδήμαρχος.
1: Είναι ξέρετε, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τα πετάκια, τα σιμέντα. Τα πετάκια, τα σιμέντα και απειρέ.
0: Ναι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, να συνδεθούμε μαζί σας. Αντιδήμαρχος Πρασίνου εκεί του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών, τα Πετράλωνα. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πάμε πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε κάποιο νεότερο, Σπύρο?
2: Αρχίζει να ξεδιαλύνει η εικόνα όσον αφορά το...
0: Κάποιο νεότερο, Σπύρο?
2: Αρχίζει να ξεδιαλύνει η...

0: πριν από λίγη ώρα, υπήρχε η πληροφορία λοιπόν ότι υπήρχαν τέσσερα κλωβισμένα άτομα κάτω από τα χαλάσματα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός έχει πέσει στον έναν, στο ένα άτομο, στην μία γυναίκα συγκεκριμένα, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται ανεπίσημα από την πυροσβεστική. Πριν από λίγο έχουμε μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία,
1: ναι,
0: πως η φερόμενη ως εγκλωβισμένη έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Ναυπλίου, και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και αυτή εγκλωβισμένη στο σημείο. Αυτό που σας λέω είναι ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει σε μια διαδικασία καταγραφής των κατοίκων, των ενίκων της πολυκατοικίας, και έπαιρνε έναν προς έναν τους ανθρώπους τηλέφωνο προκειμένου να διασταυρώσει αν όντως υπήρχε σημείο ζωής ή όχι. Αυτή η διαδικασία έφτασε να περιοριστεί στα τέσσερα άτομα,
1: ναι,
0: και εσχάτως στο ένα, δηλαδή στη μία γυναίκα η οποία μέχρι πριν από λίγο λογιζόταν ως η μοναδική εγκλωβισμένη. Όλα αυτά βεβαίως είναι σε ανεπίσημο επίπεδο, ξαναλέω, και δεν έχει σταματήσει καμία επιχείρηση στο πεδίο, γιατί κανείς δεν ξέρει.
1: Προφανώς.
0: Τι γίνεται. Έχω... Ακόμα να σας πω την αλήθεια, η ΕΜΑΚ είναι σε φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού. Δεν έχουν ανέβει στα χαλάσματα πέραν από τους αξιωματικούς, οι οποίοι κατοπτεύουν τον χώρο προκειμένου να δουν αν υπάρχει πρόβλημα περαιτέρω στατικότητας και αν κάποια ενέργειά τους θα προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή.
1: Σπύρο, αυτό... υπάρχουν και έχουν έρθει και τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, σωστά?
0: Βεβαίως είναι δύο τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, τα οποία πραγματοποιούν αυτή την ώρα, ανιχνεύουν το χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι εγκλωβισμένο κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει κάποιο σήμα το οποίο να υποδηλώνει ότι έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο έχει αναστατώσει την πολύ ευαίσθητη αίσθησή τους, έτσι, την όσφηση, η οποία είναι το δυνατό σημείο.
1: Τώρα, Σπύρο, επειδή πληροφορίες που έρχονται είναι από λεπτό προς λεπτό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Έχεις εσύ αυτή την εικόνα, διότι φτάνουν οι πληροφορίες.
0: Είχαμε μια πληροφόρηση πριν από λίγο,
1: ναι,
0: ότι τα άτομα τα οποία ήταν στη διαδικασία της των εργασιών στο διπλανό, στο μικρό κτίριο που σας αναφέραμε νωρίτερα, δέχονταν ερωτήσεις από τους αστυνομικούς. Ενδεχομένως αυτό να εννοούν όταν μιλάμε για προσαγωγή. Έτσι, αυτή η διαδικασία, ούτως ή άλλως προσαγωγή δεν σημαίνει σύλληψη, σημαίνει η μεταφορά τους σε ένα αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υπάρξει κάποια...
1: Να δώσει μια κατάθεση. Έτσι, για το τι εργασίες μπορεί να γινόταν, ας πούμε, και το ποιοι ήταν οι εργαζόμενοι σε αυτό, τι ακριβώς εργασίες εκτελούνταν, για να λυθούν και οι απορίες. Έτσι, τώρα, διότι αυτή η εικόνα που αντικρίζετε εσείς που είστε στο ρεπορτάζ εκεί και μας μεταφέρετε εμάς εδώ, είναι πραγματικά μια εικόνα που θυμίζει πεδίο στο οποίο έχει γίνει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Δεν το συζητάμε αυτό, και δεν είναι μόνο το κτίριο το οποίο έχει πέσει, είναι και ότι τα χαλάσματα έχουν πληκτοψευτεί σε διάσπαρτα σημεία μέσα στον δρόμο, τόσο στην οδό Αθηνής όσο και στην οδό Φυλασσίων, ενώ όλα τα γύρω αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από ένα πέπλο σκόνης και χώματος λόγω της κατάρρευσης του κτίριου.
1: Μπροστά από το κτίριο αυτό, μπροστά από αυτά τα κτίρια, υπήρχαν και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχουμε και ζημιές σε διπλανά κτίρια, σε αυτοκίνητα κτλ.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπω ακριβώς μπροστά μου την είσοδο, την πάλε ποτέ είσοδο του κτίριου, ωστόσο δεν βλέπω κατεστραμμένο όχημα. Βλέπω κάποια οχήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, ένα λευκό όχημα το οποίο έχει υποστεί θράψη του πίσω ο γυαλοπίνακα, ας πούμε, του πίσω
1: του καμινού. Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποιο άλλο όχημα το οποίο να έχει υποστεί ζημιές. Βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς την είσοδο,
1: ναι,
0: εκεί που θεωρητικά θα μπορούσε να παρκάρει ένα όχημα, έχουν τοποθετηθεί κάποιες καλωσιές και κάποια δοκάρια, τα οποία υποδηλώνουν βεβαίως τις εργασίες που γίνονταν σε αυτό το σημείο. Επομένως, θεωρητικά, αφού γίνονταν εργασίες εδώ πέρα, θα ήταν αδύνατο να έχετε παρκάρει κάποιο όχημα μπροστά από το κτίριο, από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.
1: Μάλιστα, να πούμε βεβαίως, για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, Σπύρο, ότι πέρα από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχει φτάσει και εκεί και η

0: ΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ.
1: Αυτό ακριβώς, Έρη, το είπαμε και νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθότι ενδεχομένως να προκύψουν και προβλήματα τόσο στην μικροδότηση όσο και στην διανομή του αερίου.
0: Σπύρο μου, θα σε διακόψω, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πάρβη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος. Γεια σας κύριε Χαρλάφτη. Μας ακούτε? Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία μας δύσκολη, διότι είναι όλοι στο σημείο αυτό. Σπύρο, μας ακούς?
1: Βεβαίως, εγώ σας ακούω καθαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι κλιμάκιο τόσο της ΔΕΦΑ όσο και, και του ΔΕΔΙΕ, με σκοπό βεβαίως να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να μην περαιτέρω πρόβλημα σε περίπτωση διαρροής του ρεύματος ή διαρροής του φυσικού αερίου.
0: Συγγνώμη και πάλι Σπύρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάμε στον κύριο Σπυράκο. Καλημέρα σας κύριε Σπυράκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σπυράκος είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, ενώ εσείς είστε, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ένα κτίριο να καταρρεύσει έτσι σαν χάρτινος πύργος μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενο κτίριο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι η κατάρρευση δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλο το κτίριο, αλλά έγινε τμηματικά. Αυτό λένε μάρτυρες, ότι έγινε τμηματικά κατάρρευση, γι' αυτό και ορισμένοι ένικοι πρόλαβα και βγήκαν έξω. Σημαίνει ότι είχε εγώ αυτό το οποίο είναι το πιο ας πούμε πιθανό να έχει συμβεί, ότι λόγω των εργασιών που γινόντουσαν στο παρακείμενο επηρέασαν τη θεμελίωση, 1-2 θεμέλια του κτηρίου αυτού. Τα θεμέλια αυτά αστόχησε μετά κάποιο υποστήλωμα, μετά δεύτερο υποστήλωμα, και αυτό παρέσυρε το υπόλοιπο κτίριο. Κάτι τέτοιο είναι το πιθανότερο σενάριο ότι έχει συμβεί. Μπορεί και το κτίριο αυτό, το οποίο δεν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καταλαβαίνω μιλάμε για ένα κτίριο που πρέπει να είναι της δεκαετίας του 60.
0: Ναι.
2: Η εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα, το καθένα μόνο του. Ενδεχομένως να μην είχαν το μέγεθος που έπρεπε να έχουν. Ενδεχομένως το έδαφος αυτό να ήταν χαλαρό και όχι βραχώδες.
0: Ναι.
2: Οπότε ένας συνδυασμός αυτών των συμβάντων είναι το πιθανότερο για μένα σενάριο. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί.
0: Τι εργασίες πιστεύετε ότι μπορούσαν να εκτελούνται και να συντελέσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να ήταν εργασίες πολύ κοντά στο όμορφο αυτό κτίριο που κατέρευσε. Πολύ κοντά.
0: Και στη βάση του, υποθέτω.
2: Στη βάση του, ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η εργασία, στη βάση του.
0: Είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του, δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς στο κέντρο.
2: Ναι. Γιατί αυτό δείχνει και πώς, ας πούμε, έλαβε χώρα η κατάρρευση του κτιρίου. Δηλαδή ένας κακός συνδυασμός, μη λήψης κατάλληλων μέτρων, πρέπει να ακολουθεί από τις εργασίες που έκαναν στο όμορο οικόπεδο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σπυράκο για αυτή την επικοινωνία. Πάμε και στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας που είναι στο σημείο, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Γεια σας κύριε Γραμματικογιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί, έχετε φτάσει και εσείς εκεί στα Πετράλωνα?
3: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους ανθρώπους που έμεναν στο κτίριο, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει εργασίες, κάνει έρευνες, να δούμε αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.
0: Ναι.
3: Το θετικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν κάποια προειδοποιητικά σημάδια και προλάβανε και βγήκανε εκτός του κτηρίου πριν πέσει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα, γιατί μπορεί να καταλαβαίνετε να υπήρχαν και άνθρωποι μέσα οι οποίοι να μην έχουν προλάβει να ειδοποιήσουν, να μην τους έχει αναζητήσει ακόμα κανείς. Άρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή.
0: Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί στα Πετράλωνα. Και πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας, είναι πραγματικά το γεγονός αυτό είναι πολύ έτσι αποκαρδιωτικό. Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι σοκαριστική. Μια πολυκατοικία να καταραίει στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι.
3: Είναι εξαιρετικά σοκαριστικό όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μια πολυκατοικία το να πέσει μέρα μεσημέρι χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι δεν γίνεται. Το θέμα είναι σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης εδώ για αγνοωμένους,
0: ναι,
3: να δούμε πραγματικά συνέβαινε, τι έφτεξε και μια πολυκατοικία έπεσε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε εικόνα για την πολυκατοικία, σε τι κατάσταση βρισκόταν, ας πούμε, σε στατικότητα, δηλαδή πόσων ετών είναι αυτή η πολυκατοικία?
3: Η πολυκατοικία είναι παλαιά, ωστόσο δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία έτσι.
0: Σωστά.
3: Πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει εργασίες στα παρακείμενα σημεία, αν αυτά συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην απομείωση της παίρνουσας ικανότητας του κτηρίου και ποια ήταν η διαδικασία και ποιος ο μηχανισμός που οδήγησε στην κατάρρευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι ένα κάτι το οποίο θα συζητιέται από αύριο μεθαύριο. Πρώτα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος μέσα.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας. Δημήτρη μου, τι νεότερα έχουμε?
4: Εδώ πέρα στην Αλπίνη, σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται μια επιχείρηση διάσωση από ό,τι μας ενημέρωσαν επιχείρηση εντοπισμού πιθανών ατόμων μέσα στο κτίριο ή κάποιων ζωντανών, ζώων εδώ, ναι, κατοικίδιων. Από ό,τι μας ενημερώσαν πριν από λίγο,
0: ναι,
4: εδώ οι τέσσερις που αναζητούνταν, που πιθανολογούσαν ότι ήταν μέσα, ότι βρίσκονταν μέσα, τρεις άντρες και μία γυναίκα, επικοινώνησαν με την πυροσβεστική και δεν είναι μέσα. Έχουν εντοπιστεί σε άλλα σημεία εκτός της πολυκατοικίας.
0: Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ
4: ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Υπάρχει και ένα ακόμα πέμπτο πρόσωπο που πιθανολογείται ότι μπορεί να ήταν μέσα, γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα αυτή την ώρα. Όλοι οι άλλοι φαίνεται πως οι πυροσβεστικοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι αξιωματούχοι, έχουν διασταυρωθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ότι βρίσκονταν εκτός κτηρίου την ώρα της κατάρρευσης. Τώρα, όσον αφορά την κατάρρευση, ακριβώς δίπλα από εδώ, στην Αλκμίνης, δίπλα από εδώ, κολλητά με την πολυκατοικία,
0: ναι,
4: μεσοδικία, ένα νεοκλασικό το οποίο γίνονταν κάποιες εργασίες, ώστε να γκρεμιστεί αυτό και να χτιστεί η πολυκατοικία στην θέση του ή κάποιες οικοδομικές εργασίες, αλλά λόγω του προβλήματος εδώ πέρα που υπάρχει του πολυοδομικού και των θεμελίων στα χαμηλά κτίρια, κατά καιρούς εμφανίζονται τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ξανακαταρρεύσει η πολυκατοικία. Προφανώς έγινε γρήγορα, έγινε επιπόλαια και έτσι υπήρξε αυτό το πρόβλημα, δημιουργήθηκε πρόβλημα στατικότητας. Λένε οι γείτονες εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες έβλεπαν ότι τα πράγματα έτσι, τουλάχιστον με τις τεχνικές εργασίες, δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση. Δεν εξελίσσονταν και τόσο όμαλα.
0: Ναι.
4: Δεν ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες εδώ. Να γκρεμιστούν παλιά κτίρια, μονοκατοικίες, μονοόροφα ή διόροφα, και δεν είχαν καλό, δεν προχώρησαν και γι' αυτό δεν έχουν χτιστεί πολλές καινούριες πολυκατοικίες στην περιοχή, παρότι υπάρχει ικανός συντελεστής δόμησης. Τώρα ρώταγε στον αντιδήμαρχο προηγουμένως,
0: ναι,
4: για το τι κατασκευής είναι. Η πολυκατοικία πρέπει να είναι κατασκευής δεκαετίας του 70, από ό,τι μας έλεγαν εδώ
0: όπως
4: οι γειτονείς και οι άλλες.
0: Ναι, είναι και το 70, της δεκαετίας του 70 είναι και οι περισσότερες πολυκατοικίες εκεί. Είναι η περίοδος της μεγάλης ανοικοδόμησης.
4: Ακριβώς απέναντι εδώ πέρα από το σημείο που έχει καταρρεύσει τετραόροφη, πεντάωροφη πολυκατοικία, υπάρχουν δύο πολυκατοικίες οι οποίες είναι πιο καινούργιες, δηλαδή έχουν στεί μετά το σημείο του 99, και το βλέπω αυτό γιατί έχουν και πάρκινγκ. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είχε πάρκινγκ.
0: Ναι, είναι λίγο παλαιότερη.
4: Ναι, αλλά όμως η κατάστασή της επιμένω είναι καλή. Βλέπω ότι το μπαλκόνι τετάρτο ρόφου είναι υπερσκοπαμένο. Δηλαδή
0: ναι,
4: δεν είχε κάποιο σημάδι ότι η πολυκατοικία αυτή κινδύνευε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και υπ' αυτές τις συνθήκες.
0: Εσείς τώρα, Δημήτρη, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα συνεργεία, κάθεστε σε απόσταση, συνεχίζει η πυροσβεστική να αναζητά...
4: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Εμάς είναι μέσα. Έχει μέσα,
0: ναι,
4: η ΕΠΑΚ. Έχουμε τα δύο σκυλιά, ένα λευκό και ένα μαύρο,
0: ναι,
4: από τη μία πλευρά του κτηρίου και από την άλλη πλευρά του κτηρίου, και συνεχίζει να αναζητά πιθανά ίχνη ζωής μέσα στο χάλασμα.
0: Τώρα έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, λέγαμε νωρίτερα, πέντε προσαγωγές.
4: Έχουν γίνει πέντε προσαγωγές και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν ανθρώπους οι οποίοι κατασκεύαζαν, ασχολούνται με τις οικοδομικές εργασίες του γειτονικού κτηρίου, όπως σας είπα.
0: Ναι, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχει περάσει περισσότερο από μία ώρα, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό.
4: Ναι,
0: έχει περάσει,
4: ναι,
0: μία ώρα και 10 λεπτά από την ώρα της κατάρρευσης και ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε πόσοι και αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο,
4: ναι,
0: σημείο, ούτε και πώς προήλθε ακριβώς, πώς ήρθε αυτή,
4: ναι,
0: η κατάρρευση.
4: Και να πω κάτι, τώρα αυτό είναι και λίγο δύσκολο να γίνει τώρα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, ο καθένας θα προβάλλει τους σχετισμούς, ειδικά όταν είναι μηχανική, θα πρέπει να στέλνει και μηχανική της πυροσβεστικής να διασταυρώσουν τις πληροφορίες και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι πολύ ωραίες. Δεν μπορεί να γίνουν
0: στη
4: στιγμή. Δηλαδή,
0: σωστά.
4: Και αυτό γιατί δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω η πολυκατοικία. Έχει καταρρεύσει κάτω. Έχει καταρρεύσει το θεμέλιό της.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα, έχει βουλιάξει.
0: Άρα σημαίνει, ναι, ναι. Άρα σημαίνει, ναι, ότι οι εργασίες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο, ναι, μηχανικός, ότι οι εργασίες γινόταν πολύ κοντά στη βάση.
4: Πολύ, πολύ, πολύ κοντά, πολύ κοντά στη βάση. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω τα χαμηλά κτίρια σε όσα έχουν απομείνει εδώ στα πετράλαια. Παρότι υπάρχει συντελεστής, δηλαδή οι δόμησες που μπορούν να σηκωθούν, δεν τα σηκώνουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί φοβούνται πιθανές παρενέργειες σε γειτονικά κτίρια που είναι πολυκατοικίες. Μα από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι γείτονες, ένα-δύο κτίρια εδώ στην περιοχή παλαιότερα και μονοόροφα, διόροφα, είχαν υποστεί τέτοιου είδους πλήγματα κατά το παρελθόν από την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών, από την άλλη πλευρά τώρα δηλαδή. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ανταποκρίσεις εκεί από τα Πετράλωνα. Και σε λίγο και πάλι θα συνδεθούμε για όλα τα νεότερα. Στο στούντιο έχει έρθει ο Βασίλης Βενιζέλος από το ιατρικό ρεπορτάζ να μας δώσει μια εικόνα για την κινητοποίηση που έχει κάνει το ΕΚΑΒ εκεί. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι εικόνα έχουμε, Βασίλη μου.
5: Έρη, από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πεδίο 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, ενώ ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης έχει θέσει εδώ και ώρα, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, σε πλήρη ετοιμότητα τα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και το Τζάνιο του Πειραιά. Ευτυχώς προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν.
0: Ναι, ευτυχώς οι ειδήσεις, οι πληροφορίες που μας έρχονται, βαίνει συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των αγνωμένων, κατά πως φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Μιλάμε τώρα για ένα κτίριο που, αν πραγματικά στο κτίριο το οποίο γινόταν οι εργασίες ήταν εγκαταλελειμμένο, άρα δεν υπήρχε κανένας εκεί, και αν εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, άρα μιλάμε πραγματικά για είχαν άγιο αυτοί που έκαναν τις εργασίες εκεί, και για την πολυκατοικία τώρα αυτή που κατέρευσε την διπλανή με 7 διαμερίσματα, αν πραγματικά και εκεί δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, πραγματικά θα είναι θαύμα. Έτσι, γιατί το ρεπορτάζ όπως μας έρχεται και η εικόνα όπως μας τη μεταφέρουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των παραπολιτικών που βρέθηκαν από το πρώτο λεπτό στο σημείο, και ο Σπύρος Δαρσινός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όλο το επιτελείο των παραπολιτικών είναι επιποδός, και το παραπολιτικά.gr και το aefmerida.gr μεταδίδουν και εικόνα και ρεπορτάζ από το σημείο αυτό. Η εικόνα λοιπόν που μας έρχεται και βλέπουμε από τα site του ομίλου μας είναι μια εικόνα, έτσι, που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει Βενεζουέλα.
5: Για έναν ισχυρό σεισμό δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
5: και
0: του ΕΚΑΒ.
5: Είναι μεγάλη,
0: έτσι, και όπως μας είπες έχουν τεθεί σε επιφυλακή και πολλά νοσοκομεία.
5: 3 νοσοκομεία, ένα στον Πειραιά και 2 στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο, έρχεσαι να μας ενημερώσεις φυσικά, διότι αν πραγματικά υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα, εκεί πραγματικά θα χρειαστεί άμεσα τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπαρδάκη, γεια σας. Καλησπέρα σας.
6: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την φιλοσοφία. Τώρα λυπάμαι βέβαια που είναι αυτό το περιστατικό.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Μπαρδάκη. Θα ήθελα την βοήθειά σας στο εξής. Επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και όσον αφορά τέτοια θέματα της στατικότητας, μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, μας σοκάρει η εικόνα της κατάρρευσης ενός κτηρίου, τετραόροφου κτηρίου, επειδή γινόταν εργασίες σε ένα παρακείμενο κτίριο. Με όσα στοιχεία έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προέκυψε αυτή η κατάρρευση?
6: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω και εγώ καλή εικόνα, δεν έχω στοιχεία έτσι πολλά. Αυτό που συνήθως, ας πούμε, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι αν γίνει εξκαφή σε κάποιο γειτονικό, μια βαθιά εξκαφή, και είναι βαθύτερη από τα θεμέλια του κτηρίου που συζητάμε, τότε είναι ένα πιθανό σενάριο. Αλλά είναι ενδεχόμενο, γιατί δεν έχω και εγώ τα στοιχεία να σας πω με συγκυρία τι έγινε αυτό. Αλλά είναι μια κλασική περίπτωση, αν γίνει μια βαθιά εξκαφή χωρίς αντιστήριξη και αποκαλυφθούν τα θεμέλια του γειτονικού, μπορεί μετά να στοχίσει το έδαφος και μετά να παρακλείσει το κτίριο και τελικά να καταρρεύσει. Άρα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση. Δηλαδή δεν είχαμε εργασίες μέσα στο κτίριο αυτό, ναι. Αν κάνω λάθος.
0: Ναι.
6: Εκτός αν έχετε την εικόνα ότι εκτελούσαν εργασίες μέσα.
0: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε ότι στο διπλανό κτίριο, το οποίο ήταν και εγκαταλειμμένο, εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης και μάλιστα η πιθανότητα είναι, γινόταν στο υπόγειο του κτίριου αυτού.
6: Ναι.
0: Και εκτιμούμε λοιπόν τότε ότι ακριβώς επειδή γινόταν κοντά στα θεμέλια του διπλανού κτιρίου, γι' αυτό και επήλθε η κατάρρευση.
6: Θα μπορούσε ας πούμε κάτι να τη στήριζε,
0: ναι,
6: ουσιαστικά το θεμέλιο του διπλανού, και με την αφαίρεσή του να έφυγε τη στήριξη και να έγινε μια στο κέντρο. Αλλά είναι λίγο πιθανολογούμε γιατί δεν έχουμε εικόνα, δηλαδή, και εγώ δεν έχω όπλα στο κέντρο.
0: Ναι.
6: Σας λέω τα πιο πιθανά, ας πούμε.
0: Τώρα αυτή η συγκεκριμένη πολυκατοικία, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ μας, είναι μια πολυκατοικία που έχει χτιστεί εκεί περί της δεκαετίας του 70, ας πούμε. Είναι μια πολυκατοικία που, σαν όλες τις πολυκατοικίες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει καμία, έτσι ας πούμε, ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δηλαδή μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
6: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια συχνά φαινόμενα δείχνει ότι γενικώς υπάρχει η ασφάλεια. Τώρα, άρα αυτό είναι μια εξαίρεση που συζητάμε.
0: Ναι.
6: Παίρνοντας και τα περισσότερα στοιχεία θα καταλάβουμε τι δεν πήγε καλά.
0: Εσείς κύριε Μπαρδάκη, έχετε ξανακούσει.
6: Εκτός αν υπάρχουν άνθρωποι που συμβαίνει και τέτοια.
0: Ναι, βέβαια. Πρωτίστως αυτό. Κύριε Μπαρδάκη, εσείς έχετε ξανακούσει κάτι παρόμοιο? Δηλαδή να εκτελούνται εργασίες σε όμορη πολυκατοικία διπλανή και να καταραίει το κτίριο?
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί ειδικά σε καφές. Μπορεί να συμβεί όμως και σε άλλες εργασίες καθαρέσεων. Γιατί ειδικά τα παλιότερα κτίρια ήταν πιο εύθροντα, μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο.
0: Έτσι, ναι.
6: Ξαφνικά μια. Άρα θέλει με προσοχή να κάνουμε ό,τι καθαίρεση κάνουμε. Το ξέρουμε αυτό οι πολιτικοί μηχανικοί που μελετούν τα σχέδια, τα σχετικά θέματα.
0: Ναι.
6: Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παλιά κτίρια. Γιατί μπορεί και στοιχεία που φαίνονται, ας πούμε, δευτερεύοντα, ξέρω εγώ, τυχοπληρώσει, τούβλα και τέτοια,
0: ναι,
6: να παίζουν το ρόλο του. Δεν είναι ότι είναι σαν τα καινούργια που μόνο ο σκελετό του πετού, οι κολόνε και τα δοκάρια κτλ. Συμμετέχουν στην ανάληψη φορτίων. Μπορείς μια παλιά κατασκευή και τα τούβλα να παίζουν. Ακόμα και μια παλιά μεσοδυχία να κάνει αντιστήριξη. Καταλάβατε. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή στο τι καταγραφίζουμε.
0: Κύριε Μπαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το μυστήριο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, λοιπόν? Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί, ο αστυνομικός μας ρεπόρτερ. Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
7: Λοιπόν, φίλοι ακροτές, έχουμε μια πρώτη επιβεβαίωση,
0: ναι,
7: στο ότι όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου κτιρίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα. Επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά για να ξέρουμε και τι λέμε, για να μην μπερδευτούμε. Όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου κτιρίου, δεν υπάρχει κανένα κάτω από τα χαλάσματα.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή που μας μεταδίδει, Σπύρο.
7: Ολοκληρώθηκε η έρευνα όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην πολυκατοικία της συγκεκριμένη. Υπήρχαν 4 εκκρεμότητες, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Μετά από αρκετή ώρα έρευνας, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και τα τελευταία 4 άτομα τα οποία έδωσαν σημείο ζωής, άλλα εκτός Αθηνών, άλλα σε άλλες περιοχές της Αττικής, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ένικος του συγκεκριμένου κτηρίου κάτω από τα χαλάσματα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα, διότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα γίνονταν εργασίες.
0: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα αν όλο το συνεργείο που πραγματοποιούσε αυτές τις εργασίες βρισκόταν στο σημείο ή σε επίμαχο σημείο ώστε να βρεθεί κάτω από τα χαλάσματα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση και την ελληνική αστυνομία, όπως πολύ σωστά ανέφερε και εσύ, Έρη,
0: ναι,
7: ότι είχαμε 5 προσαγωγές.
0: Ναι.
7: Από τις 5 προσαγωγές, λοιπόν, θυμάται ότι μιλάμε για 5 άτομα τα οποία ανήκουν στο εργατικό δυναμικό το οποίο εκτελούσε σε εργασίες στο μικρό κτίριο, στο μικρό κτίριο που κατέρευσε, το κτίριο που κατέρευσε πρώτο παραπλεύρος της τετραώροφης πολυκατοικίας. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι υπήρχε και άλλος εργάτης, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες ακόμα είναι ελπίσμενες, δεν έχουμε εικόνα για το τι έχουν καταθέσει οι συγκεκριμένοι πέντε που μιλούν με τους αστυνομικούς και με τους πυροσβέστες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η διαδικασία του ενδεχόμενου εντοπισμού κάποιου εγκλωβισμένου, τόσο
0: αυτό...
7: από τους πυροσβέστες όσο και από την ΕΜΑΚ, έρη, μπορώ να μου πεις, ναι.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, Σπύρο μου, διότι θέλω να πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, και θα επανέλθουμε, Σπύρο, σε σένα, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η πληροφορία που μας έδωσες, ότι πιθανότατα δεν υπάρχει εγκλωβισμένος, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χαρλάφτης, καλησπέρα σας, κύριε Χαρλάφτη.
8: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το βιαστικό, απλά επειδή
0: εγώ
8: και εμείς να συνδράμουμε στο έργο.
0: Φυσικά,
8: εδώ,
0: και σας καταλαβαίνουμε απολύτως.
8: Υπάρχει πυροσβαστική η οποία κάνει ενέργειες. Ακούστηκαν κάποιοι ήχοι από σκυλιά, σαν να υπάρχει τοπισμός. Υπάρχει φήμη, ευτυχώς από τέσσερις, υπάρχει φήμη για έναν πλέον. Ελπίζουμε να μην είναι κανένας.
0: Ο Σπύρος Δαρσινός, ο καλός μας συνάδελφος, αστυνομικός ρεπόρτερ, πριν από λίγο μας μετέδωσε εδώ την πληροφορία στα παραπολιτικά ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, και αυτό μας ανακουφίζει ιδιαίτερα αυτή η μετάδοση. Ελπίσουμε ότι θα επαληθευτεί το ρεπορτάζ φυσικά, και οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά. Εσείς, κύριε Χαρλάφτη, τώρα βρεθήκατε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό. Ναι, η εικόνα, ναι, που αντικρίζεται αυτή τη στιγμή, τι σας λένε, πώς μπορεί να προήλθε?
8: Η εικόνα που έχουμε μαζί και με ένα διοικητικό έλεγχο πρόχειρο που κάναμε,
0: ναι,
8: είναι ότι στη φάση είχε εκδοθεί μια άδεια για την διπλανή πολυκατοικία για ανέγερση, μάλλον στις εξκαφές. Πρέπει να γίνει κάποια αστοχία και κατέρευσε το διπλανό.
0: Μάλιστα, κατέρευσε λοιπόν συμπαρέσυρε και την κατοικημένη πολυκατοικία. Αυτό μας λέτε.
8: Ναι, δεν είναι διόροφο, ευτυχώς δεν είναι πολύ όροφη οικοδομία, οπότε...
0: Διόροφο είναι αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες.
8: Βέβαια. Ήταν... Διόροφο είναι αυτό που κατέρευσε, ήταν υπό ανέγερση πολυκατοικία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε εικόνα για το πώς έγινε η κατάρρευση, γιατί αν πραγματικά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, σημαίνει ότι το κτίριο
8: πρέπει... Λογικά έγινε στη φάση των
0: εξκαφών. Ναι.
8: Λογικά έγινε στη φάση των εξκαφών.
0: Και πρέπει να έγινε και τμηματικά, καταλαβαίνουμε, διότι ίσως είχαν κάποια λίγα λεπτά οι άνθρωποι που βρισκόταν οι ένικοι μέσα στην πολυκατοικία για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν το κτίριο.
8: Ναι. Οπότε να σας αφήσω απλά τώρα μόνο λίγο για να μπορέσουμε
0: σας
8: να...
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλά. Καταλαβαίνουμε πολύ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένας πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας.
7: Είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που έδωσε το πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, ο αντιδήμαρχος, γιατί έτσι αρχίζει και ξεδιαλύνει,
0: ναι,
7: ακόμα περισσότερο το τοπίο όσον αφορά για το τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
7: Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η αναστάτωση, γιατί αρχικά μιλούσαμε για εργασίες ανακαίνησης και ως εκ τούτου είτε υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι και στο δεύτερο κτίριο το υποανέγερση, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κτίριο υπήρχε τενότητα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες. Ως εκ τούτου λοιπόν, μέχρι στιγμής τα σημάδια είναι ελπιδοφόρα ότι δεν έχουμε άτομο το οποίο έχει εγκλωβιστεί. Αυτό υπογραμμίζω ξανά όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετράωρου κτίριου. Τώρα δεν μένει να δούμε τι έχει συμβεί και με το εργατικό δυναμικό, με το συνεργείο των εργατών που πάλευαν, που εργάζονταν προκειμένου να αναγείρουν μια νέα πολυκατοικία. Αυτό είναι και άλλωστε και μια πρακτική, το οποίο το βλέπουμε πολύ σύντομα στην Αττική.
0: Ναι.
7: Μικρά παλιά σπίτια, τα οποία κατεδαφίζονται, είναι όμορα με άλλες πολυκατοικίες, φαίνεται να ακουμπούν και μάλιστα κάποια, το τσιμέντο, τα τσιμέντα τους μεταξύ τους, και ενδεχομένως εκεί να υπάρχει, να προέκυψε το λάθος, το σφάλμα που να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή η καταστροφή είναι υλική, Έρη. Σε αυτά μένουμε μέχρι τώρα και μένει να δούμε...
0: Υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, Σπύρο, από την γειτονιά?
7: Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος και τώρα βλέπουμε και τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις καλωσιές από την πολυκατοικία προκειμένου να μπουν σε έναν ακάλυπτο χώρο μιας διπλανής διόροφης οικοδομής. Ενδεχομένως κάτι να έχουν βρει, ενδεχομένως κάτι να εξετάζουν και προσπαθούν να επιχειρήσουν να μπουν σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Μέχρι στιγμής βλέπω να κάνουν διαβουλεύσεις και να εξετάζουν το σημείο. Πολύ κοντά βρίσκονται και άντρες του Ερυθρού Σταυρού,
0: ναι,
7: και διασώστες, όπου είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι να επέμβουν. Εδώ, όπως ανέφερες και εσύ πριν, είναι αρκετός κόσμος στην περιοχή, μεταξύ βεβαίως των πολλών αυτοκινήτων τα οποία έχουν καλυφθεί με σκόνη, καθότι όπως μας ανέφεραν πριν από λίγο αυτές μάρτυρες,
0: ναι.
7: Η σκόνη πέρασε από τα στενά σε απόσταση τουλάχιστον 50 και 60 μέτρων, δηλαδή περίπου 2 οικοδομικά τετράγωνα μακριά.
0: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα έχουμε και πάλι επαφή. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη.
9: Εδώ από την άλλη πλευρά της Αλκμένης είμαι εγώ.
0: Έχει οι δρόμοι εκεί, οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.
9: Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, ναι. Ακριβώς πάνω από την Πειραιώς. Εδώ οι δρόμοι γύρω-γύρω, στην Υποφαντιδόν και πιο πίσω λοιπόν, από και προς την Πειραιώς έχουν κλείσει. Όλοι οι δρόμοι εδώ στα Πεδάλωνα, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, από ό,τι μας έλεγαν τεχνική της υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Εδώ φανταστείτε τώρα είναι σε αυτό το ύψος, εδώ είναι ευθεία κάτω το κέντρο Αθηνών, το κέντρο διασκέδασης στην οδό Πειραιώς. Είμαστε σε αυτό το ύψος κοντά στο Γκάζι, σε απόσταση έτσι λίγων δεκάδων μέτρων από το Γκάζι.
0: Το σημείο αυτό, Δημήτρη, είναι για σχεδόν 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας.
9: Ακριβώς. 1,5 χιλιόμετρα περίπου από την πλατεία Ομόνοια. Είναι πολύ κεντρικά. Έχουν κλείσει ο δρόμος εδώ, ο οποίος είναι καθοδηγός, η Αλκμίνης είναι καθοδηγός. Έχει κλείσει σε όλο σχεδόν το μήκος μέχρι την Υποφαντιδόν. Ενώ βλέπω τώρα 2-3 δρόμους παρακάτω έχει κλείσει, μέχρι 2-3 δρόμους παρακάτω. Και η κυκλοφορία διεξάγεται παρακάτω από την Πειραιώς, όπου στρίβει κάποιος αριστερά προς το τέρμα του Ταύρου. Αριστερά πάμε δηλαδή για να πει κάποιος εδώ, να έρθει στα Πετράλωνα, πρέπει να στρίψει από τα φανάρια του Ταύρου αριστερά.
0: Εκείνο τώρα Δημήτρη, να σε ρωτήσω.
9: Τώρα, έχει αλλάξει πάλι ο σκύλος, μπαίνει άλλος σκύλος μέσα. Γιατί αυτό που αναζητούν, όπως μας έλεγαν εδώ, είναι ίχνη πιθανά ότι κάτι έχουν ακούσει. Ψάχνουν να δούνε αν όντως αυτό είναι, αν είναι επιβεβαιωμένο. Κάτι έχουν ακούσει, έχει σηκωθεί πάνω και ντρόουν, ψάχνουν ετοίμονα να δούνε αν όντως υπάρχει σημείο ζωής μέσα στα χαλάσματα. Και η έρευνα γίνεται από αυτή την πλευρά που είμαι εγώ, από την Υποφαντιδόν, από την αριστερή πλευρά του κτηρίου όπως το βλέπουμε, από την αριστερά πλευρά του κτηρίου, γιατί εκεί πέρα πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει.
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, δεν ξέρω αν σου έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, αλλά το κτίριο αυτό πιθανότατα έπεσε τμηματικά, διότι είχε 7 διαμερίσματα μέσα, και αν πραγματικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν να μην υπάρχει εγκλωβισμένος ή να υπάρχει μία γυναίκα εγκλωβισμένη, όπως μας μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός, τότε πραγματικά μιλάμε ότι ίσως πιθανότατα είχαν κάποια λίγα λεπτά χρόνο στη διάθεσή τους οι ένικοι να φύγουν από το κτίριο. Υπάρχουν εκεί κάποιοι οι οποίοι είναι ένικοι του κτιρίου?
9: Δεν λένε. Εδώ οι δύο περίοδοι οι οποίοι μίλησαν, μας έλεγαν ότι εφνιδιάστηκαν.
0: Έλεγαν
9: ότι είπε μάλιστα ένας ότι δεν γίνονταν καλά οι εργασίες, ακόμα και χθες το βράδυ οι εργασίες δεν γίνονταν καλά. Δεν εκτελούν χωρίς την επίβλεψη μηχανικού, αυτόνομα δηλαδή από οικοδόμους, χωρίς επίβλεψη μηχανικού, ότι δεν εξελίσσονταν σωστά οι εργασίες αυτές τις μέρες, ότι είχαν παραπονεθεί κάτι και ότι υπήρχε πολύ σκόνη και πολύ χώμα εδώ στις οικοδομικές εργασίες, αλλά πέραν τούτου ουδέν, δηλαδή ότι το κτίριο κατέρευσε ξαφνικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά στα παραπολιτικά θα έχετε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα Πετράλωνα. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο βαίνει πως ολοκλήρωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ρεπόρτερ των παραπολιτικών που βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο της κατάρρευσης της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης 22, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Σπύρο Δαρσινό που από την πρώτη στιγμή μετέδωσαν το γεγονός, την Κατερίνα Πλατή που ήταν στην αρχισυνταξία του δελτίου, του έκτακτου δελτίου, την Όλγα Καλατζή που ήταν επίσης στην παραγωγή, βοήθησε εξαιρετικά, και την Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, το Δημήτρη Κύρκο που ήταν στον ήχο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε και από την Έρη Πανάγων έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθούν τα Κακά Κορίτσια.
10: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
11: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
17: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: δημοσιογράφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
1: Ωραίο άσμα του Πάριου, έτσι.
2: Ναι,
1: μπράβο, Βασίλη Γκριμπά. Μπράβο, Πάριε. Ο κύριος Πάνος Χάλαρης είναι μαζί μας εδώ. Πάνος, το θυμάσαι αυτό το μπράβο, Χάλαρη. Μπράβο, Πάριε. Μπράβο, Πάριε. Γιώργος Λεφεντάριος. Λοιπόν, Βασίλης Γκριμπάς, πάμε στην επιλογή του τραγουδίου. Βασίλης Κουρίς εδώ δίπλα μου.
2: Από τον κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
1: Και από την κυρία Κατερίνα Πλαδίμου στην παραγωγή της εκπομπής. Στο 2.11.10.80.880 είναι η κυρία Ελένη Τόγκα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ξεχάσα τίποτα. Τα πολλά. Βγείτε όλοι για ψώνια, έτσι όπως σήμερα.
2: Ποιος?
1: Βγείτε όλοι για ψώνια από σήμερα.
2: Γιατί?
1: Από αύριο είναι από σήμερα, γιατί σήμερα έχει πλαφόν. Από αύριο.
3: Από αύριο.
1: Λοιπόν, κρατήσου λίγο, κρατήσου. Και θα μου πεις και θα παίξω εγώ μετά. Λοιπόν, θα πούμε μετά, θα έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο μαζί μας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να μιλήσουμε για αυτή τη συνάντηση που έγινε χθες με τους εκπροσώπους των, με τους σούπερ μαρκετάδες που λέμε και τους βιομήχανους, να δούμε τι προκύψει.
2: Έχω και εγώ, θα το συζητήσουμε το θέμα μετά, αλλά που και που έχω κάτι απορίες.
1: Όπως?
2: Λέω, αφού πέφτουν οι τιμές τώρα. Ναι. Πέφτει η βενζίνη, πέφτουν τα κόστη, πέφτουν αυτό.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μείνουν οι ίδιες, οι τιμές θα πέσουν.
1: Να πέσουν.
2: Λέω,
1: να πέσουν.
2: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Να πέσουν, απειδή δεν έχουν πέσει ποτέ. Ναι, λέμε ότι δεν το πιστεύουμε κι εμείς, δηλαδή, ότι θα πέσουν ποτέ. Δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρξε εποχή που να πέφτουν τιμές σε προϊόντα. Ποτέ, μα ποτέ. Μόνο η βενζίνη όταν ανεβοκατεβαίνει. Αφού πρώτα έχει ανέβει, βέβαια, πρέπει να πέσει. Άλλο προϊόν το οποίο να έχει βγει στην αγορά, να έχει μπει σε ράφι και να το δω, όχι σε προσφορές, έτσι, σε προσφορές το έχω δει, σε κανονική αγορά, συνθήκες να φθηναίνει, δεν έχω δει ποτέ.
2: Θα το δεις από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, μάλλον. Θα το δω από Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχει συμφωνία κυρίων.
2: Ναι.
1: Θες να κάνουμε και εμείς μια συμφωνία κυρίων.
2: Εμείς θα
1: μοδίσουμε το μισθό σου δύο χρόνια.
2: Θα την τηρήσουμε κιόλας.
1: Θα μοδίσεις δύο χρόνια το μισθό σου και μετά θα σου δίνω εγώ το δικό μου. Σε επόμενα δύο χρόνια. Να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων. Λοιπόν, μπάσε αυτό, θα τα πούμε μετά αυτά. Τώρα όσοι είστε στον Κηφισό και ανεβαίνετε από τη λεωφόρα Αθηνών, εντάξει, έχει βοήθειά σας, αλλά δεν έχει πολύ εύκολα, σαν χθες ας πούμε. Έχει, λέει, κινησούλα στην κάθοδο η βοήθειά σας. Από τον κόμβο με την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών, με κάτι μικρές διακοπές, έχει πολύ κίνηση. Η Συγκρού έχει κίνηση αρκετή, πιο πολύ από την από χθες. Φτάνει προς την Νέα Σμύρνη σχεδόν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν όλοι του κόσμου στην Αθήνα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, προς τον Πειραιά καλά το πρωί γινόταν χαμός και ξεκίνησε πια ο πρωινός χαμός στον Πειραιά, γιατί φεύγει ο κόσμος. Από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά είναι ένα κατακόκκινο ολόκληρο. Η Κηφισίας, για να δω την Κηφισίας, στην άνοδό της με κομμάτια κίνηση μέχρι το Χαλάνδρη, στην κάθοδό της τα πράγματα από το ψυχικό και κάτω δύσκολα. Και επίσης και στη Μεσογείο, από το Χαλάνδρη προς τα κάτω, αρκετή κίνηση επίσης. Στον περιφερειακό της Κατεχάκη τα πράγματα δεν είναι πολύ άσχημα. Και από το Χαϊδάρι, τα γνωστά προς το Σκαλαμάγκα. Ξεχνάω κάτι.
2: Ξέρεις, εκτός από τη Μούτζα, εκτός από το Μακάκα και λοιπά, όταν οδηγείς, μία θεωρία, τι κάνουν όλοι αυτοί, πού πάνε. Και ο καθένας λέει για τον άλλον, πού πάνε όλοι αυτοί.
1: Πού πάνε όλοι αυτοί.
2: Ο ένας για όλους τους άλλους, αλλά ο καθένας.
1: Λοιπόν, στο Μουντιάλ λέει, που δεν έχω παρακολουθήσει ούτε ένα αγώνα μέχρι τώρα, φαντάζομαι και πολλοί που τους λέω δεν έχω παρακολουθήσει ούτε εκείνη, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία πριν από λίγο στα πέναλτι που λέγαμε, και νωρίτερα η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία.
2: Πίστευα.
1: Η Γερμανία που κατά το παλιό ρητό που δεν ισχύει πια είναι ότι παίζουν, λέει, δύο και κερδίζουν το τέλος Γερμανία. Οι Γερμανοί στο τέλος τον πίνουν εδώ και χρόνια. Ούτε στους 16 δεν έχουν πάει, από το 14 νομίζω.
2: Ναι.
1: Συνέχεια αποκλείονται στη φάση αυτή.
2: Είναι αδέρφια μας.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
2: Φίλοι μας.
1: Λοιπόν, το Μουντιάλ ήταν εκπλήξεων. Που στο τέλος πίσω τον πάρει, Μανώλη μου.
3: Πορτογαλία.
1: Και εγώ με την Πορτογαλία είμαι τώρα. Αλλά λόγω Ρονάλντο δηλαδή. Αλλά θα δούμε.
2: Σήμερα έχει εκλογές στη Σούπερ Λίγκα. Μαρινάκης Αλαφούζος.
1: Α, είναι αντίπαλοι. Ναι.
3: Για
1: ναι. Την άλλη φορά αντίπαλοι ήταν.
2: Νομίζω 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάει η ψηφοφορία. Το Δουσού.
1: Το Δουσού.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν το ήξερα.
2: Και ας σου πω για ποιες ομάδες ψηφίζουν σύμφωνα με τη Sport Day που έχω μπροστά μου. τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
1: Να μου λέγες
2: θα ψηφίσουν Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, Όφη, Καλαμάτα, Άρης, Ατρόμητος. Στο μπλοκ του Παναθηναϊκού βρίσκονται Ηρακλής, Κηφισία, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός. Ενώ προς το Λευκό καταλήγουν ΠΑΟΚ, Πανετολικός και ΕΠΟ. Οι τρεις τελευταίοι, αν δεν υπάρξει υποψήφιο από τον Παναθηναϊκό, τότε μπορεί να ψηφίσουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σύμφωνα με την εφημερίδα.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, μέχρι αργά το βράδυ γινόταν μάχη να πιστούν ΠΑΟΚ, Πανετολικός να ψηφίσουν τον υποψήφιο του Παναθηναϊκού και να ψηφίσει και η ΕΠΟ, η οποία πάντα σε αυτές τις ψηφοφορίες ψηφίζει Λευκό.
1: Μάλιστα.
2: Sport Day σήμερα για μια μάχη σημαντική το απόγευμα.
1: Μάλιστα, δεν την ήξερα καν. Λοιπόν, σου είπα ότι μέσα στο Μουντιάλ δεν βλέπω αυτό τον καιρό. Βέβαια, τις ώρες που είναι τα μάτσα εδώ που τα λέμε, πότε να τα δεις. Ένα μάτσα έχει μόνο, μπορείς να δεις αυτό που παίζεις 8. Τα άλλα είναι νομίζω στις 4 και.
3: Βολεύομαι στο βραδινό, το βλέπω όταν έρχομαι.
1: Α, έχει ένα βραδινό, ναι, 11-11.30 κάπου εκεί.
2: Όχι και νωρίτερα, στις
1: 30. Στις 5, ναι. Α, τα παίρνει και είδες και τα μπενάλτι, είδες εσύ, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις κάποια πρόβλεψη για τη Σούπερ Λίγα το βράδυ? Σούπερ Λίγα. Δεν θες να κάνεις πρόβλεψη έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Μας έδωσε όμως το ρεπορτάζ και αυτό είναι σημαντικό.
2: Με αναφορά.
1: Ναι.
2: Επίσης δεν είδα χθες το φεγγάρι της Φράουλας. Πρώτη φορά που δεν έχω δει φεγγάρι τέτοια εποχή. Δεν πειρες. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν.
1: Ήταν και χθες μια τροπική νύχτα.
2: Ναι.
1: Η πρώτη λέει τροπική νύχτα. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό στους μετρολόγους φίλους μου, γιατί έχω αρκετούς, κάτσα και έψαξα όλες αυτές τις ορολογίες που μάθαμε τα τελευταία χρόνια για καιρικά φαινόμενα που τα ξέρουμε εδώ και από το που γεννηθήκαμε. Αλλά τώρα τα βαφτίζουν σιγά σιγά οι μετρολόγοι. Αυτό που ζούμε λέει χθες και σήμερα και αύριο θα είναι τροπική νύχτα. Ποια είναι τροπική νύχτα? Άμα η θερμοκρασία είναι πάνω από 20-25 βαθμούς, ενώ το πρωί ξέρω 38. Εμείς αυτό το ξέραμε ότι είναι αυτό ο καύσωνας. Δηλαδή να μην πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ καθόλου και να προλαβαίνει να δροσίσει. Αυτό λέει, το λένε τροπική νύχτα. Κάπως έτσι μάθαμε. Τον καιρό πι. Τον θυμάσαι τον καιρό πι? Το θερμικό θόλο. Τον θυμάσαι το θερμικό θόλο? Το ατμοσφαιρικό ποτάμι. Την ξηρή καταιγίδα. Ναι, αυτά καινούργια είναι. Όλα τα μάθαμε έτσι. Την ψυχρή λίμνη.
2: Ναι.
1: Τι είναι η ψηρή λίμνη, ξέρεις? Σε εξετάσω.
2: Δεν ξέρω και το θεωρώ δευτερεύοντα. Εκείνο που θεωρώ πρωτεύον.
1: Η Σουπερλίγκα δεν είναι πρωτεύον.
2: Όχι, θεωρώ πρωτεύον Σωτήρη. Το ένα θέμα, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα με την κλιματική κρίση και με την αλλαγή του καιρού. Και αυτοί που μέχρι τώρα μας τα είχαν πρίξει, να μην το πω αλλιώς, με την κλιματική κρίση και την κλιματική κρίση, λένε τώρα δεν υπάρχει αυτό, τώρα πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Τι μας ενδιαφέρει αυτό? Άλλα πράγματα τώρα. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το οποίο ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία.
1: Κράτα τη γνώμη σου για σένα.
2: Για μένα την κρατάω, αλλά άσε να τη λέω και πού και πού και
1: να σου πει. Να τη λες, να τη λες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι.
1: Καλημέρα,
2: με,
1: Πέτρο.
2: Με τιμάει μεγάλο ψυχία.
1: Καλημέρα, Πέτρο, φίλε μου, καλημέρα. Και χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς και
2: όλες. Γιορτάζουν σήμερα οι Απόστολοι και οι Αποστολίες.
1: Ναι, σκέτη. Τώρα ένας Πέτρος μου απάντησε επειδή μας ακούει. Ναι, στις αρχές που του είχα στείλει χθες. Λοιπόν. Το ξέρεις και εσύ, θα σου πω μετά ποιος ήταν. Λοιπόν, ναι, από εκεί είναι αρκετή Απόστολη. Γιορτάζει και ο επίτροπός μας.
2: Της Κώστας.
1: Ναι, γιορτάζει.
2: Σωστά.
1: Κανένας άλλος Απόστολος.
2: Ο
1: Απόστολος Κακλαμάνης γιορτάζει. Ο Απόστολος Κακλαμάνης. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ναι, ελληνοφρένεια.
2: Ξέχασα. Απόστολε.
1: Πολλά πολλά. Λοιπόν. Για την κίνηση σας είπαμε, η μέρα θα είναι ζεστή σήμερα. Μην βάλετε παλτό δηλαδή. Βάλτε κάτι λάφρυ. Η Αθήνα βιάζει σιγά σιγά, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ δηλαδή. Για λίγο όμως. Τι θες από εδώ? Τι θες?
2: Που αδειάζει η Αθήνα.
1: Αδειάζει σιγά σιγά, από κίνηση αδειάζει. Επειδή εσύ δεν κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, εμείς που κυκλοφορούμε αυτοκίνητο κάτι ξέρουμε παραπάνω. Ο Κηφισός, ας πούμε, όταν γυρίζω από το βράδυ το απόγευμα τη δουλειά, δεν έχει κίνηση πια. Τα κάνουμε τώρα. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, από ψέματα. Έλα και μόνο ένα μήνα ακόμα. Θα περάσει.
2: Παρ' όλα αυτά και μετά το 20ήμερο, 24ήμερο που μας μένει, θα λέω ότι ο Τύρης ήταν φίλος μου.
1: Και εγώ το ίδιο. Και θα παραμείνει έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε.
2: Ξέρεις, διαβάζω μια έκθεση του ΩΣΑ. Στα νέα τη διαβάζω. Στον αδύρη εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς. Έτσι, σκίζουμε. Λοιπόν, είμαστε πιο πίσω από όλα, δεν το συζητάμε. Η εθνική κυβέρνηση 24% από 32% το 23. Περιφέρειες το ίδιο. Όλοι πτώση. Και οι δημοσιογράφοι βεβαίως δεν εξαιρούμαστε από αυτά. Έτσι, το 23 είχαμε 22% από. Με συγχωρείς, από Αυτοί είναι ορισμένοι φίλοι οι οποίοι τηλεφωνούν την ώρα που κάνεις εκπομπή για να σου δώσουν μια είδηση και λένε, όταν τους παίρνεις πίσω στο διάλειμμα, λένε σε ακούγαμε. Και λες, άμα με άκουγες αδερφέ μου. Γιατί
0: στείλε μήνυμα, στείλε μήνυμα. Υπάρχει ένα SMS, WhatsApp, Viber.
2: Τα μέσα ενημέρωση λοιπόν από το 22% το 23.
1: Κυρία Λούκα, εδώ δίπλα.
2: Από 22% το 23, το 25% 19%. Είμαστε στον πάτο. Συγκρινάμε όλους.
1: Ωραία.
2: Έτσι, στρατός, ναι, πάρα πολύ ψηλά, πρώτος, ένοπλες δυνάμεις. 63% το 25% από
1: τους. Και μπράβο τους.
2: Η αστυνομία πέφτει.
1: Πόσο είναι?
2: Από 61%, από 51% πάει στο 44%.
1: Πάλι όμως είναι δικαστές, πάνω από εμάς. Πάνω από εμάς, 2,5 φορές.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Φαντάσου που καταλήξα.
1: Φαντάσου, θεωρητικός παίρνουμε σύνταξη. Εγώ, εσύ έχεις πάρει ήδη. Εγώ. Θεωρητικός. Για λέγε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι άλλο. Ναι.
2: Τα θέματα πολιτικά. Επειδή θα πάμε μετά στην κυρία Ξενογεννακοπούλου, να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας πανικός.
1: Ποιος ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι, το 1% όσο είναι.
1: Η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει πολύ μεγαλύτερο χώρο της επικαιρότητας από αυτόν που αναλογεί στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εντυπωσιακό.
2: Δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο διαλύεται, το οποίο έχει 35 βουλευτές, ναι, το οποίο αν εκλογές γίνουν το Μάιο, το που θα είναι οι βουλευτές μπορεί να παίξουν ρόλο.
1: Ναι.
2: Και γιατί υπάρχουν και μια σειρά άλλα πράγματα στο πώς θα αναδιαμορφωθεί στο χώρο εκείνο το πολιτικό σκηνικό. Αυτή την έννοια δεν είναι. Αν το βάζει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ το 1%, βεβαίως είναι υπερβολικό.
1: Ναι.
2: Υπερβολική συζήτηση που γίνεται.
1: Ναι. Εμένα με ενοχλεί, όσο και αν το έχω συνηθίσει πια μετά από τόσα χρόνια, και αυτή η ιστορία με την εδρούλα μου, παιδιά, να καταφέρω να κερδίσω και δεν με νοιάζει με ποιο κόμμα. Υπάρχουν πρόσωπα που αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω ονόματα, τα οποία μου δίνουν την αίσθηση ότι θα μπορούσαν άνετα από το χώρο της αριστεράς να πολιτευτούν στο χώρο της δεξιάς και τα αναπαλύν, αρκεί να εξασφάλιζαν ότι θα είχαν τη βουλευτική έδρα τις επόμενες εκλογές. Δεν είναι όλα έτσι, έτσι. Μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν θέλω να ανοίξω άλλα ονόματα. Να πω μια μικρή εμπειρία που είχα χθες με τράπεζα.
2: Συνυπογράφω παρεπιπτόντως σε αυτό. Ναι. Είχαμε χθες κι άλλον έναν από το κόμμα του κ. Κασελάκη, που ουσιαστικά.
1: Τον κ. Χουρδάκη. Που κάπου θα πάει και αυτό.
2: Είδα στην Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
2: Και βγαίνει προφανώς τον κύριο Κασελάκη.
1: Αυτό λέω. Δεν θα μιλήσω για εκείνον, έτσι.
2: Ήταν εκπρόσωπος τύπου, δηλαδή γιατί... ο ανταυτού, πώς να σου πω. Mm. Δεν μικρό πράγμα.
1: Δεν θα μιλήσω για αυτόν το συγκεκριμένο, δεν έχει καμία σχέση αυτό που θα πω για το συγκεκριμένο, αλλά μιλάμε, έχουμε γεμίσει γυρολόγους.
2: Σωστό.
1: Οι οποίοι για το μόνο που μοιάζονται είναι βουλευτική του έδρα. Ο κόλος τους που σε ποια βουλευτική θα κάτσει. Συγγνώμη που το λέω εσύ χοντρά-χοντρά, αλλά αυτό δεν αφορά όλους, έτσι. Αφορά
2: όμως ένα κομμάτι το αφορά.
1: Πιάνει όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Μεγαλώνει και απαξιώνει περαιτέρω το πολιτικό σύστημα. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Γιατί οι δικές μας ευθύνες έχουμε τεράστιες ευθύνες όλοι μας για την κατάδεια του κλάδου μας. Τώρα, να πω ότι μου είχε χθες μια τράπεζα.
2: Ναι, βεβαίως, να το πεις, είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν, πήγα σε μια τράπεζα να κάνω μια ανάληψη. Και πήραν το ποσό αυτό να το κάνω μια κατάθεση. Μετά σε άλλη τράπεζα. Με. Πώς το λένε, με. Ανέπαφη. Γιατί ανέπαφη, γιατί αυτό εδώ τα ξέρει, λέει τον πόνο μου κάθε φορά που μου σημαίνει κάτι. Ναι, ναι. Γιατί πριν από κάνα μήνα μια τράπεζα μου κράτησε χωρίς λόγο και αιτία την κάρτα μου. Ούτε είχε λήξει, ούτε είχε κανένα θέμα, την κράτησε. Και την πήρα μετά από μια εβδομάδα. Λοιπόν, βάζω μέσα το ποσό, το οποίο δεν ήταν για μικρό, και ξαφνικά βγάζει μια ένδειξη, το μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, δεν είχα την κάρτα μέσα, ήταν ανέπαφη. Λοιπόν, αφού κάνω μερικές προσπάθειες, λέω σε αυτό που ήταν πίσω, εκείνη και ώρα εντωμεταξύ, οι άνθρωποι περιμένανε, του λέω συγγνώμη, έχω βάλει αυτό το ποσό που ήταν μεγάλο, για μένα τουλάχιστον, και γι' αυτό καθυστερώ. Πάω μέσα να ρωτήσω. Πάω μέσα, βρίσκω τη διευθύντρια, ευγενέστατη πρέπει να πω. Μου λέει, δεν γίνεται, λέει, με ανέπαφη ευαφή κατάθεση. Λέω, γιατί δεν το λέτε κάπου, πρώτον. Δεύτερον, γιατί ανοίγει το μηχάνημα που δέχεται χρήματα αφού δεν δέχεται κατάθεση ανέπαφη. Λέει, είναι ένα τεχνικό θέμα, θα το λύσουμε. Τέλος πάντων, σκιστήκαν οι άνθρωποι. Μου λέει, το μεσημέρι θα σας ειδοποιήσουμε. Όντως, το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο. Μα με εντάξει. Mm-hmm. Και μου λένε, ναι, το βρήκαμε. Είναι παραπάνω τα λεφτά αυτά που είπατε. Γιατί κάνει μια δήλωση. Mm-hmm. Πότε θα πάρω? Σε 2 με 3 εργάσιμες. Λέω λοιπόν, εγώ ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν τα χρειαζόμουν τόσο άμεσα αυτά τα λεφτά. Αν όμως ένας άνθρωπος χρειάζεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και να ζήσει αυτές τις 3-4 μέρες, τι θα έκανε? Αυτά.
2: Λοιπόν,
1: ξαναλέω, σκιστήκανε οι υπάλληλοι όλοι να εξυπηρετήσουν αυτό, γιατί δεν έχω κανένα παράπονο στους υπαλλήλους, αλλά λέω το σύστημα. Γιατί ρε φίλε, σήμερα δεν τα κράτησε το μηχάνημα. Σήμερα δεν τα πίσω. Δεν μου έχεις πει, ναι, τα δικά σας είναι. Γιατί λέει το σύστημα των ATM τέτοιο που. Αυτό το παλιό σύστημα. που λέει εκεί πρωτοψάλτη.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Πάμε φίλοι μου, πάμε. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στα cosmote.gr/telecom road show. Πάμε στο διαδραστικό μας.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ένα μήνυμα από έναν φίλο της εκπομπής που λέει: καλημέρα, τι έγινε με το επίδομα που λέγαμε πως θα δώσουν σήμερα. Το ξέχασαν ή πως είναι παραμύθι. Το επίδομα, όπως διαβάζω εγώ, αυτό το 150 ευρώ, εντάξει, φαντάζομαι θα δοθεί. Είναι να δοθεί σήμερα και αφορά παιδιά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2024. Άλλη μια δόση 31 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 26, υπό την προϋπόθεση πως θα έχουν ενημερώσει γέρος στοιχεία του στην ΑΔΕ. Και έχει κάποια φορολογικά.
10: Όρια, 40.000 ευρώ.
9: 40.000 με προσάφτους 5.000. Μπείτε μέσα να δείτε και αν είστε μέσα σε αυτά τα στοιχεία στο ίντερνετ. Θα τα βρείτε παντού.
10: Είναι
9: αυτά.
10: Μεγάλη πλειοψηφία, ένα εκατομμύριο
9: θα τα πάρετε. Αποκλείεται να τα χάσετε. Φαντάζομαι θα δοθούν. Διαφημίστηκαν και τόσο άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε μια χθεσινή είδηση. Την αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκλεγόταν υπουργός και εκλεγόταν και επί σειρά ετών στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Και είναι και φίλοι μας. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα
9: σας.
11: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα στους ακροατές.
10: Γιατί φύγατε?
11: Κύριε Σκουρή, νομίζω ότι είναι σαφές ότι στη συγκυρία που περνάμε χρειάζεται να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η προσωπική μου θέση, αλλά νομίζω ότι είναι και η θέση μιας μεγάλης.
9: Κυρία Ξενογιανακοπούλου, συγγνώμη σας διακόπτουμε, αλλά μάλλον είστε με hands free.
10: Αν δεν ακούγεται καλά,
9: Ή αν είσαι αυτοκίνητο, κάντε λίγο στην άκρη, γιατί δεν ακούγεται καθόλου καλά.
11: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
10: Τώρα μια χαρά. Πάμε.
11: Έλεγα λοιπόν ότι σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε μια κατακαιρματισμένη προοδευτική παράταξη είναι ακριβώς να μπορέσει να αναδειχθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος ο οποίος να δημιουργεί την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς είναι που φέρνει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, η ίδρυση

0: της Ελλάς, και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανταπόκριση κάτω στην κοινωνία, στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο.
1: Εσείς τώρα πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, κορυφαίος τέλεχος, νομίζω ότι ήταν και μέρος πολιτικής γραμματείας του κόμματος, δεν το θυμάμαι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κορυφαία από τα κορυφαία στελέχη.
0: Ναι, ήμουνα μέχρι χτες και μέλος
1: της πολιτικής γραμματείας. Πολύ ωραία. Άρα στο κορυφαίο καθηγητικό όργανο. Εν πάση περιπτώσει, θα πάτε τώρα, ας πούμε, να γραφτείτε, να γίνετε μέλος του κόμματος του κ. Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Επειδή το είπατε πριν για τον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό έτσι σας ρωτάω.
0: Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στις 6 Ιουνίου. Ναι. Εκεί είχαμε μια κεντρική επιτροπή, γιατί ξέρετε, σημασία έχει και οι συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνουν. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία η οποία εκφράστηκε, και που την εκφράσαμε και εγώ και πάρα πολλά άλλα στελέχη, αφενός αναγνώρισης και στήριξης της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, και ταυτόχρονα είπαμε το αυτονόητο, ότι για μας δεν χωρεί να υπάρχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές δηλαδή, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα που δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι η πολιτική απόφαση. Ναι. Δυστυχώς στις μέρες που ακολούθησαν υπήρξε αλλαγή γραμμής. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα εγώ χθες άκουσα...
2: αλλαγή γραμμής από τον κύριο Φαρμελό.
0: Ορίστε.
2: Από τον πρόεδρο του κόμματος αλλαγή γραμμής.
0: Υπάρχει μια αλλαγή γραμμής, αυτό που εκφέρεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να καταλάβουμε και όσοι θα παρακολουθούν το σχόλιο του ρεπορτάζ. Υπάρχει μια γραμμή που λέει εμείς θα μείνουμε και θα κρατήσουμε και το κόμμα, θα κρατήσουμε
2: και
1: το ΣΥΡΙΖΑ και θα κατεβούμε και στις εκλογές. Άκουσα μάλιστα τον κύριο Παπά χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, δεν ξέρω πού, δεν θυμάμαι πού, γι' αυτό δεν το λέω, να λέει ευθέως ότι όσοι θα πάνε στην Ελλάς να μην έρθουν να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι τίμιο αυτό. Και δεν έχει πολύ άδικο μεταξύ μας, πιστεύω εγώ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι.
0: Εγώ, όπως καταλάβατε, πήρα τη θέση μου. Ναι. Αποχώρησα.
1: Εσείς φύγατε, δεν σας αφορά, γι' αυτό και σας ρωτάω.
0: Και σε κάθε
1: βλέπω
0: περίπτωση...
1: ότι υπάρχει διάθεση από την άλλη πλευρά και από κορυφαία στελέχη, όπως κυρία Δούρου κλπ., να κάνουν κόμμα. Μάλλον να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για μένα είναι μια αδιέξοδη στρατηγική αυτή. Θεωρώ ότι η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα έλεγα κυρίως της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, προσβλέπει και ήδη έχει μετακινηθεί. Φαίνεται αυτό εξάλλου και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά το βλέπουμε στην καθημερινή μας επαφή. Και εγώ θα σας δώσω και μια άλλη διάσταση. Έχει δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα αυτή η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει ένα αλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο σε έναν κόσμο που είχε αποχωρήσει από την εκλογική συμμετοχή. Είδατε την τεράστια αποχή που υπήρχε στις εκλογές, και άρα φέρνει, και αυτό είναι το δεύτερο κρίσιμο σημείο, διεύρυνση της προοδευτικής βάσης της εκλογικής. Μάλιστα. Αυτό είναι που μπορεί να κρίνει τελικά, όταν γίνουν οι εκλογές, τη δυνατότητα να υπάρχει πολιτική ανατροπή και να υπάρχει πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα ρώτησε ευθέως ο Σωτήρης, εσείς θα γραφείτε μέλος στην Ελλάδα?
0: Εγώ υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, είναι σαφές αυτό. Από εκεί και πέρα σέβομαι, και θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι ένας νέος φορέας, ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι όποιος θέλει να στηρίξει είναι καλοδεχούμενος. Από εκεί και πέρα όμως ο νέος φορέας προφανώς θα καθορίσει τις δικές του διαδικασίες, και εγώ το σέβομαι αυτό. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη αυτή τη στιγμή. Ναι. Και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει με τις διαδικασίες του ακριβώς.
2: Αν θα είστε υποψήφια βουλευτής, για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Σκουρή, αυτά είναι θέματα που προφανώς, όπως είπε, και
2: εσείς θα προσχωρήσετε πάντως. Θα γίνεται μάλλον το ερώτημα.
0: Για μένα είναι σαφές ότι εγώ στηρίζω αυτό το εγχείρημα του πολιτικού. Είναι σαφές. Γιατί θεωρώ ότι πάνω απ' όλα δημιουργεί μια ελπίδα αυτή τη στιγμή που είχε θολώσει και χαθεί το προηγούμενο διάστημα, να υπάρξει επιτέλους μια προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Και είμαι και αισιόδοξη.
1: Και τώρα να σας κάνω και μια τελευταία από μένα να σας τουλάχιστον. Εσείς είστε άνθρωπος που είστε στην πολιτική αρκετά χρόνια. Ρεαλιστικά, όπως βλέπετε, γιατί τα επικαλεστήκατε και εσείς δημοσκοπήσεις πριν από λίγο, δύο φορές κιόλας. Ρεαλιστικά πιστεύετε ότι υπάρχει κόμμα το οποίο μπορεί να είναι αυτοδύναμο στις επόμενες εκλογές? Δηλαδή να πάρει ποσοστό της τάξης 37-36%-38%. Και το λέγατε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στα ντουζένια του το 2015, που δεν τον ήξερε κανείς, ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 36% και δεν μπόρεσε μόνος του.
0: Αυτό που θεωρώ, κύριε Ξενάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί μια δυναμική γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και μια όπως είπα πριν, διεύρυνση της εκλογικής προοδευτικής βάσης, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, που να φέρει αυτή την πρωτοβουλία σε πρώτη θέση. Η πρώτη θέση εκλογές είναι προφανές ότι μπορεί και είναι κάτι που μπορεί
1: είναι
0: να...
1: Πράγμα, ναι, να είναι
0: ναι,
1: πρώτο
0: αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Σας πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυτοδύναμο κιόλας, γιατί μετά πρέπει να ψάξει να βρει και συμμαχίες, αυτό.
0: Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος της εκλογής είναι η πρωτιά της εκλογής.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός, είναι και πιο εφικτό.
1: Μάλιστα.
2: Να ξαναπούμε, κύριε
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής παρουσία, κύριε Ξενιανακούπολη, πρέπει να πω. Εξαιρετική πάντα και στο δημόσιο διάλογο και παντού. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Προερχόμενη παλιά και αυτή, βέβαια, από το Πασόκ. Ήταν γραμματέας Πασόκ μια περίοδο.
2: Παλιά.
1: Ναι, το δεκαετία του 2010. Ναι, με τον Παπανδρέου, έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: αλλά έφυγε γρήγορα, δεν έμεινε πολύ. Λοιπόν.
2: Και έφυγε και από το Πασόκ και τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κλαβιές, χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Νομίζω.
1: Πολύ εξωτερικό
2: να το κρατούμε, έτσι.
1: Ναι, να το λέμε αυτό, γιατί λείπει από την πολιτική. Λοιπόν.
2: Τηλεφώνησε χθες, πληροφορήθηκα και στον κύριο Φάμελο πριν φύγει, τον ανακοίνωσε ότι θα φύγει. Έγινε μια δεκάλεπτη συζήτηση και από ό,τι πληροφορήθηκε, χωρίς καμία ένταση.
1: Εντάξει, ο κύριος Φάμελος δεν τον εντάσσεται εδώ που τα λένε και εκείνος.
2: Ο κύριος Φάμελος, να το ξαναπώ, είναι θέμα ημερών που θα πάψει να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Παπάς μίλησε χθες και ήταν ήδη στις ημέρες για συλλογική ηγεσία.
1: Αυτά με τις συλλογικές ηγεσίες.
2: Συλλογική ηγεσία, 4-5 ρε παιδί.
1: Έχω γράψει την Πέμπτη κάτι γι' αυτό.
2: Ναι,
1: αλλά... Συλλογικές ηγεσίες. Ότι ρε παιδί μου, δεν είναι η Ελλάδα η χώρα των συλλογικών ηγεσιών.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλει λίγο προσοχή και από εμάς. Με την εξής λογική, ότι ένα κόμμα για να βγάλει καινούριο πρόεδρο θέλει να κάνει συνέδριο, να πάει να κάνει εκλογή από τη βάση. Δηλαδή θέλει ένα χρόνο τον οποίο δεν τον έχει. Προφανώς επίσης θα θέλει, αν γίνουν εκλογές, κάποιον να καταθέσει και τα ψηφοδέλτια. Έτσι, τα κόμματα, υπάρχει κάποιος που καταθέτει τα ψηφοδέλτια. Άρα θα είναι κάποιος πρώτος. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, λέω, και εγώ λέω, λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή, αν δεν λέμε, ότι θα υπάρχει ένας γραμματέας σε αυτό το κόμμα και θα υπάρχει και ένας πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να καταθέτει και τα ψηφοδέλτια. Γιατί αλλιώς ένα κόμμα δεν μπορεί να καταθέσει ψηφοδέλτια.
1: Δεν μας λες μια που τα λες τώρα, αλλά
2: δεν θα είναι ο κύριος Πολάκης.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Πολάκης, μάλιστα.
2: Γιατί δεν μπορεί να συσπυρώσει κόσμο, κατάλαβες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το χώρο, αν ήταν μόνος του κύριος Πολάκης αρχηγός, είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε κυρίως με καινούριο κόμμα, αυτό που έλεγε παλιά η προστολογία, η έντιμη Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Θα είχε και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Αφού λέμε τι θεωρούμε ο καθένας, πιστεύω και εγώ ότι αν ήταν ο κ. Πολάκης, αν είναι ο κ. Πολάκης επικεφαλής, θα είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Θα μπορούσε να πάρει αυτό το 3%. Όχι να το πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα το πάρει από γύρω-γύρω, το μαζέψει ενώ. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει συνηθίσει σε αυτοκτονίες, οπότε να μα δω άλλη μία, δεν θα με ξενήσει καθόλου. Λοιπόν, αν κρίνω από τις ουρές που είχαν ATM τράπεζες, μάλλον το δίνουν, λέει, το επίδομα των παιδιών, μας λέει η Φωτεινή, δεν το ξέρω. Θα βάλαμε εδώ πέρα και ρωτάει η συνάδελφος η Κατερίνα, θα μας πει. Μας λέει και ένας φίλος ο Αντώνης.
2: Δίνεται σήμερα, ένα μέρος αύριο. Και θα δούμε, είπαμε, για αυτούς που έχουν γεννήσει πέρυσι και φέτος, που θέλει να
1: σταλίξει
2: αρχαία και οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, να δεις εγώ τι έπαθα το Σάββατο, λέει, στην τράπεζα. Βγάζω λεφτά από τη μία και πάω στην άλλη να κάνω κατάδυση για το ενίκιο της μάνας μου και μου βγάζει από το ένα χαρτονόμιζο με πλαστό για να το κρατήσουν για έλεγχο. Και επειδή ξέρω τι να μην μπλέξει με πλαστά, με έφαγε το άγχος όλο το Σαββατοκύριακο να δω πώς θα τους αποδείξω ότι τα πήρα από μια τράπεζα να τα πάω στην άλλη. Τελικά όλα καλά, ήταν γνήσιο ευτυχώς. Εντάξει, και εσύ και εγώ εξυπηρετηθήκαμε, αλλά. Και οι δύο ταλαιπωρηθήκαμε για λόγους που δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς όμως. Έτσι.
2: Τράπεζα,
1: το έχει πάρει από τράπεζα το χαρτονόμισμα.
2: Η τράπεζα παλιά είχε το εξής. Σε κάθε πλατεία μιας μεγάλης πόλης, ηλικίας κλπ. Ήταν 4-5 τράπεζες και λοιπά. Θυμάσαι ότι πώς γινόταν αυτά. Πολλές φορές και δύο ίδιες τράπεζες σε μια πόλη. Ναι. Δύο εθνικές, δύο λαϊκές, τι υπήρχαν, πώς υπήρχαν. Εκεί πήγαινε στη σειρά, πλήρωνε στους λογαριασμούς, είχαν πολλούς υπαλλήλους μέσα, περίμενε, έπαιρνε το χαρτάκι σου, έτσι δεν ήταν. Λοιπόν, και πλήρωνε. Δεν πλήρωνες
1: σειρά,
2: δεν πλήρωνες τίποτα, έφευγες. Τώρα, ελάχιστα καταστήματα δεν κάνει εξυπηρέτηση αυτά μέσα στην τράπεζα, πληρώνεις από το σπίτι και πληρώνεις για την τράπεζα.
1: Άκου τώρα
2: το λέω καλά.
1: Γιατί έρχονται
2: και άλλα. Και πληρώνεις, δηλαδή, και μία, πώς το λένε, προμήθεια.
1: Καλημέρα.
2: Και θυμίζουν πάντα τον Μπρέκτμπορ, τι σου είναι, τι να είναι, να σου κάνει ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας.
1: Καλημέρα, εγώ δεν το. Δεν το ξεφτύλησες τώρα. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα από το Όσλο που λέει: πήγα σε ελληνική τράπεζα για αγορά παραβόλου. Όλα καλά μου λέει. Πάλι 42 ευρώ και κάτι. Ως κάτοικος εξωτερικού δίνω την καρτούλα μου στην κυρία που με ύφος μου λέει: δεν δεχόμαστε κάρτα, κύριε. Ρωτάω γενικά στην τράπεζα, δεν έχεις πληρωμή με κάρτα, μου λέει: όχι. αλλά μπορείτε να κάνετε ανάληψη μετρητών από το μηχάνημα. Αποτέλεσμα, χρεώθηκα και πλέον 3 ευρώ για την ανάληψη από μηχάνημα για να πάρω τα μετρητά να πληρώσω στην ίδια τράπεζα. Καλημέρα, Απόστολο Κώστας. Εδώ δεν συμβαίνει πια αυτό πάντως. Δηλαδή η ανάληψη μετρητών δεν παίρνει. Δεν υπάρχει χρέωση τουλάχιστον από τις συστημικές τράπεζες. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας.
2: Ακόμα και αν πάει κάνεις από άλλη τράπεζα από αυτή που
1: είναι. Ναι. Δεν έχει, δεν έχει πια. Εσύ είσαι, αφού είσαι κυμπάρης, εσύ δεν κοιτάς τη μέσα στο σούπερ μάρκετ, πάμε. Εσένα βρίσκουν και τα κάνουν όλοι. Σαν και εσένα.
2: Το ξέρω. Εμείς το συζητάμε.
1: Όχι, αλλά αν προσέχαμε λίγο παραπάνω και εμείς. Λίγο.
2: Δεν προσέξαμε τι άλλο να κάνουμε. Συγγνώμη.
1: Εμάς δεν κάνεις τίποτα.
2: Συγγνώμη, κάτσε λίγο.
1: Δεν ήξερες καν ότι δεν παίρνουν προμήθεια.
2: Πάει εδώ κρυμπάς.
1: Ναι.
2: Και πριν κακομίρες τρώει γαριδάκια και πατατάκια και τι θα κάνει.
1: Όχι, το προσέχει μου σε τη λιγόστρεψε. Το προσέχει μου.
2: Μα παραλιγόστρεψε, αδερφέ μου. Δηλαδή, τέσσερα έχει μέσα.
1: Έχει μια σακούλα.
2: Είναι γεμάτη αέρας. Αυτό, συγγνώμη, σε αυτό θα ρωτήσουμε τον Υπουργό μετά. Σε αυτό που λένε ότι δεν θα κρυβίνουν, μπορούν να μειώνονται ταυτόχρονα όμως τα προϊόντα που είναι μέσα.
1: Το βάρος του προϊόντος. Μα δεν θα κρυβίνει, εσύ υποτίθεται το βάρος του προϊόντος. Τιμή του προϊόντος στο βάρος του. Έχει σακούλα. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, είναι τραγικό ότι δεν αντιλαμβάνεται την ανηθικότητα του να είσαι ένα κόμμα και να λες να διαλυθεί υπέρ τρίτου κόμματος. Τα λέγαμε νωρίτερα, τι να σας πω τώρα και εγώ, κύριε Νίκο μας. Είπαμε και την άποψή μας και ο Βασίλης και εγώ. Ο Αβραάμ λέει, αντί να δαιμονοποιούμε την κλιματική κρίση, να γινόμαστε όχι περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνοι. Καλό είναι αυτό. Να είμαστε και εμείς, δεν το λέω. Ο Γιάννης μας στέλνει το σουλάρι.
2: Όταν πάντως θέτουμε το θέμα της κλιματικής κρίσης και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, είμαστε πρώτα απ' όλα υπεύθυνοι προσωπικά.
1: Βέβαια,
2: το δηλαδή το προσωπικό μας είναι να γίνει κάτι, ρε παιδιά. Τι κάνουμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα να σώσουμε εμείς την τρύπα του όζοντος ο καθένας από εμάς μόνος του.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορούμε.
2: Γίνεται.
1: Καλημέρα, λέει. Νομίζω ότι το λάδι ηλιάς, το ηλιέλαιο και τα χαρτικά έχουν φθηνίνει τα τελευταία χρόνια. Αφού είχαν κρεβίνει βέβαια και τα προηγούμενα. Να είσαστε καλά, να μας κάνετε ευχάριστο πρωινό μας, λέει ο φίλος άλλος Νίκος αυτός. Παραγίναν είναι εκεί, νομίζω. Έτσι.
2: Το λάδι πρέπει να φθηνεί.
1: Έχω και εγώ έναν στο σπίτι.
2: Κατάλαβα και εγώ.
1: Το λάδι φθηνεί, αφού είχε κρεβίνει βεβαίως έτσι πολύ. Το λέει και ο άνθρωπος δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Λευτέρη μας. Τι λέει, είστε καλή και ευγενική, λέει. Καλά κάνετε κάτι τον κύριο Υπουργό. Και λέει, απλά θα δείξει άλλη μια φορά πόσα διάφορα είναι το αντικείμενο. Αφήστε το να ακούσουμε πρώτα.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: μετά να πούμε, να δούμε και τα υπόλοιπα και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Να πω μια είδηση στο Σωτήρη, γιατί τη θεωρώ πράγματι σημαντική.
1: Ναι.
2: Αφορά τα. Να τα πούμε μετά. Δεν ξέρω. Αφορά το θέμα των ραντεβού στα νοσοκομεία που γινόταν.
1: Ναι. Τελείωσε σήμερα αυτό.
2: Τελείωσε, πάπαλα.
1: Ταμείο Ανάκαμψης. Θα γίνει μια προσπάθεια, όπως και με το ιστορία με τους παχύσαρκους, θα γίνει μια προσπάθεια μήπως μπορέσουν με κρατικούς πόρους. Και όταν το είπα αυτό χθες σε κάποιον παράγοντα, μου απαντάει. Γι' αυτό θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, γιατί τελειώνουν τα λεφτά. Στο λέω όπως μου το απάντησε. Τα απογευματινά χειρουργία ήταν να τελειώσουν. Μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπε χθες ότι γίνανε 26-27.000 συνολικά και απελευθερώθηκαν πολλές θέσεις χειρουργία. Αλλά η αλήθεια είναι πως σταματάνε, γιατί σταματάει το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Τώρα δεν πρέπει να πληρώσεις.
1: Τώρα δεν ξέρω αν γίνει.
2: Ναι, πρέπει να πληρώσεις.
1: Ό,τι ίσχυε πριν.
2: Ό,τι ίσχυε πριν
1: γίνουν αυτά. Αυτά έτσι κι αλλιώς ήταν πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι προλάβαμε να πάρουν Ταμείο Ανάκαμψης για αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Λοιπόν, σήμερα κληρώνει για την ηγεσία της.
1: Κληρώνεται την ηγεσία της δικαιοσύνης, ναι, σωστά.
2: Ας να μας τα πει καλύτερότερη.
0: Ιωάννα Μάνδρου, καλύτερότερη φυσικά. Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, ένα από τα θέματα, εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
3: Ναι, του Αρείου Πάγου, που αποτελεί και η πολιτική και η ποινική δικαιοσύνη, αποτελεί και το βασικό κορμό της δικαιοσύνης γενικότερα. Mm-hmm. Όλες οι πληροφορίες κατατείνουν στο ότι θα επιλεγεί για νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο σημερινός αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, mm-hmm. ο οποίος ήρθε πρώτος και στην ψηφοφορία που έγινε ανάμεσα στους δικαστές. Mm-hmm. Είναι κάτι που γίνεται για δεύτερη φορά, αλλά πρώτος και στην επιλογή της Βουλής. Και εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος και εκείνος ήρθε πρώτος και στους δικαστές και στη Βουλή. Ναι. Θα μείνω στο νέο πρόεδρο, διότι ο νέος πρόεδρος έχει μια πολύ μεγάλη θητεία, είναι τρίτη φορά που συμβαίνει στη μεταπολίτευση αυτό, τέσσερα χρόνια, από τώρα μέχρι τον Ιούνιο του 30, σε μια εποχή που καταλαβαίνουμε όλοι έναν της προεκλογικής περίοδου είναι πολιτικά σύνθετη και ρευστή.
0: Mm-hmm. Γιατί αυτό, γιατί τέσσερα χρόνια?
3: Γιατί είναι νέος στην ηλικία, ενώ οι συνήθως όσοι επιλέγονται σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν προλαβαίνουν, φεύγουν ή στον ένα χρόνο ή σε δύο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχει
3: προηγούμενη
0: κράτησα δηλαδή.
3: Πολλά χρόνια, ήταν μόνον δύο, mm-hmm. ο Βασίλης Κόκκινος, mm-hmm. 6 χρόνια, και ο κύριος, διαφεύγει το όνομά του, Ματία, επί κυβερνήσεως Σιμίτη 4 χρόνια, ουδής άλλος από στη μεταπολίτευση στον Άγιο Πάγο έμεινε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι,
3: αυτό βέβαια δίνει μεγάλη δυνατότητα στον νέο πρόεδρο να αναπτύξει πολιτικές που δεν μπορεί να αφήσει ένας πρόεδρος, όσο καλός και να είναι, όταν κάτι ένα ή δύο χρόνια. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα ανώτατα δικαστήρια όταν υπήρξαν μακράς διάρκειας θητείες. Να πω ότι είναι ένας σύγχρονος δικαστικός λειτουργός με εξωστρέφεια, την οποία από το περιβάλλον του εκτιμούν ότι θα προσδώσει στον Άριο Πάγο. Είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα σε σχέση με το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι αρκετά κλειστό και αρκετά εσωστρεφές. Βεβαίως στη θητεία και των δύο που θα επιλεγούν υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες.
0: Να τις αναφέρουμε λίγο αυτές, Ιωάννα, όπως βεβαίως, και τις προκλήσεις, τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους.
3: Έχουν πολλές προκλήσεις, είναι η δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται στη Λάρισα. Είναι στον Άριο Πάγο οι εκκρεμότητες Τριαντόπουλου Καραμανλή, πάλι για τα Τέμπη, για να δούμε αν θα φτάσουμε στο ειδικό δικαστήριο ή όχι.
2: Όλες οι πληροφορίες για τον κύριο Τριαντόπουλο λένε ότι η εισήγηση θα είναι θετική.
3: Θετική όχι υπέρ της απαλλαγής, θετική υπέρ της παραπομπής.
0: Ναι.
3: Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τέλος. Το λέω αυτό γιατί έχει καθυστερήσει πολύ να κατατεθεί αυτή η πρόταση. Mm-hmm. Και αναμένουμε τώρα την πρόταση αυτή, δηλαδή μπορεί να είναι και θέμα ημερών. Mm-hmm. Έχουμε επίσης
0: συγγνώμη, εγώ εδώ βάζεις ήδη θέμα ημερών, γιατί ξέραμε για Σεπτέμβριο.
3: Η πρόταση εισαγγελική, όχι, νομίζω θα υποβληθεί τώρα.
0: Και αυτή δημοσιοποιείται, τη γνωρίζουμε, Ιωάννα?
3: Δεν σε άκουσα.
0: Τη γνωρίζουμε αυτή? Δεν λέω ενώ θα δημοσιοποιηθεί, θα την ξέρουμε.
3: Περίμενε. Οι πληροφορίες πολύ σοβαρές, επιβεβαιωμένες, οι αρχικές, ήταν ότι ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, ο οποίος ήταν και υποψήφιος για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ήρθε τρίτος στη σειρά της ψηφοφορίας των δικαστών, mm-hmm. Είχε παραπεμπτική πρόταση. Από τότε έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβαίνει πολλές φορές οι εισαγγελείς και οι δικαστές να επανεξετάζουν. Mm-hmm. Θα δούμε αν έχει επανεξετάσει ή αν έχει μείνει στην αρχική πρόταση.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντική.
3: Νομίζω ότι κατέστηκε σαφής.
0: Απολύτως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
3: Έχουμε επίσης τις εκκρεμότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση, που μετά την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής της με συντριπτική πλειοψηφία, θα δούμε αν το επόμενο βήμα στο οποίο η ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να αναμετρηθεί είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και βέβαια το θέμα των υποκλοπών, το οποίο παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει από τον απερχόμενο σήμερα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, δεύτερη αρχιοθέτηση, παραμένει ανοιχτό και η δίκη των τεσσάρων ιδιωτών για τις υποκλοπές που είναι το Δεκέμβρη, που δεν ξέρουμε αν θα έχουν προηγηθεί εκλογές ή αν θα είναι μετά τις εκλογές, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ο χρόνος διεξαγωγής της και υποποίηση πολιτικό περιβάλλον. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι μόνο λίγα από τα πολλά που θα κληθεί να διαχειριστεί η νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου.
2: Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου,
2: Ιωάννα Μάντρου.
1: Καλημέρα. Βάζει και ένα τραγουδάκι, να τους αφήσουμε τους ανθρώπους να

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλκυβητίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Η CT

0: οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλησπέρα σα.
1: Ο κύριο Κόκοτα.
0: Πώ είπατε?
1: Είστε ο τραγουδιστή ο κύριο Κόκοτα.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
1: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
0: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτε ώστε να είναι φράου.

0: Ξέρεις ποια είναι η γυναικεία φωνή που ρωτάει τον Κωνσταντάρα? Ε, η Μάρο Κοντού είναι. Ναι. Η Πένος κλέβεται στο Αθηκόν ακόμα. Να ευχηθούμε να πάει όσο πιο καλά γίνεται. Και έτσι μάθαμε και τι είναι οι μπαρμπέτες, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι είναι οι φαβορίτες οι μπαρμπέτες. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρης Ξανάκης,
0: Βασίλης Κουρής και Δημήτρης Κύρκος. Στην κονσόλα του ήχου για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι διαβάζεις μετά τόση προσοχή?
1: Τώρα βλέπω ότι είναι πιο αραιά τα δρομολόγια. Ήρθαν τα καλοκαίρι, έτσι. Ναι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις αρχές Σεπτεμβρίου για την Αθήνα.
0: Από σήμερα ξεκίνησε αυτό?
1: Από σήμερα ξεκινάει. Κορυφώνεται λίγο παραπέρα μετά προς τα τέλη Ιουλίου, ναι, μέχρι το 15 Αύγουστο και κάτι. Ναι. Και μετά επανέρχεται από το Σεπτέμβριο.
0: Επίσης από σήμερα ξεκινάει αυτή η ιστορία με τη χρέωση 3 ευρώ στα προϊόντα από την ΤΕΜΟ. Λοιπόν, διάβαζα ότι μόνο το 2025 ήρθαν 6 δισεκατομμύρια κομμάτια, μικροπράγματα συνήθως είναι, τα πιο πολλά από αυτά, χωρίς δασμούς. Τώρα για κάθε ένα από αυτά τα μικροπράγματα, ακόμα και αν είναι σε ένα πακέτο 3 πράγματα, θα είναι 3 χρεώσεις, θα υπάρχει 3 ευρώ που δεν θα πληρώνει θεωρητικά. Θα χρεώνεται αυτός ο οποίος στέλνει, η Κίνα ουσιαστικά θα χρεώνεται αυτά. Ναι, τώρα βέβαια μπορεί να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων και να τα χρεώνεται οι καταναλωτές.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, αν είναι τρία διαφορετικά.
1: Τρία τα ίδια ή δύο τα ίδια.
0: Όχι, είναι τρία. Ναι. Αν πάρεις εγώ μια μπαταρία, ένα. Θέλω να πω τρία διαφορετικά πράγματα.
1: Ένα σιρματάριο και ένα στυλό, ξέρω εγώ.
0: Είναι 9 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι δύο στυλί μαζί, είναι πάλι 3 ευρώ.
0: Δύο στυλό, ρε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που συνοδεύει την είδηση που διάβασα είναι πιο ενδιαφέρον όμως. Ότι ένα ποσοστό τεράστιο των προϊόντων αυτών που έρχονται από την Κίνα είναι ακατάλληλα ή επικίνδυνα. Δεν έχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στα καλλιντικά το 65%, στα προσωπικά είδη το 60%, στα συμπληρώματα διατροφής το 63% και το 65% των παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό το ποσοστό είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Βέβαια αναρωτιέμαι, αφού είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πώς εισάγονται σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές? Όπως εισάγονται και οι πατάτες Αιγύπτου, πατάτες Κίνας, Τουρκίας κλπ. Οι οποίες έχουν χθες σταματήσανε. Πού σταματήσανε εδώ, έγινε ή σε άλλη χώρα? Ένα φορτίο τεράστιο από ντομάτες που ήταν, βρήκανε οι αρχές, ψάξαν και βρήκαν ότι είναι ποτισμένες με ένα λίπασμα, προφανώς θα είναι αυτό, αντιζανιουκτόνο, δεν ξέρω τι είναι, το οποίο έχει κοπεί εδώ και χρόνια στην Ευρώπη ως πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και πήγαινε να μπει στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος των πραγμάτων που μπαίνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες αυτές. Καλά και για τα 3 ευρώ, αλλά το θέμα είναι να μην παίρνουμε και πράγματα που κινδυνεύει ακόμα και η υγεία μας, η ζωή μας.
1: Δεν αφορά,
0: είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτό είναι άλλο κεντρικό θέμα όμως είναι αυτό, που κάπως εμένα τουλάχιστον μου δημιουργεί σε μια αίσθηση.
1: Και αν τα 3 ευρώ μπορούν να ανακόψουν αυτό το θέμα, υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που λένε ότι δεν ανακόπτεται.
0: Ναι, ή μπορεί να είναι τόση διαφορά της τιμής που να την βάλουν ένα κομμάτι μεγάλο πάνω στη χρέωση του προϊόντος που πάλι θα συμφέρει να το πάρει, γιατί θα είναι πολύ πιο φθηνό από ότι είναι στην Ευρώπη. Και μια δεύτερη είδηση που μου έκανε εντύπωση, τρεις ήταν ειδήσεις πάνω, την τρίτη την ξέρεις όμως κι εσύ. Και αυτή την ξέρεις, ότι υπάρχει μια μυστική, λέει, έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που λέει ότι το 23% των βενζινάδικων έχουν πειραγμένες αντλίες. Τι θα πει μυστική έρευνα? Βάζανε βενζίνη χωρίς να σου το πούνε, ας πούμε, ότι κάνανε έρευνα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να μην λέγανε ότι είναι οι ερευνητές.
0: Ναι, αλλά το 23% είναι ένα στα 4 βενζινάδικα. Δεν είναι λίγος αριθμός.
1: Ναι.
0: Μου κάνει μια εντύπωση το τόσο μεγάλος αριθμός. Επίσης διάβασα την απογευματινή σήμερα και οι δύο ειδήσεις από την πρώτη σελίδα της απογευματινής της αλίευσης, να σου πω. Κάνει καλό, λέει, το σεξ πριν από τους αγώνες.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι παλιά από τους ποδοσφαιριστές τους παίρνανε μια μέρα πριν τουλάχιστον και δύο από τα σπίτια τους και τους πηγαίνουν και τους κλείνουν σε ξενοδοχεία. Και ακόμα το κάνουν κάποιες ομάδες για να είναι συγκεντρωμένοι και να μην κάνουν ατασταλίες.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει, υπάρχει, λέει, μια έρευνα για απογευματινή που λέει ότι το αντίθετο συμβαίνει. Ότι το σεξ, λέει, κάνει καλό πριν. Ναι, πριν από κάθε είδους αθλητικό γεγονός, παιδί μου. Το τάβλι συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Ε? Δεν ξέρω, ε. Ρωτάω. Ναι.
1: Λοιπόν. Κάτι περίεργο, ε.
0: Όχι, απλώς το σημειώνω γιατί εμείς μεγαλώσαμε ξέροντας ότι πριν τον αθλητισμό για τους άλλους.
1: Ναι, ναι, δεν είναι κανείς.
0: Ναι, τους παίρνανε. Υπάρχουν προπονητές που τον κόψει, όπως με τη Λίμπαρ για παράδειγμα, που δεν τους παίρνει. Δεν τους βάζει στο ξενοδοχείο πριν πολύ κρίσιμων αγώνων.
1: Γι' αυτό κατάλαβες. Τεχνική. Αυτό, παιδιά, ισχύει για όλα. Δηλαδή, πριν από τις εκπομπές ισχύει.
0: Όχι, ρε, για τους αθλητές το λέει.
1: Ναι, δεν λέω να διευρυνθεί.
0: Ρώτησα το για το τάβλι. Ναι, αν πιάνει το τάβλι. Είδα και τον πρωθυπουργό που έπαιζε χθες με έναν εκεί στην Νέα Σμύρνη. Λοιπόν.
1: Προχθές, πάνω προχθές.
0: Προχθές ήταν
1: στο Εγάλεο ο πρωθυπουργός.
0: Προχθές, προχθές. Σωστά, πάρα προχθές δεν θυμάμαι. Χθες ήταν στο Εγάλεο. Λοιπόν. Και επίσης ένα.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Τι.
1: Προετοιμάζονται τα κόμματα οι εκλογές ακόμα και αν δεν γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Βαίνω με διεκλογά. Δεν σου είπα τι είπε ο φίλος μου χθες. Μου λέει με την ιστορία αυτή με το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό σου λέω ότι θα κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν κόβω και το κεφάλι μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Ένας 15χρονος λέει. Παλιοφαλεριώτης, να το πούμε αυτό. Κέρδισε το πρώτο βραβείο σε και ψάρεμα λαγοκέφαλου. Τον είδες. Έπιασε, λέει, σε ένα τριήμερο 158 λαγοκέφαλους. Τους έβγαλε από την. Εκεί στο ναυτικό μου της Αμφιθέας. Εκεί απορώ τα ψαρία που πιάνουν τα τρώνε και κιόλας έχει ένα-δύο εκατοστά τέτοιο πετρέλαιο πάνω. Η θάλασσα. Άμα πεις μέσα κάνεις και δωρεάν ακτινογραφία. Εν τω μεταξύ 500 μέτρα πιο κάτω κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Έχει ένα παγωρέ. Έχει στη μέση πέφτει ένα τείχος αυτόματο που δεν επιτρέπει στο πετρέλαιο αυτό που είναι εκεί να μεταφερθεί 500 μέτρα πιο κάτω. Κατάλαβες. Οπότε είναι ελεύθερη η κολυμπήση. Έλα, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Πάμε σε διάλειμμα. Ξέρω ότι θα πεις κάτι.
1: Να πούμε κάτι πιο έτσι στο σκηνικό μέσα.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω, με τον κύριο Φεύγα τι γίνεται.
0: Ο κύριος Φεύγα σήμερα το πρωί βγήκε στον αντένα. Στον Μαγιό του Στάθη, νομίζω. Άκουσα τον αντένα, ναι.
2: Είτε ο Φεύγας το κάνει γιατί θέλει να πάει στο Σαμαρά. Υπάρχει ενδεχόμενο.
3: Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο το διαψεύδω κατηγορηματικά και νομίζω ότι είναι όποιος ξέρει την ιστορική διαδρομή.
2: Ωραία.
3: Του καθένα, νομίζω ότι ανοίξει τη φαντασία.
0: Νομίζω ναι, αλλά και όποιος ξέρει την ιστορική διαδρομή του κ. Φεύγα ανήκει στη φαντασία αυτά τα οποία είπε χθες. Πρέπει να πω εγώ, επειδή τον γνωρίζω, είμαστε συνομήλικοι πολλά χρόνια τον Βασίλη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, λίγες ώρες μετά, πώς να το πούμε αυτό, να πούμε τον άδειασε μεγαλοπρεπώς.
4: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
1: Παραμένει γραμματέας.
4: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Εντάξει. Είδες πόσο διστάζει να πει όμως ναι, είναι ένας σωστός νόμος και τον υπερασπιζόμαστε. Ας το, να το πει ένας.
0: Ποιο?
1: Το νόμο για το γάμο των ομοφυλών.
0: Μα δεν τον ρώτησε για την ουσία, τον ρώτησε για την
1: ουσία. Ναι, λέω, ας βγει ένας και να το πει. Αυτό.
0: Ποιος θα το πει?
1: Ένας κυβερνητικός. Ναι, είναι ένας σωστός νόμος και τον υπερασπιζόμαστε.
0: Θα βγουν αρκετοί και θα πούν το αντίθετο.
1: Ναι, συμφωνώ, γι' αυτό λέω. Λέω δηλαδή. Υπάρχει ένας εύσημος τρόπος.
0: Μα αφού ψευαλάκια.
1: Κοίτα, ο κύριος Φεύγος ουσιαστικά δικαίωσε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Για δύο θέματα βασικότατα, που είναι το θέμα το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, για το οποίο και ο κύριος Πλεύρης δήλωσε χθες ότι ήταν εξ αρχής αντίθετος, ανεξαρτήτως αν τον ψήφισε. Και
0: 9 στους
1: το
0: 10
1: θέμα της διαγραφής του κύριου Σαμαρά.
0: 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή.
1: Ναι.
0: Τραπέζια πολιτικά έκανα εκεί την περίοδο κάθε βράδυ εγώ. 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, άλλα λέγανε στα πάνελ και άλλα λέγανε όταν κλείνει τα μικρόφωνα.
1: Σωστό, εγώ συμφωνώ.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, λέγανε τι να κάνουμε, παιδιά. Ξέρουμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θέλουμε από τις λέξεις. Ένα πράγμα το οποίο θα μας δυστυχήσει. Ήταν στα πάνω της Νέας Δημοκρατίας όμως τότε. Δεν είναι αυτά κάτω τους που είναι τώρα. Και τι να κάνουμε, θα το ψήσουμε με βαριά καρδιά. Δεν μπορούμε να πάμε στα χωριά μας. Δεν μπορούμε και μετά βγαίνανε με το πανίγα τα μικρόφωνα και λέγανε εντάξει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ένα και το άλλο.
1: Στρατηγική νίκη. Σε ένα ειδική του κύριο Φεύγα στις αρχές. Ήταν βαριές οι κουβέντες που τώρα. Όταν λέει, έδωσε μας, είπε, η δικιά μου είναι στρατηγική νίκης.
0: Το Σάββατο στα παραπολιτικά. Αν δεν με προλάβει άλλος.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι άλλο λέει. Λέει δηλαδή αυτή είναι στρατηγική ήττας. Έτσι, καλά, δεν τα λέω.
0: Καλά τα λες.
1: Λοιπόν, πάμε σε δεύτερο θέμα τώρα που υπάρχει.
0: Α, υπήρξε και δεύτερη. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Τίνα και μάλιστα όχι όποια και όποια, τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του Πασόκ που έβαλαν το θέμα των των δημοσκοπικών αποδόσεων του ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο καιρό και τι σημαίνει αυτό, αυτό σε σχέση με τους στόχους.
1: Αυτό που εγώ λέω και διάφοροι ακροατές με βρίζουν, θέλουν βασικά μηνύματα εννοώ, ότι δεν μπορείς όταν είσαι δεύτερο, τώρα πολύ περισσότερο είναι σαν τρίτο κόμμα, να λες στόχος μου είναι πρώτη νίκη στις εκλογές, έστω και με πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Ήταν ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης που τόλμησε πρώτος, πολύ αξιόλογος κατά τη γνώμη μου νομικός όπως τον έχω δει. Χθες ήταν Σωτήρη.
0: Κυρία Γιανακόπουλου.
5: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μία ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Θα σας πω ότι θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία ή να πάμε πίσω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει η κατάσταση, αντικειμενικά, έτσι δεν είναι. Μα νομίζω ότι θα ψευδόμουν και θα ήταν και πασιφανές ότι θα ψευδόμουν. Αν δεν θα ήμουν πιστική αν σας έλεγα ότι δεν δυσκολεύει. Όμως παραμένει αυτός ο στόχος.
0: Πώς το λέει ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Στρατιώτη μου λέει στη μάχη, όποιος πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει.
1: Ναι, αυτό είναι μια άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει μπούμεραγκ και να γελιοποιήσει ένα ολόκληρο κόμμα. Και αυτό πολλά στελέχη λένε, μήπως χρειαστεί το φθινόπωρο να γίνει μια αναδιαμόρφωση της στρατηγικής. Χθες είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον κύριο Παπαργύρη και έψαξα λίγο παραπάνω την δημοσκόπηση της GSBO για τα παραπολιτικά. Τα περισσότερα μας τα είπε εδώ ο κύριος Παπαργύρης. Πρόσεξε να δεις, το 21,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δηλαδή στο ερώτημα αυτό που υπέρχει, τι θέλετε?
0: Εγώ
1: θέλετε...
0: θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, ψήφισα ΠΑΣΟΚ είναι σωστή. Εγώ,
0: α, ψήφισα ΠΑΣΟΚ. Ναι, γιατί είναι ψηφοφόρος ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ναι. Και το τι θέλω. Θέλω η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ξέρεις ποιο είναι παραπάνω από την αντιπολίτευση? Όλα τα αντιπολίτευση είναι μόνο ψήφια τα ποσοστά αυτά, έτσι.
0: Α.
1: Μόνο η φωνή λογικής έχει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχει η φωνή λογικής 26,7% των ψηφοφόρων τους λένε θέλουν.
0: Που λένε να είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ψηφίσαμε φωνή λογικής, θα θέλουμε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι. Τώρα, το άλλο μας το είπε ο κ. Παπαργύρης, το 43,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα έχει κυβέρνηση να εξαντλήσει τετραετία. Σου θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κύριο αίτημα εκλογές εδώ και τώρα.
0: Πρώτο που το έβαλε.
1: Το οποίο δεν το λέει τώρα τελευταία. Το έχεις προσέξει, γιατί είσαι αποσύρωση.
0: Πώς να το πει.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω. Είναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ορισμένα πράγματα.
0: Όλα έχουν τα ωριά
1: του.
0: Πώς το πει η κυρία Γιανακοπούλου, θα σα κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και βεβαίως το άλλο το ακούσατε ακόμα πιο έτσι από τον κύριο Παπαργύρη χθες. Το 34,2% αν θυμάμαι καλά, των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, πάνω δηλαδή από του 1 στου 3, θέλει πολιτική σταθερότητα.
0: Που είναι το σύνθημα
1: όχι,
0: του Μητσοτάκη.
1: Όχι αλλαγή.
0: Που είναι το
1: και όχι
0: του
1: πολιτική αλλαγή που είναι το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτά δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έτσι δεν είναι κανένα λάθος. Τι να με βρίσκουνε.
0: Και εσένα και εμένα μαζί.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι δεν γίνεται πάντα.
1: Θα σου πω να πούνε
0: και τι
1: κύριο...
0: μου γράφουν στο Twitter, τι μου γράφουν, ναι, επειδή κάνω κάτι αναρτήσεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γεγονότων, όχι. Απόψεων, δεν γράφω τις απόψεις μου, αλλά αναρτήσεις, οι οποίες δεν τους αρέσουν. Παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Αυτά έτσι είναι συγκυρία αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Τον αφήσω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη. Πάρε πιο πιστό στον Ανδρουλάκη και πιο αντιτσίπρας άνθρωπος. Την κυρία Γιανακοπούλου.
0: Επίσης αντιτσίπρας φούλη, να το πω γι' αυτό. Λοιπόν, Σαρδανάπαλος. Έκλεισε όλες τις πόρτες, λέει, τον βλέπω να τον κάνουν πλακωτό και να του λένε φεύγα. Καλό. Καλημέρα, είπατε ότι πολλά προϊόντα που έρχονται από την Κίνα δεν πληρώνουν σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα προϊόντα της Μερκοσούρ πληρώνουν σε προδιαγραφές που είναι φάρμακα. Καλημέρα σας. Δεν το ξέρω.
1: Σωστό, όχι.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
1: Πολύ κακός. Σωστό, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ κακός, πολύ κακός. Λοιπόν, καλημέρα σας, λέει ο Γκαζόλης. Καλημέρα, εργαλεία και αναλώσιμα για τον κήπο που πήρα από εκεί. Το τέμο μια χαρά είναι με Σινέζες, κεφαλές κορτοκοπτικού, δυτικά, κοπτικά. Κανένα δεν με απογοήτευσε. Δεν είπαμε εμείς ότι τα προϊόντα είναι έτσι. Εγώ είπα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι προϊόντα που δεν έχουν τις ευρωπαϊκές τέτοιες.
1: Να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά, να έχουμε λίγο χρόνο με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Καλημέρα, Αναστασία μας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Αναστασία Μπούκορο, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά τη τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ένα από τα πρόσωπα της χθεσινής και της σημερινής ημέρας όμως, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή του Νότιου Τομέα της Β' Αθηνών, να το θυμίζουμε και αυτό. Είχε μια εκδήλωση τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Τέλος το πλαφόν, συμφωνία για δίμηνο πάγωμα τιμών και μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Είναι αυτό το που βγήκε από τη σύσκεψη κεντρική ιδέα, έτσι δεν είναι? Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
2: Ναι, σωστά. Απλώς, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, θέλω να πω κάτι στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα πολλές τέτοιου συζητήσεις γίνονται με πολύ απλοϊκό τρόπο. Το βασικό όπλο για την βελτίωση του βιετικού επίπεδου της μέσης ελληνικής οικογένειας οφείλει να είναι, και αυτό κάνουμε και το κάνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και επιμονή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η προσέλκυση επενδύσεων, οι παραγωγικές επενδύσεις, η καινοτομία, καλύτερες δουλειές για να έχουν οι εργαζόμενοι καλύτερους μισθούς. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά το θέμα κόστος ζωής, το μείζον πρόβλημα και το βασικό θέμα είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι μισθοί. Έχουν ενισχυθεί ο κατώτατος μισθός κατά 40% αυτά τα 7 χρόνια, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά πλέον τα 1.500 ευρώ, αλλά πρέπει να δουλέψουμε για μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς.
1: Συγγνώμη, τώρα για να μην μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί αν μπούμε σε αυτό το θέμα, όποια δημοσκόπηση δούμε, ακρίβεια με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, το βιωτικό, η αγοραστική δύναμη δηλαδή. Άλλο, να πω την ερώτηση και ό,τι θέλετε. Η αγοραστική δύναμη έχει πρόβλημα πια. Δεν είναι δηλαδή οι μισθοί, οι τιμές, η αγοραστική δύναμη. Τι μπορείς να αγοράσεις με τους μισθούς που παίρνεις?
2: Ναι. Εάν βρείτε εσείς κάποιο κράτος του κόσμου στο οποίο οι τιμές των προϊόντων να πέφτουν με υπουργικές αποφάσεις, σας παρακαλώ να έρθετε να μου το δείξετε. Σας λέω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Με κυβερνητικές πολιτικές όμως πέφτουν.
2: Μισό λεπτό. Ναι, δεσμευτικό, ναι, και πολύ σοβαρό.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι ο βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης

0: για την ποιοτική καλύτερη κατάσταση στην οικονομική των οικοκυριών είναι η καλύτερη μισθή. Αυτό μάλιστα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αντιλέξει κανείς. Τώρα, η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε τη σύσκεψη, είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, και αυτό να αφορά και τις τιμές των προϊόντων που μειώθηκαν περίπου 2.000 κωδικοί στους τελευταίους 3-4 μήνες που εκτάκτως επιβάλαμε το πλαφόν λόγω του πολέμου, να μείνουν σταθερές οι τιμές και σε αυτό, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα. Σε προϊόντα που σχετίζονται και με τη διατροφή και με τη διαβίωση και τη συντήρηση μιας μέσης οικογένειας και ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Αυτή ήταν η συζήτηση χθες και αυτή ήταν η συναντήληση που αναπτύχθηκε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας.
1: Μπορεί μια συμφωνία κυρίων να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ?
0: Μπορεί να συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν μια σειρά αρνητικές πλευρές. Σας επαναλαμβάνω ότι η γνώμη μου είναι, και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, νομίζω ότι είναι η άποψη κάθε σοβαρού ανθρώπου, ότι αν θέλουμε να μιλάμε για την ουσιαστική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, το κρίσιμο μέγεθος είναι πιο παραγωγική οικονομία, καλύτερη μισθή. Και εμείς δουλεύουμε γι' αυτό με πολύ σοβαρό και σχεδιασμένο τρόπο και έχουμε αποτελέσματα.
2: Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε, και σωστό, ισχύει αυτό, ότι όντως πραγματικά το καλοκαίρι εκτοξεύονται οι τιμές λόγω του τουρισμού και...
0: Εκτοξεύεται η ζήτηση.
2: Η ζήτηση και οι τιμές μαζί τους. Αυτό γίνεται συνήθως.
0: Υπάρχει κίνδυνος. Ναι. Μισό λεπτό. Υπάρχει κίνδυνος.
2: Ωραία.
0: Να αυξηθούν οι τιμές. Ωραία. Και γι' αυτό, και γι' αυτό, ναι, επιδιώξαμε στη χθεσινή συζήτηση, ναι, να αναλυθεί η δέσμευση της επιχειρηματικής κοινότητας ότι, ναι, δεν θα το κάνουμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε κανένα προϊόν. Λέω, δεν θα έχουμε
0: βασικές κατηγορίες.
1: Βασικές κατηγορίες.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, ναι, αν μου, ναι, επιτρέπετε λίγο.
2: Βεβαίως.
0: Αυτούς τους 3-4 μήνες, εκτός από τους 2.000 κωδικούς που μειώθηκαν οι τιμές μέσω σταθμικά 6%, υπήρχαν χιλιάδες κωδικοί που δεν αυξήθηκαν οι τιμές και πολλές αυξήσεις που ενώ είχαν προγραμματιστεί δεν γίνανε. Ακριβώς γιατί ήταν εξαιρετικά αποτρεπτικό το μέτρο, το πολύ παρεμβατικό μέτρο
2: του πλαφών που καταργείται σήμερα.
0: Το οποίο μέτρο, ναι, δεν το έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση ποτέ στην Ελλάδα. Και, ναι, καμία άλλη κυβέρνηση και στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω.
2: Λοιπόν, το πλαφόν λοιπόν τελειώνει σήμερα. Αρχίζει μια συμφωνία κυρίων, από ό,τι καταλαβαίνω, για πάγωμα τιμών Ιούλιο και Αύγουστο. Και από το Σεπτέμβριο, αυτό που κατάλαβα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι ότι κάποια βασικά προϊόντα, αλλά όχι λίγα, αλλά συγκεκριμένα, θα μειωθούν και μάλιστα οι τιμές τους αισθητά.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο.
2: Εγώ λοιπόν ρωτάω εσάς, αυτό είναι όμως συμφωνία κυρίων. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε υπογραφή ούτε τίποτα σε αυτό. Αυτό έχετε συμφωνήσει εσείς και ό,τι ήταν χθες οι εταίρες σας απέναντί σας. Αν αυτό δεν συμβεί, αν δηλαδή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι σούπερ μάρκετάδες και οι βιομήχανοι αποφασίζουν ότι η συμφωνία κυρίων τελείωσε, γιατί υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο και οι τιμές δεν μειωθούν. Εγώ δεν σας λέω να αυξηθούν, δεν μειωθούν. Τι θα κάνετε?
0: Καταρχήν θέτεται ένα εάν το οποίο αφορά ύστερα από 3 μήνες.
2: Εάν το οποίο δεν αφορά μετά από 3 μήνες, ναι. Γιατί και αυτό που και η μείωση αφορά μετά από 3 μήνες που εσείς είπατε.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν είναι τώρα.
0: Ναι. Ακούστε με. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα άνθρωποι που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους δέσμευση απέναντι στον Πρωθυπουργό,
2: ναι,
0: και στην κυβέρνηση συνολικά να αναιρέσουν τη δέσμευσή τους. Διότι σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία έχει μέτρα.
2: Αυτό σας ρωτάω. Ναι.
0: Έχει,
2: ναι,
0: μέτρα.
1: Όπως?
0: Μα έχει μέτρα, δεν το αποδείξαμε.
1: Πλαφών. Ξανά.
0: Έχει μέτρα, έχει, δεν το αποδείξαμε.
2: Βάλετε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο τελευταία.
0: Ότι δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε αυτό που χρειάζεται όταν πρέπει να είμαστε παρεμβατικοί. Όμως, επειδή ο πόλεμος έληξε, άρα αναιρέθηκε η βασική αιτία για την οποία κάναμε αυτή την οξύτατη παρεμβατική πολιτική αυτό το διάστημα, αποσύραμε το πλαφόν και πιστεύω ότι η δέσμευση που ανέλαβε η επιχειρηματικότητα θα τιμηθεί από την πλευρά του.
1: αντικειμενικά με τη λήξη του πολέμου δεν θα πρέπει να αποκλιμακωθούν και οι τιμές υπουργείες. Δηλαδή, ανεξαρτήτως συμφωνίες οτιδήποτε. Αν μια αγορά λειτουργεί, όπως λέμε, και αν μια πολιτεία ελέγχει, δεν πρέπει να μειωθούν οι τιμές.
0: Ένα λεπτό, γιατί βάλατε δύο πράγματα.
1: Ναι, σωστά, πράγματα, σωστά, κύριε σωστά, σωστά.
0: Και δεν είναι το ίδιο αυτά τα δύο πράγματα.
1: Όχι,
0: πρώτον,
1: γι' αυτό είναι δύο.
0: Αυτό που απολύτως πρέπει να αποκλιμακωθεί για να επιστρέψει μέσα σε λίγες ημέρες εκεί που ήταν την περίοδο λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είναι οι τιμές των καυσίμων. Δεν θέλω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί και αυτό που τροφοδότησε τον πληθωρισμό ήταν ο υπερδιπλασιασμός της τιμής του δίζελ, το οποίο εμείς το ελέγξαμε με πλαφόν και στην τιμή και στο ποσοστό κέρδους από τα βενζινάδικα, αλλά και με επιδότηση με 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην Αντλία. Επειδή αυτά τα μέτρα αποσύρονται με τις κοινές αποφάσεις με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν λίγες ημέρες, πώς να το πω, αναταράξεων, μικροαναταράξεων, όμως καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει επιστρέψει εκεί που ήταν προτού ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Σωστά.
0: Το λογικό είναι ότι σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει συνολικά η τιμή της βενζίνης και η 95 και το δίζελ εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτό θα είναι ένα θετικό νέο, το οποίο επαναλαμβάνω πιστεύω ότι θα συμβεί. Θα είναι ένα θετικό νέο, γιατί θα βοηθήσει και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας να αποκλιμακωθεί το κόστος που σε μερικές περιπτώσεις κινδύνευε να φέρει αυξήσεις τιμών. Οπότε περιμένω σε αυτό να έχουμε καλά νέα, τα οποία σε συνδυασμό με τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι δεν πρόκειται να αυξήσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι, προειδεάζουν για ένα λογικό καλοκαίρι και στη συνέχεια το Σεπτέμβρη, σε ένδειξη μιας σοβαρής εθνικής κοινωνικής συμφωνίας προστασίας των καταναλωτών, θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση στο βασικό καλάθι που προμηθεύεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό για τα ψώνια του.
2: Μακάρι.
1: Τώρα, το πόσο κάνει κατά τη γνώμη σας έχει αποδώσει? Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, από ό,τι διάβασα, 678.000 έχουν επισκεφθεί την εφαρμογή.
0: Πιστεύω ότι είναι κάτι, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, το οποίο είναι αυτονόητο. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα γίνονται ομοιρικές μάχες για το αυτονόητο. Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε όταν θα πάω να κάνω τα ψώνια για το σπίτι, εγώ ή η σύζυγός μου ή τα παιδιά μας, για ένα μήνα ή για δύο εβδομάδες, για πόσο ψωνίζει κάθε άνθρωπος κάθε φορά, να ξέρω αυτά που θέλω να πάρω που θα τα βρω φτηνότερα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια πρωτοβουλία που θα την είχαν πάρει οι καταναλωτικές οργανώσεις για να βοηθήσουν να υπάρχει καταναλωτική συνείδηση σε αυτή τη χώρα.
1: Και που υπήρχε, νομίζω, και πριν, έτσι, δεν ήταν η εφαρμογή.
0: Αλλά εδώ τώρα είναι μια πολύ πιο βελτιωμένη και διαδραστική εκδοχή του, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, ειδικά σας λέω εκείνους που πηγαίνουν σταθερά και ψωνίζουν, να έχουν τις καλύτερες εναλλακτικές. Προτού αγοράσεις, να ξέρεις από πού σε συμφέρει να αγοράσεις, να κάνεις σωστές επιλογές. Αυτό το αυτονόητο πράγμα, το οποίο είναι βέβαιο ότι ήταν θετικό για την αγορά, έγινε αντικείμενο πολιτικής κριτικής.
1: Αυτό το παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, τόσο αυτονόητο που το παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Κύριε Σκουρή,
1: δεν σοβαρό θέλω να πω, ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ότι υπάρχει και ότι το κάναμε αυτό. Το ότι λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών, υπάρχει κανείς που να μπορεί να το αμφισβητήσει. Δηλαδή, όποιος και να το έκανε, θα έπρεπε όλοι να λέμε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία. Τα αυτονόητα θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από όλους μας και να μην σκεφτόμαστε ότι επειδή είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, καθώς κακά τα ψέματα ολονών το βλέμμα είναι στις επόμενες εκλογές, να λέει, όταν λέει η κυβέρνηση κάτι που είναι ολοφάνερα σωστό και αυτονόητο, η αντιπολίτευση να λέει το ακριβώς ανάποδο. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Αυτά είναι λογικές πολύ προηγούμενων δεκαετιών. Δεν νομίζω ότι έχουν και καμία απήχηση στην κοινωνία.
1: Ναι, μιας και είπατε για εκλογές, τώρα να κάνω μια πολιτική ερώτηση και ίσως με αυτό να κλείσουμε, αν δεν προκαλέσει άλλες συζητήσεις. Εκτιμάτε ότι οδηγούμαστε σε έναν στο μικρότερο δικοματισμό ή πάμε σε μια λογική ενός light 2012, το ίδιο το πολιτικό σύστημα το επόμενο διάστημα μετά τις κάλπες?
0: Ο κύριε Σκουρή, πιστεύω ότι όταν γίνουν οι εκλογές τα διλήμματα θα τεθούν με πάρα πολύ σκληρό και ρεαλιστικό τρόπο. Δεν θα έχουν περιθώρια για μια ας πούμε, επιτράπει η ψήφος, η φράση για μια ψήφο πολυτελείας όλοι εναντίον όλων, διότι οι συνθήκες από το 2012 είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Πιστεύω ότι θα συγκεντρωθεί η ψήφος στις βασικές πολιτικές ταυτότητες και στις βασικές πολιτικές εναλλακτικές που θα έχει μπροστά του ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ψηφοφόρος. Γι' αυτό πιστεύω ότι και τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή δεν θα είναι πάρα πολλά, και αν θέλετε την εκτίμησή μου, άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Πολλοί που πρωταγωνιστούσαν πριν μερικούς μήνες στη δημοσκοπήση μπορεί να μην μπουν στη Βουλή. Επομένως, ας μην είναι κανένας βιαστικός, ο λαός αποφασίζει με βάση πραγματικά δεδομένα, πραγματικά διλήμματα και ερωτήματα και πραγματικές εναλλακτικές. Και αυτό θα είναι το κύριο πλεονέκτημα που έχει η Νέα Δημοκρατία για τις επόμενες εκλογές. Είναι η πιο σταθερή, η πιο συγκεκριμένη πρόταση για ένα πιο ασφαλές μέλλον για την Ελλάδα του 2030.
1: Βλέπετε έναν Μητσοτάκης Τσίπρας?
0: Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι η ψήφος ενάντια στην Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ γύρω από το πρόσωπο του κ. Τσίπρα και τη νέα προσπάθεια που κάνει. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μεταβάλει τα ουσιαστικά του χαρακτηριστικά από αυτά που είχε παρουσιάσει και την πρώτη τετραετία και χωρίς να κάνει μια αξιόπιστη επαναθεώρηση των λαθών του εκείνο το διάστημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ας μην το αναλύσουμε.
2: Μήπως τον προτιμάτε και όλας, κύριε Υπουργέ, μήπως τον προτιμάτε και για αντίπαλο, τον θεωρείτε πιο εύκολο από κάποιον άλλον ενδεχομένως?
0: Δεν είναι θέμα.
2: Λόγω παρελθόντος, λόγω προϊστορίας, λόγω προηγούμενων ητών που έχει υποστεί κλπ.
0: Να σας πω κάτι εδώ, δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για να πεις με ποιον προτιμώ να παίξω απέναντι.
2: Ισχύει όμως.
0: Όχι. Εδώ είναι η κοινωνία,
2: ναι,
0: η πατρίδα μας, οι εναλλακτικές που έχουμε,
2: mm-hmm,
0: και τα πρόσωπα που εκπροσωπούν συγκεκριμένες πολιτικές και εναλλακτικά πολιτικά σχέδια. Το δικό μας σχέδιο είναι, θεωρώ, πολύ σαφές, πολύ ξεκάθαρο, εκπροσωπείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το βασικό σχέδιο της αντιπολίτευσης, η οποία έχει διάφορες παραλλαγές, όλο και πιο πολύ δείχνει ότι συγκεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Δεν είναι θέμα αν το προτιμάμε εμείς ή όχι. Έτσι δείχνει. Να σας πω κάτι, στο κάτω-κάτω ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα πει για όλα αυτά.
2: Καλά,
0: και θα δείξει ποιον θέλει στη θέση του βασικού ανθρώπου.
2: Ποδόσφαιρο δεν είναι, κύριε Υπουργέ, αλλά έχουμε γεμίσει μεταγραφές το τελευταίο διάστημα από κόμμα σε κόμμα. Το έχετε δει, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά μια είδηση. Ακόμα και εντός της ημέρας εξιτήριο για τη Μάρο Κοντό από το Αττικόν. Να πούμε και καμιά ευχαριστήριση για να μην μαυρίζει μόνο η ψυχή μας. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, αυτά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη συμφωνία κυρίων που έχει γίνει. Και είπε ότι αν το Σεπτέμβριο δεν κάνουν αυτό το οποίο υποσχέθηκαν, δηλαδή να ρίξουν τις τιμές, όχι να παγώσουν τις τιμές όπως θα κάνουν τώρα θεωρητικά, να τις ρίξουν κι άλλο από εκεί που θα είναι παγωμένες, τότε υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν υπενισόμενος πρόστιμα, αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι επαναφορά του πλαφόν, αυτό κατάλαβα και εγώ.
2: Όχι, αυτό τελείωσε. Ναι. Είπε ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει πλαφόν.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα.
2: Βέβαια, είμαστε και ακριβότεροι στην Ευρώπη.
1: Όταν λειτουργεί μια αγορά κανονικά. Αυτό δεν είναι όμως αγοράζει. Αυτός είναι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν πέφτουν οι τιμές όταν ο πόλεμος τελειώνει και τα καύσιμα που ήταν η βασική.
2: Ναι, αν δεν υπάρχει καρτέλα.
1: Αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως δηλαδή, χρειάζονται κάποιες πιο ριζικές πολιτικές πέρα από τις συμφωνίες κυρίων. Αυτό λέω. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Λέει μας κορυδεύουν στο μαγαζί με μέτρα που δεν τα πιστεύουν ότι κύριοι και κάθεστε με στοιχειώδη ευγένεια σε αλλιού παπαδία. Λέει, τι θέλετε να κάνουμε, τους δέρνουμε, κύριε Γιώργο, εκεί μας. Αν θέλετε, κύριε Γιώργο, μας τους δέρνουμε, τους δέρνουμε. Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την καλημέρα σας και κυρίως ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Το είπαμε νομίζω 100 φορές ότι είναι συμφωνία κυρίων. Μας το στέλνετε. Ναι. Όση αξία έχει μια συμφωνία κυρίων. Δεν έχει μπει καμία υπογραφή και μάλιστα μου είπανε. Να το κρατάω αυτό, αλλά μου το έπαιρνε ένα συνάδελφο στο ρεπορτάζ που του έχω μια εμπιστοσύνη, ότι δεν πήγε ο πρόεδρος των μιας κατηγορίας, στείλαν κάποιον άλλον εμπασχετικό από τους εκπροσώπους, διότι υπάρχει μια ενόχληση σε αυτό το πρόστιμο των 3 εκατομμυρίων, το οποίο μπήκε το τελευταίο διάστημα και σε ένδειξη ενόχληση, γιατί τόσο μεγάλο πρόστιμο δεν πήγε αυτός, αλλά στείλαν κάποιον άλλον. Θα δούμε τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο.
1: Και θα δούμε όταν βγει και ο πληθωρισμός, σε τι ύψος θα είναι.
2: Αυτό, το καλοκαίρι συνήθως.
1: Ναι.
2: Αυτό πάνε να προλάβει προφανώς και τους λέει βγάζω το πλαφόν Γιατί δεν θέλουν να υπάρχει πλαφόν και τους γκρινιάζουν στην Ευρώπη ότι υπάρχει πλαφόν. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει άλλη χώρα πλαφόν, αλλά δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόση ακρίβεια στην Ευρώπη. Τι κάνουμε τώρα? Γιατί δεν έχει καμιά άλλη χώρα ταυτόχρονα μισθούς με αυτές τις τιμές. Που να ξέρουμε.
1: Το βασικό θέμα, γιατί μας είπε ο πρόβλημα είναι να ενισχυθούν οι μισθοί. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μισθοί.
2: Ναι, δεν φτάνουν οι μισθοί.
1: Υπάρχει στην οικονομία ένα θέμα που λέγεται αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, τι μισθό παίρνεις και με βάση αυτόν τον μισθό που φέρνεις, τι αγοραστική δύναμη έχεις. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστή.
1: Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα. Έτσι κρίνεται. Δεν κρίνεται το μόνο αν αυξήθηκε ο μισθός 5%, γιατί αν ακρίβεται ο μισθός 5% και δεν ακρίβηναν τα προϊόντα, είσαι μια χαρά. Αν ο μισθός ανέβηκε 5% και πήγαν τα προϊόντα 10 και 15%, δεν είσαι καλά. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο στο σύνολό του.
2: Λοιπόν.
1: Και βεβαίως το θέμα των μισθών, άμα λες καμιά φορά παραπάνω αυξήσεις, σου λένε δεν αντέχει η οικονομία, θα πέσουν στον άνεργη. Κάθεστε, δεν γίνονται όλα μαζί.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magento One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magento One Business. Έτσι κερδίζει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφαλεία, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρησή σου. Για να προχωρά μπροστά με περισσότερα, χωρί περισσότερα κόστη, μπε τώρα στο cosmote.gr Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
3: Το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
4: Βαίνομαι.
3: Βαίνομαι.
4: Άσε να βαίνομαι.

Ricorda che... Διάβασα μόλις μια φρικιαστική είδηση. Ο ΙΕΣ στέλνει στη Βενεζουέλα 10.000 νεκρικούς σάκους. Οι νεκροί επισήμως ήταν χθες το βράδυ, δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς είναι, ήταν 1.500 περίπου, αλλά ήταν 50.000 οι αγνοούμενοι, υπολογίζουν, κατά τα ερείπια, διότι δεν έχουν μηχανισμούς, δεν έχουν τίποτα για να μπορέσουν να ψάξουν ως τώρα στα κτίρια. Υπάρχουν κτίρια στα οποία δεν έχουν πλησιάσει καν σωστικά στην υγεία. Υπήρχαν εκτιμήσεις αρχικά για 100.000 νεκρούς, μετά γίνανε για 50.000 νεκρούς. Πάντως ο ΙΕΣ στέλνει, αυτό είναι η είδηση, 10.000 σάκους για πτώματα. Άρα μιλάμε, εκεί θα γίνει χαμός. Ναι, χαμός.

0: Λοιπόν, διάβασα μια είδηση σήμερα το πρωί που αφορά τα πλατήρια βενζίνης. Είναι στην απογευματινή στην πρώτη σελίδα, νομίζω. Τι λέει, Βασίλη μου, εδώ είναι. Με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής, του Πρατηρίου Αττικής, συγγνώμη, εμπόρων καυσίμων, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι είναι αυτή πάλι η έρευνα του Πολυτεχνείου?
2: Τι είναι αυτή?
0: Ναι, το Πολυτεχνείο.
2: Ανασκόπηση. Ναι. Πριν από 3 χρόνια υπήρξε πάλι μια παρόμοια έρευνα κατά πέτηση του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή των εταιριών, των μεγάλων εταιριών χοντρικής πώλησης, όπου τότε τα αποτελέσματα αυτής είχαν αναδείξει ότι ένα στα 3 πρατήρια υγρών καυσίμων, δηλαδή τότε σχεδόν 32% των πρατήριων, είχαν αποκλήσεις στην ποσότητα την οποία απαραίτηταν στους καταναλωτές. Με αφορμή αυτή την έρευνα τότε είχε ξεκινήσει από την ΑΔΕ ένας μεγάλος κύκλος ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου τα αποτελέσματα αυτού είναι γνωστά και σε εσάς και στους περισσότερους ακροατές, με κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων να είναι κλειστά. Έτσι, οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι πολύ υψηλές, γύρω στα 350 πρατήρια αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Ναι.
2: Κυρίως οι μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι κλειστά, τα οποία συνεχίζεται ο έλεγχος.
0: Ναι.
2: Με πρόστιμο, όταν κοινοποιηθεί η παράβαση, πρώτο πρόστιμο 150.000 ευρώ και έπτονται και τα επόμενα.
0: Ναι.
2: Και κλείσιμο του πρατηρίου 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με εκείνη την έρευνα.
0: Ναι.
2: Σήμερα λοιπόν έρχεται μια άλλη έρευνα,
0: ναι,
2: πάλι κατά πέτηση του ΣΕΠΕ, των εταιριών πετρελοειδών, προς το Πολυτεχνείο, η οποία δείχνει ότι το ποσοστό παραβατικότητας έχει μειωθεί περίπου στο 24%. Να πούμε εδώ, έχει μεγάλη σημασία, ότι από το 24% αυτό, το 13% περίπου, είναι πρατήρια τα οποία είχαν μικρές αποκλήσεις. Οι μικρές αποκλήσεις, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, προβλέπονται από το νόμο.
0: Προς τα πάνω ποσοστό, πειράζει.
2: Προς τα κάτω. Πάνω. Να ξέρετε ότι αν ένα πρατήριο καυσίμων διαθέσει περισσότερο καύσιμο πάνω από 0,5%, δηλαδή ένας άνθρωπος βάζει στο αυτοκίνητό του 50 λίτρα.
0: Ναι.
2: Αν το πρατήριο από λάθος του της αντλίας, γιατί μηχάνημα είναι,
0: ναι,
2: μπορεί να χαλάσει όπως χαλάει ένα αυτοκίνητο, όπως χαλάει ο φούρνος στο σπίτι μας, οτιδήποτε,
0: ναι,
2: το χρηματιστικό μας. Αν λοιπόν αυτό δώσει παραπάνω από 0,5%, ο πρατηριούχος έχει τις ίδιες συνέπειες του νόμου σαν να έκλεβε.
0: Να, αυτό είναι περίεργο, το έχω ξανακούσει. Αλλά μία ερώτηση, συγγνώμη, είπατε 24%, 1 στα 4, έτσι.
2: 1 στα 4, εκ των οποίων είπαμε όμως το 14% από αυτά.
0: Από
2: είναι,
0: αυτά, από αυτά. Δηλαδή
2: από, αυτά,
0: από το 14 του 24, όχι το 14 συνόλου.
2: Ναι. Είναι πρατήρια τα οποία είχαν μικρές αποκλήσεις. Και το 11% περίπου,
0: ναι,
2: δηλαδή 1 στα 10 πρατήρια,
0: ναι,
2: είναι αυτά που κάνα λιποβαρείς παραδόσεις, σύμφωνα με την έρευνα.
0: Ναι. Αυτά τα πρατήρια τι έχουν πληρώσει πρόστιμα, έχουν...
2: Όχι, είναι μυστική η έρευνα, προφανώς έγινε, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε το πώς έγινε, το πώς εξελίχθηκε
1: αυτή η έρευνα. Αυτό είναι μυστική, τι σημαίνει?
0: Ότι δεν την κάνει επίσημα το κράτος, ας πούμε, ότι γίνεται από κάποιον.
1: Αυτό δεν πρέπει, είναι μυστική, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι μυστική.
2: Αυτό λοιπόν, ναι, προφανώς, δεν ξέρω τώρα, αν το κράτος ζητήσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και ποια είναι αυτά τα πρατήρια, δεν ξέρω τι δυνατότητα υπάρχει. Συνήθως στις έρευνες υπάρχει το παρεπιστημιακό και το ακαδημαϊκό απόρριτο. Δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι δυνατότητες. Εμείς θα θέλαμε να ανακοινωθούν ποια είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως είναι μεγάλος αριθμός, 1 στα 4, δεν είναι μικρός, έτσι.
2: Είναι 1 στα 10, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Όπως λέει η έρευνα, μιλάμε για 1 στα 10 με λιποβαρείς παραδόσεις. Είναι αυτό που φωνάζουμε χρόνια εμείς, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρτή, ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων που πολλούν πολύ φθηνά, γιατί και εγώ τώρα, διερχόμενος μέσα από την πόλη,
0: αυτό, ναι,
2: βλέπω πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία πουλούν τη βενζίνη και το πετρέλαιο χαμηλότερα από τα πουλούν τα δηληστήρια.
0: Πώς γίνεται
2: νομίζω
0: αυτό,
2: ότι μόνο Σαουδάραβας θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό.
0: Ναι, κάνουν δώρο τη βενζίνη, δηλαδή να αγοράζουν πιο ακριβά και την πουλάνε φθηνότερα.
2: Έτσι. Δεν αγγίζει την πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης είναι σημαντικό να δούμε στην έρευνα να μας ενημερώσουν, γιατί εμείς δεν ήμασταν ενημεροί για την έρευνα αυτή οι πρατηριούχοι, και καλώς δεν ήμασταν, γιατί είναι μια μυστική έρευνα που έγινε με κάποιες προϋποθέσεις που έχει θέσει το Πολυτεχνείο,
0: ναι,
2: επιστημονικής φερεγγιότητας και απολυτότητας. Έχει σημασία να δούμε πόσα από αυτά τα πρατήρια που ελέγχθηκαν από το Πολυτεχνείο είναι ιδιωτών και πόσα είναι εταιρικά, γιατί στη χώρα αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: λειτουργούν 1 στα 5 πρατήρια υγρών καυσίμων είναι εταιρικά,
0: ναι,
2: που έχουν διαχειριστές. Τι σημαίνει εταιρεία? Εταιρικό δεν είναι η εταιρεία σαν brand name να καλύπτει το πρατήριο, τη λειτουργία του. Έχει,
0: ναι,
2: κάποιο διαχειριστή.
0: Ναι.
2: Ο διαχειριστής αυτός μπορεί να είναι νόμος, μπορεί να είναι παράνομος. Αντίστοιχα. Να παρανομεί ο ίδιος.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ο χρόνος κλείνει σιγά σιγά σφίγγει. Οι τιμές πώς είναι? πόλεμος φαίνεται πως είμαστε σε ηρεμία.
2: Είναι σε καλό επίπεδο σε σχέση με αυτό που είχαμε ανησυχήσει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είμαστε περίπου στα 20 λεπτά πιο φθηνά. Φαίνεται ότι υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Δεν υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις μέχρι χρόνια, οι οποίες θα πλήξουν την τιμή.
0: Ναι.
2: Είμαστε περίπου στο 1,90 για τη βενζίνη και στο 1 με την αυξημένη τιμή από αύριο στο πετρέλαιο κίνηση, διότι αποσύρεται το 15 λεπτό επιδότηση της κυβέρνησης του κράτους στην τελική τιμή του καταναλωτή για το πετρέλαιο. Θα είμαστε περίπου στο 1,76 για το πετρέλαιο. Μιλάμε λοιπόν για 1,90 βενζίνη, 1,76 περίπου πετρέλαιο κίνησης.
0: Πόσο ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παρασάγκας από τις τιμές τις οποίες θα θέλαμε να έχει η αγορά και αυτές οι οποίες είχαμε πριν τον πόλεμο.
0: Ναι.
2: Πριν τον πόλεμο λοιπόν ήμασταν στο 1,76 για την βενζίνη αμόλυβδη,
0: ναι,
2: και στο 1,59 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι έχουμε μια απόκληση τάξη των 15 λεπτών, η οποία δεν δικαιολογείται για την ελληνική αγορά, για τον καταναλωτή, αλλά για εμάς που γνωρίζουμε το πώς τιμολογούν τα δηληστήρια, δικαιολογείται, γιατί είναι μια περίοδο αβεβαιότητας και είναι αυτό που είχαμε πει, ότι το μεγάλο στίχημα του καλοκαιριού είναι να καλυφθεί η επάρκεια.
0: Ναι.
2: Και το σημαντικότερο, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί το επόμενο διάστημα και από την κυβέρνηση, είναι να μειωθεί η ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ της νησιωτικής και της πυρωτικής χώρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: 35 χρόνια λέει βάζω πετρέλαιο, δεν μου έχει ποτέ να μου βάλουν παραπάνω, καντέμιση με. Καλημέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη και αμέσως μετά αύριο το πρωί εμείς.
3: Yes.
4: Κύριε Τεντελή, τι συμβαίνει κύριε Δίσον?
5: Ελάτε να σας γνωρίσω στην παρέα μου.
4: Γνωρίζεις κάτω μετά τις 5 το απόγευμα.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, είπε...
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του... Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
11: Ο Πρωθυπουργός που συνδέθηκε απευθείας και παρακολουθεί το δράμα και την προσπάθεια να εντοπιστούν κάποιοι άνθρωποι, αν υπάρχουν. Ευτυχώς όλα λένε ότι δεν υπάρχουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και πραγματικά το νιώθω έτσι. Άκουσα δύο συναδέλφους να μιλάνε, ένα τηλεόραση, ένα στο ραδιόφωνο, που έλεγε: μπορείτε να φανταστείτε το δράμα αυτών των ανθρώπων. Μπορείτε να φανταστείτε τι είναι ξαφνικά στη ζωή σου, μέσα σε μια ώρα, να βγαίνεις στο σπίτι σου και όταν γυρίζεις να μην υπάρχει. Και τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άραγε. Πώς θα ζήσουν, ποιος θα τους βοηθήσει. Και υπάρχουν οι φορείς που είναι πάντα ευαίσθητοι στην κοινωνία, ο δήμαρχος. Οι αρχές, οι οποίες λένε να δώσουμε λεφτά, να τους φιλοξενήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τους βοηθήσουμε και πράγματι έτσι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως κάτι. Σας το λέω και από προσωπική εμπειρία, δηλαδή με βάση αυτά που έχω βιώσει και ξέρω. Και από ανθρώπους κοντινούς μου και από τα πάντα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά για τη ζωή ενός ανθρώπου το σπίτι σου ξαφνικά να γκρεμίζεται από το ξαφνικά να χάνεται. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το να βγαίνεις από το σπίτι όπως η κυρία που την άκουσα με σπαραγμό να λέει έφυγα το πρωί για τη δουλειά μου, γυρίζω και δεν υπάρχει τίποτε. Έχει μεγάλη διαφορά το να σου χτυπάνε την πόρτα και να σου λένε έξω και ότι υπάρχει μέσα ξέχασέ το. Και ξαφνικά να είσαι στον δρόμο με τα ρούχα σου και με τα παιδιά σου και με τη γυναίκα σου ή με τους συγγενείς σου ή με όποιους έμενες ή μόνος σου. Ανάλογα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν έχω δει ρε παιδί μου τόσα χρόνια μια ευαισθησία, μια ανταπόκριση, μια κινητοποίηση για τους χιλιάδες ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που καθημερινά χάνουν τα σπίτια τους. κάνουν τη ζωή τους. Μια ζωή η οποία ξαφνικά σου λένε στα 30, στα 40, στα 50, στα 60, ακόμα χειρότερο στα 70, στα 75, στα 80, αδερφέ, από σήμερα δεν ζεις. Γιατί χρώσταγες. Γιατί πήρες ένα δάνειο 100, έφτασε 300, δεν έχεις 300 να το δώσεις. Μα 100, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο νόμος. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε δήμαρχοι. Δεν νομίζω να συνδέθηκε ποτέ ο πρωθυπουργός απευθείας με το σπίτι κάποιας οικογένειας που την πετάξαν έξω για πληστηριασμό στο δρόμο. Δεν νομίζω, δεν έχω δει ποτέ προσωπικά κάτι. Δεν έχω ακούσει λόγους αγωνίας στα δελτία, στις κουβέντες, στα πάνελ, ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή είναι χιλιάδες οικογένειες. Χιλιάδες στην Ελλάδα. Και ίσως να λέω μικρό το νούμερο. Το χιλιάδες. Δηλαδή να είναι δεκάδες χιλιάδες και παραπάνω και εκατοντάδες χιλιάδες. Οι οποίοι ξαφνικά δεν έχουν ζωή. Ξαφνικά τους λένε, βγες, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Κάνε ό,τι θέλεις. Μα, δεν έχει μα. Έτσι είναι ο νόμος. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η κοινωνία, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Δρες τι θα κάνεις. Νίκιασαι. Μα πώς θα νικιάσω. Θέλω 800 ευρώ το λιγότερο για να βάλω μια οικογένεια μέσα. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει αγωνίες τέτοιες. Εγώ κατανοώ την αγωνία και πραγματικά ειλικρινά τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους αυτούς. Είναι απίστευτο το συνέστημα να σου παίρνουν ξαφνικά τη ζωή την ίδια μέσα τα χέρια, τη γωνιά σου, τα όνειρά σου, τα βιώματά σου, τις στιγμές σου που ζεις εκεί με τους ανθρώπους χρόνια και πολύ κάτι από ό,τι είδα τα πολλά χρόνια. Αλλά σκεφτείτε λίγο κάθε μέρα πόσες οικογένειες και πόσα τέτοιου δράματα περνάνε στον ντούκο, όχι απλώς περνάνε στον ντούκο. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που το επικροτεί. Ένα άλλο μεγαλύτερο κόμμα που τα αποσιωπά και ένα κόμμα πολύ μικρό που ενδιαφέρεται υποτίθεται γι' αυτό, αλλά επί της ουσίας ποτέ δεν είναι παρόν εκεί που το έχουν ανάγκη. Ούτε οι δήμοι, ούτε οι φορείς, ούτε τα κόμματα, ούτε κανείς. Τέλος πάντων, με τη σκέψη λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους μαζί με αυτούς που δοκιμάστηκαν σήμερα τόσο οδυνηρά και τόσο άδικα στα Πετράλωνα, και μια ακόμα σκέψη, δεν ξέρω αν ισχύει έτσι όπως το ακούω ρε παιδιά, αλλά εγώ δεν βγάζω λίγο άκρη. Δηλαδή, όσο αποξενωμένοι και να είμαστε, όσο και να μην επικοινωνούμε με το διπλανό μας, δεν μπορεί σε μια πολυκατοικία των 4 διαμερισμάτων, γιατί τόσο ακούγονταν, άντε να ήταν 7, κάποιοι λένε 7, κάποιοι 4, οι οποίοι είναι χρόνια εκεί, πάνω από 3 δεκαετίες από ό,τι κατάλαβα, να μην μπορεί να γίνει αυτό που λέμε προσκλητήριο μέσα σε 1-2 ώρες για να δούνε πώς είναι και αν είναι όλοι εκεί πέρα και να ψάχνουμε ακόμα αν αγνοείται κάποιος. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος γιατί μου φαίνεται αδιανόητο αυτό, αλλά επειδή ακούω από τώρα ψάχνουν να δούνε ποιοι είναι, τι είναι, δεν ξέρουν, θα δούνε το ένα το άλλο. Δηλαδή είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να μην έχουμε το κινητά 5 οικογενειών? Αυτό να δα έδειλα τα βρίσκεις. Αλλά αυτοί που είναι, έχω ακούσει δύο κάτοικους μέσα που ήταν μέσα, προλάβαμε, βγήκαν οι άνθρωποι, μπράβο τους. Αυτοί δεν έχουν διπλανούς, δεν ξέρουν αν εκεί μπροστά τους και αν κοιτάνε το γκρεμισμένο σπίτι. Θα είναι τόσο δύσκολο 5 ώρες μετά να πούμε ότι παιδιά στην πολυκατοικία μέναν, ξέρω εγώ, 17 άνθρωποι. Και αυτοί οι 17 τους έχουμε βρει, είναι εδώ μπροστά μας κλπ. Γιατί είναι τόσο περιθωλό αυτό το πράγμα? Ή μπερδευόμαστε όλοι στις κουβέντες και στις αναζητήσεις και κανένας δεν έχει σκεφτεί το απλό, ας πούμε. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό σαν εισαγωγή. Στα υπόλοιπα, νομίζω ότι και χτες, δυστυχώς παιδιά, εγώ αρχίζω και πια και κατασταλάζω. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ποδοσφαίρου είναι οι προπονητές. Νομίζω μέτριοι τύποι που έχουν αναρχηθεί σε πόστα προπονητών σε πολύ μεγάλες ομάδες, είτε εθνικές είτε συλλόγους, είναι μέτριοι γενικά. Δεν μπορεί να είναι αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι κανόνας πια, δεν γίνεται όλες οι ομάδες να είναι οι ίδιες, εκτός αν κάποια στιγμή δεχτούν κάποιο γκολ και ζοριστούν και εκεί αυτόματα αλλάζουν. Να σας πω τη Γερμανία. Έβλεπα τη Γερμανία, Γερμανία αυτό. Και ξαφνικά βλέπω αυτό το παιδί το Μουσιάλα, ο οποίος μη είχε εκνευρίσει ότι ο κόρνερ δεν έπαιρνε. Πήγαινε δεξιά, πάλι πίσω την μπάλα. Πήγαινε εκεί, πάλι πίσω την μπάλα. Και ξαφνικά από το 90 μέχρι το 95 έχει κάνει τρεις ενέργειες που έχει περάσει τους μισούς αντιπάλους στο κέντρο κατά μέτωπο. Και λέω, γιατί δεν το κάνεις αγόρι μου αυτό πριν? Τι περιμένεις να φας δηλαδή? Η Αλγερία το ίδιο, ξενύχτησα. Πηγαίνανε εκεί στη γωνία τριγωνάκια. Τάκα, τουκ, τάκ, τουκ, τάκ. Το Μαρόκο, ναι. Τάκ, τουκ, τάκ. Ξαφνικά τρώω τον γκολ και αρχίσαν κάτι κάθετες. κάτι εφορμήσεις, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και λες, δεν γίνεται ρε παιδί μου. Αυτοί οι παίκτες, δεν γίνεται να βλέπω παίκτες τώρα με χρηματιστηριακή αξία 60 και 70 και 80 και 100 εκατομμύρια. Και όλο τους είναι να πηγαίνουν μπροστά, να γυρίζουν πίσω. Να πηγαίνουν μπροστά, έχει αντίπαλο μπροστά, τη γυρίζω πίσω, την πάω στο κέντρο. Το κέντρο δεξιά, αριστερά και εδώ στους παλιοδαρχείς. Και οι άλλοι να περιμένουν. Και όταν την παίρνουν οι άλλοι να κάνουν και αυτοί το ίδιο να περιμένουν οι προηγούμενοι. Μα δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Και όταν το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό, πάνε να πει ότι αυτό είναι θέμα προπονητών. Μα βλέπαμε προπονήσεις και παλιά, εγώ και αν έχω παρακολουθήσει. Από τον Γίγαντα, τον Όσιμ Πουλιολόγος και τον κ. Βασίλη και τον Κυράστα μέχρι τους νεότερους. Πήγες προπονήσεις, δουλεύανε πράγματα, πώς θα κάνω τρίπλα, πώς θα κάνω σέντρα, πώς θα κάνω τέτοιο. Δεν θυμάμαι ποτέ σε καμιά προπόνηση να δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα βγάλω την μπάλα την περιοχή. Δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, κέντρο, δεξιά, αριστερά και πάλι κέντρο και πάλι έτσι και μια παλιά στον μπροστινό που ο μπροστινός ποτέ δεν τριπλάρει κανένα να ξαναγυρίζει πίσω. Μα είναι δυνατόν. Δεν είπα την Ολλανδία. Αυτά όλα που έχει η Ολλανδία τα παιδάκια μπορεί να φαίνονται έτσι ψιλογατάκια, λέει παιχτρόνια όλα. Εκτός από αυτούς που όλα χτυπήσουν τα πέναλτι, που τσουρίκαν αυτούς. Μα δεν είδα ένα να κάνει για μια ατομική ενέργεια. Και όταν την κάνανε ατσούμπαλα ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, τι στο καλό δουλεύουν στις προπονήσεις, πραγματικά δηλαδή. Και διαβάζω τώρα στις προετοιμασίες, λέει δουλεύει το build-up. Πιέστε μας με το build-up, μας έχετε καταστρέψει το ποδόσφαιρο με το build-up. Και το άλλο, το πώς το λέω, εσύ αυτό, πώς, το ξεχνάω συνέχεια αυτό. Ε, όχι, τελειώνει σε Aison, σε Ocean, πώς το λένε αυτό το. Όχι, τι έξι, ρε. Που αντιπιτίθονται, ρε παιδί μου. Χρησιμοποιούν και κάτι φράση μετάβαση και έτσι κι αλλιώς, ναι. Το transition. Το transition. Ρε, τι είναι αυτά, ρε, είστε καλά, ρε. Πού αυτή την μπάλα, πού τη μαθαίνουν σε κανένα σχολείο οι προπονητές και τη διδάσκουν παντού. Και τι στο καλό προπονητές είναι αυτοί που κάνουν όλοι το ίδιο. Και γιατί διαφέρουν, σε τι διαφέρουν, και ο ένας πληρώνεται με 2 εκατομμύρια και ο άλλος με 1.500. Το 500 που είναι η διαφορά, δηλαδή, τι ακριβώς κάνουνε. Πώς θα κάνουν πιο. Δηλαδή να βλέπω παίχτη 60 εκατομμυρίων και 70 και όλη τη συμμετοχή να κάνει σωστά την μπάσα στα 5 μέτρα στον πλαϊνό του. Και να παίρνει την μπάλα το χαφ της Βραζιλίας, το χαφ της, πώς το πω, μόνο η Γαλλία διαφέρει λίγο στον τρόπο που παίζει. Το χαφ οποιοδήποτε ομάδας, ο του Μαρόκου που είναι ομαδάρα για μένα. Μόνο ο Ουναΐ. Καλά έβλεπα τον Ουναΐ χθες, παιδιά συγγνώμη αυτόν τον είχα αναπληρωματικό του Μπακασέτα και έπρεπε να τραγουδιστεί ο Μπακασέτας για να παίξει. Δηλαδή τι αμαρτίες πληρώνει αυτή η ομάδα. Θα μου πεις σούφι για αυτό τώρα αλλού για αλλού πίεση. Τι να κάνουν, φεύγουν εμένα παιδιά. Αυτό είναι και το ατού μου. Και η καταστροφή μου ταυτόχρονα. Το ότι όπως μιλάω, παπ, μου έρχεται μια σκέψη και την αμολάω εγώ. Δεν την περνάω από φίλτρο, πάρ' τον κάτω τον κουστάκι μετά. Τα σημειώνει η άλλη και σου λέει αυτός είπε έτσι εκεί. Ξέρεις αυτός, ναι, ναι. Πού να τον μετά, ξέρεις τι άφησες, άστον, πού φύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω με το Μουντιάλ. Και ενώ ρε παιδί μου βλέπεις τις ομάδες ότι έχουν καλούς παίχτες μέσα, μπορούν να κάνουν καλά παιχνίδια. Δεν γίνεται ρε παιδί μου μόλις τρώνε ένα γκολ να βλέπεις άλλη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και δεν γίνεται οι άλλοι να περιμένουν πότε θα μπει ένα γκολ με όρους τι. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν κόρνερ. Ρε ένας να πάει από δεξιά ρε, να κάνει μια τρίπλα, να περάσει, να κάνει μια σέντρα. Άσε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι καινούργια μόδα. Ρε δεν πά να μην έχει παίχτη μέσα στην περιοχή. Δεν πά να είναι τρεις παίκτες στη μικρή περιοχή. Αυτός θα πάει από δεξιά, του έχουν πει ότι εσύ τη γυρνάς στο πέναλτι πάντα. Και στο πέναλτι συνήθως είναι αντίπαλος. Ποτέ δεν είναι δικός παίκτης. Δηλαδή, σηκώνουν το κεφάλι καθόλου. Και το ξαναλέω, δεν γίνεται αυτοί οι παίκτες που βλέπουμε αυτά να είναι τα προσόντα τους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχουν γίνει παίκτες και να παίρνουν εκατομμύρια και να έχουν πάει σε ομάδες όπως η Bayern, η Real, η City, ξέρω εγώ, πάλι το Barcelona και οτιδήποτε και όλο το έτσι να είναι θα κάνουν 5 πάσεις σωστές. Σιγά το δύσκολο. Σιγά το τέτοιο να μου και σιγά την εφεύρεση προπονητή βγάζουμε την μπάλα από πίσω. Άσε, δεν τη βγάζουν κιόλας. Την μπάλα μέχρι το κέντρο και ξαναγυρνάνε πάλι πίσω. Να πω ότι τη βγάζαν, ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο, μα δεν έχει. Την παραμικρή πρωτοτυπία μέσα όλη αυτή η κίνηση είναι ακριβώς η ίδια. Και λες, άντε θα δω ένα καλό παιχνίδι, άντε αυτού και τα ίδια. Και λες, βάλτε ένα γκολ μπας και ξεκουνηθούνε. Και δεν το λέω, να πιστέψεις, δεν το λέω πια για στιγματικούς λόγους. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνάκι επικοινωνίας. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για τα πάντα, για ό,τι θέλετε, για μπάλα, για τα λοιπά. Λοιπόν, ό,τι προλαβαίνετε. Δεν ξέρω, πάντα ετοιμάζω κανιά δεκαριά τραγούδια. Τελικά λέω θα βάλω 5, τελικά βάζω 2 και είμαι και ευχαριστημένος. Θα δούμε πώς θα πάει σήμερα. Πάμε.
12: ώρα είναι 5 και 4.
13: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Ε, τότε δεν στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι. Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Αρχίζει!
25: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
24: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
25: Πού δηλαδή?
24: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
26: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
28: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Λοιπόν, γυρνώντας και περνώντας πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, ψάχνοντας αυτό τραγουδάκια. Στην αρχή βρήκα δύο τραγούδια του Μάνου που μιλάνε για μια ιδιαίτερη κατηγορία γυναικών, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και αυτό σαρκάζονται λίγο τη ζωή του, το έτσι, το αλλιώς. Η μία βγάζει τσαμπουκά, η άλλη ψιλοσαρκάζεται. Πώς έμπλεξα εδώ, με ένα εκδορέα, με ένα έτσι, πώς κατάντησα κτλ. Και σκεφτόμουν κάτι που βεδίζαμε ένα φίλο μου. Ρε παιδί μου, βλέπαμε το Σύριαν αυτό, πώς το λένε, το Πόρτο Λεόνε. Εντάξει. Τα κορίτσια που δουλεύανε εκεί στο καμπάρε, άμα τα βλέπες. Εκτός τότε ήταν όλες μπουκιάκες η χώριο, μιλάμε δηλαδή δροσερά κοριτσάκια, και αυτά που ξέρετε ξεχάστε τα. Με τι, ότι ήταν δηλαδή τίποτε μαζεμένες, τίποτε περιορισμένες, τίποτε. Μιλάμε, και εκτός τούτου μιλάμε για χαρακτήρα διαμάντια. Όταν λέμε διαμάντια, διαμάντια, μία προς μία όλες. Δηλαδή η μία δεν έχω λεφτά, πέφτανε ένα, ζούσε εγώ τα δικά μου, ξέρω εγώ, οι άλλοι δεν έχω εκείνο, εγώ θα σου φέρω. Πάθαινε κάτι μία, την κοπαράγανε από τη δουλειά, την καλύπταν, την πηγαίναν από εδώ, την προσέκαν, ξενυχτάγαν δίπλα της, αγαπούσε μία έναν, ξέρω εγώ, και είχε πρόβλημα, κάναν όλες πώς θα τις μίξουνε. Μιλάμε πραγματικά κορίτσα διαμάντια και κούκλες. Δηλαδή κάποιος μη φτάσαμε σε σημείο να λέμε, να ξανανοίξει τρούμπα, μπας και βρούμε καμιά κοπέλα της προκοπής να παντρέψουμε τα παιδιά μας. Άμα ήταν έτσι τα κορίτσια, αλλά πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, τώρα τι θέλει ο Νίκος τώρα, να μου φάει το τραγούδι ή να μου το φάει. Άντε, πάμε στον Νίκο πρώτα και μετά θα σας βάλω το τραγούδι. Έλα, Νίκο.
1: Ναι, για χαρά.
0: Καλώς το να.
1: Καλησπέρα. Μου είπε ότι θα βγάλει σε ένα συνάδελφο πρώτα.
0: Μετά, για τους, να δούμε τι έγινε εκεί στο... Πάει το τραγούδι. Έλα, περίμενα να βγάλουμε τον συνάδελφο λίγο, τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Δεν είναι ο πρόεδρος, δεν περίμενε και εσύ, έτοιμος να το ακούσεις, ναι. Είσαι. Τι έκανε πέρυσι και με τον Αταμάν, έτοιμος είσαι. Συνωνυμία, ναι. Είναι.
1: Για κάτσε. Έκανε το σωστό τώρα.
0: Ποιο? Έφερε τον Ομπράντοβιτς. Άντε προχώραμε, έχουν βγει ο Δημήτρης, έλα.
1: Θες να τον βγάλεις για να μην τρέχουμε.
0: Πού να τρέξουμε, με τα κιλά που έχω να τρέξω, έχεις τρελωθεί τώρα με τη ζέστη αυτή.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο, σε ό,τι έλεγες για τον ποδόσφαιρο έχεις δίκιο. Πες μου κάτι όμως βασικό.
0: Ναι.
1: Βασικότατο.
0: Να το πω άμα ξέρω.
1: Έτσι, εδώ και 25 χρόνια όταν σου έλεγα το ίδιο πράγμα για τον Καραγκούνη, γιατί είχες άλλη γνώμη.
0: Εγώ είχα άλλη γνώμη.
1: Και γιατί ο...
0: Πού το είχα άλλη γνώμη. Ίσα έλεγα ότι τα παιδιά
1: όλοι
0: αυτά...
1: Όλοι αυτοί σήμερα που τους πειράζει αυτό το πίσω πάσα, γιατί να πούμε βγαίνουν και το θεώνουν στα social media το Καραγκούνη. Και τον θέλουν για την Κάρα και στον Παραθυράκο.
0: Ακούω να σου πω κάτι, κάτι. Περίμενε, γιατί κάνεις ένα λάθος για τον Καραγκούνη. Ναι. Να μου το πεις αυτό, ναι, για τον Μπασινά, το καταλαβαίνω. Ο Καραγκούνης δεν ήταν ακριβώς αυτό. Ο Καραγκούνης ήταν το ανάποδο. Ο
1: Καραγκούνης δεν...
0: Περίμενε, πω ρε εσύ.
1: Αρχίζεις με αυτά που λες να αποδομείς, να πούμε...
0: Περίμενε να σου πω ρε τη διαφορά ρε. Πάλι τα ίδια. Να σου πω τη διαφορά. Ο Καραγκούνης είναι μια μπάλα μόνος του, όπου κι αν ήταν.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Κι άλλο αυτό το πάσα μπρος, πάσα πίσω, πάσα εδώ.
1: Όχι.
0: Περίμενε τώρα, γιατί περίμενε να πάμε εκεί που είναι η δράση. Μισό λεπτό, Νίκο, περίμενε έτσι.
1: Ναι,
0: πάμε
1: πήγαινε
0: στο Δημήτρη, το φίλο μας, το Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη. Τι έγινε, πού είσαι, στη Βενεζουέλα είσαι.
1: Υποφαντιδών και Αλκμίνης εδώ στην
0: Βενεζουέλα. Α, δεν είσαι στη Βενεζουέλα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, περίπου έτσι είναι.
1: Γιατί έχει καταρρεύσει πολυκατοικία, δεν έχει πέσει ούτε μπροστά, ούτε πίσω, έχει βουλιάξει.
0: Έχει βουλιάξει.
1: Από εδώ που είμαι εγώ φαίνεται ο τέταρτος ορόφος, το μπαλκόνι τετάρτο ορόφο είναι στο 1,5 μέτρο.
0: Έλα έτσι κάτω.
1: Ναι. Και γι' αυτό γίνονται οι επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ, γίνονται και εγκάρσια κάθετα μέσα στο έδαφος για να βρουν,
0: ναι,
1: τυχόν επιζώντες. Δεν, μέχρι τώρα έλεγαν για 5 ενίκους οι οποίοι είχαν μείνει, οι 4 επικοινώνησαν με την αστυνομία και την πυροσβεστική. Η μία κυρία φαίνεται ότι έχει πάει για μπάνιο και έχει επικοινωνήσει και αυτή επικοινώνησε πριν από λίγο. Επομένως, αυτοί οι 5 ήταν εκτός.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή. Με αυτό λέω εσύ, Δημήτρη. Δηλαδή λίγο πολύ. Εντάξει, 4 διαμηνύματα, 7 πόσα είναι.
1: Ναι, αυτό
0: που δεν γνωρίζουν όλοι μεταξύ τους. Δεν θα γίνει ένα προσκλητήριο μεταξύ τους να δουν αν είναι καλά όλοι.
1: Έκανε ένα προσκλητήριο γιατί έχει και λίγα διαμερίσματα.
0: Αυτό λέω, δηλαδή.
1: Είναι 7 διαμερίσματα.
0: Ναι.
1: Λένε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν εμφανιστεί και οι ένικοι. Αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω να κάνουν δηλώσεις είναι ένικοι άλλων δρόμων.
0: Είναι περίοικοι.
1: Ναι, είναι περίοικοι, συγγνώμη. Είναι περίοικοι από άλλους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και ούτε καν από την οδό Αλκμίνης ή την Υποφαντιδόν, τον κάθετο στην Αλκμίνης δρόμο. Από άλλους δρόμους γύρω-γύρω που αναφέρονται γενικά και αόριστα, και ότι κάποιοι από αυτούς περνούσαν, αλλά δεν έβλεπαν τίποτα τις προηγούμενες μέρες. Εδώ πέρα έχει υπάρχει ένα στρατηγείο εντός εισαγωγικών, ένα μεγάλο αντίστοιχο που έχει στήσει πυροσβεστική και προσπαθεί να βγάλει άκρη με τα κλιμάκια που έχουν εδώ μέσα, να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά τις έρευνες, αλλά και όσον αφορά τις
0: τακτικές εταιρείες. Το βασικό στη μία έρευνη είναι, Δημήτρη, τώρα θα τα βρούνε σιγά σιγά.
1: Ναι, οι έρευνες μέχρι τώρα, γιατί έχουν βάλει δύο σκυλιά,
0: ναι,
1: τα οποία αναλάσσουν άλλα δύο, ανά μία-δύο ώρες, δεν έχουν δείξει κάτι μέχρι τώρα.
0: Υπάρχουν φαντάζομαι εσύ, αυτό λέω πριν, ότι αν υπήρχε κάποιος επειδή που αγνοείται, 4 διαμερίσματα είναι όλα, 7. Ξέρω ότι θα ερχόντουσαν οι συγγενείς τους, κάποιος να πήρε παιδιά, μένει ο δικός μου εκεί, πού είναι, τον έχετε βρει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν ξέρω εγώ 200 άτομα να ψάξει. Άντε να είναι όλοι μαζί, 20-25, τόσοι. Παραπάνω δεν μπορεί να μένανε.
1: Είναι 7 διαμερίσματα, δεν
0: πρέπει
1: να υπάρχει κάτι. Βέβαια δεν ξέρουμε ποιος παίρνει από κάτω. Αν παίρνει κανένα.
0: Αυτό μόνο, αν παίρνει κανένα την ώρα από κάτω και είναι.
1: Ναι. Μπροστά πίσω από την πολυκατοικία δεν έχει πέσει. Έχει χωθεί μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που δυσχεραίνει το έργο τη πυροσβεστική.
0: Κατάλαβα.
1: Αν είχε πέσει μπροστά το χάλασμα, θα βάζανε τα drones από πάνω που το βάζουν και θα το βλέπανε αμέσως.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα έχει πέσει, έχει βυθιστεί η πολυκατοικία. Έχουν πάρει 5 ανθρώπους, έχουν γίνει 5 συλλήψεις, τους έχουν από κάτω στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, το οποίο βρίσκεται στον από κάτω ακριβώς δρόμο. Βρίσκεται πάνω στην Πυριός.
0: Ναι, κατάλαβα που λες. Η Θεσσαλονίκη είναι από κάτω.
1: Ναι, όχι, η Πυριός. Ο παράλληλος δρόμος στην Αλκμίνης είναι η Πυριός.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: Δηλαδή είναι ακριβώς από πάνω.
0: Είναι κάθε τις γραμμές του τρένου, δηλαδή η Αλκμίνης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Είναι από πάνω, ακριβώς. Πυριός και Πέτρου Ράλη. Εδώ είμαστε, σε αυτό το σημείο. Γίνονται οι έρευνες, μέχρι τώρα δεν έχει βγει τίποτα, αλλά γίνονται έρευνες και για τις άλλες πολυκατοικίες. Γίνονται και έρευνες στατικότητας.
0: Έρευνες στατικότητας, ναι, αυτό είναι το σωστό, γιατί θα έχουν ανισχύσει και οι άλλοι άνθρωποι τώρα εκεί.
1: Βέβαια, γιατί έχουν συλληφθεί και αυτοί οι 5.
0: Κάτι κάνανε, ρε παιδί μου. Με δύναμη, πλανήκαν τα θεμέλια.
1: Είναι πολύ πιθανό να αυτό το νεοκλασικό που βρίσκεται δίπλα να προσπαθούσαν να τον γκρεμίσουν και να χτυπήσανε τα θεμέλια της πολυκατοικίας αυτής. Έχει ξαναγίνει αυτό. Υπάρχουν σε αυτές τις γειτονιές που έχουν παλιά νεοκλασικά, τα οποία προσπαθούν να φτιάξουν πολυκατοικίες αυτά. Έχει ξαναγίνει, αλλά πέρα από ζημιές να φτιάξουν πολυκατοικίες αυτά,

0: Ωραία, αλλά καλά να πάνε όλα, Δημήτρη.
1: Τώρα το αισιόδοξο είναι ότι δεν υπάρχει ζωή στα χαλάσματα.
0: Αυτό, μπράβο. Εντάξει, Δημήτρη μου, έγινε ό,τι είναι, θα βγεις.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Έλα ρε Νίκο. Σου έλεγα λοιπόν, Νίκο, ότι ο Καραγκούνης δεν ήταν αυτής της σχολής της πάσας. Ο Καραγκούνης ήταν όπου είμαι, φέρτε την μπάλα σε μένα, σε κανέναν άλλον.
1: Δώσ' μου την μπάλα.
0: Δώσ' μου την μπάλα.
1: Κούραζε την μπάλα, κούραζε την μπάλα ή έπεφτε κάτω και στο τέλος μόλις έβρισκε αντίπαλους πήγαινε και γύριζε την μπάλα πίσω. Ο Μπασινάς που λες ήταν ο μόνος που είχε κάθετη πάσα από αυτή την ομάδα φοβερίας.
0: Κάθετη ο Μπασινάς.
1: Απίστευτη
0: κάθε την
1: πάσα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τον Μπασινά το χωρίζω σε δύο κατηγορίες. Τον Μπασινά που ήταν στον Παναθηναϊκό πριν έρθει ο Σόουζα και τον Μπασινά όταν έπαιξε δίπλα στο Σόουζα.
1: Ναι.
0: Ήταν άλλος παίκτης μετά.
1: Ναι. Μάλιστα και ο Παύλος Σόουζα είχε πει όταν τον ρωτήσανε για τον Παναθηναϊκό όταν έφυγε και τον ρωτήσανε έτσι οι δημοσιογράφοι, ας πούμε. Δεν ξέρω, έχεις εικόνα τι είχε πει.
0: Δεν ήταν δημοσιογράφοι, αδερφέ, άστο. Μια στερή παρέα ήμασταν εκεί την ώρα που έφυγε. Και όταν του είπαν ποιο είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είχε πει Greek Mafia.
1: Όχι αυτό, την Greek Mafia, την εκτίμησή του για τους παίκτες ονομαστικά.
0: Α, όχι αυτό,
1: έναν,
0: το ξέρω.
1: Ναι. Είπε τα καλύτερα για τον Λιμπερόπουλο και τον Μπασινά. Λέει είναι παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Και μετά του κόλλησε την ερώτηση ο δημοσιογράφος για τον Καραγκούνη και λέει έχει πολύ καλά στοιχεία αλλά πρέπει λέει να δουλέψει για να γίνει, ας πούμε. Δηλαδή έχει δρόμο για να γίνει μεγάλος παίκτης.
2: Μάλιστα. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
0: Θα σου πω κάτι να σε καλύψει. Από όλα αυτά τα παιδιά της φουρνιά, από όλη αυτή τη φουρνιά ποδοσφαιριστών, πιστεύω ότι κανένας δεν έχει τα προσόντα να λάβει κάποιο πόστο σε ποδοσφαιρική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Από πλευράς ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρα κλπ.
1: Ναι.
0: Θέλει άλλα προσόντα. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να είσαι ένα καλός παίκτης, να είσαι πιστός Παναθηναϊκός. Τα προσόντα που πρέπει να έχεις για πόστο σε μια ομάδα είναι διαφορετικά.
1: Ο Λιμπερόπουλος είχε το πρόσωπο και την υπόσταση
0: για να... Ο Λιμπερόπουλος ήρθε, φίλε, τον έφαγε ο Ζουνίδης σαν λάχανο.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι πανέλαβε τεχνικός διευθυντής.
1: Σαν προσωπικότητα την είχε όμως. Παλάβες.
0: Γι' αυτό πάντως όμως βλέπεις ότι ο Νίκος ξεκίνησε λίγο, μετά το σταμάτησε, δεν ασχολήθηκε πια άλλο.
1: Ναι, δεν έχουν και, ξέρεις, δεν είχε και συμπάθειες. Εδώ ότι δεν είναι προσκύμενο στον Ολυμπιακό. Δεν έχει ιδιαίτερες συμπάθειες, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Τώρα τελευταία, το ανάποδο ισχύει, μωρέ, σιγά.
1: Κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, ξέρεις και τις προάλλες, την προηγούμενη φορά που είχα πάρει τηλέφωνο πάλι και λέγαμε για τα γήπεδα που σου έλεγα για το Διαφάνεια, δεν πήρε ο κύριος Στέλιος ο μεγάλος που είχε πάρει από τη Λαμία, βγήκε ένα άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα που μίλησε μετά, δεν κατάλαβα τώρα από πού ήταν, νομίζω. Και έλεγε, ας πούμε, πάλι για το... δηλαδή, παρουσίασε ένα αφήγημα το παιδί που μίλαγε μετά και έλεγε ας πούμε για τα χρήματα που δίνονται, ας πούμε, δηλαδή ενώ ο Παναθηναϊκός θα πήρε από την τσέπη του, έτσι, όλα.
0: Αυτό που είπε μετά, αυτό που είπε μετά πάντως για να είμαστε δικοί, είπε ότι άλλα έργα και χρήματα πρέπει να βάλεις για ένα γήπεδο που είναι σχετικά σύγχρονο όπως είναι το ΆΚΑ και άλλα για ένα εντελώς παλαιωμένο γήπεδο που πρέπει στην ουσία να το στήσεις από την αρχή όπως είναι το ΣΕΦ. Αυτό είπε.
1: Ναι.
0: Αυτό θεώρησε άνισο.
1: 30 πήγε.
0: Μα έβαλε,
1: 30
0: εντάξει.
1: Πήγε. Η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ πήγε 30. Το αφήγημα δεν ήταν αυτό. Το αφήγημα είναι και έχει δοθεί η γραμμή, ας πούμε, δηλαδή, ότι ναι, ήταν μεγάλο γήπεδο και έχει παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό για πάρα πολλά χρόνια και είναι μεγαλύτερο το γήπεδο αυτό. Και εγώ ρωτάω λοιπόν, πόσα χρόνια έχει έδρα το ΣΕΦ Ολυμπιακός? Όταν εμείς παίζαμε στο ΜΕΤΣ, όταν εμείς παίζαμε στη Γλυφάδα, όταν εμείς παίζαμε δηλαδή στον τάφο του Ινδού, ο Ολυμπιακός ποιο γήπεδο είχε?
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είχε. Δηλαδή το αφήγημα...
0: Στο Sporting, το αφήγημα παίζα, στο Sporting παίζαμε.
1: Τι?
0: Στο Sporting παίζαμε.
1: Στο Sporting, κατάλαβες. Το αφήγημα λοιπόν αυτό δεν έχει το ότι είναι μεγαλύτερο γήπεδο, ας πούμε, και ότι το χρησιμοποιούσε για χρόνια.

0: χρόνια. Και να σου πω και κάτι, αφού υπάρχει τέτοια ευαισθησία για την ανισότητα, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει και η ίδια ευαισθησία για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, που ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο δικό του από το 4, ας πούμε.
1: Δικό του δεν
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Δηλαδή από το 3.
1: Άλλο λέω, δικό του δεν είναι.
0: Ναι, να σου πω κάτι, επειδή δεν ξέρω πώς με έχεις κόψει.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν θέλω ποτέ, επειδή κάνετε μια δουλειά πραγματικά, δεν θέλω ποτέ να έρθω σε αντιπαράθεση και να σας φέρω σε αντιπαράθεση.
1: Όχι, μα τι να μας φέρεις αντιπαράθεση, σιγά τώρα.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο ιδιοκτήτης, ας πούμε, του σταθμού είναι, ας πούμε...
1: Ποιος είναι.
0: Δεν είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Όχι, καμιά σχέση δεν έχει. Κάνεις μεγάλο λάθος αυτό.
0: Τότε κάνω λάθος.
1: Κάνεις λάθος, τεράστιο, ναι.
0: Εγώ πάντως προσπαθώ πάντα να είμαι διακριτικός.
1: Εντάξει, Νικόλα, έγινε.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Έλα, κλείσε γιατί είναι κι άλλη
0: στιγμή. Για το γήπεδο λοιπόν αυτό, αν θες λοιπόν κάποια στιγμή να την κάνουμε την κουβέντα, το γήπεδο αυτό είναι με νοικίαση στον Ολυμπιακό. Τα ενίκια όμως έχει ψάξει ποτέ κανείς, άμα πληρώνονται. Είναι πολύ εύκολο. Καταλάβες,
1: πώς
0: είναι
1: στον Λαβρεντιάδη
0: και λέει, ας πούμε, ότι πήγαινε πάρτε τα από τον Λαβρεντιάδη. Αυτό είναι. Λοιπόν, η ανισότητα λοιπόν η ποδοσφαιρική, δεν μπορούμε ποτέ θέλουμε να χρησιμοποιούμε το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο ποδοσφαίρου πρώτος. Πρώτος το έχει το γήπεδο του ποδοσφαίρου και το χρησιμοποιεί. Έτσι το κάνει ο Κούκαλης, το πέρασε στην Ολυμπιάδα. Εμείς δεν έχουμε γήπεδο, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, γιατί κουβέντα ξεκίνησα τον μπάσκετ, είναι να μας πούνε λοιπόν τι δουλειά έχει αυτός ο κύριος που σήκωσε μετά τους πρόεδρους από τον του Ολυμπιακού, μετά τους Αγγελόπουλους που σήκωσε τον κύπελο. Τι δουλειά έχει, ας πούμε.
1: Έγινε, Νικόλα.
0: Γεια σας. Γεια
1: χαρά.
0: Γεια.
1: Πάμε στο Χρήστο. Πάντα τραγουδάκια τώρα με αυτά που το κύριο θα αρχίσει τώρα εδώ παρέλαση. Πάμε, έλα.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Έλα ρε, στοιχηματία.
2: Λοιπόν. Να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Πού να ακούσω, ναι, άντε.
2: Νευρίασα πολύ με την Γερμανία γιατί την έχασα. Την είχα άσο και over.
1: Α, η Γερμανία αυτή μου τώρα.
2: Ναι, ναι. Βραζιλία άσο και over.
1: Α, καλά.
2: Και ακούω στο back to back το ρεπόρ του Παναθηναϊκού του Γκουλή που δεν παίζει στίγμα ο άνθρωπος και λέει, και κάποια είπε Ολλανδία, λέει το Μαρόκο στην παράταση. Και εκεί που παίζω τα δικά μου λέω, δεν δίνω και 7 ευρώ Μαρόκο στην παράταση. Και ξυπνάω 6 παρατέρα, το 6 παρα 20 και λέω τι είναι εδώ, για κάτι να δω. Λέει πέναλτι, λέει σε Ολλανδία. Και το πήρε το Μαρόκο στην παράταση και έβγαλα τα χαμένα.
1: Πώς το πήρε στην παράταση το Μαρόκο να μας τρελάει,
2: δε. Σαν πέναλτι.
1: Σαν πέναλτι, άλλο η παράταση, άλλο πέναλτι. Πέναλτι αυτά που χτυπάει μετά την παράταση.
2: Ναι, σαν πέναλτι, σαν πέναλτι. Γιατί και έρνε 9,5 απόδοση και μιλάω, άκου λέω, τι θυμήθηκα, λέω, αυτό δεν παίζει στίγμα και λέει, εγώ βλέπω Μαρόκο που στην παράταση.
1: Έτσι, ναι, είδες που ακούσουν πόρτες Παναθηναϊκού και προσανατολίζεις σωστά.
2: Έλα, είναι Γερμανία αυτή, ρε.
1: Τη Γερμανία αυτή, ρε. Αυτά τα πέμπτα των Γερμανών. Άσε μη σκο να πούμε.
2: Τι πέναντι είναι αυτά, ρε.
1: Άσε με.
2: Ο άλλος έκανε μία...
1: Άμα βλέπω στα πέναντι κάποιον να μου κάνει αυτό το τα πηδηματάκια, αυτά τα τέτοια...
2: Το τρίκλαμπ.
1: Τι κάνετε, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Τρία πηδηματάκια μπρος, ένα πίσω. Λες και είναι η Δώρα Στράτου, το αμπαλέτα.
2: Ο άλλος το τελευταίο πέρα της Ολλανδίας το πιάσε με το ένα χέρι.
1: Όρθιος. Με το ένα χέρι, άπλο το χέρι το πιάσε. Και άλλος χτυπιόταν, νόμιζε ότι είχε γκίνια κιόλας. Και το χάσε.
2: Ρε τι γίνεται εσύ ρε. Καλά δεν μου λες.
1: Να σου πω τι θες.
2: Μιλάνε οι παραθακοί για μπάσκετ, δεν τρέπονται.
1: Γιατί να τραπούνε. Άντε πάλι. Ρε τι έχουμε πάθει ρε. Γιατί να τραπούνε ρε, τι είναι να τραπούνε.
2: Είναι τέτοιο μωρέ, όχι να τραπούνε τώρα.
1: Α, εντάξει. Κάτι άλλο θες να πεις. Ναι, για λέγε.
2: 12 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό. Στα τελευταία 12
1: χρόνια. Τόσα θέλαμε να πάρουμε, τόσα πήραμε. Άμα θέλαμε άλλα, παίρναμε κι άλλα.
2: Ένα ευρωπαϊκό. Και ο Ολυμπιακός θα έχει σαρώσει όλα πρωταθλήματα, πήρε και ευρωπαϊκό.
1: Όχι, τι θες να κάνω εγώ τώρα. Εγώ τι θες να κάνω τώρα. Τι θες να κάνω εγώ τώρα.
2: Να γίνεις Ολυμπιακός.
1: Α, σε μπέρεσε τώρα. Δεν έγινε άλλα κι άλλα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, το παιδί έρχεται αύριο, ε.
1: Έρχεται το παιδί, ναι, και το δελφίνι μαζί.
2: Δεν τον είδα καλά ψυχολογικά σήμερα.
1: Πού, είναι επειδή θα γυρίσει αύριο εδώ και το σκέφτεται. Κάνουμε ειδικά παζάρια να κόψω τις μουσικές τέτοιες. Γι' αυτό θα το τερματίσω σήμερα να μην ξαναβάλω ποτέ.
2: Στα δύο παμάτσι βλέπεις σήμερα εκεί.
1: Δεν βλέπω τίποτε.
2: Δεν βλέπεις τίποτα.
1: Δεν θέλω να δω τίποτε.
2: Τώρα έχεις τόση... Που έφυγε Ολλανδία, Γερμανία. Η Γαλλία αυτούς έρχεσαι στο δρόμο. Άνοιξε ο δρόμο και για την Αργεντινή.
1: Φάγατε το Ιράν όλοι σαν και μετά τώρα μου μιλάτε για ομάδε. Τέλο πάντων, ελπίζω το Μαρόκο να κρατήσει ψηλά τη σημαία.
2: Μακάρι η Αργεντινή να πάει στο τελικό, γιατί
1: θα την πάει ο Ινφαντίνο. Ρε παιδιά, μπορεί να μου πει κάποιο. Πόσοι Ινφαντίνο υπάρχουν? Είναι σίγουρα ότι είναι ένα αυτό, ρε. Εσύ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μα δεν γίνεται αυτό. Αυτά τα μάτσα που έχουν 5 ώρε το ένα από το άλλο, 6 με το αεροπλάνο. Πώ γίνεται και πηγαίνει ρε σε όλα τα μάτσα. Μπα και υπάρχουν 5-6 Ινφαντίνο. Μπα και δεν είναι. Άλλο θέλω να πω, μήπω είναι είδο ρε παιδί μου. Πώ είναι ρε παιδί μου, άκουσα να σου πω κάτι. Το κακλαμάνι. Άκουσα να σου πω κάτι για να καταλάβει. Επειδή είσαι και πιο παλιό, θα θυμηθεί. Το κακλαμάνι δεν είναι επίθετο. Το κακλαμάνι είναι είδο. Δεν υπάρχει κόμμα ή σχηματισμό που να μην έχουν και κακλαμάνι μέσα. Έτσι μη Ινφαντίνο. Πόσοι υπάρχουν?
2: Ο Μητσοτάκης είναι μόνο Νέα Δημοκρατία υπάρχει.
1: Ναι.
2: Μητσοτάκηδες. Ναι. Εκεί μόνο συνήθως. Εκεί και Παπανδρέου μόνο στο Πασόκ. Τα άλλα υπάρχουν. Άντε να δούμε να βγει και ο...
1: Έλα
2: ο
1: πάμε και παρακάτω εις και έχουμε κι άλλα.
2: Να βγει και ο Αλεξάκης πρωθυπουργός.
1: Ο ποιος είναι αυτός τώρα? Ο...
2: Ο Αλέξιδρε, ο Αλέξιδρε.
1: Ποιος Αλέξιδρε, τι λέει αυτός?
2: Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας. Έρχεται, δεν έχετε πάρει καμπάνι, τι γίνεται?
1: Ο, πού να πάρω εγώ καμπάνι, αδερφέ, δεν τα παίρνω αυτά καμπάνι.
2: Αριστερός είναι, ρε.
1: Τι είναι, τι είναι αυτός?
2: Ο πιο αριστερός από τους αριστερούς είναι αυτός. Γιατί,
1: ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Ναι, να το πει όμως κάποιος, δεν το ξέρει, μην το...
2: Από τα νεολαία του, εκεί αγώνες και αγώνες έχει κάνει ο άνθρωπος, πανεπιστήμια και τέτοια. Εσείς οι αριστεροί δεν το πιστεύετε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε.
1: Εγώ δεν είμαι τέτοιος αριστερός, άστο. Δεν είναι όλο αριστερός πια, δεν μπορώ. Έτσι που γίνει αριστερά, δεν πρέπει να πω ότι είναι αριστερός.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Όπως είναι σαν αριστερός του Παναϊκό 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τι να πω τώρα τι είμαι. Άσε με να μου.
2: Εγώ αριστερούς σε δύο...
1: Δύο ξέρεις μόνο, τον Αντρέα Παπανδρέου και...
2: Όχι, όχι, δύο παραδέχομαι. Είναι ο ένας ο Κατράκης. Τον παραδέχομαι, τον αριστερό.
1: Έχει φύγει ο άνθρωπος κάτι δεκαετίες, ρε, άστο να είσαι.
2: Ναι, τον ήτανε...
1: Ναι, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα,
2: ξέρα. Και ο Μητροπάνος, και ο Μητροπάνος.
1: Μάλιστα, ο Δημητράκης. Αυτό ναι, μάλιστα, και οι δυο. Λοιπόν, μεγάλη. Πάμε.
2: Άντε, γεια.
1: Τώρα, πάμε στο... Όχι, μετά είναι ο Βασίλειος Πυροβολικός, μετά είναι ο Σπύρος και τώρα είναι ο Νίκος. Έλα, Νίκο.
3: Κώστα, τι γίνεται?
1: Πού είσαι, ρε, φίλε?
3: Σε καλά.
1: Καλά, μωρέ εδώ.
3: Άντε, ορίστε, σε πήρα να μην παραπονιέσαι, ρε Κώστα.
1: Όχι, καλά έκανες, ναι.
3: Να πούμε και λίγο τα δικά μας, να πούμε με το φιλαράκι μας, το συνεργάτη σου, να λείπει, να...
1: Ναι, να λείπει. Ναι.
3: Εντάξει, οι στιγμές με το παιδί είναι μοναδικές, εντάξει.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Εσύ ταξίζεις, τώρα
1: έχουμε
3: εντάξει. Δεν έχει να κάνει με αγόρι και κορίτσι αυτό, δεν είναι...
1: Όχι, ρε, τι σχέση.
3: Το ίδιο πράγμα είναι, να πούμε, είναι μοναδικές και όσο είναι μικρά... Εντάξει, πρέπει να τις απολαμβάνεις, οπότε υπάρχει χρόνος λόγω
1: που... Αυτό είναι ότι όσο είναι μικρά, λες τώρα, άμα μεγαλώσεις, μετά λες τι ώρα που ήταν μικρά, ρε.
3: Αυτό ακριβώς θα λέμε όλοι, να πούμε.
1: Μας ακούγανε κιόλα, σου λέγαμε κάτσε καλά και καθόταν. Πού να ακούς τώρα.
3: Έτσι όπως το λες. Τι θέλω να πω, λοιπόν, και ο Ολυμπιακός, άμα θυμάσαι, έχει παίξει και ο Ολυμπιακός Παπαστράτιο,
1: έχει φάει λιγάκι λίγο τις εξορίες σου,
3: βέβαια. Έχω πει το... Εγώ έχω ένα δικό μου κατά κάποιο τρόπο τέτοιο. Δηλαδή θέλω να βλέπω τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Είχα πει ότι αν υπήρχε δυνατότητα για κάποιους, χωρίς να προσβάλλω,
1: ναι,
3: πολιτικούς που να έχουν μια αρκετά καλή, πώς να το πω, σταθερή σοβαρότητα, ένα κύρος δηλαδή, και όταν υπάρχουν ομάδες με ιστορία, με μεγάλη λαϊκή βάση, με τέτοια βλέπω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες, όταν θέλεις το προϊόν, όταν θέλεις το προϊόν που ασχολούνται οι ιδιοκτήτες τους να πουλάει, είτε είναι εφοπλιστές είτε επιχειρηματίες, νομίζω πως, πως πρέπει να βοηθήσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Τώρα για να κατασκευεί το Καρεσκάκι, από ό,τι μαθαίνω, θα γίνει εξ ολοκλήρωτο του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Δεν θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, αυτό θεωρώ εγώ, πιστεύω πως και ο κύριος Γιανακόπουλος, αλλά και ο κύριος Αλαφούζος, αλλά άντε και ο κύριος Ηλιόπουλος να πούμε, και ο κύριος Αβίδης, άντε και αυτός. Πιστεύω πως δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να το κάνανε και αυτοί από μόνοι τους. Αλλά το θέμα ποιο είναι, όταν βλέπεις κόντρες και αρνήσεις και καθυστερήσεις σε άδειες, στον Ατάλο και αυτά, ξέρεις, κάπου το θέμα γυρνάει.
1: Εγώ αυτό που λες, Νίκο, το έχω ζήσει με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Επί μια 20 ετία, όπου πήγαινε ο Παναθηναϊκός να φτιάξει γήπεδο ποδοσφαιρικό, πεταγόντουσαν και έλεγαν εδώ θα γίνει μητροπολιτικό πάρκο.
3: Μαζί σου.
1: Πρέπει να πιαστεί να γίνουν στα 8 μητροπολιτικά πάρκα. Δεν έχει γίνει κανένα από τότε.
3: Ναι, όχι, να μην γίνει, ρε φίλε. Θες το ποδόσφαιρο να πάει μπροστά. Θα μπει σαν κυβέρνηση, θα βάλει πλάτη σε δύο πράγματα. Όχι να επιβαρύνει ο ελληνικό λαό να πεινάει για να φτιάχνει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό γήπεδο.
1: Όχι, μα δεν δόξα τω Θεώ και με χορηγίε, γίνονται
3: όχι,
1: και μόνο.
3: Δεν είπα εγώ αυτό, αλλά ξέρει πόσοι άλλοι τρόποι υπάρχουν από ειδικού που μπορεί ανέμακτα, χωρί να πιει το αίμα, να το πω έτσι, άντε εντάξει υπερβολικά, το ελληνικό λαό τέλο πάντων να το ζημιώσει, άντε. Έτσι, να κάνει εγκαταστάσει ωραίε. Θα μπει σαν κυβέρνηση, μην προβάλλει το πολεμικό, το παραμικρό εμπόδιο. Ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Πάο. Μην προβάλλει. Τι νέα τούμπα. Τι κάνεις 50 χρόνια να την καθυστερήσεις. Εμένα δεν με πιέζει ευαισθησία για τον Πάο. Καταλαβαίνεις τη λογική.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες για το, για το προϊόν.
3: Θες να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θες να κάνεις ανέσεις για τον κόσμο που πληρώνει διαρκές χειστήριο. Ωραία. Θα κάνεις τις διευκολύνσεις που πρέπει. Θα κάνεις όμως στα ίσα τις διευκολύνσεις που πρέπει για όλους. Για όλους τους μεγάλους.
1: Ναι, θα πρέπει να έχεις μια πολιτική που να εξυπηρετεί το άθλημα,
3: κοινή,
1: όχι τις ομάδες.
3: Κοινή. Δεν θα πηγαίνεις κοντά ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον ΠΑΟΚ. Ούτε στον Άρη, ούτε στον Ηρακλή, ούτε πουθενά. Δεν θα πηγαίνεις κοντά, θες να βοηθήσεις. Βόηθα. Εγώ βλέπω όλες και καμία κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει.
1: Ή αν μη τι άλλο, όλες θέλαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός.
3: Κοίτα, ναι ρε Κώστα, αλλά
1: δηλαδή μετράγανε, ζυγίζαν τι θα κερδίσω από αυτή την ιστορία, όχι τι πρέπει να γίνει.
3: Ρε Κώστα, να σου πω κάτι, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο Γιάννης ο Λαφούζος, ο κύριος Ηλιόπουλος, οπότε... Η ζωή περνάει, μεγαλώνουν οι άνθρωποι. Αυτά που θα έχουν κάνει, που θα έχουν προσπαθήσει να αφήσουν, θα μείνουνε στις γενιές που έρχονται. Δεν είναι έργα αυτά για την Ελλάδα.
1: Πώς εδώ βλέπουμε τα γήπεδα τώρα
3: στην Ελλάδα. Πολιτικά κέντρα.
1: Έβλεπα στο Μεξικό το γήπεδο και έλεγα τι είναι ρε παιδί.
3: Ναι, δεν έχουν βάλει το χεράκι τους, ρε παιδί μου, για αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν τις ομάδες αυτές. Δεν έχουν βάλει το χεράκι τους από μόνο τους και φτιάχτηκαν όλα. Αυτό λέω ρε φίλε, ότι αυτά θα μείνουν πίσω. Η κάθε κυβέρνηση αυτά δεν τα εκτιμάει, δεν τα βλέπει. Δεν μπορείς δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που να έχουν λίγο την ευαισθησία αυτά. Δηλαδή μόνο στα ταραχοποιήθηκε θα επεμβαίνουμε και θα κάνουμε. Ναι, τη βία αυτή θα την εξαφανίσει. Τους ήταν, θα την εξαφανίσει μαζί σου, 100. Να μπορείς να κυκλοφορείς σαν τα άλλα. Κάνει και κάτι όμως σε αυτό το τομέα. Δεν γίνεται. Και θα πω και να πάω και λιγάκι στα λίγο πιο δικά μας, παρόλο που είναι ο Διονύσης. Για το φίλο μου το Θανάση παλεύουμε στα τηλέφωνα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που σημαίνει. Κώστα, ξέρεις. Λοιπόν, για μένα γι' αυτό έρχεται ο Κορδόν πίσω, ο κύριος Κορδόν.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό έρχεται και άλλος ο Πορτογάλος. Εντάξει, υπάρχει θέμα. Όταν πηγαίνεις να πάρεις καλούς παίκτες Ολυμπιακούς θα αντιμετωπίσεις προβλήματα πολλά. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πλέον έχουμε περάσει άλλο επίπεδο, Κωστά.
1: Τι.
3: Πλέον ο ποδοσφαιριστής μπορεί να μην χρειάζεται και καλά την καλοκαιρινή την προετοιμασία.
1: Εγώ σε αυτό
3: σου λέει προετοιμασία κάνω όλη την εβδομάδα προπονήσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πια των προετοιμασιών.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εγώ γι' αυτό καμιά φορά που διαβάζω, ξέρεις ακόμα ότι...
3: Ναι, δεν καταπίνεις χιλιόμετρα.
1: Τους έβγαλε το λάδι και πολύ σκληρή λέω ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε ποιον αυτό τις κάναν πριν από 20 χρόνια ήταν αυτές τις προπονήσεις.
3: Ναι, μαζί σου. Μαζί σου. Λοιπόν,
1: τέλος
3: για
1: πάνω.
3: Να κλείσω μην κρατάω, θα τα ξαναπούμε εννοείται. Λοιπόν, στη Μιλανάρα γίνεται μεταγραφικός οργανισμός, γίνεται χαμός.
1: Έτσι.
3: Πρέπει το κεφάλι, είδες που σου είπα. Αν δεν γινόταν λαϊκή καταγραφή στην πόλη και ξεσηκωμός από τον κόσμο, Κώστα γελάς, είναι αλήθεια.
1: Όχι,
3: εγώ τα παρακολουθώ, θα σε ενημερώνω ότι χάνεις. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
3: Λαϊκή καταγραφή παντού, αποκλειστήκαν το Κάζα Μίλαν, το Μιλανέλο, όλα. Διώξε τους ανίκανους και βάλε λεφτά. Εντάξει, βάζει λεφτά ο Καρδινάλε, ο άνθρωπος έχει λεφτά, τα βάζει. Τα βάζει με λάθος τρόπο. Που εγώ θέλω να φύγει χτες. Χτες θέλω να φύγει.
1: Νικόλα, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
3: Έλα, γεια.
1: Άντε, τα λέμε.
3: Γεια.

0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Νο.
5: Τότε...
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
12: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο Θεσσαλονίκη, μετά στο Βασίλειο Πυροβολικός. Έλα, Σπύρο.
13: Τι κάνεις, Άρχοντα Γκοτζό?
0: Εσύ είπες με, φίλε.
13: Λοιπόν, ένα από τα πολύ λίγο της δουλειάς, επειδή είμαι πολιτικός μηχανικός και κάνω στατικά για την οικονομία, αλλά πριν που άκουσα λίγο το κλείσμα να ακούω.
0: Είμαι σίγουρος.
13: θα σου πω λίγο κάτι. Ας κοιτάξεις και να δεις πόσα ενίκη και χρωστάει η οικογένεια για το ΣΕΦ, για το ΟΑΚΑ, που είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Ωραία. Και δεύτερο, άμα τα βάλεις τα καντάλια και δεις ιστορικά, και το γήπεδο της Καρφόρου είναι με παραχωρητήριο βασιλικό διάταγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, κανένας δεν πρέπει να γκρινιάζει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν άνθρωποι που να γκρινιάζουν για γήπεδα. Έτσι, δηλαδή η πιο αδικημένη ομάδα είναι ο Άρης, έτσι.
0: Γιατί?
13: Είναι και δικό του ιδιόκτητο. Η πιο αδικημένη ομάδα είναι ο Άρης.
0: Δεν ξέρω, το Άρη είναι ιδιόκτητο.
13: Το Χαρελά είναι ιδιόκτητο από δωρεά ιδιώτη.
0: Ναι.
13: Ενώ τη Τούμπα είναι παραχωρητήριο από την Πρόνοια.
0: Και το Καταρζόγλιο το είχαν φτιάξει επί Καραμαλή.
13: Επί Καραμαλή, αλλά είναι παραχωρητήριο. Εθνικό και είχε πέσει ο Ηρακλή.
0: Ναι, ναι.
13: Δηλαδή ο μόνος που είχε ιδιόκτητα γήπεδο αυτή τη ιστορία είναι μόνο Άρης. Γιατί είναι υπόπεδο ιδιώτη Αριάννου.
0: Έλα ρε φίλε. Δεν το ξέρω αυτό.
13: Το ξέρεις αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Όλοι οι υπόλοιποι,
13: τα γήπεδα τους, οι υπόλοιποι και το Ολυμπιακό και τη ΣΑΕΚ είναι δημόσιοι υπόλοιποι που έχουν παραχωρηθεί.
0: Ναι.
13: Άρα λοιπόν, και τα γήπεδα κανονικά δεν τους ανήκουν. Εντός στα 49 χρόνια, γιατί έτσι λέει το προεδρικό διάγραμμα, πρέπει να γίνει 10 αναθεώρησης συντάγματος, δεν μπορεί να παραχωρήσει και να πουλήσει δημόσια γη. Υπάρχει αυτό. Τώρα τι έχεις βάλει 5, τι έχεις βάλει 10, πάει μεγάλη κουβέντα. Και να ξέρετε πάντα κάτι, έτσι, επειδή έχω δει και σε επιτροπές. Και να θέλει το κράτος να παραχωρήσει, υπάρχουν κολλημένοι άνθρωποι που πολλά τις επενδύσεις και προσβάλλουν...
0: Ναι, κάνουν από προσβάλλουν...
13: Δηλαδή, δεν είναι ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει δεν ήταν στον Παναθηναϊκό. Εδώ εγώ στον ΠΑΟ, μέχρι να αποχαρακτηριστούν για να γίνει νέα Τούμπα, μέσα 5 χρόνια για να αποφασιστεί ο Δήμος και διάφορα για να φύγουν τα σχολεία. Και δεν τόσο απλά. Λοιπόν, Γι' αυτό να το ξέρουμε τι λέμε, μην κάνουμε και πετάμε μια κουβέντα. Εδώ υπάρχουν αποφάσεις που σε μεγάλα δημόσια έργα γίνει απόφαση σωστή μετά από 10 χρόνια και οι μελέτες είναι άκυρες.
8: Ναι, το ξέρω.
13: Εντάξει, δηλαδή παιδιά στον Παναθηναϊκό εκεί πέρα, στον Βοτανικό και
8: στον Βοτανικό. Εμάς δεν τραβήξαμε τους κορμοράνους.
13: Λοιπόν, κοιτάξτε, άμα μπλέξουν αυτές τις ιστορίες, δούμε ότι γήπεδο υπάρχουν έργα που νοείς για την καθημερινότητα και κολλάνε. Και γήπεδο θα κολλήσουμε. Πάμε τώρα να σου πω για αυτό που έχει γίνει, επειδή το διάβασα και σχολείο και πήρε και πέντε τηλέφωνα.
8: Για λέγε ρε φίλε.
13: Όλες αυτές τις παλιές υποδομές,
8: ναι,
13: δυστυχώς, έχουν πρόβλημα στατικότητας. Όλα τα κτίρια πρώτη 75 έχουν μεγάλο πρόβλημα. Σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι συγγενής περιοχή. Το πετό έχει ζωή από 50 μέχρι 60 χρόνια. Πνευματικά πρέπει να γίνει μια νομοθεσία να καταστήσει τον αστικό ιστό.
8: Πώς θα γίνει αυτό ρε φίλε.
13: Αυτό είδα, υπάρχει, αλλά τη στιγμή προς τον πόρο.
8: Προφανώς έτσι όπως θα ακούω τώρα, τι αντακαλείς. Και πού το κάνεις. Με την πυκνότητα που υπάρχει δόμησης, πώς θα γίνει αυτό.
13: Ξέρεις ότι υπάρχει ένας νόμος που λέει στην πενταετία, μόλις τελειώσουν τα φτέρες και ληφθούν, θα πρέπει τα κτίρια πρώτη 75 να ελεγχθούν στατικά και αν δεν ελεγχθούν και βρεθούν ότι έχουν πρόβλημα θα κρυφθούν αυθαίρετα.
8: Και αυτό ποιος πρέπει να το κάνει, αυτοί που τα έχουν ή το δημόσιο.
13: Ιδιώτες. Οι ιδιοκτήτες.
8: Ναι.
13: Έλα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάποια στιγμή θα ανοίξει τον παιχνίδι, θα έρθουν μεγάλα αυτά, θα σου πούνε. Έχεις 100 μέτρα, θα σου δώσουν τα 40, τα 60 τα αγοράζεις, να κάνεις αντικατάσταση. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Είμαστε μια πολύ επικίνδυνη σεισμογένεια περίπτωση.
8: Ναι.
13: Δηλαδή μπορώ να σκάψω εγώ εδώ, στα 50 μέτρα με την δόνηση, ένα το οποίο δεν έχει θεμέλια. Καταρχάς αυτά τα παλιά τα κτίρια από 55 μέχρι 60 δεν είχαν θεμέλια,
8: δεν είχαν ναι, βαθιά θεμέλια κάτω,
13: Δεν είναι πετρόφουσα που είναι στα χωριά του και που έχουν κάνει γονάρια. Αυτό δείχνει σήμερα ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα και βλέπεις ότι έχουμε πολύ έντονα σεισμικά φαινόμενα. Να κάνουμε το σταυρό μας, μην έχουμε τίποτα χειρότερα. Πήγαινε να δεις πως γίνουν τα νέα γήπεδα. Να δεις του Παναθηναϊκού. Τέτοιο χειρόδρομα και πετώ σηκώνει πάνω από 15 ρίχτες. Κάτι συνάδεση κοινού, έτσι.
8: Ναι.
13: Αν δεν αφήσετε τα πράγματα, απλά να κάνουμε το σταυρό μας και να μην έχουμε προβλήματα από σεισμούς. Γιατί και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά παλιά κτίρια.
8: Ναι, πολύ παλιά κτίρια, λίμων. Και πολύ πυκνοδομημένα.
13: Πυκνοδομημένα δεν είναι κακό να
8: σου πει. Όχι, γιατί ακουμπάει το ένα στο άλλο, γι' αυτό.
13: Ακουμπάει ένα αυτό και ξανά γίνει πτώση, θα φύγει κατευθείαν με βάθος προς τα κάτω. Δεν θα απλωθεί να δημιουργήσει προβλήματα. Υποδομή συγκεκριμένα πως έπεσε, έπεσε και χτυπήθηκε προς τα κάτω έπεσε, δεν απλώθηκε.
8: Όχι, προς τα κάτω έχει πέσει, ναι. Από ό,τι μας είπε και ο Δημήτρης
13: Πέτρου. Φαντάζομαι να απλωνόταν να έχεις διάσπαση και πρόβλημα που σε δημιουργηθεί. Και ευτυχώς η μία είναι μία στην άλλη, γιατί φαντάζομαι αν δεν είναι μία στην άλλη, όλες τις υποδομές έχουν κλείσει. Όλες. Γιατί και τα κτίρια κινούνται από 8 μέχρι 15 πόντους.
8: Ναι, κατάλαβα τι λες.
13: Είναι στάνταρ. Τέλος πάντων. Αυτή
8: είναι
13: η ιστορία, να
8: κάνουμε
13: το σταυρό μας.
8: Έγινε ρε φίλε. Α, τα λέμε ρε. Ναι. Πάμε στο Βασίλειο, των πυροβολικών, στον Ευράκλειο. Έλα Βασίλη.
14: Έλα Κωστάκη μου.
8: Τι γίνεται.
14: Πού είναι ο μικρός.
8: Τι.
14: Πού είναι ο μικρός.
8: Να μεγαλός. Τον έρθω να μεγαλός. Λίγο για να γυρίσει.
14: Άντε. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ τελευταίος φίλος απλώς απικία το είπε. Εννοείται τα νεότερη ταξιδρομικά υλικά είναι πολύ εξελίσθημα. Τέλος συζητάμε εδώ και χρόνια, όχι τώρα.
8: Ναι.
14: Αλλιώς ήταν τα υλικά 60-70-80
8: και
14: είναι τώρα. Είναι καλά, εντάξει. Καμιά σχέση. Κατά δεύτερον και ο Νίκος τα είπε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα προεδρία, όλες αυτά πολιτικά θα έχουν διαφορετικές
8: συνδρομές. Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί, γιατί πρέπει να...
14: χρόνια από τότε που γεννηθήκαμε. Αλλά να πω και στον κύριο Νικόλα, που μίλησε για τον Ολυμπιακό, θα του θυμίσω ένα πράγμα. Μπορεί να έχει δίκαια στα 10-10 που είπε. Αν θυμάται όμως, γιατί μάλλον το ξέχασε, και δεν το λέω για σένα.
8: Ναι.
14: Γιατί ήταν οι ομάδες οι μεγάλες που στήριξαν τον Παναθηναϊκό για να μην υστερήσει η δεύτερη εθνική. Αν το έχεις ξεχάσει, να το υπενθυμίσουμε. Γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχουν γεγονότα και γεγονότα. Ότι όταν ήταν σε αυτή, οποιαδήποτε ομάδα, μπορεί να είναι και Ολυμπιακός.
8: Εννοείς για πριν πέντε χρόνια με τον Λαφούζο.
14: Μην το φέρνουμε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία είναι χειριστικά. Ρε φίλε, σε βάζω όλες τις ομάδες. Ναι, όλες είναι, κάνουν και τα λάθη τους, κάνουν και τα από εδώ, κάνουν και τα από εκεί. Αλλά Σκέψε όμως ή κάτι, ότι κάποιες ομάδες σε υποστηρίξαν όμως σαν ένα ιστορικό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος.
8: Όχι, έγινε αυτό πριν από μερικά χρόνια με τον Αλαφούζο. Ναι.
14: Τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό μάλλον ο κύριος Νικόλας το έχει.
8: Και μάλιστα είναι πρωτοβουλία του πρόεδρου του Ολυμπιακού.
14: Πότε ήταν, δεν θυμάμαι εσύ.
8: Το 19 ήταν, πότε ήταν, είχε τραβήξει την πρίζα ο Αλαφούζο.
14: Ναι, πριν την πανδημία ήταν. Ναι. Ωραία, και ξέρεις εμένα, δεν ασχολούμαι ούτε με αθλητικά, ούτε λέω όλα τα αντίθετα.
8: Ναι, εντάξει, κατάλαβα, ήμουν.
14: Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι να θυμούνται και τα παλιά τα πράγματα, το τι γινότανε. Άντοτε όλες αυτές οι ομάδες έχουν στεβερόντες. Μεγάλοι επιχειρηματίες είναι, θα μπλέξουν, θα κάνουν, θα δείξουν. Όλοι είναι αυτοί, μέσα σε όλο αυτό το... κουτάκι το οποίο το αναμειγνύουμε, ανά εποχές. Ποιοι έχουν τα εστιαβόλοντα αυτή η πολιτική από... Με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, όπως και το βλέπω εγώ, που αρχίζει και... Με λίγα λόγια και η ομάδα σας, πήρατε έναν δανό, οι οποίοι δανείζουν γενικά στη Σκανδιναβία, είναι πολύ εργατικοί άνθρωποι και τίμιοι άνθρωποι.
8: Το βασικό είναι αυτό που λέτε.
14: Εννοείται. Πες μου ένα Σκανδιναβό που βγήκε, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, οτιδήποτε, έρθα από την Ελλάδα και δεν έκανα καλά τη δουλειά του.
8: Όχι. Έχουν πολύ καλό όνομα όλοι.
14: Σίγουρα.
8: Σε όλες τις ομάδες.
14: Σίγουρα, ξέρεις γιατί, Κωστάκη μου, γιατί έχουν παιδεία. Αναξαιρετήτως το επάγγελμα που κάνουν.
8: Ναι.
14: Μπορεί να είναι και σκουπιδιάριδες.
8: Δεν έχει κανένα σημασία αυτό.
14: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι τιμή άνθρωποι, είναι τιμή και μακάρι και λόγω ιστορικότητας του συλλόγου. Εννοείται, όχι 15 ούτε 16. Αυτό είναι κατάρα. Είναι κατάρα μεγάλη για μια μεγάλη ομάδα. Στον Παναθηναϊκό. Και εγώ το λέω, μου ξέρεις ότι είμαι γάβρος. Και τελείως. Και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι γιατί ξυνόμαστε πάνω στην καμπούρα μας. Αν αφαιρέσουμε αυτό το πράγμα από τον Έλληνα, τον νέο Έλληνα, τον οποιοδήποτε, ρε παιδάκι μου, σε οποιοδήποτε θέματα αθλητικών, πολιτικής, οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που έπρεπε να είμαστε με τα πόδια ανάποδα, γιατί έχουμε μαγαζί γωνία, να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Και να μην μας αρέσει τίποτα. Να μην μας αρέσει τίποτα. Συνέχεια να γκρινιάζουμε. Όχι, δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι για τα παιδιά μας. Και για τις γενιές που έρχονται. Και να ακολουθούν οι γενιές και να κάνουν ένα πράγμα στην Ελλάδα το οποίο είναι το όντως το θαύμα.
15: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
16: Η ώρα είναι 6.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. Η ώρα είναι 6.

Εντάξει. Ο Γιάννης του αρέσει καλή μουσική. Εντάξει, θα περιμένει για να κάνουμε και κάτι ψέλο εδώ πέρα. Πάμε στο πρώτο τραγουδάκι λοιπόν του Μάνου με την Μερκούρη.

0: Και για να μην έχουμε μετά το Γαρπολί, τώρα το Γαρπολί της αναμονής και μας γεννά παραφροσύνη, πάμε γρήγορα γρήγορα στο Γιάννη. Να ανθούσε, έλα Γιάννη.
1: Έλα ρε φίλε, αθάνατη Μελίνα.
0: Ε?
1: Αθάνατη Μελίνα. Ρε φίλε, αυτό ρε το κομμάτι είναι Λοΐζος.
0: Όχι, Χατζηδάκης ρε.
1: Χατζηδάκης. Είπες Λοΐζος.
0: Χατζηδάκης, του Μάνου είπα, του Μάνου.
1: Α, ναι, γιατί
0: μάλλον. Α, και εσύ από τους Μάνους νόμιζες το.
1: Ναι, γιατί λέω τώρα αυτό αποκλείεται να είναι
0: Λοΐζος. Το καπί στο αρχείο,
1: κύριε. Είναι
0: το καπί στο αρχείο, ότι είναι το Χατζηδάκη, τα δύο κομμάτια που θα βάλω.
1: Ναι, είναι ρε. Χαρακτηριστικό ρε Χατζηδάκης,
0: βέβαια. Ναι, ρε, χαίρομαι.
1: Ναι, εννοείται τώρα, εντάξει. Ρε φοβερό. Ρε φίλε, λέω καλά αυτό που έγινε τώρα, πρόσεξε. Ακούς, φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου για να πας στη δουλειά σου και το μεσημέρι δεν έχεις σπίτι.
0: Για σκέψη να είσαι στο σπίτι σου. Και σε μισή ώρα να μην έχεις σπίτι.
1: Φίλε, είναι απίστευτο. Φεύγεις το πρωί από τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Ρε και το μεσημέρι δεν έχεις σπίτι.
0: Όχι σπίτι. Δεν
1: ναι,
0: έχεις, δεν έχεις
1: δεν
0: πάρκοντα,
1: τίποτα.
0: Αδερφέ.
1: Ναι, δεν έχεις τίποτα.
0: Τίποτε.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό.
0: Γιατί μου το λες.
1: Είναι απίστευτο, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Λοιπόν, ρε πάμε ρε στα πεζά. Λοιπόν, εχθές έκανα ρε, το πρώτο μου ρε ξενύχτηρε στο Μουντιάλ.
0: Ποιο, είδες το Μαρόκο?
1: Όλα, τα είδα όλα. Είδα Γερμανία, είδα...
0: Πόρτας πέναλτι, πόρτας πέναλτι.
1: Ναι, ναι, φίλε.
0: Μα τι πέναλτι ήταν αυτά ρε φίλε.
1: Ρε και τι πέναλτι. Ρε, καταρχάς Κώστα, η είδηση δεν είναι ότι αποκλείστηκε ρε στη Γερμανία. Η είδηση είναι ότι αποκλείστηκε ρε στη Γερμανία ρε στα πέναλτι. Δεν ναι. Έχει ξαναποκλειστεί ποτέ.
0: Σοβαρά.
1: Όχι ρε, σε
0: ελληνικούς
1: Μουντιάλ ποτέ. Μία φορά έχασε ρε στα πέναλτι. Σε ένα γιούρο το 1960.
0: Όπως η είδηση είναι ότι δεν γίνεται η Γερμανία να χάνει και στα τελευταία 5 λεπτά να μην έχει χάσει, όχι δεν λέω εσωφαρίσει, να μην έχει χάσει δύο ευκαιρίες.
1: Ποια Γερμανία ρε φίλε τώρα.
0: Α, τι Γερμανία είναι αυτή ρε φίλε.
1: Άσε με ρε φίλε. Ρε, καταρχάς Κώστα, εγώ θυμάμαι από πιτσιρικάς, αν ένα σέντρεφόρ ήξερα πάντα, ήταν ρε το λιποσέντρεφόρ της Εθνικής Γερμανίας. Από τον Μίλλερ, από τον Ρουμενίγκη, από τον Γκλίσμαν, από τον Φέλερ.
0: Ναι, τι ψάχνεις.
1: Ρε πόσους να σου πω τώρα.
0: Μέχρι και αργότερα ο Ποντόλσκι και αυτοί, ναι, αυτοί δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, είναι. Λοιπόν, ξέρεις το σέντερφορ της Εθνικής Γερμανίας.
0: Δεν το ξέρω, φίλε.
1: Δεν το ξέρει κανένας. Ούτε οι Γερμανοί δεν ξέρουν βασικά.
0: Γιατί αυτό το στόπερ που έχασε το πέναλτι μετά.
1: Αν το άλλο.
0: Το
1: ρε,
0: μονοσύλλαβο εκεί τι ήταν.
1: Καλά, ρε φίλε, αν το άλλο. Α. Ρε Βραζιλιάνοι. Ρε εσύ, είμαστε Βραζιλιάνοι.
0: Άσε με τώρα, ρε, ο Πακετάς
1: που σου λέει. Μια τρίπλα, ρε, δεν κάνανε, ρε, μια τρίπλα, ρε, φίλε. Βραζιλιάνοι που παίζουν στην Εθνική Βραζιλία και εννοείται ότι όλοι αυτοί κάνουν από 60 εκατομμύρια, δεν ξέρω και εγώ πώς θα
0: κάνω. Ρε, 60 είναι ο μικρότερος.
1: Ρε, μια τρίπλα δεν έκανε άνθρωπο.
0: Εγώ έχω πιστεί ότι εκεί πέρα σε εκείνες τις χώρες, γι' αυτό και βλέπουμε τόσα πολλά γνωστά ονόματα. Τους πάνε στην Εθνική, αποκτάνε χρηματιστηριακή αξία 100-200 εκατομμύρια και μετά τα μοιράζονται. Δεν μπορεί η Βραζιλία να έχει αυτούς για καλύτερους παίκτες. Δεν γίνεται.
1: Αυτό που ήταν ωραίο ήταν ότι έκανε μια φοβερή ενέργεια ο Βινίσιος. Ο
0: Βινίσιος, ναι, ναι.
1: Αυτή τη φοβερή τρίπλα και τα λοιπά. Και ο σπίκερ, ο άνθρωπος δικαίως, επαραλυρούσε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε διάλει. Ακούς, λες και είδε ρε του Μαραντόνα ρε το σλάλομ. Άλλη τρίπλα δεν είδαμε.
0: Όχι, και ο Βινίσιος. Ο Δε Βινίσιος νομίζω ότι τα έχει κατακτήσει όλα και καθόταν σε μια γωνία, έπαιρνε την μπάλα.
1: Τώρα,
0: δηλαδή σε παρακαλώ είναι, ρε μεγάλε.
1: Δεν είναι αυτό το, και να πούμε ότι ρε και το Μαρόκο ήταν ρε καλύτερο από την Ολλανδία.
0: Καλύτερο ήταν από την Ολλανδία, όντως συζητάμε. Θα ήταν άδικο να αποκλειστεί φίλε.
1: Ναι. Καλά, στο μεταξύ ρε τα πέναλτι ήταν αστεία έτσι. Ειδικά ρε στη Μαρόκο, Ολλανδία, μιλάμε, είχα πεθάνει ρε.
0: Τραγικά πέναλτι ρε.
1: 7 παρατέταρτο το πρωί και είχαν 3 δοκάρια και ένα αυτογκολ. Και 2 out. Απίστευτο.
0: Η αδύνατη πλευρά του Μαρόκου χτες νομίζω και αυτό έχει να κάνει με την κούραση από όσα έχει τραβήξει φέτος ήταν ο Χακίμη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο οποίος
1: μωρέ,
0: δύο φορές τον έβγαλε ο Ναΐ μόνο του και δεν είχε το κουράγιο να τρέξει. Στο δοκάρι εκεί ο Χακίμη. Πάσα κάνεις εκεί ρε φίλε. Μόνος το άλλος. Τετατέτ, σε κοινή αιστεία.
1: Φίλε, άκου να σου πω γιατί είπες κάτι ρε για τον Ουναΐ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, εντάξει.
0: Ήταν φοβερός.
1: Άκου. Εγώ πιστεύω πια είναι η δική μου γνώμη, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που πέρασε τον Παναθηναϊκό από τεχνικής απόψεως. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν πέρασε
0: παίκτης. Όχι, δεν έχει πέρασει τέτοιο πράγμα, όχι.
1: Ο οποίος να ξέρει τέτοια μπάλα. Απ' την άλλη Κώστα, δεν είναι τυχαίο φίλο ότι ο τύπος είναι περίπτωση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας τέτοιος παίκτης, ρε στη Μαρσέιγ, να τον δίνει όσο ρε να φύγει.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε τι γίνεται στο μάνα σου κάτι. Μπορεί εκεί να παίζουν χιλιάδιο από τον τεχνικό διευθυντή και το...
1: Και που έφυγε, πρόσεξε.
0: Ναι, δεν βρήκε.
1: Ο Παναθηναϊκός, ναι μεν ήθελε για να τον πάρει, αλλά 10 εκατομμύρια δεν έδινε. Αλλά δεν πήγε και σε μεγάλη... Ρε παιδί μου πήγε σε ομάδα της Ισπανίας από τη μέση και κάτω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, γιατί ότι είναι ιδιόρυθμος της χαρακτήρας. Και να σου πω κάτι, επειδή αυτό τώρα ρε, με τον Μπακασέτα το έχουμε ξαναπεί. Δεν παίζει ρε, ο Φορτούνης στο Μπακασέτα. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιος στο Μπακασέτα. Δεν παίζει ο
0: Τώρα πια βρόσπεσους, πώς το λένε, χαίρομαι πολύ τώρα.
1: Είναι σαν να υπάρχει μια συνωμοσία.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται εσύ με αυτό το πράγμα, εσύ πάντα. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το κριτικάρεις, δεν το λέει κανένας και μετά ξαφνικά πέφτουν όλοι και δηλαδή εκεί που γλύφανε μη πω τι κάνουνε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Απλώς εχθές ήταν, εχθές ρε σχορτάσαμε, δηλαδή ήταν όντως και να σου πω λοιπόν εγώ χάρηκα και για τους Γερμανούς που φύγανε.
0: Ναι, το χάρηκα και,
1: για τους. Και για τους Ολλανδούς. Σου λέω η πρώτη φορά
0: που χάνουνε... Οι Ολλανδοί είναι, έχουν πολύ ύφος χωρίς να έχουν πετύχει ακόμα κάτι. Πολύ ύφος ρε παιδί μου.
1: Ναι, η πρώτη φορά οι
0: Αυτό
1: Γερμανοί...
0: το παιδάκι από δεξιά, πώς το λέμε, ο Σόμερβιλ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ήταν καλός και αυτό το παιδάκι που έκλαψε εκεί για το παιδί που έχασε
1: ναι.
0: τον γκολ.
1: Αλλά ρε πήρε... Η πρώτη φορά που οι Γερμανοί αποκλείονται στα πέναλτι. Δεν έχουν ξαναποκλειστεί φίλε ποτέ.
0: Μα δεν είναι Γερμανός, αυτό είναι μεταλλαγμένη Γερμανία.
1: Από την άλλη οι Ολλανδοί δεν περνάνε στα πέναλτι ποτέ. Άλλοι αυτοί. Αυτοί και οι Άγγλοι.
0: Αυτοί και οι Άγγλοι.
1: Ναι, δεν περνάνε στα πέναλτι. Αφού λένε ότι...
0: Μα είδα τώρα είναι το... Μα είδα τον Κούμαν τώρα πώς ήταν έτσι, σαν αγροφύλακας ήταν, που με τα χέρια της έπαιζε το, με το παντελόν αυτό της ελληνικής αγροφυλακής το παλιό. Δηλαδή που έλεος.
1: Ρε σπεχταράς να πούμε.
0: Ρε αληθεύει το Κούμαν ήταν να πάει κάποιος μου σλεμπήρυμα. Ήταν να κλείσει σε μια ομάδα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στο Παρετολικό λέει ήταν να κλείσει τον Παρετολικό πριν δύο χρόνια τρία.
1: Όχι ο Κουμάν, όχι.
0: Ξέρω ρε, γιατί.
1: Θα πήγαινε, έλα ρε που θα πήγαινε στον Παρετολικό τώρα. Εντάξει τώρα να πούμε.
0: Γιατί ο Βίλι Βαντεκέρκοφ δεν είχε πάει στον Απόλλωνα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά είχε 37,
0: 37. Τι έγινε σιγά.
1: Εντάξει τώρα να πούμε. Άλλη ρε σπεκτάρα.
0: Στον Απόλλωνα φίλε, ο Βαντεκέρκοφ.
1: Αλλά αυτό ρε φίλε πραγματικά δηλαδή να ακούς να παίζουν 15 Βραζιλιάνοι και εκτός από τον Βινίσιους που κάνει δύο τρίπλες.
0: Όχι, δεν έχει
1: κάνει κανένα.
0: Από
1: τρίπλα.
0: Αυτή τη Βραζιλία κανένας δεν έχει φάτσα ηγέτη και προσωπικότητας με εξαίρεση λίγο το Μαρκίνιο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει.
0: Αλλά όλοι οι άλλοι μου... είναι...
1: Ρε παιδιά Βραζιλιάνοι, σε κάντε ρε μια τρίπλα ρε, δεν απαγορεύεται ρε. Ρε δεν απαγορεύεται ρε, αγόρι
0: κάτι,
1: μου,
0: εγώ
1: πούμε.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι Βραζιλιάνοι που είδαμε δεν ξέρω καν... Νομίζω ότι πάλι θα το πω ότι έχει να κάνει γενικότερα με, αυτή τη... με αυτό το πράγμα το σκάκι το πρόπτωμα. Δεν είναι σκάκι ρε την μπάλα ρε.
1: Κώστα, ότι είναι προπονητές περίπτωση είναι άλλα.
0: Είναι περίπτωση ρε φίλε, άσε
1: Κώστα, την ώρα που είσαι όμως μέσα στο τερέν, μέσα στο γήπεδο και παίζεις, πάνω απ' όλα το
0: ρε,
1: ποδόσφαιρο...
0: Ρε, τους το έχουν περάσει το μυαλό, τους έχουν πρόβο.
1: Πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι ένστικτο.
0: Μα αυτούς λέω, μα τους έχουν ευνουχίσει...
1: Δηλαδή αυτό που έκανε εσύ, έτσι ο Βινίσιος και μας μάγεψε...
0: Ρε, εσύ είδες το μάτι της Γερμανίας. Το μάτι της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Το δες.
1: Ναι,
0: είδες δύο ενέργειες που έκανε ο Μουσιάλα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο πέρασε τρεις-τέσσερις.
1: Αλλά λίγο, ναι,
0: συγγνώμη, αλλά μπορεί να το κάνει ρε φίλε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τους έχουν ευνουχίσει την προσωπικότητα και το ποδοσφαιρικό ένστικτο.
1: Αυτό είναι μεγάλο. Άλλωστε, ο κόσμος πληρώνει για να δει και δύο ενέργειες.
0: Μα αυτή τη πώς το, αυτό είναι η κατάρα αυτού του PlayStation της Μπαρτσελόνα, του Γκουαρδιόλα και τη City
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, ρε, με το, ρε,
0: η κατάρα είναι
1: το,
0: αυτό.
1: Το τσίκι τσίκι που λέγαμε εμείς ρε, για
0: τα πάντα. Ναι, ναι.
1: Είμαστε κόσαρες μπροστά από όλους, ε.
0: Φου, χρόνια.
1: Σε αυτό είμαστε μπροστά από όλους.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Έλα, ρε, φίλε,
0: τα λέμε.
1: Άντε,
0: πάμε στο Λεωνίδα, στο καμετρό, έλα, Λεωνίδα. Λεωνίδα! Πάμε στο διάλειμμα. Ναι και καλή και γυρίζουμε μετά στο Γεράσιμο.
2: Έχουμε ώρα ακόμα.
0: Α, έχουμε. Τότε να πούμε και τη διαφημιστική μας αναφορά. Παίρνοντας το διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα σαν χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις. Fiber 100 και Unlimited 5 GB. Όλοι οι προϋποθέσεις nova.gr. Παραμένοντας στο ίδιο περιβάλλον, να πούμε ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάνιθρας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Residency Casino Montparnasse σας περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορούν να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με το δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε υπεύθυνα στο διάλειμμα.

0: είναι 6 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Εντάξει, το συζητάγαμε εδώ με το Θανάση, παιδιά. Δηλαδή, οι τύποι προκειμένου να οικονομήσουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα το διαλύσουν το ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε time out. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει, παρακολουθήστε το πάντως. Πώς τεινάζουν το ρυθμό του παιχνιδιού στον αέρα, εντελώς δηλαδή. Ξεκινάει άλλο παιχνίδι, τα cooling break. Δηλαδή, μιλάμε, ξέρει, περνάει το δεκάλεπτο, παίζουν λίγο αναγνωριστικά ομάδες, κάποια στιγμή κάποια βρίσκει ρυθμό. Και εκεί που βρίσκει ρυθμό και αρχίζει να παίζει λίγο, μπαπ, και το γίγαντας, πάτε να δροστείτε. Άσε μας, ρε φίλε, πάνδρος, τι είμαστε άλλο να πάνδροστούμε. Πάνω από εκεί, ξεκινάει μετά από 3-4 λεπτά το παιχνίδι, έχουν φουσκώσει νερό οι κοιλιές τους αυτοί, έχουν πιει 7 κιλά νερό ο καθένας, οι άλλοι έχουν ξεπεράσει το σοκ που τους πιέζανε, άλλο παιχνίδι, φτού και από την αρχή πάσα. Με έχουν περάσει ένα 10 λεπτά, παίζουν λίγο πριν το τέλος του ημικρόνου, πάλι τα ίδια δεύτερο ημικρόνου. Δηλαδή αυτό το cooling break, πραγματικά δηλαδή. Τι σαν κλαμάρα είναι αυτή να. Τέλος πάντων, πάμε στο Γεράσιμο στον Πειραιά, έλα Γεράσιμε.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Κώστα,
0: λέγε.
1: Άκου να δεις. Το ποδόσφαιρο, η FIFA, θέλει να το περάσει στην Αμερική.
0: Εμείς τι θέλουμε.
1: Εγώ και χρόνια. Ήθελε να το περάσει...
0: Έτσι περάσαμε στην Αμερική, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Σπίτια, το ένα, το άλλο, αεροδρόμια, πάμε να ζούμε και το ποδόσφαιρο.
1: Ας σου πω. Ήθελε να το περάσει η FIFA, μέσω από το Πελέ,
0: ναι.
1: Το 78, όταν είχε πάει στην Κόσμος...
0: Που το ντύσανε με αμερικάνικη σημαία και κυκλοφόραγε. Με ένα κουστούμι που ήταν αμερικάνικη σημαία, το θυμάσαι?
1: Μπράβο. Εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών ήμουνα.
0: Όχι, ήμουν λίγο
1: αλλά λιγότερο. Ο ξάδερφός μου, ο Μάκης ο Βαβίλης, που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, σέρας τέχνες.
0: Ναι.
1: Εποχή που τον είχε ζητήσει στο Γκάρβι 5 εκατομμύρια και δεν τον δώσανε. Τέλος πάντων. Μου είχε δώσει μια βιντεοκασέτα, είχαν πάει σε ένα με τους αεραστέχνες του Παναθηναϊκού στην Αμερική και είχε πάρει μια βιντεοκασέτα και μου την είχε δώσει αυτή τη βιντεοκασέτα. Και την έχω στο σπίτι αυτή τη βιντεοκασέτα από τότε με υπότιτλους, αγγλικούς και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Τους είχε βάλει ο Πελέ, λέει, για να έχουμε, λέει, πιο φανταζή, λέει, το ποδόσφαιρο εδώ πέρα, θα κάνουμε, λέει, περιστρεφόμενα, λέει, τα βοκάρια. Για να υπάρχουν, λέει, γκολ. Να μην πηγαίνει, λέει, η μπάλα, λέει, στο
0: δοκάρι. Να πηγαίνει το δοκάρι και μέσα, να στρίβει το δοκάρι.
1: Μπράβο. Δεν σου κάνω πλάκα.
0: Όχι, είμαι σίγουρος ότι τέτοιες πατέντες θα βρίσκανε ανόητες.
1: Ναι, μετά είχαν πάει τον Μπέκενμπάουερ, αλλά οι Αμερικάνοι, αν δεν έχει σταμάτημα το άθλημά τους για να πετάνε τις διαφημίσεις, δεν πρόκειται να
0: σου. Ναι, δεν είναι αυτό, είναι το πρόβλημα.
1: Γι' αυτό κάνανε αυτό το cooling break.
0: Και γι' αυτό αποδοκιμάζουν όλοι σε όλα τα γήπεδα, μόλις γίνεται.
1: Α, μπράβο.
0: Μόνο οι δικοί μας μεταδίδουν, δεν λένε το λόγο.
1: Ναι. Τώρα όσο που λες για το ποδόσφαιρο που παίζεται, αυτό το ποδόσφαιρο παίζεται τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Όποιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι, όταν σας είχα πει ότι οι τελευταίοι προπονητές που ασχολιόντουσαν ήτανε 2-3 του μπάσκετ και 2-3 του ποδοσφαίρου, όλοι οι άλλοι είναι διαχειριστές.
0: Αντελώς.
1: Παίρνουνε τους παίχτες και τους βάζουνε και τους λέτε, θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Δεν θα κάνεις κάτι παραπάνω. Θα κάνεις αυτό και αυτό. Τέλος. Τελείωσες.
0: Αυτό και είναι από κάτω ένα μάτσο άσχετη που λένε ότι αυτό είναι σφραγίδα του προπονητή. Μα και τι να την κάνω εγώ αυτή τη σφραγίδα. Αυτό δεν είναι σφραγίδα. Αυτό είναι χειροπέδες του προπονητή στο ποδόσφαιρο και στο ποδοσφαιριστή.
1: Και κάτι άλλο.
0: Θα ξεκινήσω κίνημα, ελευθερώσω το ποδόσφαιρο.
1: Είδα ένα ρεπορτάζ μια νου Άγγλου δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Ηλικία πρέπει να ήταν 65-70 χρονών, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τώρα, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Και είχε πει, είχαν γίνει κληρώσεις και αυτά. Και είχε πει ότι το 85% η εθνικότητα των παιχτών σε όλες τις εθνικές που θα παίξουν, το 85, πολύ μεγάλο ποσοστό,
0: είναι Αφρικανοί.
1: Είναι Αφρικανοί.
0: Ένα.
1: Από τη Βραζιλία, από τους 25 παίκτες, πόσο οι 8 είναι από την Αφρική.
0: Και δεν αυτό, είναι ότι είναι Αφρικανοί, μεταλλαγμένοι, δηλαδή δεν έχουν τα στοιχεία αυτά των Αφρικανών, είναι εξευρωπαϊσμένοι από το χειρότερο.
1: Ναι, έχουν μεγαλώσει στις
0: χώρες αυτές όλες.
1: Οι γονείς τους είναι, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία, έχουν πάει στη Βραζιλία, έχουν πάει στην Αργεντινή, έχουν πάει στη Γαλλία, έχουν πάει στη Γερμανία. Εχθές η Γερμανία μέσα είχε 4 νοτιοαφρικάνους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Τέσσερις. Τέλος πάντων, όσο για το Παναθηναϊκό, Περιμένουμε αύριο να πούμε το πρώτο φιλικό.
0: Τι ώρα είναι?
1: 6 ώρα το απόγευμα.
0: 6 ώρα, το δούμε εδώ.
1: Το δείχνει νομίζω Sky το
0: δείχνει. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, έχουμε γίνει το κανάλι ολόκληρο.
1: Τέλος πάντων, όταν πριν κάνει την ανακοίνωση του ο Μπράντοβιτς, ήταν η μέρα Κυριακή. Το Σάββατο, από κάπου είχα μάθει ότι θα τον ανακοίνωνε την Κυριακή, ενώ όλοι λέγανε για τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Είπα ότι θα τον ανακοινώσει για την Κυριακή, λόγω γιορτή του πατέρα, επειδή επιστρέφει ο παπάς και αυτά εκείνα τα άλλα.
0: Ναι.
1: Το ίδιο το Σάββατο το βράδυ είχα γράψει σε κάτι site του Παναθηναϊκού και στο Γιανακόπουλο, του λέω τώρα για να το τελειώσεις εντελώς, να κάνεις το τουρνουά του Παύλου Γιανακόπουλου στο ΆΚΑ. Εδώ και 10 μέρες έχουν γραφτεί ότι σκέφτονται για να κάνουν ότι θέλω τα δικαιώματά μου.
0: Έτσι είναι.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Το copyright.
1: Πλάκα κάνω. Ναι.
0: Είναι γράψουμε.
1: Τα λέμε.
0: Άντε τα λέμε ρε φίλε.
1: Γεια.
0: Πάμε πάρουμε και το επόμενο τραδάκι, να το προλάβουμε κι αυτό.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε. Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο. Έλα, Νίκο.
1: Έλα, ρε.
0: Τι έγινε?
1: Καλά. Γιατί είσαι ζηλιάρης?
0: Είμαι.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί υπάρχει πιο ωραίο αίσθημα τη ζηλιά? Πρέπει να είσαι ανέστος για να μην ζηλεύεις.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ καμιά
0: φορά. Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις γυναίκα και δεν τη ζηλεύεις?
1: Ποτέ.
0: Τι δεν σε νοιάζει? Όχι. Είναι δυνατόν?
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Είναι. Εγώ λέω.
0: Εσύ, εγώ δεν μπορούσα. Ήμουν, αλλά άμα έβλεπα τίποτα τρελαινόμουν.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Τίποτα.
0: Όχι, εγώ σου λέω τη Διονύση που παίρνει τα πρωταθλήματα.
1: Σαν του Βάρη.
0: Παιδί μου, σου λέω, το Διονύση, τον βλέπω. Εδώ βάζει ο Μεντιλίμπαρ τέτοιο 29 του μήνα, ζηλεύω.
1: Δεν θυμάμαι σε ποιον εχθές.
0: Ναι.
1: Πότε πήρατε δύο ευρωπαϊκά και τα χαϊσί, δεν θυμάσαι πως πήραμε την Ευρωλίγκα και
0: δεν
1: το
0: δεν θυμάμαι εγώ, ναι. Με κάτι πόλο μου λέει κάτι τέτοια. Πού να θυμάμαι όταν τα πόλο και αυτά.
1: Καλά, περίμενε, όταν θα τα πάρεις και εσύ θα τα θυμάσαι.
0: Τότε θα τα θυμάμαι,
1: φυσικά. Να δεις, μπορεί να πάρω και Super Cup. Άκουσα ότι θα παίξουν στο...
0: Τότε θα το θυμάμαι,
1: φυσικά. Να δεις, μπορεί να πάρω και Super

0: δεύτερος. Τέτοια.
1: Ποιος είναι δεύτερος.
0: Δεν ξέρω, σε κάποιο δεύτερο κύπελο έχουν 2-3 αυτοί.
1: Ναι.
0: Έχουν και αυτοί, ναι, 2-3. Έχουμε 3 τέτοια Super Cup στο γυναικείο πόλο. Γι' αυτό σου λέω, είναι 8 οι τίτλοι.
1: Εγώ το πάρω στο υποβρύχιο σκι.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Γιατί διαμαρτύρεσαι για τα Cooling Boy, πώς θα
1: λένε. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτή. Καταρχήν, χωρίς πλάκα τώρα.
0: Είναι αυτά στη μέση.
1: Φίλε, λεφτά είναι στη μέση. Αλλά χωρίς πλάκα, τα μάτς τα έχουν, το ρυθμό των μάτς τον έχουν κατακρεουργήσει εντελώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνοι.
1: Ξεκινάει άλλο μάτς μετά, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν σκέφτονται αυτό αυτοί.
1: Το ξέρουν, δεν σκέφτονται αυτό.
0: Είναι άλλο άθλημα.
1: Αυτή η Θάτσο Ιφαντίνο.
0: Το κάνουν σαν το μπάσκετ, σαν το βόλεϊ. Το βόλεϊ, ξέρεις, έχει επαγγελματικό time out στα 15, ναι. 15 πόντους.
1: Γιατί το μπάσκετ δεν είναι να περάσουμε σε διαφημιστικό time out. Άκου αυτό το διαφημιστικό time out.
0: Τώρα έχουν και το διαφημιστικό και στο μπάσκετ.
1: Δεν έχουν διαφημιστικό time out. Έχουν. Τηλεοπτικό. Το τηλεοπτικό.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Α, έλα να δεις.
1: Πάντως, εδώ στην Ελλάδα το έχουμε τερματίσει. Έτσι, μιλάμε, υπήρχαν κάτι μάτς.
0: Με το βάρ, τελικά.
1: Κάθε 5 λεπτά στο βάρ.
0: Έχει χάσει την προσωπικότητά του ο διαιτητής και η βοηθή μαζί.
1: Ναι, και είναι μεγάλες προσωπικότητες όλοι αυτοί, ναι.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Με rebound από τον τερματοφύλακα, ας πούμε, επαναφορά προς τη μεγάλη περιοχή, να σου λέει όχι, ήταν offside. Ρε παιδιά, αφού η μπάλα κατέληξε στο τερματοφύλακα, θεωρείται ότι η φάση είναι λήξασα, έρχεται από εκεί πια η μπάλα, τι offside.
1: Καλά, χτες ήταν ένας διαιτητής, αυτόν τον διαιτητή τον είχα στα μπάλα από την πρώτη αγωνιστική, εγώ, αυτόν τον Βραζιλιάνο. Μα τι δηλαδή, ρε φίλε, εδώ πέφτανε κορμιά μέσα. Και ο τύπος λέει όχι, κίτρινη κάρτα δεν έδινε, ούτε φάουλ, τίποτε, παίξτε.
0: Εντάξει, είναι και διαιτητές τέτοιοι, τι να, εντάξει, δεν.
1: Και όλο φώναζε εκεί με ύφος αυτή, άλλη φορά αν το ξανακάνεις θα σε κάνω, θα σε ράνω, πού σου πήγε. Τον είχαν γραμμένο κανονικά όλοι.
0: Τελικά έψαχνες να βρεις για γενοκτονία, ποιοι έσφαξαν ποιους.
1: Πού, στον Κορτέζ.
0: Στην Αμερική, για την Αμερική λέμε.
1: Ναι, τον Κορτέζ εκεί, αυτούς.
0: Όχι, άλλοι είναι οι πιο μεγάλοι σφάξεις.
1: Ποιοι, όλοι σφάξαν, οι Πορτογάλοι, όλοι. Ολλανδοί σφάξαν, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω σήμερα. Οι Πορτογάλοι εξαφάνισαν τους ηθαγενείς σιγά σιγά στη Βραζιλία. Δεν υπάρχουν στη Βραζιλία ηθαγενείς, ελάχιστοι είναι.
1: Ναι, τους άφησαν τη γλώσσα μόνο.
0: Οι νέγροι της Βραζιλίας είναι δούλοι που τους έφεραν οι Πορτογάλοι από Αγγόλα, από πράσινο ακροτήριο και από Γουινέα.
1: Ρε φίλε, αυτό το πράσινο ακροτήριο, τη φοβερή τέτοια. Το λένε πράσινο ακροτήριο. Έχει σημαία μπλε και παίζει με κόκκινα. Πού θα μας τρελάνε αυτοί, ρε.
0: Καλά, δεν έχει καμιά σημασία τώρα.
1: Πώς δεν έχει σημασία, ρε φίλε, σε λένε πράσινο ακροτήριο. Πες πάει, εντάξει. Έχει σημαία που είναι μπλε και παίζει με κόκκινα.
0: Και παίζει με κόκκινα. Καλά, τι να κάνουμε τώρα. Τα χρώματα δεν έχουν καμιά σχέση με την ονομασία. Δηλαδή επειδή είναι πράσινο ακροτήρι πρέπει να το πούνε και η Γκάνα τι σημαία έχει αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, εγώ είμαι με το Κογκό που είναι Λαϊκή Δημοκρατία.
0: Η Γκάνα επειδή όταν ήταν απικία λεγόταν Χρυσή Ακτή, γι' αυτό λέω μήπως έχει
1: σημαία. Ναι, η Χρυσή Ακτή αυτή ήταν, ναι.
0: Χρυσή Ακτή ήταν, ναι. Μπας περιπτώσει, η Παραγουάη, θα σου πω και τούτο, είναι το μόνο κράτος που έγινε από Ιησουίτες. Καθαρά, Ιησουίτικο κράτος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, σου λέω, και αποτελείται 90% των κατοίκων της, ίσως και παραπάνω τώρα, είναι ηθαγενείς.
1: Ναι.
0: Ηθαγενείς, Ινδιάνοι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έγιναν σφαγές.
1: Γλίτωσαν οι άνθρωποι. Εκεί μείναν απολύτιστοι. Έτσι πολιτήσαμε.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Παπάδες. Οι Ισουίτες ήταν παπάδες. Καλόγεροι, ξέρεις, στην Ισπανία δεν ξέρω αν έχεις ακούσει.
1: Τάγματα.
0: Δεν μπράβο. Ήτανε καλογερικά τάγματα. Ναι, και εντάξει. Λίγο πολύ αφού τους κράτησαν και δεν τους έσφαξαν οι Ρεκονκίστ. νομίζω πως καλό κάνανε, δεν κάνανε κακό.

0: εκεί. Μετά έγινε μεγάλη χώρα η Παραγουάη, στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν κάποιος δικτάτορας, μπας περιπτώσει στρατοκράτης, και προκάλεσε τους διπλανούς του, δεν τους προκάλεσε κανονικά, απλώς τον ζήλεψαν και του άλλαξαν την πίστη μετά. Και οι τρεις, και η Βραζιλία και η Αργεντινή και η Πορδί, η Ουρουγουάη.
1: Τη
0: διέλυσαν
1: σύντομα την Παραγουάη. Άλλη αυτή η Ουρουγουάη. Άλλη αυτή.
0: Άλλη, ακριβώς. Εκεί κοντά είναι, μωρέ, εντάξει.
1: Το ξέρω.
0: Όσο για τους Ίνκας,
1: ναι,
0: πρέπει να σου πω ότι η χώρα ανήκε όλη στον άρχοντα Ίνκα. Δεν υπήρχε προσωπική ιδιοκτησία στο Περού και στην αυτοκρατορία των Ίνκα. Όλα ήταν στον Ίνκα.
1: Αυτό
0: και
1: ήταν.
0: Όλοι δουλεύαν για τον Ίνκα. Υπήρχε από την κορυφή...
1: Σοσιαλιστικός
0: μέχρι...
1: Ίνκα. Αυτοδιαχείριση.
0: Ναι.
1: Αλλά για τον Ίνκα, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Για τον Ίνκα, εντάξει, Ίνκα. Αλλά κοίταξε να δεις, ήτανε από ένας δεκανέας, ένας δηλαδή που έλεγχε 10 οικογένειες, 100 οικογένειες, 1000 οικογένειες, έτσι πήγαινε η ιεραρχία. Απλά δούλευαν όλοι για τον Ίνκα και ο Ίνκα τους έδινε υποτίθεται το ανάλογο να φάνε. Και η ποινή που ίσχυε στη χώρα τον Ίνκα ήταν μία, ο θάνατος.
1: Ο Παναγία βοήθεια.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Βρήκε ένας Ισπανός
0: ναι, από αυτούς που είχαν πάει. Ένα ποτήρι.
1: Τι, δεν είχαν φυλακή ρε παιδί μου?
0: Δεν είχαν φυλακή, όχι.
1: Για να μην ξοδεύουν να χτίζουν φυλακές.
0: Γιατί ο Δράκοντας στην Αθήνα είχε φυλακές. Μία ποινή είχε και αυτό, στο θάνατο.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρεις. Για τους δρακόντιους νόμους.
1: Γι' αυτό τους λέγανε έτσι.
0: Το ρώτησαν τον Δράκοντα.
1: Και μετά ζηλέψαν κι άλλοι και κάνανε αυτοί δρακόντιους νόμους.
0: Έβαλες στο φόνο την ποινή του θανάτου, ωραία. Αλλά στην οκνηρία, στην τεμπελιά, έβαλες πάλι την ποινή του θανάτου. Πώς, πού κολλάνε αυτά
1: τα πράγματα? Τι, όποιος ήταν τεμπέλης τον σκοτώνανε?
0: Ναι, ναι.
1: Πού να ζει, δεν θα ζούσε άνθρωπος.
0: και τους απαντάει ο Δράκοντας.
1: Ναι.
0: Δεν έχω άλλη πιο μεγάλη ποινή να βάλω για το θάνατο. Λέει, τι να κάνω, αυτό θα βάζα.
1: Ναι.
0: Για το φόνο. Δηλαδή, δεν έχω άλλη ποινή. Δεν είπε ότι να μετριάσω την ποινή για τον τεμπέλη, ναι, για τον κλέφτη. Δεν έχω άλλη πιο μεγάλη ποινή, είπε.
1: Μπαρά κάνει αυτός και μια δουλειά.
0: Κάτι τέτοιο ήταν και Ίνκας. Βρήκε κάποιος ένα ποτήρι στο δρόμο, χρυσό.
1: Ναι.
0: Και πάει το δίνει σε μια γυναίκα τώρα από αυτούς τους Ισπανούς, τώρα με νοήματα, έτσι. Πάρ' το αυτό, τι νοσύνη. Όχι, του λέει, ας το εκεί που το βρήκες. Μα θα το κλέψει κάποιος. Δεν θα το κλέψει κανένας. Και μετά έμαθε. Του λέει, όποιος κλέβει εδώ και πιάνεται, έχει αγχώνει. Δεν έπαιξε, γέλασε.
1: Και δεν κλέβαν και την αγχώνη να γλιτώσουν οι άνθρωποι.
0: Δεν κλέβαν και την αγχώνη. Και το τελευταίο.
1: Λέγε.
0: Θέλεις γενοκτονία, είπες,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Καραΐβες.
1: Ναι.
0: Τους έχεις ακούσει τους Καραΐβες?
1: Κάτι Καραβίδες έχω ακούσει, αλλά Καραΐβες
0: όχι. Οι Καραΐβες, ανάπτυξαν.
1: Πού είναι αυτοί στην Καραϊβική?
0: Καραϊβική, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάτοικοι των νησιών της Καραϊβικής,
1: ναι,
0: εξολοθρεύτησαν μέχρι μηδενός, όχι ενός που λέμε.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, όλοι.
1: Και αυτοί που είναι εκεί τι είναι τώρα?
0: Αυτοί δεν είναι ηθαγενείς.
1: Τι είναι, τουριστικοί πράκτορες?
0: Όχι, είναι νέγροι, απόγονοι σκλάβων είναι. Στην Αιτία, ας πούμε, ειδικά είναι όλοι απόγονοι σκλάβων και στην Τζαμάικα. Στην Τζαμάικα ειδικά είναι οι σκλάβοι τους οποίους δεν θέλανε να αγοράσουν οι ιδιοκτήτες. Τους θεωρούσαν, ας πούμε, αχαμνούς. Πώς το λένε.
1: Μάλιστα.
0: Α, πράγματα να σου λέω για αυτούς εκεί.
1: Ωραία.
0: Θα πούμε την άλλη φορά.
1: Ναι, άμα θα δει και ο Βερβελές, τον ενδιαφέρουν αυτά πάρα πολύ, θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικά.
0: Το Βερβελές δεν τον ενδιαφέρουν και τόσο και το σκέφτομαι.
1: Μπα με τον Ψαρφίο, με τον Ψαρφί αύριο θα τον πλακώσουν όλοι εδώ πέρα, τον περιμένουν σαν
0: όσο
1: τι έγινε με τις μεταγραφές, γιατί το ένα, γιατί το άλλο.
0: Όσο για τον Ομπράντοβιτς,
1: τι έπαθες?
0: Τι τον ήθελες, αδερφάκι?
1: Τι τον ήθελα?
0: Ναι, μωρέ.
1: Έτσι, για πλάκα, γιατί
0: δεν
1: τον θέλω.
0: Δεν νομίζω ότι τώρα είναι 12
1: δεν
0: χρόνια,
1: πειράζει,
0: 14
1: δεν πειράζει,
0: πίσω τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Αχ, καλά, θα το δεις μετά.
1: Εδώ
0: θα πειράζει,
1: αλλήμουν.
0: Θα το δεις μετά. Λοιπόν,
1: άντε,
0: καλό βράδυ.
1: Να σε καλά,
0: να δούμε τα ματσάκια τώρα να πάνε καλά και με τα κούλιν τέτοια. Α, στο χέστο,
1: ναι, τι να κάνουμε
0: τι τώρα.
1: Τι να κάνουμε, ναι, το ναι, χαλάμε. Ναι,
0: λεφτά είναι αυτά στη μέση.
1: Έτσι, ναι. Άντε,
0: λοιπόν, καλά, τα λέμε αύριο μεθαύριο.
1: Έγινε, Νικόλα.
0: Άντε, γεια.
1: Πάμε να πάρουμε την άλλη ανάσα, να προλάβουμε.

0: παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίμπρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θα λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Λέμε και εμείς ότι έχουμε βάσει να δω άλλο το νέο εδώ που τον πήρε ο ύμνος και πρόλαβε να κλειδώσει το. Μα έβαλε τον κόλλο η Ολλανδία. Το κλείδωνε, έπαιρνε 400. 300. 300 πήγαινε στα τρεφέ. Πού, πια βλέπει το επόμενο μάτι του Μουντιάλου δωρεάν. Τζάμπα, στην Αμερική πήγαινε. Και το βάλανε οι άλλοι μετά οι κακοί. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί να κάνουμε. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Έχουμε να πάμε προς το τέλος. Να πω ότι αύριο θα είναι εδώ το παιδί, μη μου στέλνει. Δεν απαντάω σε καμία ερώτηση που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Σέβομαι την ιεραρχία. Είναι αρμόδιος ο κύριος Διονύσης να απαντήσει για αυτές. Άλλωστε τις ξέρει και καλύτερα, έτσι. Εγώ και να πω κάτι το πω μόνο έτσι από διέστηση, από, πώς το πω, ή από, με βάση τη λογική. Αν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει, πώς το ποδόσφαιρο έχει λογική, αλλήμωνο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρω κάτι. Λοιπόν, απλά θα πω το γενικό κανόνα. Ότι και για αυτούς που κινηθήκαν πολύ γρήγορα και σωστά μέχρι τώρα και όπως φαίνεται ότι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Χίλια συγγνώμη. 999 τελευταία τιμή. Λοιπόν, και για αυτούς που δεν έχουν κινηθεί ακόμα τόσο εντυπωσιακά, όπως λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι είναι ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ νωρίς. Κανένας δεν πήρε πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Βέβαια, ενδείξεις έχεις, αλλά τις ενδείξεις πρέπει να μπορείς να τις εκτιμήσεις και να τις αναλύσεις σωστά. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις όλα τα δεδομένα και κυρίως να δεις την κατάληξη της ιστορίας. Τώρα βέβαια θα μου πεις, και αυτό είναι πολύ λογικό, ότι άμα είναι να καταλήξει ιστορία, μετά δεν πια το κάνω το πω. Δεν προλαβαίνω να πω και τίποτα. Το πω δεν έχει κανένα σημασία. Όταν να γίνει, είχε γίνει. Αλλά επειδή τα ξέρετε αυτά, έτσι κάπως πάει η ιστορία. Εγώ γενικά πάντως τα ξέρετε ένα πράγμα. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι ή να διαβάζω ή να προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα από προετοιμασίες και τέτοια. Δεν. Δηλαδή, πια γίνουν όλες, πώς το λένε, οι ίδιες οι αναλύσεις, είναι με ρόστα ρεπορτάζ. Και δεύτερον, άμα ακούω αυτή την εποχή, το 2026 τους έβγαλε το λάδι, είναι πολύ ένταση, έκανε τέτοια, λέω, άιντε, αυτά κάποτε να μου τα έκανε ο κύριο Βασίλης, επάνω που τσέβαζε να τρέχουν επάνω στο βουνό και πήγαινε, είχε πάει, ποιος είχε πάει, ο Μαυρίδης είχε πάει και του είχε βάλει ζάχαρη στο παπάκι. Ο Γκμόχ τσέβαζε και του είχε βάλει ζάχαρη στο παπάκι, γιατί ο Γκμόχ σε ακολούθησε για ένα παπάκι, του βάλαν τη ζάχαρη. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Γκμόχ, κόψαν δρόμο μετά που φτάσαν στο τέρμα και είχαν καθίσει κάτω από ένα πλάτανο. Και λέει, τώρα το κάναμε, μίστερ. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο μου, το Μαντζίνι. Έλα ρε φίλε.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, ρε.
1: Τι κάνετε.
0: Εδώ, ό,τι προλαβαίνω βάζω.
1: Λοιπόν, Κώστα, ξέρεις τι θέλω να σου πω λίγο όσον αφορά το cooling break που έχουμε μάθει εμείς να το λέμε.
0: Το διάλειμμα ενυδάτωσης.
1: Βέβαια, εδώ το λένε ενυδάτωσης.
0: Ναι.
1: Το μυαλό μου πάει κατευθείαν σε κρέμα, αντί για να
0: κάνει. Ναι, κρέμα ενυδάτωση, αυτό είναι, βραδινή και ναι.
1: Τέλος πάντων, άκου να δεις ρε φίλε, εγώ παρακολουθώ εδώ, έτυχε κάποια παιχνίδια να τα δω στο GDF, το γερμανικό το κρατικό κανάλι.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι στο Coolie Break ήλε δεν κάνουνε καθόλου διαφημίσεις, δηλαδή παραμένει η εικόνα εκεί.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, άκου να δεις. Τέλος πάντων, πήγα στη δουλειά και το συζήτησα αυτό. Εντάξει, άκουσα δεξιά και αριστερά, μετά όταν μίλησα με έναν άνθρωπο που είναι στο γραφείο και είναι άνθρωπος, είναι μορφωμένος και αυτά μου εξήγησε. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι κάθε νοικοκυριό στη Γερμανία πληρώνει για την κρατική τηλεόραση 55 ευρώ το τρίμηνο, γύρω στα 19 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και πρόσεξε να δεις η φιλοσοφία των κρατικών καναλιών. Καταρχήν τα κρατικά κανάλια στη Γερμανία είναι δύο διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Και όλα αυτά έχουν βάση ότι μετά την καταστροφή με τον Χίτλερ προσπαθήσανε όλα, οτιδήποτε υπάρχει, να μην μπορεί να συσσωρευτεί η ηγεσία σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή ακόμα και την κρατική τηλεόραση κάνανε δύο διαφορετικές κρατικές τηλεοράσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένα είναι η περιφερειακά κανάλια και για να μην μπορεί να ελέγξει το Βερολίνο. Θα σου πω όμως συγκεκριμένα για την τηλεόραση. Γιατί από τη στιγμή σου λέει η φιλοσοφία της κρατικής τηλεόρασης στη Γερμανία ποια είναι. Από τη στιγμή σου λέει, κύριε, ότι πληρώνει ο κόσμος αυτό το τέτοιο, τα 55 ευρώ εν πάση περιπτώσει, μπορώ και συντηρώ εγώ αυτή την υπηρεσία. Οπότε δεν βάζω διαφημίσεις, στοχεύω το περιεχόμενο που πρέπει να δείξω.
0: Σοβαρά.
1: Δηλαδή όταν πες, ναι, είναι, δηλαδή
0: δεν το κάνουν για λόγους αρχής. Δηλαδή από τη στιγμή που βγαίνω σαν μαγαζί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλω τέτοιο.
1: Κοίταξε, όχι, σου λέει κύριε, εγώ παίρνω λεφτά από, από τους συνδρομητές εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν χρειάζομαι διαφημιστές. Βέβαια υπάρχουν και αντιδράσεις εδώ πέρα ότι λένε, ας πούμε, βάλτε διαφημιστές να μειωθεί το κόστος. Ναι, αλλά εκεί όμως στοχεύει, σου λέει, κύριε, άμα βάλω εγώ διαφημιστές, μετά με ελέγχουν αυτοί και δείχνουν αυτά που θέλουν αυτοί. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση εγώ θέλω να επικεντρωθώ στο γεγονός. Δεν ξέρω αν με κατάλαβε.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι λίγο μπερδεμένα.
0: Όχι, δεν είναι μπερδεμένα. Μια χαρά, κατανοητό είναι.
1: Είναι, δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φιλοσοφία.
0: Πολύ καλή είναι, και εμένα μου αρέσει.
1: Και επίσης, να έχεις υπόψη ότι μετά τις 8 το βράδυ δεν πέσουν τα κρατικά κανάλια διαφημίσεις. Κυριακές αργίες και μετά τις 8 δεν παίζουν διαφημίσεις, για να μην παρασύρει τον κόσμο, δηλαδή, ξέρεις, τον κατευθύνει.
0: Έλα.
1: Οι διαφημίσεις, ναι, ναι, ναι, δηλαδή οι διαφημίσεις που παίζονται Σαββατοκύριακα αργίες και μετά τις 8 είναι οι μη εμπορικές, δηλαδή που μπορεί να είναι κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου, μπορεί να είναι παρουσίαση επόμενων προγραμμάτων του καναλιού. Και κάθομαι, φίλε, και βλέπω το cooling break πλέον με ευχαρίστηση στο GDF και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι ωραία σκέψη είναι αυτή.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Αυτό όσον αφορά το cooling break. Τώρα το άλλο που έλεγε πάλι ο Νικόλας όταν ξεκίνησε εκεί πέρα, δεν μπορώ να... γιατί σε μένα αναφερόταν που βγήκα και μίλησα.
0: Α, για το γήπεδο λες.
1: Ναι, για το γήπεδο τέτοιο είναι... εντάξει, το είπαμε μία, το είπαμε δύο. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει, ας πάρει αύριο το Κιονίση τηλέφωνο να του κάνει αυτές τις ερωτήσεις.
0: Θα τον έχει κλείσει το δευτερόλεπτο, Διονύση. Δεν προλαβαίνει. Δεν θα προλάβει, θα τον κλείσει το δευτερόλεπτο.
1: Για αυτό σου λέω. Λοιπόν, και άμα προλαβαίνουμε να κλείσουμε, θέλω να ξανακούσω κάποια στιγμή το Τρελοβάπορο.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Έχασα το τρίμερο, αυτή την ευκαιρία.
0: Έγινε,
1: την το κάνουμε. Την έχασα τώρα, από αύριο πάλι θα πέσουμε πάλι στα βαριά.
0: Έγινε, ρε φίλε, να είσαι καλά.
1: Έλα, φιλάκια, καλό
0: απόγευμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Να είστε καλά. Ξέρετε, είναι ωραία αυτή. Είναι ωραία φάση για το ραδιόφωνο. Εμένα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είστε η παρέα. Εδώ η παρέα είναι ωραία, σαν αμαρτία και εγώ παιδάκι της γειτονιάς. Έτσι, άντε πάμε, γεια.

0: Στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 30 Ιουνίου. Τελευταία μέρα του μήνα και αν δεν είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα απογευματινή, σας λέω ότι στις οικονομικές σελίδες υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για τη νέα ετήσια έρευνα που διενήργησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έρευνα η οποία καταδεικνύει, μυστική έρευνα, η οποία καταδεικνύει ότι το 23,1% των πρατηρίων μας κλέβει ως Έλληνες καταναλωτές ενώ στην Αγγλία. Για να είμαστε λοιπόν χρήσιμοι για τους ακροατές των παραπολιτικών, ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον οποίο καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλησπέρα κύριε Κιούση, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που πραγματοποιείται αυτή η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι εσείς που βρίσκεστε καθημερινά στο πεδίο γνωρίζετε τις επιπτώσεις μιας τέτοιας πρακτικής, ενώ ένα πρατήριο να κλέβει τους πελάτες του στην Αγγλία δεν είναι μάλλον πρωτόγνωρο φαινόμενο στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε κύριε Κιούση, το να αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο βλάπτει τον καταναλωτή, αυτό είναι, είναι εντελώς θεμητό για να μπορέσει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα αυτή η έρευνα που γίνεται ή όποια έρευνα οποτεδήποτε. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής φαινόμενο. Έχει ξαναγίνει αυτή η έρευνα κατά το παρελθόν.
0: Σωστά.
1: Όμως δυστυχώς έγινε για να γίνει. Δηλαδή έγινε για να πούμε ότι αυτό το 21% είναι παραβατικό. Από εκεί και πέρα τι έχει γίνει για να προστατευτεί ο καταναλωτής. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ένας τέτοιος ελεκτικός μηχανισμός και ένας, αν θέλετε, ελεκτικός δεν είναι, αλλά είναι αποδεκτός στα αποτελέσματα αυτά που βγάζει, γιατί είναι το Πολυτεχνείο και εκ των πραγμάτων είναι διαπιστευμένο το Πολυτεχνείο από τη θέση που έχει, και βέβαια κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιριών Πετρελαίων Ελλάδος που έκανε αυτή την έρευνα, οφείλει, το ξαναλέω και το τονίζω αυτό, να δώσει στη δημοσιότητα την έρευνα αυτή. Ποιος και πού παραβατεί. Δηλαδή η παραβατικότητα αυτή υπάρχει στις Αγγλίες κλοπή. Γιατί πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Πρέπει να προστατευτείτε εσείς, οι ακροατές μας, οι οποίοι πληρώνουν τη βενζίνη και δίνουν 50 ευρώ και θέλουν να βάλουν 50 ευρώ. Δηλαδή πιο το αυτονόητο.
0: Πολύ σωστά το λέτε.
1: Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάνεις μια έρευνα και λες, όπως μαθαίνω, ότι δεν έχω στοιχεία λόγω των προσωπικών δεδομένων, εδώ δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα όταν πρόκειται για το κοινό καλό, για την προστασία του κοινού καλού, δηλαδή για την προστασία του αυτονόητου, ότι δεν μπορείς να κλέβεις κάποιον, δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
0: Έχετε
1: άρα
0: δίκιο.
1: Λοιπόν το δίνεις στη δημοσιότητα. Αυτό είναι το ένα.
0: Έχω
1: και
0: δει.
1: Δεύτερον,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Οφείλει το κράτος να προχωρήσει σε τέτοιους ελέγχους ή σε τέτοια νομοθετικά πλαίσια, ώστε να σταματήσει αυτό.
0: Όπως η σφράγιση των πρακτηρίων δηλαδή.
1: Σωστά. Γιατί σας το λέω αυτό. Διότι πρώτον, διαταράζεται η σχέση μου μεταξύ ημών και ημών. Δηλαδή μεταξύ του πρατηριούχου του σωστού, ο οποίος δεν κλέβει και είναι η πολλή αυτή, έτσι, και υπάρχει μια διατάραξη της εμπιστοσύνης μεταξύ του πρατηριούχου αυτού και του πελάτη.
0: Πρακτικά πώς μπορώ να προστατευθώ, κυρία Ασμάτογλου, από αυτό, αν διαπιστώσω
1: αυτή τη στιγμή
0: δηλαδή,
1: η απόφαση, μάλλον αυτή τη στιγμή η έρευνα, ξέρετε τι έδειξε, ότι υπήρχε κλοπή, καταρχήν για μένα είναι λανθασμένος. Είναι λαθασμένη το σκεπτικό της έρευνας αυτής, διότι έχει αποδεκτό όριο, μάλλον ανεκτό όριο απόκλησης, δηλαδή κλοπής αν θέλετε, στο 1%. Σας πληροφορώ ότι η μετρολογία για τα πρατήρια και για τα μηχανήματα αυτά των Αγγλιών, όπως και για τα μηχανήματα των εταιριών πετρελαίων που φορτώνουν τα αυτοκίνητα για να πάνε στα πρατήρια, όπως και τα μηχανήματα των δηληστηρίων που δίνουν στις εταιρείες πετρελαίων και μετράνε τους όγκους, αυτά λοιπόν τα μηχανήματα έχουν μια απόκληση του 0,5%. Δηλαδή...
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 7. Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σημαντική δήλωση και πολύ ενθαρρυντική δήλωση. Ξέχασα να σας πω από χτες ότι οι μουσικές που θα ακούμε όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλοκαιρινές, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, όπως αυτό που ακούσαμε χτες και αυτά που θα ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη εντάξει με τον άλλον, και την Παρασκευή, επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ πριν τις διακοπές, είπαμε να βάζουμε καλοκαιρινά άσματα και διαλέγουμε σε διάφορες βερσιών καλοκαιρινά άσματα. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο οποίος μας λέει ποιο είναι το πιο σωστό κόμμα, το πιο κατάλληλο κόμμα για να μας πάει παραπέρα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι είχαμε καταλάβει, προφανώς αυτό είναι το πιο σωστό κόμμα, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχουν, και κακώς κάνουμε εκλογές, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά, να πάμε κατευθείαν στη Βασιλεία των Μητσοτάκηδων, έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Κάποιες δεκαετίες κυβερνάνε Μητσοτάκηδες με κάτι διαλύματα Καραμαλίδων και Παπανδρέιδων, οπότε Μητσοτάκης καλύτερα. Και ο Μητσοτάκης είναι και ειλικρινής, είναι και έντιμος, δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Μπράβο!
3: Этот марш не смолкал на перронах, в дни, когда полыхал горизонт.
0: И ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο.
3: Снимался в наших дымных вагонах, поезда увозили на фронт.
0: Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
2: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
0: Και αυτά που σας είπαμε, τα κάνουμε!
1: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο. Με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
1: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει, δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα, οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
0: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
4: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
5: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
1: Ναι, βαίνει μειούμενος, δύο χρόνια, δηλώσεις δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις, γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο, γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως, όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριακό Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
6: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρο. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
1: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε η συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές, θα παγώσουν εκεί στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
7: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές, των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
8: Μπράβο!
7: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό, ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούνε. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό. Χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
9: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
10: Γιατί έπαιξε ρόλο Άδωνη Γεωργιάδη στην παρέτησή σας?
9: Το να νομιμοποιείται και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένεται η παρουσία ενός ακροδεξίου ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιόν του και να σου ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιας και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος που ανήκει υπό τη Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
1: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία Θεοδώρα Τζάκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση και συγκυβέρνησαν και φέραν μνημόνια και κόψανε μισθούς, συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας, πού να θυμάμαι, δεν θυμάται ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα λέει αυτά η Τζάκρη, τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
8: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
1: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά, πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες, πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
9: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι, θέλω να σας εξηγήσω.
10: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο, αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
9: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα, που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορε πέστη ο κ. Κασελάκης στο Μπουζουξίδη και μόνο τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από
10: τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσαν οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλή και τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση, έτσι.
1: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
9: Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά, ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: δώσει φωτιά μέσα στην καρδιά σας.
1: Εγώ και εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
1: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
1: Εσύ κι εγώ.
0: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
1: Με δημαργό.
0: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
1: Πάνω σε μια ρόδινια μουδιά.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
1: Άσπρα πουλιά. Χίλια φιλιά.
0: Το σακάκι του κυρίου Κασελάκη.
1: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ. Οργώστε.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργώ, οργώστε. Άμα λέει οργώστε, την έχασε. Την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γυρολόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια, εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα στον εξάμηνο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση, όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Ιουνίου, το εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
0: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα Πάντα και πρωτεύω για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του σοσιαλισμού.

0: είναι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών της, του σοσιαλιστικού κατακριτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού, τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται, του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξη, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία, νομίζω δεν δίνει κανείς, ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που τη βγάζουν πάντα πρώτη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρξει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, τις ίδιες τροπολογίες περνάνε. Από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: το Παιδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχεις αριστερούς στόχους. Και δεν πας κατευθείαν να τους πετύχεις ως αριστερά αυτούς τους στόχους. Πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβεις μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος και μετά για να καταφέρεις αριστερούς στόχους. Δεν πειράζει. Ας μην καταφέρεις αριστερούς στόχους. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερούς στόχους. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νέο φιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και γκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από που έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε. Πού ήταν? Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

συντρόφισσες και σύντροφοι. Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 114.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο! Η κόρη μας. Η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα, όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέγκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστούμε αυτό. Έτσι έλεγε στα ρώσικα, έλεγε χρόνια
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια και πολλά από Στόλη. Μπαρμπαγιάννη, δεν το άκουσε τον Μπαρμπαγιάννη που έλεγε στα
1: νέα. Άλλο είναι, τον Μπαρμπαγιάννη νοικοκύρινε για μένα. Άλλο τραγούδι. Α, Μέγκατεθ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οκ, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Να, εδώ ετοιμαζόμαστε για την παράσταση απόψε.
0: Πότε είναι?
1: Σήμερα, έφτασε η ώρα. Εμπρός βήμα ταχύ. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Κάτω από την Ακρόπολη.
1: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Έχει πανσέλινο σήμερα, έχει πότε έχει, κάποτε έχει.
1: Χθες νομίζω έχει, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ποια είναι. Πότε ολοκληρώνεται.
0: Το κρατάει.
1: Ο Τσίπρας δεν είχε, sorry κιόλας.
0: Τι δεν είχε ο Τσίπρας?
1: Πανσέλινο, κάτω από την Ακρόπολη και αυτός πανσέλινο δεν είχε.
0: Ο Τσίπρας ήταν για άλλη δουλειά εκεί.
1: Πώς είμαι ο πανσέλινος.
0: Εκτός αν ήταν κι αυτός σατυρικός σαν εσένα.
1: Τι ήταν άλλο?
0: Θα ανακοινώσεις κόμμα κι εσύ.
1: Γιατί όχι.
0: Ελλάς.
1: Έλληνες.
0: Α, Έλληνες.
1: Το δικό μας είναι Έλληνες. Το έχω πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχει ένα πατριωτικό στίγμα μεγαλύτερο. Και εξηγούμε στην παράσταση πώς και τι, τι
0: κατεβάζει.
1: Είναι ακρονίμιο είναι. Δεν είναι.
0: Α, πλατφόρμα κατεβάζει.
1: Δεν τι, πόσο κάνει ο κάθε αριστερός να αγοράσει, τι η πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Πόσο χάνει.
1: Πόσο χάνει.
0: Λοιπόν, και τι θα δώσεις?
1: Θα
0: κάποια...
1: δώσουμε προσκλήσεις τώρα σήμερα. Ναι. Είναι η τελευταία παράσταση της χρονιάς σήμερα. Κλείνει ο Πεκεμπλέ. Και θα δώσουμε τις προσκλήσεις στους 7 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880. Κερδίζουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στις 9.30. Οι υπόλοιποι νομίζω λίγο ακόμα μπορούν να αγοράσουν στο more.com και θα έχει στην είσοδο κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία, όσο εμείς ακούμε λαό και διαφημίσεις, παίρνετε έξω, εσύ θα τις μαζέψεις και θα μας τις φέρεις μετά.
1: Βεβαίως.
2: Έλα ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές με μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία, στους πλανώδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
2: Αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μην να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
3: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και δεν σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώθα, πα.
1: Ναι, πού
2: έπασε. Πώ θα τα μαζέψει τερμα. Γιατί όταν φεύγει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
2: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και του που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρημαντικοί όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον έναν άλλο σύντροφο. Από ποιο που πασόκ, κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι.
2: Τι σύντροφο.
1: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
2: Από πού συντρόφι, δηλαδή πώς προέρχεται αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά, έχει μια ιστορία αυτή που στο
1: συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
4: Καλησπέρα Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
4: Άκου να σου πω Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
5: Αλλά πεις, έρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα.
5: Με τα κουστολή.
1: Ακραίο.
5: Ακραίο. Είναι ορμιγουρούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα.
5: Μπορεί να κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά. Είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα

0: Σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει ρε πούση.
1: Ένα και να κάνουν δύο,
0: που λέει ο λόγος.
2: Τι να κάνει κι αυτός, τώρα... είναι επιλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
3: Θα πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
4: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
2: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
4: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
2: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
6: Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
4: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
2: Στο Πασόκ.
4: Αυτό το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστα το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
2: Αμήν, μια λαμπάδα.
4: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
2: Ναι.
4: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
2: Αυτός, 1-0.
4: 1-0. Όχι, σοπαλία.
2: Πάει.
4: Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια.
7: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 10%. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα.

0: και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τι έχει γίνει? Πες το. Λοιπόν,
4: έχουμε στον αέρα τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Λένε ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
3: Στα Πετράλωνα. Είναι ο συνάδελφος. Τον έχουμε.
5: Καλό μεσημέρι.
3: Έλα, καλό μεσημέρι.
5: Έχουμε μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία όσο και την πυροσβεστική. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εργατικό ατύχημα. Κατέρευσε μια πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές, μέχρι στιγμής είναι ανεπίσημες, οι οποίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Ήδη τόσο η πυροσβεστική, όσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ κατευθύνονται προς το σημείο. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ή τουλάχιστον μέρους αυτής. Είμαστε και εμείς καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό και θα επανέλθουμε.
3: Ούτε ξέρουμε αν ήταν νεόδμητοι ή παλιά, αν γίνονταν εργασίες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.
5: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι παλιά πολυκατοικία και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν εργατικό ατύχημα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποιες εργασίες
3: αναγέννησης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνεις προς τα εκεί, το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό. Πάει εκεί στην περιοχή. Έκτακτη είδηση ήταν αυτή. Γι' αυτό ο πανικός από τα τζάμια απ' έξω. Το μεταδώσαμε. Οτιδήποτε συμβεί γύρω από αυτό, δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις εδώ στην αθηναϊκή επικαιρότητα. Βάζουμε μια τελεία με την αγωνία και την προσοχή μας εκεί. Σας έλεγε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια συνέντευξη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
6: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι?
3: Ναι.
6: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ. Πέφτω έξω, κάνω λάθος?
7: Όχι. Ούτε γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
6: Ναι.
7: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμμένα βασικά ζητήματα.
6: Βέβαια.
7: Στην ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Mm. Με έναν τρόπο δηλαδή, καθημερινά ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμμένα.
6: Και δεν είχαν όμως. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
7: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο λίγο πολύ, ναι. Yeah. Ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
6: Ήταν ευχάριστο.
7: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από, επαναπατρίζεται μάλλον, και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει, έχουμε άγχος, έλεγε η Τόνισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
6: Ναι. Yeah.
7: Τι είναι το άγχος, της έλεγε. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
6: Το
7: δηλαδή,
6: πιστεύω,
7: αλήθεια είναι μια ιστορία.
6: Yeah.
7: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτη πολυτεχνείο, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
6: Γιατί δινόντουσαν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ
7: σε
6: καλά.
7: Όλους. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπουδάζεις. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
6: Ναι.
7: Σίγουρο αυτό.
3: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος? Να, για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, είναι νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, ήταν ανελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι, γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και η μία πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι. Και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
6: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
7: Θέλει κόπο πολύ.
6: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
7: Ήμουν πάρα πολύ μικρός.
6: Ήμουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
7: Ναι.
6: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
7: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
6: ναι,
7: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
3: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα. Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό», και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρετε, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε Ρόδες που γυρίζουν.
1: Απαντάω
2: με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας Ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις?
1: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
1: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
1: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω. Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πες.
1: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία?
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό τώρα, τι?
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
2: Ναι.
1: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Εντάξει.
1: Αρκεί ο στρατόκαυλος πεθαίνεις.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
5: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά, γεια.
1: Πρόσκληση, δεν μου δώσεις.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Αποστολή.
2: Ναι.
6: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
2: Ναι.
7: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
6: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
6: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν θα πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
6: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
6: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες?
6: Τι άλλο να θέλω να πει τον Τίνα?
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Τα... Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
8: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
8: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
2: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
9: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
8: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
8: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Ανθρώπινη δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική, και ότι είναι δογματική η θρησκεία. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
8: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
8: Αλλά και η σημερινή επιστήμη. Και ο γραμματικά και στο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
8: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
8: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά σαν εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόγκας, και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix?
8: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και γλυκή του Νάσ.
2: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνόμασταν, κάπου το... Ας το χέστο, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση... Καρούμπαλο μεταξύ των δύο και είναι σωστή ώρα νομίζω τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
10: Το κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
11: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν, το Πασόκ μπορεί, με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε, ο λαός θα αποφασίσει, είναι και όριμος, δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη, γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί άραγε, ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει σε εκλογές.
12: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω, καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες.
0: Όχι, για σας
12: είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχειριστεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτάκια κτλ. Και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και το αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ άλλα και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τα νεότερα και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
13: Έλα. Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τον delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
13: Να πω.
2: Για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
13: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
14: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
13: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όχι, για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέτεια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
15: Έλα, Αποστολή. Λοιπόν, να δεκτώ αυτό για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
2: Πώς οι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
15: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, με υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
2: Δεν νομίζω, όχι.
15: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
15: Και κάτι ακόμα με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Deliveράδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάποιους συμμαθητές στο σχολείο που ήταν deliveράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
16: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία. Λέει την παραμύθα του. Και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Να σου πω, την Παρασκευή θα βγείτε.
2: Ναι.
16: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
17: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης... Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
17: Μπράβο. Πρώτον, Καρύφα.
2: Ναι.
17: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει ο σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πέφτει χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι, την κάλπη.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
19: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη και χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Μεταξύ ήρθεσε. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
8: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
10: Η ώρα είναι 8.
9: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 5, 5, 4, 4.

0: Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Όσο θα γυρίζει η γη,
16: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τρίτης 30 Ιουνίου είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει τον εμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Λίγο πιο έντονη, όχι κάτι ανυπόφορο και μη συνηθισμένο για την πρωτεύουσα η ζέστη, αλλά μας είχε καλομάθει λιγάκι το αεράκι των τελευταίων ημερών. Σε νεαρότερες ηλικίες απολαμβάνουν πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, μεγαλώνοντας αυτή η ζέστη δεν παλεύεται με την ίδια ευκολία ίσα ίσα. Και αρχίζει αυτό το κλασικό Ελλάδα με τον ήλιο και με την θάλασσα να παίρνει διάσταση τους καλοκαιρινούς μήνες μόνο αν είσαι σε κάποιο μέρος παραθαλάσσιο. Δεν λέω νησί, έστω παραθαλάσσιο. Θα μου πείτε, μα η Αττική είναι και έχει αυτό το πλεονέκτημα να είναι από τις ελάχιστες πρωτεύουσες που έχουν δίπλα τους θαλάσσιο μέτωπο. Εντάξει, καταλαβαίνετε όμως με ποια έννοια το λέω. Εγώ προσωπικά πλέον εδώ και κάποια χρόνια προτιμώ πολύ περισσότερο το φθινόπωρο, μη σας πω και τον χειμώνα. Δεν ξέρω αν και άλλοι με τα χρόνια μοιράζεστε το ίδιο σκεπτικό. Θεματική βραδιά απόψε και επιστρέφουμε με την θεματική, την πρώτη από τις δύο που έχουμε κάθε εβδομάδα, βράδυ Τρίτης και βράδυ Πέμπτης. Τις Τρίτες έχουμε θεματική με θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Να σας πω την αλήθεια, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε μαζί είτε ολόκληρο, είτε ολόκληρο τον Ιούλιο, είτε ένα μεγάλο μέρος του Ιουλίου, και δεν είμαι σίγουρος εάν μέσα στον Ιούλιο θα διατηρήσω αυτές τις δύο θεματικές βραδιές. Σκέφτομαι μήπως κρατήσω μόνο την μία της Τρίτης με την επικαιρότητα ή και καμία και επιστρέψουμε κανονικά από τον Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει η επόμενη ραδιοφωνική περίοδος. Είναι κάτι που το σκέφτομαι, να μην έχουμε είτε μία είτε και τις δύο θεματικές βραδιές στη διάρκεια του Ιουλίου. Θα λείπετε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι. Δεν θέλω να βάλω, θα μου πείτε η επικαιρότητα, γι' αυτό σκέφτομαι μήπως την κρατήσω. Δεν είναι κάτι που, ένα θέμα το οποίο, πώς να το θέσω, το βάζεις χωρίς να συμμετέχουν πολλοί. Τις Πέμπτες ας πούμε, τα θέματα που έχω θα προτιμούσα να μην τα κάψω σε μια περίοδο που θα είναι μικρότερη η συμμετοχή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που θα έχουμε όλοι επιστρέψει, εκτός από εκείνους τους λίγους αρκετά πιο τυχερούς που έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν, διότι περί απόλαυσης πρόκειται, διακοπές Σεπτέμβριο μήνα.

η συντριπτική πλειονότητα των υπολείπων μπορούμε να λείψουμε τον Ιούλιο και ακόμα περισσότεροι τον Αύγουστο, διότι τότε κλείνουν οι εταιρείες στις οποίες εργαζόμαστε. Η θεματική βραδιά απόψε, όπως πιθανότατα να έχετε προβλέψει οι πιο τακτικοί ακροατές, θα έχει να κάνει με το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια, η οποία εδώ και 4 χρόνια που έχει ξεκινήσει, από το Μάιο-Ιούνιο έκανε σιγά σιγά τα πρώτα της βήματα, την πρώτη της έτσι μικρή εμφάνιση, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε, εδώ και 4 χρόνια δεν μας έχει αφήσει. Εξακολουθεί να είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το πιο σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες. Τους αγγίζει σχεδόν όλους. Η διαφορά είναι ότι κάποιους τους... Εντάξει, υπάρχει και ένα ποσοστό που δεν το αγγίζει, αλλά πρέπει να είναι σχετικά μικρό. Η διαφορά με τους υπόλοιπους που τους αγγίζει είναι ότι κάποιους τους αγγίζει περισσότερο και κάποιους λιγότερο. Δηλαδή ακόμη και πολίτες, οικογένειες που έχουν μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Μπορεί να δουλεύουν και οι δύο. Μπορεί ο ένας αλλά να έχει καλό μισθό. Ακόμη και αυτοί βλέπουν σημαντικές διαφορές στα καθημερινά, στα μηνιαία τους έξοδα. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που τους μισούς τους αγγίζει και τους άλλους μισούς όχι. Θεωρώ ότι αγγίζει σχεδόν όλους, για να μην είμαι απόλυτος το λέω το σχεδόν. Κάποιους λιγότερο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Κάνουμε για την ακρίβεια, δεν είναι από τις θεματικές που κατά καιρούς έχουμε ξανακάνει, είναι από τις θεματικές που επαναλαμβάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα, λόγω και των συναντήσεων που είχαμε χθες από την πλευρά της κυβέρνησης με αρμόδιους φορείς για πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Έτσι έχουμε ενημερωθεί, και με πρόβλεψη, αυτό λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, να υπάρξει και μείωση σε προϊόντα, βασικά όπως τα λένε αγαθά, από 1η Σεπτεμβρίου, με το που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Υπήρχαν επαφές ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους φορείς της αγοράς, και αυτό που συμφωνήθηκε είναι για τους επόμενους 2 μήνες, για Ιούλιο και Αύγουστο, να μείνουν οι τιμές σταθερές, να μην αυξηθούν. Και στη συνέχεια, πάλι σύμφωνα με την υπόσχεση, αν θέλετε, της κυβέρνησης, από το φθινόπωρο, από 1η Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσουν να υπάρχουν και μειώσεις σε βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε στην αγορά, και η αγορά υποσχέθηκε στην κυβέρνηση, ότι θα διατηρήσει σταθερές τις τιμές για το επόμενο δίμηνο, δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, προκειμένου να αρθεί το πλαφόν στο μεικτό κέρδος σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Αυτό το πλαφόν στις συγκεκριμένες 63 κατηγορίες προϊόντων λήγει σήμερα. Έλεγε, αν θέλετε, σήμερα. Οπότε το παρασκήνιο των συνομιλιών μας λέει ότι από την πλευρά της η αγορά είπε σταματήστε με αυτό το πλαφόν, και εμείς θα υποσχόμαστε ότι θα διατηρήσουμε για το επόμενο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου σταθερές τις τιμές. Την εκεχηρία αυτή την ανακοίνωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, που όπως είπε επιτεύχθηκε στη συνάντηση που είχε προηγηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση αυτή έγινε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν λέω ότι η συνάντηση ήταν με φορείς της αγοράς, αναφέρομαι στον ΣΕΒ, στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στον ΣΕΒΔ, είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, και στην ΕΣΕ, είναι η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Το οικονομικό ρεπορτάζ μας λέει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες της αγοράς είδαν πολύ θετικά την άρση του πλαφών,
Βεβαίως το μεγάλο τώρα στοίχημα είναι από τον Σεπτέμβριο, κατά πόσο θα υπάρξει στοίχημα είναι και η διατήρηση για αυτό το δίμηνο, αλλά ακόμα μεγαλύτερο από Σεπτέμβριο, από 1η Σεπτεμβρίου, κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η μείωση. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη η περίοδος αρχές Σεπτεμβρίου συμπίπτει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί η ΔΕΘ να είναι το σημείο που η εκάστοτε κυβέρνηση κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού προγράμματος και αναφέρεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του επόμενου έτους ή των επόμενων ετών. Και γενικώς έχουμε μάθει στην ΔΕΘ να υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Οπότε πέφτει μαζί οι αρχές το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου με την ΔΕΘ, και προφανώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε. Πώς σας φαίνεται αυτή η συμφωνία, πώς βλέπετε γενικότερα το θέμα της ακρίβειας, αν έχετε παρατηρήσει εσείς κάποια βελτίωση το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με το προηγούμενο? Επαναλαμβάνω, εγώ χρονικά θεωρώ ότι οριοθετείται η ακρίβεια από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο του 2022. Θεωρώ ότι συμπληρώνει ήδη 4 χρόνια. Αν πάμε ακόμα πιο πίσω με το καλοκαίρι του 19, η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου και επιλέγετε συγκεκριμένα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, που είναι πιο εύκολο, εννοώ, διότι έχετε ένα αρχείο. Αλλά κάποιος ο οποίος αγοράζει διαδικτυακά και θυμάται ότι για αυτά τα προϊόντα, ή βλέπει πλέον καταγεγραμμένα στο προφίλ του ότι για τα ίδια προϊόντα τι πλήρωνα το 19 και τι πλήρωνα από το 22 και μετά, με συγχωρείτε, αλλά σίγουρα έχει σημαντική μείωση η περίοδος του 19 σε σχέση με την συνέχεια. Ήρθε ο COVID βεβαίως, πήγαν όλα πίσω για κάνα δύο χρόνια, και γι' αυτό είναι ο λόγος που οριοθετώ ως ξεκίνημα της ακρίβειας στην χώρα μας το καλοκαίρι του 2022. Το ξέρω ότι κάποιος θα πει ότι μα το κύμα ακρίβειας ήταν κάτι γενικότερο και είχε συνδεθεί και με Ρωσο-Ουκρανικό και μετά ήρθανε και με το πόλεμο στη Γάζα και μετά με τον πόλεμο τώρα στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες χώρες αυξήσεις. Βλέπει κάποιος τους ανθρώπους, τους πολίτες σε χώρες από όλο τον κόσμο να αναφέρονται στο θέμα της ακρίβειας. Στο κομμάτι όμως που μας ενδιαφέρει, σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οργανισμό που ανήκουμε, και μάλιστα από τα πρώτα μέλη, μόλις 10 ήμασταν, παρένθεση, τελικά όταν γινόταν αυτή η μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν πρέπει να προχωρήσουν πρώτα σε εμβάθυνση και μετά σε διεύρυνση, δηλαδή πρώτα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους οι χώρες μέλη και μετά να ανοίξουν και να υποδεχθούν άλλες χώρες μέλη, τελικώς από ό,τι φάνηκε εκείνοι που επικράτησαν ότι πάμε πρώτα στη διεύρυνση, πάμε να δεχθούμε και άλλες χώρες και μετά θα κάνουμε την εμβάθυνση, ήταν λάθος. Και δεν ξέρω αν ήταν λάθος η σκέψη τους επειδή δεν συνεκτίμησαν σωστά κάποια πράγματα, ή αν καταλάβαιναν ότι είναι λάθος, ότι πρώτα διεύρυνση και μετά εμβάθυνση θα φέρει αναπιθύμετα αποτελέσματα, αλλά δεν τους ένοιαζε διότι αυτό θέλαν να πετύχουν ούτως ή άλλως. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες χώρες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Βλέπουμε όμως, μας τα λέει και ο κύριος Χατζησαλάτας που τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη, ο οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, ότι όταν ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη είναι στο 3% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας είναι στο 5%. Το καταλαβαίνω, τη δεκαετία του 80 ο πληθωρισμός ήταν διψήφιος και πάντα είχε τον αριθμό 2, όχι τον αριθμό 1 μπροστά, αλλά μάθαμε για πάρα πολλά χρόνια, από το 2000 ειδικά και μετά, σε πάρα πολύ χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού. Άρα, για να είναι ο μέσος όρος γύρω στο 3 και στην Ελλάδα να ανεβαίνει στο 5, πάει να πει ότι εδώ υπάρχουν και δομικές παθογένειες, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στο πώς η αγορά λειτουργεί σε θεσμικό επίπεδο,
Και η λογική των ΠΑΣ που υπήρξε πολύ έντονη το προηγούμενο διάστημα αποδείχθηκε αυτό ακριβώς που λέγανε και πάρα πολύ, ένα ημίμετρο. Κάτι το οποίο προσωρινά αντιμετωπίζει μια κατάσταση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι σαν να έχεις μια βλάβη στο σπίτι, να την παλώσεις όπως και όπως για να περάσει λίγο ο καιρός. Η βλάβη εκεί είναι. Πρέπει να κάνεις αλλαγή κανονικά στις σωληνώσεις. Δεν είναι να βάλω λίγη σιλικόνη και τέλος. Αυτό είναι το θέμα μας, η ακρίβεια. Μην με ακρηγορώ περισσότερο, απλώς ήθελα να βάλω έτσι λιγάκι και την πρόσφατη και το πρόσφατο ρεπορτάζ από αυτές τις συναντήσεις που είχαν γίνει, για να δώσω μια καλύτερη εικόνα του που βρισκόμαστε και του τι έχει συμβεί. Εφόσον σας ενδιαφέρει το θέμα και θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Να σας ενημερώσω επίσης ότι, επειδή διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr, μία από τις κύριες ειδήσεις είναι η φωτιά στο Ριόκαστρο και το θρίλερ που υπάρχει με ένα 12χρονο αγοράκι το οποίο αγνοείται, που φέρεται να είναι το 12χρονο αγοράκι το παιδί, ο γιος του ανθρώπου που δυστυχώς ήδη έχει χάσει την ζωή του. Το παρακολουθούμε και ότι οποιαδήποτε εξέλιξη σας ενημερώνουμε. Η μεγάλη αυτή φωτιά ξέσπασε μεσημέρι Τρίτη στο Ριόκαστρο Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Δερβένη. Δυστυχώς έχουμε ήδη μια τραγική κατάληξη, ένας νεκρός σε καμένη έκταση και ένα παιδί 12 ετών το οποίο αγνοείται. 66 ετών ο άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός. Επίσης μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά εγκάβματα. Πήγε λίγο να αναπτερωθεί το ηθικό μας και οι ελπίδες μας, καθώς αρχικά είχαμε μαρτυρίες εθελοντών ότι το παιδί είχε βρεθεί. Δυστυχώς μέχρι πριν από λίγη ώρα αυτό είχε διαψευστεί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και πνέουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, κάτι που δυσχεραίνει πάρα πολύ την επιχείρηση κατάσβεσης. Παρακολουθούμε κυρίως να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του το 12χρονο αγοράκι και στη συνέχεια να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να θέσουν υπό έστω μερικό έλεγχο, καθώς νυχτώνει και δεν θα έχουν την βοήθεια με τα αέρια μέσα, την πυρκαγιά, για να μπορέσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες να την θέσουν και σε πλήρη έλεγχο. Κλείνω την παρένθεση. Συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Σε λίγο με τον Βασίλη από το Μαρούσι, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 880. Από εκεί και πέρα περιμένω και τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά, τα email σας, τα οποία τα στέλνετε στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Έχουμε σε εξέλιξη μία ακόμη αναμέτρηση για το Μουντιάλ. Λέω αυτό και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Είμαστε στην φάση των 32, δηλαδή οι χώρες που θα προκριθούν σε αγώνες νοκάουτ για τους 16, και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 63ο λεπτό. Η ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία και είναι από το πρώτο ημίχρονο 0-1. 1-0 προηγείται η Νορβηγία της ακτής Ελεφαντοστού στο 63ο λεπτό.

0: νικητής θα βρει απέναντί του τη Βραζιλία και το ενδιαφέρον με την Νορβηγία είναι ότι μέχρι στιγμής επιβεβαιώνει προγνωστικά πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ που την είχαν στην κατηγορία του μαύρου αλόγου, του Dark Horse, δηλαδή στην κατηγορία των ομάδων που δεν είναι παραδοσιακά ισχυρές για να κάνουν καλές πορείες σε τέτοιες διοργανώσεις, αλλά σε κάθε τέτοια μεγάλη διοργάνωση κάποια ομάδα που δεν είναι από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις κάνει μια πολύ καλή πορεία, και αν καταφέρει να πάει και στους 16 Νορβηγία θα διατηρεί αυτόν τον τίτλο που είχε, που τις είχαν αποδώσει πριν από το Μουντιάλ. Τώρα τι θα κάνει με τη Βραζιλία, κυρίως με τη Βραζιλία του Κάρλου Αντσελότη, διότι τη Βραζιλία γενικά την αντιμετωπίζεις, αλλά τον Αντσελότη. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Συζητάμε εδώ για την ακρίβεια και δίνουμε το λόγο στον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι, είναι ο πρώτος μας ακροατής. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλώς το.
1: Δεν είμαι τακτικός ακροατής, βγαίνω πολύ έκτακτα.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια ήθελα να πω για τη μεγάλη παραμύθα του Κουκουέ, αλλά δεν πειράζει, θα μιλήσω για την ακρίβεια.
0: Ποια παραμύθα?
1: Κύριε Λαβίθη, άκουσα αυτά που είπατε στην αρχή. Εσείς πιστεύετε...
0: Ποια παραμύθα?
1: Του Κουκουέ.
0: Ναι, ναι, τι εννοεί, κάτι συγκεκριμένο ή γενικώς ότι είναι το δεκανίκι της κυβέρνησης με το ρόλο του?
1: Όχι,
0: όχι. Όχι, έγινε κάτι ένα... συγκεκριμένο.
1: Όχι, λέω, εννοώ καταρχήν η επανάσταση που έγινε στη Σοβιετική Ένωση και στην Κούβα έγινε με όπλα, οπότε ο κύριος Κουτσούμπας τι δουλειά έχει στη Βουλή?
0: Μάλιστα,
1: ή εκτός
0: κατάλαβα.
1: Αν περιμένει,
0: εντάξει, είναι γενικότερο.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω. Εκτός αν περιμένει να πάρει 35% να έχει αυτοδυναμία.
0: Εδώ, με συγχωρείτε, επειδή δεν είναι στη θεματική, ναι, εδώ να το...
1: Το ξέρω, ναι, εγώ το διέκοψα κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, απλώς ήθελα να καταλάβω αν έγινε κάτι ή αν είναι μια γενική αναφορά. Να καλέσετε με το καλό επόμενη φορά.
1: Ναι, την
0: και
1: επόμενη
0: να
1: φορά θα μιλήσω για αυτή την παραμύθα, θα μιλήσω γιατί θέλω κάποιες εξηγήσεις.
0: Παραμύθα είναι και η ανακοίνωση σήμερα ότι παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες και ότι συμφώνησε ο Μητσοτάκης με τους γεωμήχανους, τους σούπερ μαρκετάδες.
1: Νομίζω το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας, γιατί δεν βγαίνω συχνά.
0: Ναι.
1: Διότι έχω δουλειά, όχι ότι σας... λοιπόν, ακούστε. Τα τιμολόγια, ακούστε, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για...
0: Βλέπετε κάποια βελτίωση των τιμών, όλο και χειρότερα, να τα βάλουμε όλα να τα...
1: Κύριε Λαβίθη, κοροβεϊδευόμαστε και εμείς μεταξύ μας, άκουσα την εισαγωγή σας, διαφωνώ κάθετα. Από ό,τι ξέρετε, φαντάζομαι να ξέρετε, όλες οι εταιρείες ανεβάζουν κατευθείαν...
0: Αγαπητέ, δεν
1: τιμολόγια...
0: μετέφερα γνώμη, μετέφερα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: δεν είπα
1: όλες οι εταιρείες... Όλες οι εταιρείες που κόβουν τιμολόγιο κατευθείαν ανεβαίνει στις ΑΔΕ το σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να δει πόσο πουλιέται η φέτα στα Καλάβρητα, που πουλιέται 5 ευρώ, και να βάλει πλαφόν. Να πει 5 ευρώ, πώς ήταν η διατίμηση επί Παπαδοπούλου. Εγώ το Τσίπρα ψηφίζω, μην νομίζει κανένας ότι είμαι χουντικός, αλλά λέω να βάλει διατίμηση. Εφόσον ο αγρότης πουλάει τη φέτα 5 ευρώ, ωραία, το ανώτερο θα είναι 10. Εφόσον το λεμόνι το πουλάει ο αγρότης 20 λεπτά, το
0: αυτό
1: ανώτερο
0: συμφώνησαν.
1: Θα είναι...
0: Δεν το ακούσατε
1: πράγμα.
0: Που... Αυτό συμφώνησαν, δεν ακούσατε που είπα στο ρεπορτάζ.
1: Κύριε Λαβίδη, ακούστε, εγώ πουλούσα 30 χρόνια παγωτά.
0: Ναι.
1: Ακούστε, 30 χρόνια παγωτά. Η καλύτερη ποιότητα κοστίζει 10 ευρώ το κιλό, η καλύτερη. Λοιπόν, στα περίπτερα δεν θα μιλήσω για την ποιότητα, την ξέρω πολύ καλά. Υπάρχει και διόγκωση, διότι είναι με ML, δεν είναι γραμμάρια. Μέσα στο παγωτό, επειδή είναι και μαλακό να ξέρετε, έχει και αέρα. Και γι' αυτό γράφουν ML, δεν γράφουν γραμμάρια, δεν τους συμφέρει. Λοιπόν, η καλύτερη ποιότητα αυτή τη στιγμή στα ξυλάκια, στα περίπτερα, πουλιέται σαν να είναι 30 ευρώ το κιλό. Αν νομίζετε εσείς ότι είμαστε τόσο ηλίθιοι, σήμερα μιλούσα με έναν πελάτη αγρότη, μου λέει πουλάμε το σιτάρι 19 λεπτά το κιλό, σήμερα. Και το κρυθάρι, νομίζω 18, μου είπε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε κύριε Λαβρή. Ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: αυτά τα πράγματα θα μπορούσε να τα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Δεν τον συμφέρει, θα σας πω γιατί.
0: Ναι.
1: Μια φορά είχε συνέντευξη ο Ρογκάκος με τον Χατζηνικολάου στο Δελτίο Ειδήσεων. Και λέει ο Ρογκάκος,
0: ο συνάδελφος που καλύπτει το οικονομικό ρεπορτάζ, έτσι.
1: Ναι, και ο κύριος Λογκάκος, τον ξέρετε. Λοιπόν, και λέει,
0: ναι, αλλά
1: τρία...
0: δεν μπορούμε, γι' αυτό διευκρινίζω για τους ακροατές.
1: Ναι, 3 δις δώσαμε επιπλέον στα σούπερ μάρκετ. Αυτό ανέφερε ο Ρογκάκος.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Χατζηνικολάου, βέβαια, αυτό σχολίασε ότι τα σούπερ μάρκετ πήρανε 3 δις. Ωραία. Εγώ όμως, επειδή έχω το διάολο μέσα μου, στα 3 δις δώσαμε επιπλέον 3 δις. Ήταν 11 δις και τα πήγαμε 14. Στα 3 δις τα 450 εκατομμύρια είναι ΦΠΑ. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης τον εσυμφέρει η ακρίβεια.
0: Κατάλαβα. Γιατί αυξάνει τα έσοδα του κράτους. Σωστό.
1: Τα αυξάνει τα έσοδα του.
0: Καταλαβαίνω το σκεπτικό, ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή
0: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω και μου ακούγεται και λογικό.
1: Συγγνώμη τώρα. Έχω βγάλει λύκειο. Έχω βγάλει λύκειο. Δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο. Αυτά είναι απλά πράγματα. Το σιτάρι που λέτε.
0: Το δέχομαι ότι κάποιος που έχει την εμπειρία της αγοράς, της καθημερινής της πιάτσας που λέμε, μπορεί να καταλάβει κάποιες φορές και καλύτερα από κάποιον που σπούδασε πώς λειτουργεί η πραγματική οικονομία. Το δέχομαι.
1: Κύριε Λαβίδη, να πω κάτι.
0: Η πραγματική οικονομία. Το δέχομαι.
1: Κύριε Λαβίδη.

0: μπορεί να τα ελέγξει αύριο το πρωί και σε μια εβδομάδα, αν θέλει, δεν θέλει όμως, θα το τελειώσει. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είναι μια χαζή συζήτηση. Δεν το λέω για να υποβαθμίσω την εκπομπή σας.
1: Όχι, όχι, δεν το είναι παίρνω έτσι. Και σας είπαμε, μ' αρέσει και μου ακούγεται αρκετά καλή η εξήγηση που δίνετε.
0: Βγάτε αγρότες.
1: Εγώ
0: αγρότες.
1: Να βγάλω ποιον θέλει, εγώ ανοίγω το μικρόφωνο, ελπίζω να καλέσουν.
0: Κόβουν τιμολόγιο.
1: Μακάρι.
0: Και πέσουν. Ρε φίλε,
1: μακάρι τώρα που σας ακούνε να καλέσουν οι ίδιοι.
0: Μα δεν έχω καλό τους αγρότες. Να μου πει το λεμόνι ή το κεράσι. 3 ευρώ δεν είπε. 3 ή 4 ευρώ είπε ότι πουλιέται το κεράσι. Έτσι άκουσα στην τηλεόραση.
1: Κοιτάξτε, το μόνο καλό που μπορώ να έχω με αυτή την εκπομπή είναι ότι δεν θα έχω τους καλεσμένους που μπορεί να ακούσει κάποιον. Μπορεί να βγει ο πολίτης και να πει ο ίδιος τι βιώνει.
0: Ωραία,
1: οπότε μακάρι τώρα που τον καλείτε να βγει και να πάρει αφορμή να καλέσει.
0: Κύριε Λαβίθη, εγώ ένας λόγος που δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκη, ξέρετε ποιος είναι. Ότι εγώ σήμερα έφυγα από το σπίτι μου 8 η ώρα και ακόμα δεν έχω επιστρέψει, όπως και η γυναίκα μου. Εγώ θα αγοράσω κεράσια με 11 ευρώ. Έτσι, γιατί βρήκα και κεράσια με 11 ευρώ. Πολύ καλά, πολύ ωραία. Όμως δεν είμαι σκλάβος. Ένας λόγος που δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκη είναι αυτός. Διότι καταρχήν με έχει όλη μέρα σκλάβο να δουλεύω σαν το σκύλο και δημιουργεί συνέχεια ανασφάλεια. Και θεωρώ ότι, προσωπική μου άποψη, έτσι δεν θέλω να την... θεωρώ ότι όλη αυτή η εγκληματικότητα των νέων προκύπτει και μέσα από ότι τα παιδιά τώρα 17 και ο άλλος ο ένας φάζει τον άλλον, δεν έχουν προοπτική. Τι προοπτική έχει να γίνεις ντελιβεράς, να πάρεις 700-800 ευρώ? Πέστε μου εσείς.
1: Όλα
0: μιλάω για τα περισσότερα
1: όλα,
0: παιδιά.
1: Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Είναι πολύ παραγωγικό, ναι.
0: Επειδή καμιά φορά γίνομαι γραφικός, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1982 ήμουνα 18 χρονών. Ξέρετε πόσους μήνες δούλεψα όταν είπα στο αφεντικό μου ότι θα πάρω αυτοκίνητο, μόνο που δεν χοροπήδηξε, γιατί σου λέει αυτόν θα τον έχω εδώ όλη μέρα. Όντως, και Σάββατα και Κυριακές και Πάσχα και Χριστούγεννα. Πόσο μήνες δούλεψα, κύριε, έμενα βέβαια με τους γονείς μου. Πόσους μήνες δούλεψα, κύριε Λαβίθη, και πήρα καινούριο αυτοκίνητο. Το Ford Fiesta 625 χιλιάρικα. Καινούριο. Σε τράπεζα δεν πήγα. Βάλαμε κάτι γραμμάρια και το πήγα. Πόσους μήνες, πέστε μου.
1: Δεν το συντάξει τώρα, ήταν και εποχές πολύ πιο...
0: Όχι, δεν ήταν εποχές. Γι' αυτό σας βάζω εργατόρες, κύριε Λαβίδη, γι' αυτό σας μιλάω με μήνες.
1: Η αγοραστική δύναμη έχει περιοριστεί. Δεν το συζητάμε.
0: Γέμισα... Όχι, εδώ έχει αυξηθεί το κλέψιμο. Γέμισα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με 1.700 δραχμές. Δηλαδή δούλεψα στο μαγαζί 4 ώρες και γέμισα το ρεζερβουάρ. Σήμερα το παιδί μου για να γεμίσει ρεζερβουάρ πρέπει να δουλέψει 3 μέρες. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του κλεψίματος.
1: Ωραία, έχετε βάλει αρκετά. Χαίρομαι που ξεκινήσατε κι εσείς και κάνατε και
0: κάλεσμα.
1: Καθώς
0: επίσης για να τελειώσω, να καταλάβουν
1: και άνθρωποι. Ναι, να κάνετε έναν επίλογο, τώρα είμαστε κάποιοι.
0: Τελειώνω, τελειώσα. Το παιδί μου σήμερα που μένει στο σπίτι μου, του πληρώνω εγώ τα περισσότερα έξοδα, για να πάρει καινούριο αμάξι θέλει 25 μήνες. Και εγώ ήθελα μόνο 7. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Βασίλη.
0: Βγάλετε αγρότες, βγάλετε αγρότες.
1: Ας βγουν, πείτε το εσείς τους αγρότες. Δεν βγάλω, έτσι όπως το λέτε είναι σαν να παίρνω εγώ κάποιον
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να του λέω βγες.
0: Καταλαβαίνω, αν ακούει κάποιος, ρε παιδιά, 11 ευρώ τα πληρώσαμε τα κεράσια. 11 ευρώ, 11 ευρώ. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια. Ξέρω ότι θα υπάρχουν διαφωνίες, αν και είναι ένα θέμα στο οποίο οι περισσότεροι πρέπει να συμφωνήσουμε. Στον τομέα της ακρίβειας δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Ακόμη πιστεύω και άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για άλλους λόγους, δεν θεωρώ ότι το σκεπτικό τους είναι έχει χειριστεί καλά το ζήτημα των τιμών. Η απορία που έχω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό είπα στον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι ότι τουλάχιστον κάνει μια προσπάθεια να δώσει μια λογική εξήγηση. Και μπορεί να είναι απόλυτα, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που λέει, έτσι. Απλώς δεν είμαι μέσα στο μυαλό του Μητσοτάκη να το επιβεβαιώσω και να το διασταυρώσω και να το πω 100%. Αλλά δεν αποκλείται να έχει απόλυτο δίκιο. Μια κυβέρνηση προφανώς θέλει να είναι καλή αγοραστική δύναμη του κόσμου. Η οικονομία είναι από τα βασικά, ίσως να είναι το πιο βασικό κριτήριο για το πώς ψηφίζουν οι περισσότεροι.

0: όλοι, σαφέστατα. Και δεν ψηφίζουμε οι άνθρωποι με ένα και μόνο κριτήριο, ψηφίζουμε με πολλά κριτήρια. Αλλά έρευνες, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα, έχουν δείξει ότι για τον περισσότερο κόσμο τα οικονομικά είναι το πιο βασικό που επιλέγει. Τουλάχιστον στη χώρα μας. Φαντάζομαι γενικότερα. Σκέφτεται λοιπόν κάποιος και λέει, μα δεν μπορεί μια κυβέρνηση να μην θέλει να είναι ικανοποιημένος ο πολίτης στο θέμα της οικονομίας των τιμών, του τι ξοδεύει στο σούπερ μάρκετ. Έχει κάνει και αυτές τις αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, τον έχει πάει πλέον στα 9,50 και λες, θέλει μια κυβέρνηση απ' τη μία να δίνει αυξήσεις, απ' την άλλη να ροκανίζονται και να μην υπάρχει αγοραστική δύναμη και να βγαίνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης και να λέει, ουσιαστικά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει παραδεχθεί ότι δεν τα έχουν πάει καλά στο θέμα της ακρίβειας. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και σκέφτεται κάποιος γιατί. Γιατί να θέλει μια κυβέρνηση να φαίνεται, να χάνεται όλη αυτή η αύξηση του βασικού, του κατώτατου μισθού, η προσπάθεια να βελτιωθεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη. Ίσως, για να δώσω το λόγο στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα, η εξήγηση του κυρίου Βασίλη από το Μαρούσι, επειδή έχει μια λογική, να είναι αυτή. Λόγω των αυξημένων τιμών υπάρχει αύξηση στο ΦΠΑ. Επειδή υπάρχει αύξηση στο ΦΠΑ, αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Την κυβέρνηση αυτή την περίοδο την ενδιαφέρει περισσότερο, την ενδιαφέρουν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες και όχι οι μικροοικονομικοί. Οι μακροοικονομικοί ποιοι είναι? Οι μεγάλοι δείκτες. Πόσο είναι το χρέος, πόσο είναι το πρωτογενές πλεώνασμα, πόσο είναι η ανάπτυξη, πόσο είναι το χρέος σε σχέση και σε ποσοστό με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το εμπορικό ισοζύγιο και ούτω καθεξής. Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι αυτό που λέμε, τώρα τα λέω πολύ απλοποιημένα, έτσι, η καθημερινότητά μας. Ποιο είναι το εισόδημα του πολίτη, ποια είναι η αγοραστική του δύναμη, ποιες είναι οι τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Αν λοιπόν μια κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι εγώ θέλω για ένα χρονικό διάστημα να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στους μακροοικονομικούς δείκτες, διότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετώ την ΑΒΓ πολιτική, προς δανειστές, προς αγορές, προς υποψήφιους για αγορά ομολόγων, προς επενδυτές και ούτω καθεξής, και μετά θα στρέψω το ενδιαφέρον μου στην αγοραστική δύναμη, στη μικροοικονομία, στους μικροοικονομικούς δείκτες, έχει απόλυτη εξήγηση αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης από το Μαρούσι. Ίσως λοιπόν να μην είναι ακριβώς μια αποτυχία από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά μια επιλογή. Ίσως να είναι μια επιλογή που ποτέ δεν θα μπορέσει εύκολα να παραδεχθεί ένας πολιτικός εν ενεργεία. Είναι από τα πράγματα στα οποία αναφέρονται οι πολιτικοί όταν πλέον έχουν αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο. Αλλιώς είναι ανικανότητα. Είναι ότι θέλω να φτιάξω και να βελτιώσω αυτές τις καταστάσεις, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω τους κατάλληλους ανθρώπους για να το κάνουν, δεν θέλω να συγκρουστώ με τα ισχυρά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω. Όλα αυτά τα βάζω στην κατηγορία ανικανότητας. Μου ακούγεται λίγο πιο λογική η προσέγγιση της επιλογής. Αλλά εδώ είμαστε για να ακούσουμε και άλλες γνώμες. Πάμε στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Εννοείται ότι κάποιος μπορεί να διαφωνεί πλήρως και να θεωρεί ότι καλά το χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας. Να ακούσουμε και αυτή τη γνώμη. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Εγώ τυχαίνει να είμαι από τότε που γεννήθηκα μπακαλόγατος. Δηλαδή να έχουμε παντοπολείο από το μάλλον πριν γεννηθώ, από το 1955 και έκλεισε το 2005. Πέρα το ότι τα καλοκαίρια με τον πατέρα μου δούλευα μέσα στη λαχαναγορά πουλώντας καρπούζα, έτσι με το φορτηγό, κάναμε εμπόριο καρπούζα. Οπότε τα ψιλοξέρω τα θέματα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πω στον κύριο λοιπόν που είπε ότι η Χούντα έβαλε διατίμηση. Ναι, πράγματι η Χούντα έβαλε διατίμηση και μάλιστα στις ντομάτες, όπως είπε, στο τυρί τη φέτα, αν θυμάμαι καλά. Κυρίως αυτά τα είδε και σε νομίζω στα κεφαλοτήρια, κάτι τέτοιο.
0: Ήταν η Χούντα έβαλε διατίμηση, ο Παπανδρέου έβαλε την...
1: Είπε δηλαδή ότι θα πουλείται παράδειγμα 100 δραχμές το κιλό η φέτα στο παντοπολείο. Ξέχασε όμως να πει το εξής. Το καπέλο των χοντρεμπόρων.
0: Ποιο καπέλο?
1: Το γνωρίζετε αυτό?
0: Τι εννοείται?
1: έπαιρνα το τιμολόγιο εγώ στο Παντοπολείο με 4 παράδειγμα ευρώ, να το πάμε σε ευρώ, ας πούμε με 4 ευρώ, όπου έπρεπε να πουλήσω 5 τη φέτα. Το τιμολόγιο έγραφε του χοντρέμπορα 4 ευρώ. Έτσι. Ναι, αλλά εγώ το πλήρωνα 4,90. Τα 90 τα ήθελε μαύρα. Και έπρεπε να πουλήσω εγώ 5. Ήταν το λεγόμενο καπέλο. Τότε υπήρχε πολύ μαύρο χρήμα εδώ που τα λέμε. Έτσι και τα τιμολόγια τι ήταν τώρα. Τέλος πάντων. Παράδειγμα.
0: Πολύ μαύρο χρήμα, πάρα πολύ μαύρο χρήμα, πολύ περισσότερο από τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχε μέχρι και το 10. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, είναι δεδομένο.
1: Και σου λέει, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, δεν σου πουλάω. Τότε ήταν και περιορισμένα τα πράγματα. Έτσι ήταν οι χοντρέμποροι, τα παντοπολία.
0: Δεν έχω καταλάβει όμως πού πάει το σκεπτικό σας, ότι στο θέμα με την ακρίβεια, έτσι όπως το λέτε.
1: Η ακρίβεια, να σας πω τι γίνεται. Η ακρίβεια
0: εκτός
1: είναι
0: και
1: ένα φαινόμενο,
0: μια εισαγωγή για να περάσετε μετά στο θέμα.
1: Ξαναπείτε το μου.
0: Εκτός και αν το λέτε, κάνετε μια εισαγωγή για να πείτε μετά το θέμα, να μπείτε μετά στην ουσία του.
1: Η ακρίβεια είναι ένα θέμα, είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, της αγοράς διαχρονικό. Το οποίο εμφανίζεται κατά καιρούς.
0: Γιατί μπερδεύω, εν τω μεταξύ είναι από κάτι. Όταν λέμε διατίμηση, εννοώ με πλαφόν. Γιατί αυτό είναι η
1: διατίμηση. Βάζω ένα όριο.
0: Ναι, αυτό όμως το έχουμε δει και πρόσφατα. Και τώρα υπήρχε πλαφόν σε 63 προϊόντα μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν υπήρχε.
1: Ναι, σας λέω, όχι, απλά λέω, αναφέρομαι στη Χούντα τότε, που η Χούντα έτσι ήταν σκληρή, δεν σηκώνει και πολλά πράγματα, είχε αγορανομία και τέτοια που έκοπε εγώ καλά, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό είναι καλό σε κλειστές αγορές, σε κλειστά προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ανοιχτά το πλαφόν είναι λίγο πρόβλημα, γιατί θα πάνε όλοι και θα το βάλουν το ίδιο, ταβάνι. Δεν θα λειτουργήσει όπως θεωρητικά πρέπει ο ανταγωνισμός, να ρίξει κάποιος την τιμή του για να προσελκύσει τον καταναλωτή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Απλά θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο λόγω συγκαιριών.
0: Α, ότι η ακρίβεια πηγαίνει πίσω από την εποχή του Παπαδόπουλου με τη διατίμηση, από τον Ανδρέα Παπανδρέου με την αναπροσαρμογή, αν θυμάμαι καλά, την ΑΤΑ. Την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
1: Ναι.
0: Ότι είναι κάτι διαχρονικό. Ναι, προφανώς η ελληνική.
1: Και τότε επί Ανδρέα Παπανδρέου, αν θυμάστε, και ο πληθωρισμός ήταν γύρω στο
0: 30%. 21 μέσο όρο γύρω στο. Επειδή το κάναμε πρόσφατα.
1: 21 έδιναν επιτόκιο οι τράπεζες.
0: Ήταν ο πληθωρισμός του 80 αδιανόητος. Δεν αν είχαμε αυτό. Δεν.
1: Ναι. 21 και το επιτόκιο δανεισμού ήταν γύρω στο 30-35.
0: Άρα, αυτό που λέτε είναι ότι είτε ο Παπαδόπουλος, είτε η Χούντα με τη διατίμηση, είτε ο Παπανδρέου με την.
1: Με την ΑΤΑ, ας το πούμε.
0: Με την ΑΤΑ, με την
1: διατίμηση.
0: Είτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που την καθιέρωσε, τη θεσμοθέτησε κιόλας, γιατί την έκανε και επίσημα νόμο το 90.
1: Είτε τώρα θα βρεθούν οι κερδοσκόποι που θα προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν.
0: Άρα διαχρονικά.
1: Και τι γίνεται εδώ με τον Έλληνα. Άρα. Μόλις θα δω εγώ ότι ο Κωνσταντίνος ανεβάζει το προϊόν του, κατευθείαν αύξηση. Και εγώ.
0: Άρα διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει δομικές παθογένειες. Αυτά, μια κατάσταση που τρέχει 60 χρόνια, πάει να πει ότι δεν είναι συγκυριακή. Υπάρχουν βαθύτερες, είναι υποδομές προβληματικές. Είναι σαν την πολυκατοικία που κατέρευσε.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι δομικά.
1: Και επίσης παράδειγμα. Λέει να πούμε τιμή παραγωγού. Ποιο είναι το κόλπο που κάνουν τώρα. Το σούπερ μάρκετ παράδειγμα. Αγοράζει ένα προϊόν από τις ντομάτες, από τον παραγωγό. Τις πάει στη μεταποιητική εταιρεία που είναι δικιά του. Στη γατρική. Μετά τις πάει στο μεσάζοντα που είναι ο ίδιος. Εταιρεία μεσαζόντων, ξέρω εγώ, που βάζει και τη μεταφορική μέσα και. Κάνει τη μεταφορά και αυτά και σου βάζει λοιπόν το προϊόν από 1 ευρώ, 3 ευρώ. Παράδειγμα το κιλό ντομάτα. Το καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Και όλη αυτή η αλυσίδα είναι το ίδιο στο σούπερ μάρκετ. Ενώ θα μπορούσε άνετα από τον παραγωγό να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλείται 1,30 παράδειγμα.
0: Ωραία. Ποια είναι η γνώμη σας για την ακρίβεια τα τελευταία 4 χρόνια στην Ελλάδα και το χειρισμό
1: ότι,
0: από τις κυβερνήσεις?
1: Ότι είχα στερήσει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό με τους μηχανισμούς αυτούς που έχουν. Δεν έχουν άλλους μηχανισμούς. Αυτά τα πλαφόν, αυτές οι συμφωνίες που λέει, ξέρω εγώ, το τσεκάρισμα, ο έλεγχος για σκροκέρδια. Αυτά τα πράγματα είναι. Αλλά θα πρέπει και εμείς ως καταναλωτές να κάνουμε τα μποϊκοτάζ μας. Δεν έχουμε συνείδηση. Θα σας πω εγώ προσωπικά τι κάνω. Το οποίο το έχω παρατηρήσει όχι τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι το παγκόσμιο αναψυκτικό. Να πω και το όνομα. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η διάδα τώρα του 1,5 λίτρου και βλέπω λοιπόν, όταν είναι πρώτη του μήνα, δύο του μήνα, τρεις του μήνα, μάλλον από 25 του μήνα που μπαίνουν οι συντάξεις, έως 5-10 του μήνα, το βλέπω 3,99. Μετά τις 15 του μήνα και μέχρι τις 25, 3,20. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάω να αγοράσω. Βλέπω 3,99, όχι, δεν το πιο λέω. Κάστο, νεράκι. Το κάνω. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση. Θα μου πεις στο γάλα του παιδιού, εντάξει, άλλο παπά Ευαγγέλιο το γάλα και νομίζω υπάρχει και, διαφορετική πολιτική εκεί πέρα. Αλλά να μην πάμε να αγοράσουμε. Άστον εκεί. Να δεις πώς χαμηλώνουν οι τιμές. Όπως παράδειγμα, είμαι σε μια εταιρεία και κλείνω με αυτό, ηλεκτρισμού, με μπλε τιμολόγιο εγώ. Και είμαι με 9 ευρώ και λύγει το τιμολόγιο, το συμβόλαιο μου τώρα σε 2 μήνες. Με ενημερώνει κάτι, θα λέω αφήστε παιδιά, θα κοιτάξω κι αλλού. Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Βασίλη.
1: Πιστεύω, εάν κινηθούμε έτσι, και είμαι από τους καλοπληρωτές και το ξέρουν. Έτσι, δεν λαθεύω ποτέ. Να καθυστερήσω έστω και μια μέρα τις πληρωμές μου. Λοιπόν, δεν τους περάσει. Ας το κοιτάξουμε λοιπόν και εμείς από τη μεριά μας. Ας τις ομάδες εκεί πέρα να σας πείσουν, να δεις πώς θα τις βάλεις στη τιμή, παράδειγμα. Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με ακροατές.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroot.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: Η Νορβηγία είχε προηγηθεί, η ακτή ελεφαντοστού ισοφάρισε και η Νορβηγία ξανά προηγήθηκε με αποτέλεσμα στο 81ο λεπτό. Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2. Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο. Έχουμε θεματική βραδιά για την ακρίβεια και η αφορμή για την αποψινή μας θεματική, που όπως σας έλεγα στην εισαγωγή, επειδή θα είμαστε μαζί ή ολόκληρο ή ένα μεγάλο μέρος του Ιουλίου, σκέφτομαι τουλάχιστον τη θεματική της Πέμπτης να τη σταματήσω, ίσως και τις δύο θεματικές, θα δω. Η αφορμή λοιπόν για την αποψινή μας εκπομπή, αποψινή μας θεματική, είναι η συνάντηση που έγινε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον ΣΕΒ, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, όπου συμφωνήθηκε. Τι λέει το ρεπορτάζ, έτσι? Η μεν κυβέρνηση να άρει το πλαφόν σε 63 προϊόντα, το οποίο έτωσε ούτως ή άλλως, το πλαφόν αυτό έληγε σήμερα 30 Ιουνίου, να μην το συνεχίσει, και σε αντάλλαγμα να παραμείνουν οι τιμές στα προϊόντα σταθερές, να μην αυξηθούν για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με την κυβέρνηση να λέει ότι και από 1η Σεπτεμβρίου, πιθανότατα εν όψη και ΔΕΘ, θα υπάρξουν μειώσεις σε βασικά αγαθά. Και συζητάμε λίγο πώς κρίνεται τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση αυτό το θέμα, το οποίο σχεδόν όλους τους ακουμπά, κάποιους περισσότερο, κάποιους λιγότερο, αλλά αν όχι όλους, ανεξαιρέτως, για να μην είμαι υπερβολικός, σχεδόν όλους τους επηρεάζει. Η διαφορά είναι στο πόσο τους επηρεάζει, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα και με την οικονομική τους δυνατότητα. Αλλά και κάποιος ο οποίος έχει μια καλύτερη οικονομική δυνατότητα και αυτός βλέπει ότι οι τιμές στα προϊόντα που αγοράζει είναι αρκετά αυξημένες σε σχέση με το πώς ήταν από πριν το καλοκαίρι του 22. Οριοθετώ την έναρξη της περίοδου της ακρίβειας εκείνη την περίοδο. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
0: Καλώς το να. Το συγχαστήριο.
1: Συγχαστήριο, ναι, και τα τζιτζικάκια τα ακούς?
0: Δεν τα ακούω, αλλά...
1: Ακόμα, κάνω βαρέα, είναι ωραία.
0: Είναι η μέρα τους.
1: Βλέπω και τη γέφυρα κάτω, ωραία, τέλεια, είναι φανταστικά. Ωραία μέρα, έχει, εντάξει, και έχει ψηλοδροσούλα, εντάξει, αρχίζει και το σύζει τώρα. Και καλό μήνα να έχουμε από αύριο.
0: Καλό.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όσο έχεις βάλει σήμερα θέμα που ακούς για την ακρίβεια. Ναι. Αυτό που τώρα που κάλεσε ο Πρωθυπουργός μας τους σούπερ μαρκετάδες, το ΣΕΒ και τους υπόλοιπους και κανονίσαν για δύο μήνες να είναι σταθερές οι τιμές, μπαίνει μια κοροϊδία σκέτη είναι για μένα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ναι. Γιατί
1: να λέει σταθερές οι τιμές που είναι στα ύψη, τη στιγμή που πάνω από το 50-60% του ελληνικού λαού δεν μπορεί να αγοράσει μια φορά τη βδομάδα ένα κιλό τυρί φέτα που έχει 13 ευρώ η φέτα, που πριν 2-3 χρόνια είχε 5 ευρώ 6, και να πάρει και ένα κιλό μοσχαράκι να το φτιάξει με λίγα μακαρόνια που έχει 15 ευρώ το κιλό, που γι' αυτό πριν 2-3 χρόνια πόσο είχε, 6-7 ευρώ, άντε 8. Και έχει πάει διπλάσια τιμή. Εγώ θυμάμαι συγχωρεμένος ο πατέρας μου κάθε 2-3 φορές τη βδομάδα έφερε μοσχαράκι και το έφτιαχνε η συγχωρεμένη μάνα με χοντρό μακαρονάκι και ρίχναμε κοκκινιστό και ρίχναμε και πάνω μυζηθρούλα και τρώγαμε.
0: Φανταστικό.
1: Ξέρεις το κρέας και αυτό το τυρί χρειάζεται για τον οργανισμό. Γιατί άμα δεν τρέφεται καλά ο κάθε άνθρωπος και τρώει κάθε μέρα μακαρόνια, ρύζι και πατάτες τηγανιτές, είναι εις βάρος της υγείας τους και εις βάρος του κράτους, γιατί θα γεμίσουν τα νοσοκομεία με αρρώστους. Πρέπει δηλαδή, χρειάζεται το κρέας, χρειάζεται το... Αλλά εκεί που έχουν φτάσει, οι περισσότεροι θα βγάζουν φωτογραφία με το κινητό τους στις τιμές και κοιτάνε μόνο τις τιμές αντί να αγοράσουν να φάνε λίγο οι άνθρωποι να ευχαριστούν.
0: Είστε όντως τόσο απογοητευμένος από το χειρισμό της κυβέρνησης ή είστε υπερβολικός?
1: Μα δεν είμαι υπερβολικός, εγώ πάντα ο Κωνσταντίνο μου την αλήθεια λέω.
0: Α, σε ρελαβίδι τον άνθρωπο που θα τον πεις υπερβολικό.
1: Μα εγώ την αλήθεια λέω, τι κοροϊδία λέτε οι τιμές.
0: Ρωτάω, δεν είπα, μια ερώτηση είναι μια ερώτηση, εγώ θέλω να ζωηρέψει η κουβέντα.
1: Πέρσι, αν θυμάσαι, ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός, στα αγαθά πρώτης ανάγκης.
0: Το ΦΠΑ, ναι.
1: Το ΦΠΑ το κάνει 0% και το κοροϊδεύαν.
0: Πάντα αυτή η κυβέρνηση έλεγε ότι ήταν αντίθετη με τη μείωση του ΦΠΑ. Θεωρούσε ότι και να μειωθεί θα μείνει ίδιο το...
1: Εδώ γιατί δεν μειώνουν το ΦΠΑ, ρε Κωνσταντίνε.
0: Η απάντησή τους είναι διότι δεν θα μειώσει την τιμή. Θα τον κρατήσουν ίδιο, θα αυξήσουν την τιμή και με το ΦΠΑ θα είναι ίδιο. Έτσι λέει αυτή η κυβέρνηση. Έτσι. Άλλη κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τους κάνει κριτική. Τους λέει μειώστε ΦΠΑ.
1: Έχουμε περάσει του Χριστού τα πάθη, μνημόνια, μετά το κορονοϊό που κάναμε την προσευχή μας κάθε βράδυ να ζούμε την άλλη μέρα, μην πεθάνουμε. Θυμάσαι τι τραβήξε ο κόσμος με αυτή την... Δηλαδή και αυτή την ακρίβεια να μην μπορεί να αγοράσει δηλαδή ένα κιλό κρέας, ένα κιλό φέτα να φάει μια φορά τουλάχιστον την βδομάδα, δεν σου λέω κάθε μέρα, ή να πάει να πάρει ή τα ψάρια που έχουν πάει ο γάβρος 10 ευρώ το κιλό και η σαρδέλα. Πανάκριβα και να υποσυτίζεται ο κόσμος. Ας μειώσουν το ΦΠΑ σε πολλά τέτοια. Γιατί σου λέω από αυτή την ακρίβεια κερδισμένοι είναι οι σούπερ μακετάδες. Άμα κοιτάξεις κάθε χρόνο τον ισολογισμό τους έχουν περισσότερα κέρδη κάθε χρόνο βγάζουν. Από τι θα βγάζουν τα κέρδη αυτά, Κωνσταντίνε? Από αέρα, μπανά. Από την ακρίβεια αυτή που συνέχεια ακριβένουν τις τιμές. Άμα πας και κοιτάξεις, ιδίως πέρσι που λες από το 22 μέχρι το 25-26, δεν προλαβαίνουν οι απάλληλοι κάθε μέρα να αλλάζουν τις τιμές. Άλλη τιμή έβλεπες και πάντα η τιμή προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Άλλη τιμή έβλεπες τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη το πρωί, άλλη την Τετάρτη, άλλη την Πέμπτη. Όλα αλλάζανε τις τιμές. Αυτό βγάζανε ένα σωρό κέρδη. Έχουν βγάζουν κάθε χρόνο, τα κέρδη σου είναι φανταστικά. Σου λέω και από αυτό, την ακρίβεια αυτή, κερδίζει και το κράτος με το ΦΠΑ και με τους φόρους που εισπράττει. Ή τη βενζίνη. Βενζίνη σου έχω ξαναπεί. Στη Κύπρο αγοράζει από εμάς η αμόλυβδη πόσο... Είχε ένας 40-50. Εδώ ήταν μόλις έγινε ο πόλεμος κάτω στο Ιράκ, από ένα 60 την πήγαν 2-10. Τώρα που έχει πέσει το πετρέλαιο, που έχει φτάσει πάλι στα 70 δολάρια, το μόνο που έχουν μειώσει από 2-10 την έχουν πάει ένα 90. Θα πάει δηλαδή ένα 60, πρέπει να φτάσει το πετρέλαιο στα 30 δολάρια. Εδώ δεν γίνεται σφορκέρδια, δεν υπάρχουν καρτέλ. Αυτά δεν μπορεί να τα πολεμήσει το κράτος. Ή όπως τώρα, ας πάρουμε ένα τώρα εποχιακό φρούτο, τα ροδάκινα. Δεν ξέρω, από το ροδάκινα, από το δέντρο πόσο φεύγει, με 30-40 λεπτά. Και στη λαϊκή εγώ που κοιτάω, δεν βλέπω ροδάκινα φτηνότερα από 2 ευρώ. Και αυτό, δεν ξέρω, είχα ακούσει ότι θα κάνανε, εγώ προτείνω να κάνουν μια, να φτιάξουν έτσι συνεταιρισμούς οι ίδιοι αγρότες και να πουλάνε στον κόσμο σε κλειστούς χώρους, δεν ξέρω αν τους δώσει το κράτος ή να κάνει, και να πουλάνε στον πολίτη, στους καταναλωτές κατευθείαν. Και στα 30 να του πουλάνε 50-60. Να μην υπάρχουν αυτοί οι μεσάζοντες. Όπως είπε ο κύριος ο προηγούμενος, είδε ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ, πάει από, αγοράζει από ένα, από ένα παραγωγό την ντομάτα με 50 λεπτά και ρουσώνει και καλά κάνει τη μεταποίηση, μετά τη μεταφορά με το ίδιο το φορτηγό και ξέρεις υπάρχει εκεί το εργοστάσιο, σου γράφει και απάνω στο τέτοιο το εργοστάσιο και το φτάνει στα 2-2,5 ευρώ. Και όλο αυτό το κέρδος το εκμεταλλεύεται το ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, το ίδιο δηλαδή κάνει το μεσάζοντα, κάνει και τον πολίτη μετά. Λοιπόν, και βγάζει τρομερά κέρδη.
0: Να βάζουν, ναι, και να κάνετε έναν επίλογο, κύριε Νικό.
1: Γι' αυτό σου λέω κάθε χρόνο, άμα κοιτάξει τα κέρδη των σούπερ μαρκετάδων, ποτέ δεν μειώνονται, αυξάνονται. Κάτι πρέπει να γίνει, σου λέω και να μειώσουν και τους ιδίως αυτό το ειδικό φόρο στην Καταλάνη, στη Βερτζίνη. Κανονικά πρέπει να τον έχουν μηδενίσει.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά εντάξει, μας έχουν εκβάρει από όλες τις πλευρές.
0: Έγινε, κύριε Νίκο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2. Προκρίθηκε η Νορβηγία στους 16 και όπως σας έλεγα νωρίτερα, δικαιώνει εκείνους που πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, την χαρακτήριζαν μία από τις ομάδες που ενώ δεν έχει τη βαριά ιστορία και τη μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση, έχει ένα πολύ καλό σύνολο για να προχωρήσει. Και με 16 δεν και λίγο. Και τώρα Βραζιλία, η οποία από το 2002-2006 και μετά, με συγχωρείτε για τους φίλους της Βραζιλίας, είναι παντελώς αδιάφορη. Απλώς φέτος έχει τον Κάρλο Αντζελότη στον πάγκο και αυτό είναι που την κάνει πιο υπολογίσιμη. Βλέπω, περιμένει ο κύριος Γιώργος από τα Γρεβενά. Θα σας ζητήσω να κάνετε λίγη υπομονή, καθώς θα πάω σε πολύ μικρή διακοπή για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα, έχουν έρθει αρκετά, και μετά θα σας δώσω το λόγο.
2: Η ώρα είναι 10.

Μηνύματα λοιπόν. Καλησπέρα νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στον Νίκο από την Καλυθέα. Αφού πούλαγε καρπούζια από χοντρέμπορους, τι εννοείται, αγαπητέ κύριε Νίκο? Καλησπέρα στον Κυριάκο. Οι αγρότες γράφει να πουλούν φθηνά το σιτάρι κλπ. Παίρνουν επιδοτήσεις. Τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 80 ήταν πολύ φθηνότερα για τους εξής λόγους: πληθωρισμός, απλούστερη τεχνολογία, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, μεγαλύτερος εξοπλισμός. Έχουν βάλει τέλος ταξινόμησης κτλ. Αλλιώς είναι πολύ πιο φθηνά. Φορολογικό είναι. Σύν ότι ήταν πολύ πιο αυξημένο το εισόδημα εκείνη την περίοδο. 11 ευρώ τα κεράσια, απορεί ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση. Στη Λαϊκή έχουν από 2 μέχρι 5 ευρώ τα βοδενών. Αν τα αγοράζει 11 ευρώ ο κύριος Βασίλης, έχει λεφτά και καλά κάνει. Και εγώ τότε που αυτός αγόραζε φθηνό αυτοκίνητο δεν μπορούσα να πάρω τίποτα, ενώ τώρα μπορώ. Τα πράγματα είναι ακριβά, γράφει για πολλούς λόγους. Παράδειγμα, ακρίβεια λιπασμάτων. Αν όμως είναι ακριβά, γιατί όλα τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα, όπως όλα τα καταλήματα στην Ελλάδα. Τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα διότι είναι βασικά αγαθά, δεν είναι το μαγαζί με τα ακριβά παπούτσια που λες θα πάρω κάτι πιο οικονομικό. Αν και αν ρωτήσετε ένα τσαγκάρι θα σας πει το ακριβό είναι φθηνό. Στη λογική που είχαν οι παλιότεροι, αντί να πάρεις 5 με λιγότερη μικρότερη τιμή, πάρε ένα το οποίο ναι μεν είναι πιο ακριβό, αλλά είναι τέτοιας ποιότητας που θα σου κρατήσει για πολύ περισσότερο. Για να μην αδικώ δηλαδή και κάποιον που μας ακούει τώρα και είναι σε αυτούς τους χώρους. Όντως, μπορείς να βρεις να πάρεις κάτι πιο ακριβό και να μην είναι απλώς λόγω του σήματος, να είναι τέτοια ποιότητα που πραγματικά να αντέξει πολύ περισσότερο και να αξίζει τα λεφτά του. Στην περιοχή Πεύκης Λυκόβρησης και σε μέρος του Αμαρουσίου προς Πεύκη έχουν χτιστεί 52 πολυκατοικίες από την αρχή του χρόνου. Πού βρίσκονται τα λεφτά? Μπράβο σε αυτόν που μίλησε για καπέλο. Όντως, έβλεπα σήμερα νωρίτερα ένα ρεπορτάζ στα θέματα πάντως των κατασκευών.

Στην αυτεμπορική έπιασε ρετυρέ η οικοδομική δραστηριότητα. Τρέχει οικοδομή με τέρμα γκάζι. Και αυτό δεν είναι ότι λέει η εφημερίδα. Ενώ υπάρχει αύξηση στα οικοδομικά υλικά, η οποία σε σχέση, προσέξτε, σε σχέση με το 21, τα οικοδομικά υλικά είναι 35% πιο ακριβά. Παρόλα αυτά, η ανθεκτικότητα της κατασκευαστικής δραστηριότητας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τώρα, πώς γίνεται να υπάρχουν τόσο έντονες πληθωριστικές πιέσεις? Δηλαδή, τα οικοδομικά υλικά να είναι από το 2021 αυξημένα κατά 35% και παρόλα αυτά να παρουσιάζει διαρκώς αύξηση η οικοδομική δραστηριότητα σε σχέση με το 26 σε σχέση με το 25, έτσι.

0: απάντηση που δίνει η εφημερίδα είναι ότι ναι μεν το σπιράλ της ακρίβειας τελικώς θα μεταφερθεί και στο τελικό κόστος. Θα βρει κάποιος δηλαδή μια κατοικία ούτως ή άλλως και 35% πιο ακριβή σε σχέση με το 2021, μόνο λόγω των οικοδομικών υλικών, του πετρελαίου που έχει, αν αυξάνεται το πετρέλαιο αυξάνονται και όλα τα υπόλοιπα, της ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Για να καταλάβετε, οι χάλκινοι αγωγοί έχουν αυξηθεί 10% σε σχέση με το 24. Σε σχέση με το 24. Τα τούβλα έχουν αυξηθεί 9,8%. Ναι μεν λοιπόν η ακρίβεια επηρεάζει πάρα πολύ το τελικό κόστος που μετακυλείται, θα μετακυλιστεί στον υποψήφιο αγοραστή. Ο λόγος όμως που παρά την κατά 35% αύξηση των οικοδομικών υλικών αυξάνεται, όχι απλώς δεν παραμένει σταθερή, αλλά αυξάνεται η οικοδομική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, είναι η ανάγκη που υπάρχει για νέα ακίνητα, και επίσης υπάρχει μια επενδυτική δυναμική στην εγχώρια κτηματαγορά. Αυτή η επενδυτική δυναμική, σύν η ανάγκη για νέα κτίρια, απορροφούν μέχρι στιγμής τους όποιους κραδασμούς και κρατάνε τα εργοτάξια σε πλήρη λειτουργία, παρά το σημαντικό, 35% δεν είναι λίγο, επαναλαμβάνω, ποσοστό αύξησης. Πάμε στον κύριο Γιώργο, μας καλεί από τα Γρεβενά, και μετά τον κύριο Γιώργο θα πάμε σε τραγούδι. Να, μάλλον πριν δώσει το λόγο στον Γιώργο. Κάνουν τώρα οι Βίκινγκ, η Νορβηγία, αυτό με το τύμπανο και την κοπηλασία. Κάθισα και το σκέφτηκα. Ρε Κωνσταντίνε, υποτιμάς τους Βίκινγκ, θαλασσοπόροι, μεταλλουργία. Παιδιά, με δουλεύετε. Κάτι βάρβαροι αγρίκοι που πίνανε αίμα, δεν ξέρω τι πει, με τα κέρατά τους και αίμα γελάδας. Και απλώς όπου πηγαίνανε αφήναν πίσω τους, σκορπούσαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Και αυτό τώρα είναι για να το πανηγυρίζουμε. Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ, θαλασσοπόροι τώρα. Πάμε στον... Και οι υποτοξότες του Τζέκινς Χάν ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Δεν μπορούσε κανείς να τους αντιμετωπίσει τη Χρυσή Ορδή. Να βγαίνουν οι Μογγόλοι και να θυμούνται το παρελθόν τους. Με τον Τζέκινς Χάν, ο οποίος πέρασε τσεκούρι τη μισή τότε ανθρωπότητα. Γιώργος από τα Γρεβενά. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς το να.
1: Εγώ δεν σας κάνω ανάλυση για την ακρίβεια.
0: Συγγνώμη που περιμένετε λίγο.
1: Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακρίβεια. Έχουμε ληστεία.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Ναι. Και επειδή τυχαίνει πριν 3 χρόνια είχα μπακάλικο και το έχω κλείσει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είχα ήδη εδώ στο χωριουδάκι μου που τα πουλούσα πιο φθηνά από τις αλυσίδες που έχουμε στα Γρεβενά. Και συγκεκριμένα την Τράτα εγώ την αγόρζα 1,45 με τιμολόγιο και την πουλούσα 1,90, και οι αλυσίδες την είχαν 2,10 κύριε Λαβίθη. Όταν εγώ αγόραζα με 1,45 από τρίτο χέρι, αυτοί πόσο αγοράζουν όταν έχουν σε όλη την Ελλάδα καταστήματα?
0: Ακόμα πιο κάτω.
1: Κάτω ακόμα από ευρώ.
0: Μεγαλύτερο κέρδος, ναι, ναι. Ακόμα και πουλάνε και πιο ακριβά, ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα μας πιστεύουν όλοι. Οι ενεργειακοί όμιλοι, οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ μας ληστεύουν. Δεν είναι ακρίβεια, είναι ληστεία. Στη Γερμανία που έζησα υπάρχει νόμος που λέει, ο τραπεζικός νόμος που λέει, όταν ο δανειολήπτης αδυνατεί να πληρώσει, ποτέ οι τόκοι δεν ξεπερνούν το κεφάλαιο. Εδώ σε παίρνουν την ψυχή σου. Δυστυχώς η χώρα μας γέμισε κουκόνια και χαθήκαν τα αιδόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και συγγνώμη που σας καθυστέρησα. Σύντομος, λιτός και περιεκτικός ο κύριος Γιώργος. Συνεχίζω με κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στον Έλλης. Σε TikTok βίντεο στην παραλία Κατερίνη, στο ψητό καλαμπόκι 2,5 ευρώ. Και άκουσον, το αλάτι είναι δωρεάν. Το λέει έτσι λίγο χιουμοριστικά. Φοβερή ακρίβεια. Καλησπέρα στον Γιώργο. Από το Ινστιτούτο Καταναλωτή που βγαίνει αρμόδιος ο κύριος Λεχουρίτης. Μου έκανε εντύπωση, τον άκουγα προχθές γράφει, το ροδάκινο, αναφέρθηκε και ένας ακροατής πριν, φεύγει από τον παραγωγό 1 ευρώ η πρώτη ποιότητα και στην αγορά φτάνει να πουλείται 3,5 ευρώ η τρίτη ποιότητα, όχι η πρώτη. Επίσης να μου πει κάποιος να μου δώσει μια εξήγηση γιατί ο καφές 200 γραμμαρίων συγκεκριμένης εταιρείας στην Κύπρο πωλείται με 5,5 ευρώ και στην Ελλάδα η ίδια εταιρεία, το ίδιο προϊόν, το ίδιο περιεχόμενο, η ίδια ποσότητα 9,5 ευρώ, σχεδόν δύο φορές απάνω. Μπορεί κάποιος, λέει ο Γιώργος, να δώσει μια εξήγηση σε αυτό. Ο Αλέξης γράφει ότι για τη μεταπόληση που έλεγε ο κύριος στις 9:30, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, καλύτερα οι χονδρέμποροι, κάνουν μεταπολίσεις ή αλλιώς τριγωνικές πωλήσεις σε δικές τους άλλες εταιρείες για να αυξάνουν το κέρδος, πάντα εντός νόμιμων ορίων. Έτσι και αυτός, αν είχε η οικογένειά του 4 περίπτερα, θα κάνει 4 φορές μεταπόληση παγωτού με ποσοστό κέρδους 5% και θα έχει ανεβάσει νόμιμα την τιμή, έτσι γράφει, 20%. Νόμιμο, αλλά λίγο, πώς να το πω τώρα, νομικιστικό. Οι ακριβότερες τιμές σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη με βάση τους μισθούς, γράφει ο Νίκος, και μας βαφτίζουν ως επιτυχία την μη περαιτέρω αύξηση. Πόσο σανό ακόμα, το θέμα είναι να πέσουν οι τιμές, να ελεγχθούν τα καρτέλ. Εννοείται, γράφει, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Γεια σου Θανάση μου, καλά να περάσετε ναύπακτο στο Θανάση από Εγάλαιο. Με χαρά να ακούσω για το συγκεκριμένο θέμα τις επόμενες ημέρες. Ο Παναγιώτης γράφει, επειδή πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης, μαζεύει τις εγκληματικές οργανώσεις των καρτέλ της αγοράς, όπου ως σήμερα συνδοτούσαν ως μαφίες που είναι. Θεωρώ άνοιξε εκλογές, όχι τώρα. Και κύριε Μαντενίδη, εντάξει, με ενημέρωσε η Ειρήνη. Αν είστε στο θέμα της πυρκαγιάς, γεια σου Ξηρομερίτη, γεια σου Βαγκ.

Ωραίος ο Γιώργος. Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις, άσχετη με τη θεματική, μια παρατήρηση. Επειδή πρέπει να έχουμε και μια συνέχεια και ακολουθία σε ό,τι ακούγεται. Σήμερα που είχαμε νεκρό από τη φωτιά, την κατάρρευση της πολυκατοικίας, θυμήθηκα τον ακροατή εχθές που έλεγε για το πόσο αρνητική είναι η συγκεκριμένη Πανσέλινος. Καλή εκπομπή, γράφει. Γεια σου, Γιώργο μου. Θέλω να πιστεύω ότι πιο πολύ επηρεάζουν σε διάθεση και τέτοια και όχι σε καταστροφές, αλλά καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Μάλλον δεν το θέτεις, είσαι επιφυλακτικός, αλλά λες τι έγινε, το λες χιουμοριστικά, το λες ότι όντως έχει απόλυτο δίκιο. Καμιά φορά ο γραπτός λόγος δεν το αφήνει να... Το φθηνό είναι ακριβό, είναι η σωστή έκφραση. Το πες λάθος, μου λέει ο Βαγγέλης. Η φθήνια τρώει τον παρά είναι η... σωστή έκφραση. Έχεις δίκιο, το είπα λάθος. Το φθηνό είναι ακριβό. Ότι αν αγοράζεις κάτι φθηνά, θα αγοράσεις 2-3 επειδή θα χαλάσουν. Ενώ πάρε ένα και πού θα σου κρατήσει. Βάλε ρε Κωνσταντίνε, μου λέει ο Καλλιγούλας. Νάτος, έτοιμος. Βάλε να παίζει από πίσω τον Μπαγλαμαδάκι. Δεν το βάζω στη θεματική τώρα, εντάξει. Πεινάει τόσο πολύ ο Έλληνας, που αν μπεις τώρα για να κλείσεις κάνα δωμάτιο σε οποιοδήποτε τουριστικό προορισμό θα δεις 90% πληρότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο σοσιαλιστής Σάντσεθ είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα διαφθοράς και κλείνω λέγοντας ότι οι τιμές των αγαθών αυξάνονται από τότε που εμφανίστηκε το χρήμα ως μέσο ανταλλαγών. Αν βρείτε εσείς καμιά χώρα που οι τιμές να μειώνονται αντί να αυξάνονται, να σας πάρουν στο Χάρβαρντ να διδάξετε. Εντάξει, εννοούμε ότι αυξάνονται περισσότερο στη χώρα μας από ό,τι σε άλλες, με βάση τα στοιχεία, σε Ευρωζώνη, σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας τα λέει και ο κύριος Χατζησαλάτος, τον έχουμε εδώ κάθε Τετάρτη. Δεν θα βάλω τον Μπαγλαμαδάκι. Δεν θα το βάλω, διότι είναι θεματική. Θα το βάζα αν δεν ήταν θεματική. Και ανάλογα με το ποιος ακροατής μου τα λέει. Τον Μπαγλαμαδάκι, να ξέρετε, δεν ειρωνεύεται κάποιον που αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Το Μπαγλαμαδάκι ειρωνεύεται τη λογική του Χάρι Κλίν, ελάτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια και γούνες στους ώμους. Δηλαδή ότι αυτός που παραπονιέται είναι μια χαρά και ειρωνεύεται τη φύση και την οτροπία που έχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας να κλαίγονται χωρίς λόγο, έτσι να βγάζουν μια μιζέρια. Έχω ανθρώπους πολύ δικούς μου στο περιβάλλον μου που τους έχουν ρωτήσει, έχω... πώς πάντα πράγματα και έχουν πει χάλια και ξέρω ότι όχι απλώς χάλια δεν πάνε. Και όταν ρώτησα γιατί, μου λέει δεν θέλω να ξέρουν, μη με ματιάσουν, μη με γκαντεμιάσουν κτλ. Υπάρχει αρκετός κόσμος λοιπόν που δεν θέλει να ξέρουν οι άλλοι. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου το να προβάλλεις το οικονομικό σου επίπεδο είναι, πώς να το θέσω, έτσι... Είναι επιτυχία. Στην Ελλάδα το να το προβάλλεις θεωρείται αρνητικό. Οπότε πολλοί δεν το διατυμπανίζουν, δεν το διαλαλούν. Συνεπώς δεν θα το βάλω επειδή τους ακουμπάει και τους αγγίζει όλους η ακρίβεια, σχεδόν όλους. Κάποιους λιγότερο, κάποιους περισσότερο. Αλλά πιστεύω σχεδόν όλους. Ο Θαλής θεωρεί ότι είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα για ξέπλυμα, η οικοδομική δραστηριότητα και γι' αυτό κρατάει. Αλήθεια? Όχι, δεν νομίζω ότι αυτή τώρα δεν μου ακούγεται ως λογική εξήγηση. Οι αναφορές ότι υπάρχουν ανάγκες για νέα κτίρια ή οι αναφορές ότι υπάρχει μια έντονη επενδυτικότητα στην εγχώρια κτηματαγορά μου ακούγονται πολύ πιο λογικές. Τώρα τι να σας πω, μπορεί να έχετε δίκιο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Το πρώτο καθυστερήσαμε λίγο και σε λίγο. Και στη συνέχεια, να μιλήσω τη λέξη λίγο, την επαναλαμβάνω, θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη από το Κέντρο, τον Μάκη από το Λουξεμβούργο, τον Γιώργο από την Καρδίτσα, την Κέτη από Κυψέλη. Ενημερώστε συνενεθείτε με την Ειρήνη Λεγάκη αν θα είστε στο σημείο της Πυρκαγιάς. Να δώσω προτεραιότητα, κύριε Μαντενίδη. Βλέπω έχει καλέσει και ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, αλλά θα δούμε, κύριε Μιχάλη, σήμερα. Όσο υπάρχουν ακροατές που δεν ακούγονται τόσο συχνά, θα έχουν, το ξέρετε πώς λειτουργώ, προτεραιότητα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα, 25 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τρίτης 30 Ιουνίου. Θεματική βραδιά για την ακρίβεια. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο. Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Με το ανεμολόγιο τα λέμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12. Ανοίγουμε σε αυτό το τρίωρο τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για το θέμα που συζητάμε. Να καλείτε και να δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη, λοιπόν, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τον λέω με το επώνυμό του, διότι ο ίδιος μου το έχει ζητήσει πολύ συγκεκριμένα. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίθη, και σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, σας παίρνω κάτω από τη Λυτή, πήγα στη Λυτή τώρα.
0: Ναι, εκεί με το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Το μέτωπο έχει σβήσει εδώ και ώρες.
0: Μπράβο.
1: Ο αέρας εδώ και 2 ώρες, τουλάχιστον 2,5 ώρες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αέρας, τίποτα.
0: Καλό
1: και
0: αυτό.
1: Το παιδάκι ακόμη δεν έχει βρεθεί.
0: Δεν το έχουν βρει, όχι.
1: Αυτό με ενημέρωση από αστυνομικό βαθμοφόρο. Που είναι εκεί, είναι μια δύναμη 50 ατόμων, τι να σας πω, γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Επάνω στο χωριό, τέλος πάντων. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτιά, υπάρχουν πυροσβεστικά σε 3 σημεία, είναι ένας λόφος στην ουσία, δεν είναι κανένα βουνό 1000 μέτρων γι' αυτά, είναι ένας λόφος, το Δερβαίνι είναι ένας λόφος. Είναι 500 μέτρα ύψος του. Αυτό είναι όλο και όλο. Αλλά τώρα τι έγινε. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε τώρα, πολύ για την ενημέρωση, ναι.
1: Τίποτα, γιατί επειδή είμαι από τα μέρη, λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά όντως φυσούσε αέρας. Από τις 3.30 το μεσημέρι, λέει. Και όντως πήρε φωτιά και έγινε το κακό. Τώρα, εγώ θα σας κάνω μια παρατήρηση. Το email το είδατε για την ακρίβεια. Έχω και τα στοιχεία από τα άρθρα και όλα. Εδώ κοροϊδεύουν το λαό. Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει κάστα και είναι απέναντί τους ο λαός. Τέλος, αυτοί είναι κάστα. Έχουν γίνει μαφιόζικες οργανώσεις όλοι. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να πω για τη δική σας κάστα των δημοσιολογούντων, έλεος με αυτούς τους λαγοκέφαλους. Αυτή η κοροϊδία, βρήκαν ένα παιδάκι εκεί, κάτι χαζομάρες, ψαρεύει, λέει, και που έπιασε 150 κιλά. Καλά, πού έχει φτάσει ο κρετινισμός των νεοελλήνων, των λωτοφάγων. Είναι δυνατόν να πιστεύουν τέτοιες ηλικιότητες, ότι πήγαινε, λέει, πώς το λένε αφού ψαρεύουνε, και έβγαζε λαγοκέφαλος και τα πιστεύουν αυτά. Έχουν φτάσει το λαό σε τέτοιο βαθμό που η πλειοψηφία, κύριε Λαβίθη, το πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν τεστ κρετινισμού των Ελλήνων. Σου λέει πόσο ακόμα θα... Δεν καταλαβαίνουν, τέλος. Σου λέει έχουμε φτάσει, το έχουμε τερματίσει.
0: Πάμε στη θεματική, πείτε μας.
1: Λοιπόν, για τη θεματική σας είπα, το email μου γράφει όλα τα άρθρα με παραπομπές, το ξέρετε, εγώ πάντα με παραπομπές. Η κατάσταση είναι, είπαμε, είμαι στη θάλασσα, 1 μήνα έκλεισα. Δεν υπάρχει Έλληνας. Στη Χαλκιδική πήγε ο φίλος μου, τώρα μου λέει, Κώστα, από τα 15 αμάξια που είναι στο Airbnb, τέλος πάντων, ξενοδοχείο μπορείς να το πεις γιατί είναι 30 δωμάτια, 2 αυτοκίνητα είναι με ελληνικές πινακίδες. Όλα τα άλλα Βαλκάνι. Ο Έλληνας είναι εξαφανισμένος. Δεν υπάρχουν οι Έλληνες. Αυτά είναι τα μαντάτα. Και διατείνονται, όταν τους ακούω στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, το δικό σας τέλος πάντων και έναν άλλον που ακούω, μέχρι να σπάσω το κινητό που ακούω εκείνη την ώρα. Μα τόσα ψέματα να λένε οι πρετοριανοί του καθεστώτος, ότι δίνουν, λέει, αυξήσεις. Ενώ ξέρουν ότι ο πληθωρισμός όχι μόνο τρώει την αύξηση το 2%, ενώ δίνουν αύξηση 2,5% και ο πληθωρισμός είναι 5%. Και ο ονομαστικός, υποτίθεται, που βγάζουν η κυβέρνηση, όχι ο πραγματικός, πραγματικός είναι άστα να πάνε, δεν μπορείς να πλησιάσεις. 20 γαύρους

0: στα 90.000 δραχμές, το 86, προϊστάμενος μηχανογράφης. Σε 7 μήνες πήρα αμάξι. Τέλος πάντων. Anyway, ήταν καλύτερα πάνω στην κατάσταση, όντως. Αλλά τόσο γρήγορα να πάρει αμάξι Ford Taunus που άκουγα στον δρόμο σε 7 μήνες.
1: Λίγο, πολύ, λίγο υπερβολικό
0: σας. Το 86, προϊστάμενος μηχανογράφης σε 90 καθαρά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
1: Κύριε Μαντενίδη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Και σε εσάς.

0: κύριος Βασίλης από το κέντρο να πάρει το λόγο. Ελάτε κύριε Βασίλη.
1: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, δεν σας συγχαρητήρια πάρα πολύ. Εγώ θα συμφωνήσω με τους σχεδόν μόλις προηγούμενους. Πώς το λένε, και ειδικά με τον προηγούμενο, ότι είναι προεδρία η όλη κατάσταση. Δεν υφίσταται συμφωνία κυρίων κύριε Ζαδίση. Συμφωνία κυρίων, όπως το λένε, δεν υπάρχει πουθενά πλέον. Πουθενά σε καμία ελευθερία αγορά. Ένα συμβόλαιο από να κάνεις, πώς το λένε. Πάρω χαρτιά. Αυτά τώρα όλα είναι για τα μάτια του κόσμου. Γνωρίζουμε και ξέρετε και εσείς ο ίδιος ότι πλησιάζουν εκλογές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, και προσπαθούμε να δούμε ότι κάνουμε κάτι. Πώς το λένε, η διαδικασία που γίνεται με τα σούπερ μάρκετ τη γνωρίζουν και οι κυβερνώντες έτσι για τις τριγωνικές συναλλαγές, για τις εταιρείες, επίσης δεν κάνουν τίποτα. Η αντιπολίτευση, όπως λέτε και εσείς, μάλλον περισσότεροι, μιλάει για καρτέλ, κανείς δεν τα ονομάζει, όλοι τα ξέρουμε. Πώς το λένε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας.
0: Τι εννοείται ότι είναι γενικόλογες οι αναφορές από την αντιπολίτευση.
1: Τίποτα, είναι όλα αυτά είναι γενικόλογες αναφορές. Ποια είναι τα καρτέλ, πέστε μας, ορίστε. Εδώ έχουν βγει 10 άνθρωποι, βγαίνουν 10 άνθρωποι και λένε, ορίστε, το τάδε σούπερ μάρκετ, πώς το λένε, είναι 5 σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν διπλές αποθήκες, οι οποίες, πώς το λένε, αναλαμβάνουν τον ρόλο του μεσάζοντα και πάμε από αυτόν τον ρόλο και είναι σε ακριβώς οι αποθήκες τους, πουλάνε στα ίδια τα καταστήματα. Το λένε. Ή αν το ξέρουν αυτοί, πώς το λέμε, μας κυβερνάνε. Εσείς τι λέτε. Ρωτάω, δεν θέλω να απαντήσω, καταλαβαίνω λόγω της θέσης, δεν μπορεί να απαντήσει κιόλας. Ξεκάθαρα. Λοιπόν,
0: άλλο ένας απλός ακροατής που μπορεί να μπλέξει με μηνύσεις. Ναι, άλλο ένα κόμμα που είναι στη Βουλή και που έχει άλλη δύναμη, άλλη εξουσία, άλλους μηχανισμούς. Εννοείται.
1: Αυτό ούτε οι ίδιοι. Γιατί δεν ξέρετε τι λένε όλοι, ότι κοίτα να δεις, αύριο, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι χτυπά ξύλο, μπορεί να βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση. Και εμείς με τους ίδιους πρέπει να συνεργαστούμε. Καταλάβατε. Δηλαδή όλα είναι, πώς το λένε, κατηγορούμε, καταγγέλνουμε, αλλά από ουσία μηδέν. Αυτό είναι το βασικό και γι' αυτό δεν γίνεται και τίποτα κιόλας, έτσι. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουν φτάσει εδώ από το 19 έτσι και επειδή αναφέρεται κάποια πράγματα και εγώ είμαι από αυτούς που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γιατί είναι ακριβώς την ίδια, η οικογένειά μου τρώει ακριβώς τα ίδια πράγματα και ενδεικτικά θα αναφέρω ένα πολύ μικρό παραδειγματάκι. Έτσι λέμε ένα φιλετάκι που παίρναμε το 19 ή νομίζω το 20, πώς το λένε για τα παιδιά, στο 1,45, αυτή τη στιγμή το ίδιο φιλέτο κάνει 2,60. Την ίδια ακριβώς αλυσίδα μετά από 4 χρόνια. Τι αύξηση είναι αυτή. Όπως επίσης, πώς το λένε, ένα πολύ μεγάλο παραμύθι είναι ότι καταπολεμούν, λέει, πώς το λένε, την ακρίβεια με αύξηση των μισθών. Ποια αύξηση των μισθών, ναι. Ποια αύξηση των μισθών είναι αυτή η οποία, πώς το λένε, καταπολεμάει την ακρίβεια. Τα 50 ευρώ κάθε μήνα, τα οποία ξαναλέω δεν είναι αμελητή ποσότητα, αλλά όχι σε αυτά τα μεγέθη αυτή τη στιγμή που βιώνουμε σαν καταναλωτικό κοινό. Θα πω κάτι ακόμη έτσι γρήγορα. Πώς το λένε, τώρα τελειώνει, όπως μου λέτε. Λοιπόν, τελειώνει σε περίπου ένα μήνα τελειώνει το συμβόλαιο στην ενέργεια στην οποία είμαι. Το οποίο θα είχα σταθερό, έτσι. Εδώ ακριβώς αυτό είναι. Λοιπόν, το είχα σταθερό, εντάξει, με 0,099 λεπτάκια την κιλοβατόρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, νομίζω από λόγο, πήρα τηλέφωνο για να μπορέσω να το επεκτείνω και μου είπαν ότι η τιμή πλέον έχει πάει στο 0,16, 15 και 97 η κιλοβατόρα μέσα σε ένα χρόνο. Και τους λέω, παιδιά, για ποιο λόγο, καμία απάντηση. Τι άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο

0: Έτσι, και μη ξεχνάτε επίσης, το οποίο επίσης το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε, ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει, γίνεται και συνεχίζει γίνονται τεράστιες επενδύσεις, πώς το λένε, στις ΑΠΕ, στα αποτέλεσμα είναι ότι πού είναι το πιο φθηνό ρεύμα. Και η μεγαλύτερη πλάκα είναι ότι ακριβώς και άλλες εταιρείες έχουν ακριβώς περίπου τέτοια προγράμματα. Εντάξει, δηλαδή σου λένε 3 μήνες με το χαμηλότερο και μετά πώς το λένε πλέον στο υψηλότερο. Δηλαδή, το πώς λέγεται. Τώρα ίδια δεν λέγεται.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Λέω. Και καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι πολύ απλά, επειδή εσείς στην αρχή κάνετε και ένα σχόλιο περί επιλογής και ανικανότητας, είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα ανικανότητας.
1: Ναι, είπα ή επιλέγει επίτηδες να αφήνει αυτό τους μικροοικονομικούς δείχτες γιατί την ενδιαφέρουν οι μακροοικονομικοί ή είναι ανικανότητα ότι και στην ανικανότητα βάζω και το ότι δεν θέλω να συγκρουστώ γιατί
0: πολύ ωραία. Και θα
1: δεν μπορώ ή
0: θα μπορούσα. Είναι ενδιαφέραν οι μακροοικονομικοί δείχτες στους οποίους πολύ σωστά αναφέρεται είναι αν θα υπήρχε ένα πλάνο το πού θα πάει η χώρα και ποιο παραγωγικό μοντέλο θα ακολουθήσει. Έχετε ακούσει εσείς κάποιο πλάνο και κάποιο παραγωγικό μοντέλο? Το παραγωγικό μοντέλο αυτή τη στιγμή της χώρας μας βασίζεται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες και στην ανάπτυξη της οικοδομής που πολύ σωστά αναφέρατε. Γιατί αυτό συμβαίνει. Όντως υπάρχει, πώς το λένε, έξαρση οργασμός, πώς το λένε, νέων κατοικιών, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές όμως δεν προορίζονται για τους Έλληνες πολίτες. Όταν μιλάμε τώρα, πώς το λένε, για κατοικία κατά των τετραγωνικών, γιατί η πλάκα είναι ότι και οι κατοικίες των 5 ετών, των 6 ετών, επειδή πολύ απλά, όπως είπατε και εσείς, αυξηθήκαν όλα τα εκπαιδευτικά του
1: 35%.
0: Και λένε πλάκα ότι πάνε και στις πολυκατοικίες πενταετίας και εξαιτίας και κάνουν μια αντίστοιχη αύξηση. Και ξαφνικά βλέπετε ένα διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών στην Καλλιστέα, φέρω και ένα παράδειγμα, έτσι, 350.000 ευρώ, έτσι, ή στη Νέα Σμύρνη, έχει φτάσει 500.000 ευρώ. Λοιπόν.
1: Το καταλαβαίνετε, αγαπητέ.
0: Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτό δεν είναι δυνατό να το βλέπουμε εμείς, να το βλέπει μια μερίδα των δημοσιογράφων, εντάξει, γιατί υπάρχει και μια άλλη μερίδα των δημοσιογράφων, οι οποίοι, πώς το λένε, απλά λένε όλα καλά, εντάξει, και να μην γίνει τίποτα. Γι' αυτό εγώ πλέον μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά απογοητευμένος, γιατί κάθε φορά που έχω συμφωνίες κυρίων και δώσαμε τα χέρια και, είναι σαν να ακούω, πώς το λένε, εντάξει παιδιά, κάνουμε υπομονή, θα τελειώσει το δίμηνο αυτό και μετά βλέπουμε, χωρίς να υπάρχει κάποιο πλάνο. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο πρώτος κύριος, δηλαδή μιλάμε, οι περισσότεροι από εδώ σήμερα και, τα είπαν και έστω και έξω πολύ σωστά, είναι ότι η κυβέρνηση από όλη αυτή την ακρίβεια κερδίζει θεία. Γιατί κερδίζει θεία? Γιατί είναι το μοναδικό κομμάτι εσόδων της. Έχουμε κάπου αλλού, πώς το λένε, που λαμβάνουμε κάτι, έχουμε πρωτογενή τομέα. Εδώ κοιτάμε, δούμε πώς θα διαλύσει το πρωτογενή τομέα. Έχουμε κάτι το οποίο δηλαδή παράγουμε πραγματικά, το οποίο να μας φέρει επιπλέον έσοδα, όχι. Εάν όπως το λένε ξαφνικά γίνει κάτι, τύπο ένας πόλεμος ακόμη ή μια διαμάχη, μια στήριξη τους απέναντι, ξαφνικά θα δείτε πώς το λένε να τρέχουν να μην φτάνουμε. Και το χειρότερο είναι ότι, όπως επίσης πολύ καλά ξέρουν οι δημοσιολογούντες και οι ίδιοι πολιτικοί, ότι με το ταμείο ανακαψίσματος να δώσουν, πώς το λένε, πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως δεν με αντιθετευτήκαν σωστά. Έγινε κάτι στη χώρα μας που θα πούμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια θα υπάρξει το τάδε παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βοηθήσει στην αύξηση των εσόδων τόσο από τις υπηρεσίες και κατ' επέκταση θα μπορέσουμε αυτόν τον τρόπο να πολεμήσουμε και. Έγινε κάτι? Ακούσατε κάτι? Έχουμε ακούσει κάτι? Όχι. Ίσα βλέπουμε, πώς το λένε, τα σκάνδαλα άρχονται ένα πίσω από το άλλο, είτε λέγεται το ΠΚΠ, είτε. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι δυστυχώς θα συμφωνήσω με τους περισσότερους ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Ανίκανη και απλά αυτή τη στιγμή εξαιτίας των εκλογών, εξαιτίας ξέρω εγώ και ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως πώς το λένε, Καναγιού, Εφημερίδες κτλ. Η ακρίβεια έρχεται, πώς το λένε, προκύπτει διαφορά, να δείξει ότι κάνει κάτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν. Όχι, πέρα ο καθένας συμπεράσματά του. Τι να πω. Λοιπόν. Πραγματικά είναι λυπηρό. Λοιπόν. Και εσύ να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι θα σας έπαιγε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχατε κάνει κάποια σχόλια τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε, αλλά πώς το λένε, το άφησα, λέω, άστο, δεν είναι λόγο. Ας πούμε, ήρθατε και εσείς εκεί πέρα λεκτικά, διαφωνήσατε με αρκετούς, ήσασταν σε κατάσταση λίγο τέτοια.
1: Με το καλό να πάρετε από...
0: από εβδομάδα, άντα, είναι, αλλά πάρα άλλα, ενώ και εντάξει, πέρασε τώρα περισσότερο, πώς το λένε, επειδή άκουσα αυτό για την ακρίβεια και επειδή μας αγγίζει όλους η ακρίβεια και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό και πήρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εσείς, και ευχαριστώ πολύ που καλέσατε.
0: Και αυτά που λέτε, είναι αυτά που λέτε. Μας κρατάτε παρέα, αυτό είναι βασικό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια. Το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι ότι θα προκαλέσω ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν γενικότερα πάρα πολύ καλή γνώμη που μπορεί να συμφωνούν και στα περισσότερα και φορές που θα διαφωνήσουν, που θα διαφωνήσουν και έντονα, που θα τους ενοχλήσω, που θα τους νευριάσω, που θα τους θυμώσω, που θα είναι λίγο συλλογική, μα τι βλακίες λες, αχ θα σε πάρω τηλέφωνο και. Πολλές φορές από τη μία σκέφτομαι ότι αν αφήσουμε λίγο χρόνο μετά και εγώ ο ίδιος κάτι που τη στιγμή που γίνεται μου φαίνεται μεγάλο, μετά από λίγο όταν έχω ηρεμήσει συνήθως δεν φαίνεται πια τόσο μεγάλο. Αν φαίνεται μεγάλο, τότε σημαίνει ότι όντως αξίζει να ασχοληθώ. Αλλά σε μια εκπομπή που βασίζεται στη δική σας επικοινωνία, εγώ το προτιμώ τη στιγμή που έχετε κάτι που σας έχει ενοχλήσει να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα και να το συζητήσουμε. Εντάξει, θα το συζητήσουμε με ωραίο τρόπο. Το καταλαβαίνω ότι όταν το ακούτε μπορεί να βρίζετε, αλλά μην καλέσετε και αρχίστε να βρίζετε και στον αέρα. Θα αναγκαστώ να διακόψω την επικοινωνία και δεν είναι καλό. Πάρα πολύ σύντομη διακοπή για να πάρει το λόγο ο Μάκης από το Λουξεμβούργο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάκη από το Λουξεμβούργο.
1: Καλησπέρα, γεια σας, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, κύριε Μάκη.
1: Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντίνε?
0: Καλά, κύριε Μάκη, εσύ?
1: Ευχαριστώ, καλά. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ κάποιες κόπιες σκέψεις. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατος. Η χώρα μας φυσικά είναι μια χώρα στην οποία κυριαρχούν από πλευράς αγοράς δύο πράγματα. Είναι μια χώρα ελεύθερης οικονομίας, σχεδόν ανεξέλεγκτης οικονομίας, και παραοικονομίας. Δύο σημαντικά πράγματα. Είναι απολύτως μη ελεγχόμενη, και δεν είναι τώρα αυτό. Το είναι 40 χρόνια που το ξέρω εγώ, και νομίζω ότι με τον καιρό γιγαντώνεται. Γιγαντώνεται η ασυδοσία της ελεύθερης οικονομίας μας, και νομίζω ότι γιγαντώνεται και η παραοικονομία. Δεν νομίζω εγώ ότι μικραίνει. Γιατί σε άκουσα πριν που μίλαγες με έναν ακροατή και του είπες ότι από το 2010 τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ κατά πόσο έχουν βελτιωθεί. Δεν πείθομαι εύκολα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πείθομαι εύκολα γι' αυτό. Δεν θα μιλήσω για κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις, είναι κουταμάρες. Είμαι 55 χρονών, ζω και εργαζόμουν στην Αθήνα για τα χρόνια της ζωής μου μέχρι τα 50, δηλαδή μόνο 4 από το Λουξεμβούργο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει από τότε που ήμουν 15 χρονών και μπορούσα να καταλάβω 5 πράγματα και 5 καταστάσεις. Δεν είναι θέμα κυβερνήσεων, είναι θέμα κράτους. Το κράτος μας λειτουργεί, τι να πω, απορώ πώς λειτουργεί πραγματικά, ναι. Και όλες οι κυβερνήσεις ευθύνονται εξίσου. Δεν έχω προτίμηση κομματική, καμία. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν βλάψει τη χώρα μας εξίσου. Ακόμα και η μικρή κυβέρνηση, η βραχής κυβέρνηση του Τσίπρα, δεν έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, όπως λέμε, ίσα ίσα απέναντίας. Υπάρχουν κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ που έχουν κάνει πολύ πολύ χειρότερη ζημιά. Άρα είναι θέμα κράτους, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση, η τωρινή, αν το θέλουμε να το πούμε και αυτό, είναι η λιγότερο χειρότερη. Ας την πούμε έτσι. Ας την πούμε ότι αναγκάστηκαν λίγο να είναι πιο, να έχουν λίγο την κατάσταση λίγο πιο νοικοκυρεμένη. Ας πούμε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος, οι ευθύνες του πολύ μεγάλες, αλλά γιατί το κράτος, ειδικά μετά την κρίση μας και την παρολίγο καταστροφή μας, προσπαθεί να φέρει την κατάσταση σε μια ισορροπία και να κάνει ένα κράτος λειτουργικό, δηλαδή τι σημαίνει λειτουργικό, να μην καταναλώνει περισσότερα από όσα παίρνει. Δηλαδή οι φόροι που παίρνει να φτάνουν για να ζήσει το κράτος. Για να πληρώσει συντάξεις, για να πληρώσει δημόσιο, για να πληρώσει υπηρεσίες, για να. Πού ευθύνεται το κράτος? Στην ασυδοσία της αγοράς. Δεν βάζει κανένα μέτρο και κανέναν έλεγχο, και δεν δουλεύουν οι μηχανισμοί βασικά. Και αυτά τα περί μηχανισμοί και οι έλεγχοι και όλα αυτά είναι για κουτούς. Συγγνώμη, είναι για κουτούς. Δηλαδή τα δείγματα ελέγχου και οι πραγματικοί έλεγχοι που γίνονται είναι 3%, 4%, 5%, 6%. Δεν ελέγχεται έτσι η αγορά. Η αγορά θέλει πάνω από 5% να την ελέγξει. Να φοβάται η αγορά να κάνει ασυδοσία. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη από το κράτος, και είναι. Και φυσικά τι θα κάνει το κράτος? Θα φορολογήσει τη βενζίνη, τα καύσιμα, μέχρι εκεί που δεν πάει. Και μετά έρχεται η πολύ εύλογη ερώτηση μας, για σας αδερφέ. Μέχρι πότε θα μπορεί ο Έλληνας να πληρώνει τη βενζίνη ακριβότερη από το Λουξεμβούργο? Σημειώνω, τα καύσιμα στην Ελλάδα των υπό 3,5 μισθών του Λουξεμβούργου είναι ακριβότερα από το Λουξεμβούργο. Και παρόλα αυτά ο Έλληνας μπορεί και την πληρώνει. Δεν είναι λίγο παράλογο αυτό? Δεν είναι λίγο ανώμαλο? Δηλαδή πώς γίνεται να είναι ο Κηφισός γεμάτος κάθε μέρα για πάντα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όταν υποτίθεται ότι δεν έχουμε χρήματα? και ότι υποτίθεται ότι δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε στις υποχρεώσεις μας. Κάπου, εγώ θα πω γεγονότα, δεν θα κρίνω, αυτά είναι γεγονότα. Οι υπεραλυσίδες, οι σούπερ μαρκετάδες. Λοιπόν, γιατί ο σούπερ μαρκετάς αυξάνει τις τιμές του? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί μπορεί. Γιατί είναι επιχείρηση, γιατί θέλει να κάνει κέρδη, γιατί θέλει να δώσει συμμετόχους, γιατί θέλει να κάνει επενδύσεις, γιατί θέλει να μεγαλώσει, να γίνει ο μεγαλύτερος από όλους θέλει να γίνει. Ειδικά μια συγκεκριμένη αλυσίδα που είναι και απολύτως ελληνική και δραστηριοποιείται κυρίως στην Αθήνα και μπράβο της. Θυμάμαι εγώ το 1994 όταν δούλευα σε ένα προμηθευτή αυτής της αλυσίδας, η αλυσίδα αυτή είχε 570 δισεκατομμύρια δραχμές τζίρο τότε. Αυτή τη στιγμή η αλυσίδα η ίδια έχει πάνω από 2-3 εκατομμύρια δραχμές τζίρο. Μιλάω για δραχμές για το ισοσκελίζω με το τότε. Άρα αυτές οι αλυσίδες και όλες οι αλυσίδες ανθούν, πραγματικά ανθούν. Δηλαδή αυτή η αλυσίδα είναι πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το 1994-95. Η αλυσίδα αυτή είναι, τι να πούμε, δηλαδή είναι παγκοσμίου εμβέλειας αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν είναι το σούπερ μάρκετάκι. Γιατί τα κάνει όλα αυτά λοιπόν η αλυσίδα αυτή και όλες οι άλλες μαζί της? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί μπορούν να τα κάνουν. Γιατί ο Έλληνας έχει να τα δώσει. Έχει να τα δώσει. Δεν έχουν όλοι οι Έλληνες να τα δώσουν και δυστυχώς υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο προσπαθώ να το οριοθετήσω, να βρω ποιο είναι αυτό το κομμάτι των πραγματικά κακομύριδων και κακότυχων Ελλήνων που είναι αναγκασμένοι να ζουν σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Δεν έχω καταφέρει να το βρω αυτό το κομμάτι. Πόσο είναι που πραγματικά υποφέρει, δε παιδί μου. Δεν έχω καταφέρει, όσο και αν έχω προσπαθήσει να το κάνω. Παραοικονομία. Αυτό είναι το πρόβλημα κλειδί της υπόθεσης. Τίποτα άλλο. Γιατί το κράτος, εάν πάρει τα χρήματα από την παραοικονομία, η οποία υπολογίζεται 40%, λένε 40-45% κάπου εκεί. Για να λέει 40-45, εγώ λέω ότι είναι απάνω από 60. Ή τουλάχιστον απάνω από 50. Αυτό σημαίνει 125 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει γύρω στα 20 με 25 δισεκατομμύρια διαφυγή φόρων από το κράτος. Θα τα πάρει από άλλους το κράτος αυτά τα λεφτά. Αν τα έπαιρνε από εκεί, θα πέφτανε και οι βενζίνες, θα πέφτανε όλα. Μετά η παραοικονομία δεν θα δικαιολογούνταν, θα μπορούσε ένας να πληρώνει, ο κάθε Έλληνας, γιατί ο μισθός του χωρίς να αυξηθεί θα έπεφτε η φορολογία του, άρα θα αυξηνόταν πραγματικά το εισόδημά του, γιατί θα έπεφτε η φορολογία του και όλα θα ήταν καλύτερα. Θα μπαίνανε και έλεγχοι στην αγορά, γιατί πρέπει να γίνει, είναι κάτι παράλληλο το οποίο πρέπει να γίνει και όλα θα ήταν καλύτερα. Όμως τίποτα δεν είναι καλά. Τίποτα από αυτά που λέω δεν γίνονται. Και φυσικά είναι ένας από τους λόγους, όχι ο βασικός βέβαια, να μην λέμε και ψέματα, που δεν ζω πια στην Ελλάδα και ζω στο Λουξεμβούργο. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι για όλα αυτά η παραοικονομία.
0: Κατάλαβα. Και κάποια από όσα υπόθηκαν από άλλους ακροατές, δηλαδή...
1: Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τα περισσότερα από ό,τι είπανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποια ήταν ακραία νομίζω, αλλά δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε τα ακραία.
0: Ναι, δεν ξέρουμε και ο καθένας σε τι κατάσταση είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και επηρεάζεται.
1: Τώρα, όσον αφορά για το φίλο μας που βγήκε από τη Χαλκιδική και είπε ότι η Χαλκιδική είναι άδεια και είναι γεμάτη Βουλγαρία, Ρουμανία και δεν συμμαζεύεται. Να ενημερώσει κάποιος το φίλο μας ότι ο Έλληνας δεν πάει στη Χαλκιδική. Πάει σε πιο χλιδάτα μέρη να κάνει διακοπές. Γιατί θεωρεί ότι στη Χαλκιδική πάει, έλα μόνο τώρα, πάνε τα Βαλκάνια. Εγώ θα πάω τώρα στη Χαλκιδική, δεν πάω.
0: Και τα βλέπουμε λίγο αφιψηλού εννοείται.
1: Άναγιά σου. Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος που αν δεν υπάρξει ένας εξωτερικός παράγοντας ή ένας μεσίας, ένας άνθρωπος που θα τον πιστέψει ο λαός και θα πιστέψει και αυτός τις δυνατότητες των Ελλήνων, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ποιο κόμμα έχει πει μία κουβέντα, ρε παιδιά, μία κουβέντα, μία εξαγγελία για την παραοικονομία, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής? Κανένα, τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Και εδώ θα πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Υπάρχει τεράστια ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Κωνσταντίνε. Τεράστια ευθύνη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Εμείς γιατί ήρθαμε πάλι, τι κάναμε.
1: Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δημοσιογραφία θυμίζω ότι είναι λειτουργήμα, θα έπρεπε λοιπόν να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον και την προστασία του πολίτη, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σκοπιμότητα. Αλλά νομίζω ότι λειτουργεί σαν πείσνα, σαν... Γιατί δεν θα έπρεπε να ασχολείται με κουταμάρες τύπου παρετήθηκε η Τζάκρη και πήγε από εδώ και πήγε από εκεί και να αφήνουμε πράγματα όπως η παραοικονομία να ανθούν από κάτω. Δηλαδή μήπως και τα μίντια βολεύονται από την παραοικονομία. Κάνω μια ερώτηση. Και σταματάω εδώ.
0: Έγινε κύριε Μάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και τα μίντια θα μπορούσαν να είναι όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς διαφορετικά. Και το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Και οι μηχανισμοί όπως λειτουργούν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικοί. Και ο πολιτικός και ο γιατρός να μην παίρνει φακελάκι και ο δικαστής να είναι πάντα δίκαιος στις αποφάσεις του. Και ο αστυνομικός να μιλαδώνεται και ο δημόσιος υπάλληλος στην πολιοδομία να μην είναι σε κύκλωμα. Όσο έχετε μία έτσι πολύ εξειδανικευμένη προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, μονίμως θα νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό και τις προάλλες ο Ανδρουλάκης σας έλεγα, έδινε συνέντευξη και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ο κύριος Ανδρουλάκης ότι διωγγώνουν τα προβλήματα και τις αντιθέσεις που υπάρχουν, τις διαφωνίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Όταν βλέπεις ότι ένα θέμα όλοι του ρίχνουν ευθύνη, αυτό κάπου εκεί να σας προβληματίσει, να πείτε τι γίνεται τώρα. Δεν μπορεί και εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης και ο άλλος που είναι αρχηγός κόμματος να κατηγορούμε την ίδια κατηγορία. Τα μίντια δεν λειτουργούν εκπαιδευτικά. Για το ρόλο αυτό υπάρχει η δημόσια τηλεόραση, η οποία έχει εξαιρετικά προγράμματα και. Τα μίντια, επειδή από ό,τι κατάλαβα εννοείται περισσότερο τις τηλεοράσεις, έχουν διάφορα προγράμματα. Και όσα προσπάθησαν λίγο να έχουν έναν πιο εκπαιδευτικό σε εισαγωγικά χαρακτήρα, ντοκιμαντέρ, διαπίστωσαν ότι οι μετρήσεις της τηλεθέασης πήγαν ανάπατες. Και σου λέει, τι να κάνουμε τώρα, με αυτό το ρυθμό θα το κλείσω το μαγαζί. Οπότε χρειάστηκε να τον γυρίσουν. Εάν θέλετε ενημέρωση, διότι η τηλεόραση είναι και πολλά πράγματα, η ανάλυση που θα βρείτε στην εφημερίδα, η ποικιλία των καλεσμένων που θα βρείτε στο ραδιόφωνο, δεν θα μπορέσετε να τα βρείτε, και είναι και πρακτικώς αδύνατο, στη μία ώρα ας πούμε που διαρκεί ένα δελτίο ειδήσεων. Θα έχει και τη σειρά της η τηλεόραση, θα έχει και την ταινία, θα έχει και το ψυχαγωγικό, το διασκεδαστικό πρόγραμμα. Θα έχει ένα... Εγώ προσωπικά, αν δεν υπάρχουν ειδήσεις και αθλητικά, δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Δεν προσπαθώ να εξειδανικεύσω μια... Αλλά δεν κάθομαι να κατηγορώ. Λέω, απευθύνεται... Είναι προγράμματα που απευθύνονται σε ένα κοινό, το οποίο υπάρχει. Ας φροντίσει και αυτό το κοινό να λειτουργήσει διαφορετικά. Εγώ γιατί λειτουργώ διαφορετικά και αυτό το κοινό δεν μπορεί. Και μετά σκέφτομαι ότι θα μου πει και αν μου πεις εσύ τι θα βλέπω. Ναι, εγώ θέλω να βλέπω ποιος παντρεύτηκε με ποια και ποια χώρισε με ποιον, σαν να τις νοιάζει. Θα μου πει και κανένα τέτοιο άλλος άμα του πω κάτι. Να... Επίσης πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα αρέσκεται, το βλέπει αυτό κάποιος στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των περισσότερων εφημερίδων άμα πας στο περίπτερο. Μισό λεπτάκι. Αφήστε τα πρωτοσέλιδα άμα πας στο περίπτερο. Έχω εδώ. Δεν το βρίσκω τώρα. Έχω την εφημερίδα των συνταχτών, παράδειγμα έτσι. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν.

Δώστε μου ένα λεπτό, διότι δεν το είχα εύχερο. Προέκυψε τώρα έτσι όπως το ανέφερα τώρα στην κουβέντα. Ο ελεύθερος τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Αυτά είναι τώρα δύο απλά πρωτοσέλιδα σε εφημερίδα. Σε εφημερίδες, το περίπτερο. Και τα δύο θα σου πούνε, θα σου πει, μα θα γίνουν οι προσλήψεις. Θα σου πει η εφημερίδα των συντακτών, μα υπάρχει ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου. Ή να διαβάσω, ας πούμε, πως την ίδια μέρα η μία εφημερίδα έχει, ή κάποιες εφημερίδες, πόσο καλά πάνε τα πράγματα, κάποιες άλλες πόσο χάλια. Είμαστε και χώρα που αρέσκεται στο να διαλέγει πλευρά, και έχω ακούσει και αρκετούς να διαφωνούν και να τσαντίζονται, όχι επειδή κάποιος λέει παρουσιάζει μία κατάσταση, αλλά την παρουσιάζει, ενώ την παρουσιάζει σωστά, δεν ταιριάζει με αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Εγώ ο ίδιος μπορεί να πω κάτι το οποίο είναι ένα γεγονός και να βρεθούν ακροατές είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά να με κατηγορήσουν ότι κάνω προπαγάνδα, ενώ οι ίδιοι στο μυαλό τους έχουν μια λανθασμένη εικόνα. Τέλος πάντων, μην πλατιάζω, έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα με τα μέσα. Πιστεύω ότι η κριτική, η σωστή που γίνεται, είναι γύρω στο 20%. Το άλλο 80% είναι λανθασμένο. Αλλά ίσως αυτό να γίνεται σε όλα τα πράγματα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλοι έχουμε μια κακή κουβέντα να πούμε για οποιονδήποτε κλάδο, αλλά ίσως τελικά η σωστή κριτική να είναι ένα 20%. Το άλλο 80% να είναι λάθος εικόνα που έχουμε για τον όποιο κλάδο. Εγώ, ας πούμε, σας λέω πόσο καιρό ότι ούτε να χτίσουμε καλά δεν ξέρουμε. Σήμερα κατέρευσε πολυκατοικία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, σε διακοπή για το κλείσιμο της ώρας.

0: Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν είναι ότι θέλω να πλατιάσω. Απλώς βάζετε οι ακροατές και τώρα ο Μάκης από το Λουξεμβούργο θέματα τα οποία μ' αρέσουν και με ενδιαφέρουν να τα συζητάω και λίγο ίσως ανθρώπινα κάποιες στιγμές να παρασύρομαι και να σχολιάζω λίγο περισσότερο. Αλλά δεν είναι... Εσείς οι ίδιοι μου το προκαλείτε που μου βάζετε θέματα τα οποία θέλω να τα συζητήσω μαζί σας και συνεχίστε να το κάνετε. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Καρδίτσα, μην τον καθυστερούμε άλλο, και μετά είναι η Κέτη από Κυψέλη, να ξέρει λίγο τη σειρά που θα την καλέσουμε. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, ακούγοντας τον πρώτο ακροατή, μίλησε σχετικά με τη φέτα. Είπε ότι από τον παραγωγό φεύγει 5 ευρώ.
0: Ναι, έτσι είπε.
1: Το κιλό. Δηλαδή κόβει τιμολόγιο, μέσα είναι και ο ΦΠΑ 13% όπως είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η απορία μου είναι και κάποια στιγμή πρέπει αυτό να μας απασχολήσει όλους.
0: Παρακαλώ.
1: Τι ποσοστό κέρδος θα έχει το σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό λέμε όλοι, ότι έχει δυσανάλογα μεγάλο. Γιατί η αγορά... είναι ελαττωματική.
1: Ναι, δεν υπάρχει αγορονομία.
0: Από ό,τι κατάλαβα, λείπουν θεσμικά... λείπει θεσμικό πλαίσιο. Ναι.
1: Άρα το θέμα είναι πολιτικό. Λοιπόν.
0: Πάντα είναι πολιτικό. Ακρίβεια θα υπήρχε, γιατί υπάρχει και σε χώρες πιο... εδώ είναι μεγαλύτερο, αυτό συζητάμε, γιατί είναι μεγαλύτερη. Γιατί εδώ είναι 5 και όχι 3%.
1: Ωραία. Το ποσοστό κέρδος που ενδιαφέρει... κάποιος να μου πει πόσο, ποιο θα είναι το λογικό ποσοστό κέρδος, 20%. Ένα σούπερ μάρκετ που κάνει δεκάδες χιλιάδες τζίρο κάθε μέρα, το κάθε υποκατάστημα που έχει, γιατί στο τέλος καρτέλ είναι το σούπερ μάρκετ συν την ενέργεια και τις τράπεζες, έτσι αυτό που όλοι λέμε συνήθως. Το ποσοστό κέρδος... όταν ένα μαγαζί μαζεύει δεκάδες χιλιάδες την ημέρα, ποιο πρέπει να είναι, 20%, 30%? Αν η φέτα, παράδειγμα, φεύγει από τον παραγωγό 5 ευρώ το κιλό, εγώ να βάλω ένα ποσοστό κέρδους 20%. Εκεί πρέπει να βλέπω, να την πουλάνε 6 τα σούπερ μάρκετ. Γιατί η φέτα έχει 12, 14. Αυτή την απορία έχω. Πώς μπορεί δηλαδή να μου πει κάποιος ποιο θα είναι το ποσοστό.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί από... είπε ένας άλλος ακροατής, το ροδάκινο φεύγει 1 ευρώ και το βρίσκει στην αγορά 3 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή, 300%, πώς... δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί προφανώς είμαστε παθητικοί και εμείς σαν πολίτες, δεν τα θίγουμε αυτά, δεν τα βάζουμε στη δημόσια συζήτηση και τελικά τα σούπερ μάρκετ όχι κερδοσκοπούν, εσχροκέρδια. Καταλάβατε?
0: Άρα και εσείς είστε πολύ αρνητικός. Σε σημείο που θα σας κάνει... δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, αλλά είναι ένα κριτήριο που θα επηρεάσει το αν θα ψηφίσετε ή όχι το κυβερνών κόμμα.
1: Μα τι να ψηφίσεις εδώ πέρα, ακούς ακόμα στην εποχή μας. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι δεξιός, ο άλλος λέει αριστερός. Είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι ο ελληνικός λαός? Στο τέλος ο λαός θέλει. Γιατί ο λαός αναδεικνύει...
0: Μου το πάτε, κύριε Γιώργο, μισό λεπτάκι.
1: Να.
0: Δεν γίνεται. Η πολιτική ταυτότητα υπάρχει από την αρχαιότητα. Τι εννοείται?
1: Ναι, είναι
0: ο λαός
1: δυνατόν όμως να δηλώνει
0: αν
1: ο
0: άλλος. Εσείς θέλετε...
1: φταίει, γιατί αυτός αναδεικνύει τους πολιτικούς. Και βγαίνει εκείνος, με συγχωρείς Κώστα, θα σου μιλάω στον Νικό.
0: Δεν με πειράζει, εντάξει, αλλά τώρα μου καταργείται λίγο πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή αν ο κύριος Γιώργος θέλει... ιδιωτικά πανεπιστήμια ή και αν η κυρία Παναγιώτα θέλει δημόσια, δεν θα συμφωνήσουν, έχουν άλλη γνώμη. Πρέπει να... αν ο κύριος Γιώργος θέλει περισσότερους φόρους και η κυρία Παναγιώτα λιγότερους φόρους, τι να κάνουμε στον κοινοβουλευτισμό, να καταργήσουμε τα κόμματα και πώς? Τι νομίζετε, ότι όλοι έχουμε την ίδια...
1: Δεν λέω αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη, σας
1: διακόψα. Δεν λέω αυτό. Ναι. Το αν θέλει κάποιος, ξέρω εγώ, ιδιωτικά ή δημόσια πανεπιστήμια, είναι θέμα των εξελίξεων της εποχής προς τα που πάμε, αλλά δεν μπορεί όμως να λέει ο άλλος να είναι πορωμένος, να... αυτό εννοώ, να λέει εγώ είμαι δεξιός ή εκεί ο άλλος είναι αριστερός.
0: Να μην σταματίζεται, λέτε, κατάλαβα, ναι. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κόμματα.
0: Πρέπει, ναι, βεβαίως, δηλαδή, και να... μπορούμε.
1: Άρα αυτό δεν είναι πολιτική θέση.
0: Βεβαίως και μπορούμε.
1: Δεν θεωρείται πολιτικοποιημένος ένας άνθρωπος, βεβαίως, που αλλάζει ο ψηφοφόρος, όχι οι βουλευτές.
0: Ίσα-ίσα,
1: γιατί οι βουλευτές παίρνουν και 7,5 το μήνα, σύν τις επιτροπές που παίρνουν άλλα 300, και είναι όλοι και οι 300 γραμμένοι σε επιτροπές που δεν πάνε ποτέ. Λοιπόν, ζούμε ένα χάλι, καλύτερα θα έλεγα ένα καθεστώς πολιτικά, και δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Πόσο πρέπει να πουλάει ένα σούπερ μάρκετ, 20%, 30%. Παράδειγμα, στα φάρμακα υπάρχει ένα πλαφόν. Δεν μπορεί ένα, ας πούμε, τον Μπακάκο στην Ομόνια, το παλιό φαρμακείο.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα μπορούσε να αυθαίρετα να πει ένα σκεύασμα, τα αγοράζω 5 ευρώ και να το πουλήσω 10. Είχε ένα ποσοστό κέρδος περιορισμένο από το κράτος, το οποίο...
0: Ναι, γιατί ήταν και κλειστό σήμερα... επάγγελμα. Τώρα έχει
1: ανοίξει. Ωραία, γιατί δεν γίνεται έτσι και με το σούπερ μάρκετ. Μπορεί το κάθε σούπερ μάρκετ να σχροκερδεί, να ζητάρουν εκατομμύρια. Λοιπόν, βγαίνει και εκείνος ο παππούς, ο πρόεδρος, ο Μπεταλάς, και λέει, μα έχουμε, λέει, αλλάζουμε ψυγεία. Εντάξει, κάνεις μια είσαι επιχειρηματίας. Με ένα ποσοστό 20% δεν σου φτάνει με τον τζίρο που κάνεις, γιατί ο τζίρος φέρνει το κέρδος. Άλλο να είσαι, ξέρω εγώ, μια μικρή επιχείρηση, εκεί μπορεί να πεις θα βάλω και 50% γιατί να βγάλω τα έξοδά μου, τα λειτουργικά. Το σούπερ μάρκετ όμως που τζιράρει δεκάδες χιλιάδες κάθε μέρα δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο ποσοστό από 20%, άντε 30% μαζί με το ΦΠΑ. Δεν γίνεται δηλαδή η φέτα να πάει με τιμολόγιο από τον παραγωγό 5 ευρώ το κιλό και να την πουλάει το σούπερ μάρκετ 12 ή 14. Αυτά είχα να πω.
0: Ακούτε γενικότερα την εκπομπή ή πού και πού?
1: Ακούω, δυστυχώς είμαι συνταξιούχος μεγάλης ηλικίας και είναι η παρέα μου το βράδυ.
0: Εντάξει, ελπίζω να και σας δίνω...
1: Μας ακούω από τον Αντένα ακόμα, Κώστα.
0: Εντάξει.
1: Εποχή, δεκαετία του 2000.
0: Oh.
1: Από τότε. 2005, πότε ξεκίνησες?
0: 5.
1: Κάπου.
0: Εντάξει, ελπίζω να δίνω αφορμή να καλείτε και πιο συχνά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Με το καλό να σας ξαναπούμε.
1: Όλη η ομάδα.
0: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καληνύχτα,
0: Καλή συνέχεια. Το Sky εννοούσε προφανώς ο κύριος Γιώργος. Να είναι καλά, από το 5 το θυμάται κιόλας. Από το 5 η εκπομπή, γιατί φάγαμε 6 χρόνια στο ελεύθερο ρεπορτάζ από τα 99, όπου ακόμα και σήμερα εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι σε το πιο δύσκολο σε όρους... Θα μου πείτε, ο αέρας έχει διαφορετική δυσκολία για οτιδήποτε λες ανά πάσα ώρα και στιγμή, είσαι υπόλογος. Αλλά είναι το πιο δύσκολο με την έννοια ότι είναι το πιο, έτσι, κουραστικό. Είσαι συνέχεια, είσαι πολλές ώρες στους, ήσουνα τότε, πολλές ώρες στους δρόμους, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πήγαινε. Όχι, και τώρα ισχύει το ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπότε ας το αφήσω. Αλλά έπρεπε να πας σε μια συνέντευξη τύπου, μετά να πας στην πορεία, το βράδυ είχε και καμιά πυρκαγιά,

αφορμή για την απόψινή μας θεματική βραδιά για την ακρίβεια. Επειδή κάποιος μπορεί να πει, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Ξαναλέω, προσωπικά οριοθετώ χρονικά την έναρξη της ακρίβειας το καλοκαίρι Ιούνιο, τέλη Μαΐου του 2022. Σε αυτό με είχε βοηθήσει πολύ η εκπομπή. Είχαν αρχίσει δειλά-δειλά να παίρνουν κάποιοι ακροατές τότε και να το θέτουν. Και τους θεωρούσαμε υπερβολικούς. Και εγώ σκεφτόμουν κιόλας από μέσα μου ότι μάλλον παίρνουν μια προσωπική κατάσταση και τη γενικεύουν. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν απόλυτο δίκιο. Απλώς ήταν σε χώρους που μπόρεσαν νωρίτερα να δουν αυτά τα σημάδια. 4 χρόνια λοιπόν μετά, η ακρίβεια, θα πει κάποιος, μα είναι ένα γενικότερο διεθνές φαινόμενο, σωστό, αλλά σε κάποιες χώρες βλέπουμε ότι το ποσοστό αύξησης είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες. Προφανώς θα είναι και σε άλλες χειρότερα από την Ελλάδα, αλλά πάντα η σύγκριση πρέπει να γίνεται με κάτι καλύτερο για να βελτιώνεσαι. Και την αφορμή την παίρνουμε από τη συνάντηση που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν και Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Θεοδωρικάκος, με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, όπου συμφώνησαν, του ζήτησαν του Πρωθυπουργού οι συγκεκριμένοι παράγοντες της αγοράς να άρρητοι το πλαφόν σε 63 προϊόντα, το οποίο είχε επιβληθεί, έλυγε σήμερα 30 Ιουνίου από το πλαφόν, του ζήτησαν να μην το ανανεώσει για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, και τους είπε ο Μητσοτάκης ότι εντάξει, αλλά σε αντάλλαγμα να μείνουν σταθερές οι τιμές για αυτό το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Και λέει το ρεπορτάζ ότι από 1η Σεπτεμβρίου, εν όψη και ΔΕΘ, την έκθεση Θεσσαλονίκης, που πάντα έχει έναν χαρακτήρα των κυβερνήσεων που κάνουν απολογισμό του προγράμματος τους, του κυβερνητικού, και ανακοινώνουν τα επόμενα πλάνα τους, εν όψη ΔΕΘ, ότι θα ανακοινώσει και μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Και με αφορμή αυτή την συνάντηση και αυτή την απόφαση, αυτή την εξέλιξη, συζητάμε αν θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει, αν είστε δύσπιστοι και δεν πιστεύετε ότι θα τηρηθεί, αν ούτως ή άλλως θεωρείτε ότι είναι πολύ ακριβή, οπότε και η διατήρηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα αυτό το δίμηνο πάλι δεν σας ικανοποιεί. Γενικότερα το θέμα της ακρίβειας, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν λέω όλους για να μην είμαι απόλυτος, σχεδόν όλους, όπως είπα και νωρίτερα, τους έχει επηρεάσει. Κάποιους λιγότερο λόγω της καλύτερης οικονομικής τους κατάστασης, κάποιους περισσότερο λόγω της πιο στενής οικονομικής τους κατάστασης, αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτός που έχει καλύτερη οικονομική επιφάνεια δεν έχει επηρεαστεί, δεν βλέπει και αυτός ότι ξοδεύει περισσότερα για τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες.

0: Και ουσιαστικά η ακρίβεια τι κάνει, αποτυπώνει, αναδεικνύει τα δομικά προβλήματα, δηλαδή τα ζητήματα που υπάρχουν στο πώς έχει, στα θεμέλια που πάνω στα οποία έχει στηθεί η ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, έχει ολιγοπόλια αρκετά, τα οποία επηρεάζουν έντονα. Δεν δουλεύει ο ανταγωνισμός με τον τρόπο που θα έπρεπε, οπότε δεν λειτουργεί ο ένας να... Τι είναι το καρτέλ? Υποτίθεται στον ανταγωνισμό ο καθένας προσπαθεί να γίνει να κάνει το προϊόν που πουλάει πιο ελκυστικό, και ένας τρόπος είναι να ρίχνει την τιμή ή να έχει καλύτερη ποιότητα. Το καρτέλ τι είναι? Συμφωνούν αυτοί που εμπορεύονται το ίδιο προϊόν μεταξύ τους και σου λένε, και λένε να το έχουμε ίδια τιμή ή να μην το έχουμε με μεγάλη, πολύ μικρότερη διαφορά. Τι θα κάνουν έτσι κι αλλιώς? Εμάς θα έρθουν, δεν μπορούν να πάνε αλλού. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όντως τα τρόφιμα, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες λειτουργούν λίγες εταιρείες, πολύ μεγάλες. Και αυτό δεν ευνοεί τόσο πολύ την μείωση των τιμών. Η νησιωτικότητα επίσης είναι ένα θέμα, καθώς έχουμε μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές. Παρ' όλα αυτά η νησιωτικότητα απ' την άλλη φέρνει ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, διότι με συγχωρείτε, κυρίως για τα νησιά έρχονται οι άλλοι και όχι για να δούνε τα κατσάβραχά σας στην Καλαμάτα, Παναγιώτα. Οπότε η νησιωτικότητα με αυτή την έννοια μάλλον περισσότερο προσφέρει παρά αφαιρεί. Έχουμε πολύ υψηλούς έμεσους φόρους. Το είπατε και ακροατές, αυτό το 24% βασικό συντελεστής, ό,τι πάρεις αυτόματα είναι 24% πάνω, ούτως ή άλλως. Έχετε δει που, σε κάποιες που δείχνουν πόσο είναι η τιμή και πόσο πάει τελικά με το ΦΠΑ. Πολλές, και βλέπεις, άμα είναι μικροποσά, δεν το σκέφτεσαι, αλλά άμα θρηστούν αυτά τα μικροποσά, τι γίνεται εδώ πέρα, λες? Και ο φόρος στα καύσιμα, ο ειδικός φόρος καυσίμων, επίσης αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και μην ξεχνάτε ότι τα καύσιμα επηρεάζουν τα πάντα, γιατί θα αυξηθεί η μεταφορά, άρα θα αυξηθεί και το προϊόν. Όλα εν μέρει, λοιπόν, το γεγονός ότι θεσμικά δεν λειτουργεί όπως πρέπει ο ανταγωνισμός με τις λίγες μεγάλες εταιρείες που φτάνουν σε σημείο να λειτουργούν με έναν τρόπο, τέλος πάντων να σου το πω, που δεν ευνοεί τη μείωση των τιμών. Εν μέρει οι υψηλοί φόροι που έχουμε, κυρίως η έμεση, που είναι και πιο άδικη, αλλά είναι πιο εύκολη για να εισπράξει εισοδήματα το κράτος, αυτό σκέφτομαι μήπως τελικά είναι, γι' αυτό σας λέω μήπως είναι επιλογή για τους μακροχρόνιους οικονομικούς δείκτες, αλλά δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση, ακόμη και αν διατηρήσει αυτούς τους φόρους, τον ΦΠΑ 24%, το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το θέμα των λίγων μεγάλων εταιριών που λειτουργούν χωρίς να ευνοείται ο ανταγωνισμός και να μειώνονται οι τιμές, είναι κάτι το οποίο η όποια κυβέρνηση πρέπει επιτέλους πρέπει να συμφωνηθεί σε επίπεδο Βουλής και να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο, και θα πρέπει να συμφωνήσουν και κόμματα που θα κυβερνήσουν μελλοντικά, να μην είναι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, διότι και αυτά θα τα βρουν μπροστά τους. Και ίσως θα πρέπει και εμείς ως κοινωνία να πιέσουμε περισσότερο. Με συγχωρείτε, αλλά το θέμα της ακρίβειας, επειδή κατηγορείται τα μέσα ενημέρωσης για πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω ότι στα μέσα έχει αναδειχθεί όσο λίγα θέματα. Τα ρεπορτάζ που έχουν γίνει, οι καλεσμένοι που έχουν φιλοξενηθεί, τα άρθρα που έχουν γραφτεί για το θέμα της ακρίβειας είναι ατελείωτα. Σε αυτό, με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τα μέσα. Πάμε στην κυρία Κέτη από Κυψέλη, μην την καθυστερώ. Μετά τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Είμαστε ήδη στην τρίτη ώρα για την απόψινή μας θεματική. Γεια σας, κυρία Κέτη.
1: Γεια σας και εσάς προσωπικώς και σε όλους τους συνακροατές. Τώρα από πού να πιάσει και πού να τελειώσει τώρα με αυτό το θέμα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι παλιότερα, πριν το 1974, λειτουργούσανε, υπήρχε ας πούμε το κέρδος της χοντρικής που το έπαιρνες από τον παραγωγό, και μετά υπήρχε και η τιμή της λιανικής. Δηλαδή το κέρδος που προσέθεται ένας ηλεκτρολόγος ας πούμε που αγόραζε από τον παραγωγό μια μπαταρία, είχε ένα κέρδος περίπου στη λιανική 15 με 20%. Και είχαμε και εμείς που ανάλογο κέρδος όταν πουλούσαμε λιανική. Λοιπόν, εδώ αυτά δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τότε υπήρχε κράτος. Μπορεί να ήταν...
0: Τότε πότε λέτε?
1: Μιλάμε πριν το 1974.
0: Η Χούντα.
1: Ναι, με τη Χούντα. Μετά,
0: κυρία Κυψέλη, με πήρατε να μου πείτε ότι η Χούντα ήταν κράτος τώρα.
1: Πού είναι
0: από πιο αραχιασμένο χρονοτούλαπο?
1: Επειδή άκουσα προηγουμένως που το είπε κάποιος άλλος.
0: Είπε κάποιος για τη διατίμηση που είχε βάλει ο Παπαδόπουλος. Και μετά είπαμε για την...
1: Και εγώ σας λέω ας πούμε ότι τότε...
0: Για την αριθμητική αναπροσαρμογή που έβαλε ο Παπανδρέου και που ο Ανδρέας και που θεσμοθέτησε και ο...
1: Ναι, τέλος πάντων, αναφέρθηκε η περίοδος της Χούντας, επειδή εγώ την έζησα.
0: Για να δείξει ότι πάντα υπήρχαν προβλήματα και ότι έπρεπε το κράτος να κάνει τι ήταν η διατίμηση,
1: ναι,
0: πλαφών.
1: Αυτό σας λέω, ότι τότε λειτουργούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς, γιατί ήμασταν παραγωγοί, γι' αυτό σας το λέω. Ότι τότε ήταν οργανωμένα τα πράγματα με τα θέματα αυτά και δεν ξέρω τώρα αν γινόντουσαν μεταξύ τους, ξέρω εγώ τίποτα, τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας.
0: Τι ήταν οργανωμένα, κυρία Κέτη, επί Χούντας?
1: Σας είπα, υπήρχε το κέρδος.
0: Πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που γέννησε... Πώς γίνεται στην Ελλάδα που γέννησε... Να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν Χούντα. Και ήταν παραγωγή.
1: Δεν σας είπα εγώ ότι θέλω Χούντα.
0: Μα μου λέτε η Χούντα ήταν οργανωμένη. Ένα πράγμα γέννησε αυτή η παναθεματισμένη χώρα, τη δημοκρατία, και τολμάτε...
1: Εγώ μιλάω για την εργασία συγκεκριμένα, δεν μιλάνε για την εσχροκέρδεια απόψε.
0: Έτσι έχετε εσείς στο μυαλό σας ότι ήταν όλα οργανωμένα?
1: Μα αυτό το έζησα.
0: Και τι έγινε
1: εγώ
0: μετά το 1974? Καλά, η γνώμη σας είναι, και άλλοι ζήσανε, όλοι άνθρωποι... Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια γνώμη για την εποχή που ζουν.
1: Εγώ σας λέω ακριβώς τι λειτουργούσε.
0: Όλοι
1: γιατί
0: αυτό πιστεύουν, γιατί ότι δεν είναι η γνώμη τους. Αλλά...
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Λαβίτη.
0: Όχι,
1: εμείς
0: κυρία Κέτη,
1: ήμασταν παραγωγή.
0: Δεν θα ακούσω για την περίοδο της Χούντας και τι ωραία που ήταν και οργανωμένα.
1: Αυτά εσείς τα λέτε, εγώ δεν το λέω.
0: Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ σας λέω ακριβώς αυτό που συνέβαινε. Εμείς ως παραγωγική εταιρεία είχαμε την τιμή χονδρική στην οποία πουλούσαμε.
0: Εμείς εννοείται εμείς η εταιρεία μας.
1: Κατάλαβα.
0: Εμείς εννοείται εμείς που είχαμε εταιρεία.
1: Ναι, αυτό σας λέω.
0: Και σταμάτησε αυτό μετά το 1974.
1: Δεν βλέπετε που έχει καταντήσει τώρα?
0: Συγγνώμη, από το 1974 μέχρι σήμερα 50 χρόνια.
1: Τότε
0: το 70...
1: έχουμε...
0: Δηλαδή το 1974 ξαφνικά σταμάτησε.
1: Αν είναι να μην μπορώ να μιλήσω, να μην σας
0: ενοχλώ. Κατάλαβα. Το 1974 σταμάτησε. Το 1974 σταμάτησε.
1: Γιατί δεν μου απαντάτε? Είναι ελεύθερη οικονομία. Και δεν έχει τέτοιους περιορισμούς.
0: Αγαπητή
1: στο
0: κυρία
1: κράτος.
0: Κέτη, δεν σας είπα το 26, το 74 σας λέω, το 75, το 76 σταμάτησαν αυτά.
1: Ποια δηλαδή?
0: Η εταιρεία, ο τρόπος που λειτουργούσε η εταιρεία σταμάτησε.
1: Εσύ το χρόνο δεν βλέπετε ότι ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει?
0: Το 74 και το 73 η εταιρεία λειτουργούσε διαφορετικά.
1: Η δική μας?
0: Ναι.
1: Όχι, το 1974 λειτουργούσε κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Το 1975 κατά τον ίδιο τρόπο.
1: Μετά έκλεισε βέβαια η εταιρεία.
0: Πότε έκλεισε η εταιρεία?
1: Η εταιρεία έκλεισε 80 τόσο.
0: Ωραία, μέχρι το 80 συνέχισε να λειτουργεί όπως και πριν το 1974.
1: Ναι.
0: Τότε γιατί είναι θέμα Χούντας και δεν είναι θέμα...
1: Ποιος σας είπε ότι είναι θέμα Χούντας?
0: Εσείς
1: τα λέτε.
0: Εγώ το έχω καταλάβει τόσο λάθος?
1: Ναι, εγώ σας είπα πριν το 1974 και εσείς μου λέτε Χούντες. Εγώ δεν σας λέω Χούντες.
0: Γιατί βάλατε
1: εσείς
0: τη χρονιά?
1: Λέτε. Σας λέω πως λειτουργούσε πρώτα το εμπόριο και εσείς μου λέτε Χούντες. Τι να πω δηλαδή από εκεί και πέρα.
0: Η χρυσή εποχή
1: ούτε
0: του εμπορίου πάντως.
1: Ούτε της υπήρξα, η χρυσή... ούτε τίποτα.
0: Ωραία, σας ζητάω συγγνώμη. Η χρυσή εποχή του εμπορίου πάντως υπήρξε δεκαετία του 80. Δεν ξέρω
1: εγώ
0: γιατί.
1: Εγώ ξέρω τότε, κύριε Λαβίδη.
0: Που όλοι κλείνανε τις βιοτεχνίες γιατί είδαν ότι δεν αξίζει να παράγω.
1: Μετά
0: καλύτερα να έχω εμπόριο.
1: Αυτά είναι μετά το 74. Εγώ ξέρω τότε που είχα δυο σκυλιά μεγάλα, ένα ντόπερμαν και ένα μόλοσο, και θέλανε πολύ κρέας. Το κρέας έπαιρνα το κατεψυγμένο, το βοδινό, 35 δραχμές το κιλό. Λοιπόν, και βλέπετε τώρα που έχουν φτάσει τα πράγματα. Αυτό είναι σχροκέρδια που συμβαίνει τώρα. Και γίνεται αυτό γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί αυτοί, δεν ασκούν πολιτική υπέρ του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Αυτοί είναι πιόνια του διεθνούς σιωνισμού, σκέτα νέτα.
0: Ναι, αλλά και εσείς την εποχή που μπορούσατε να παίρνετε κρέας για τα σκυλάκια σας, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να φάνε κρέας ούτε μια φορά την εβδομάδα.
1: Κάνετε λάθος. Τότε ο κόσμος γλεντούσε και τα κέντρα ήταν γεμάτα.
0: Τα κέντρα...
1: Και δέστε τις ελληνικές ταινίες της εποχής για να καταλάβετε σε τι κατάσταση ήταν η Αθήνα, πώς ήταν πεντακάθαρη.
0: Η Αθήνα του 60 και του 70.
1: Είχε... Ορίστε.
0: Ήτανε πλούσια η Αθήνα του 60 και του 70.
1: Τότε γλεντούσε ο κόσμος.
0: Και
1: τώρα
0: τι μου λένε όλοι.
1: Τώρα δεν μπορείς να γλεντήσεις, τώρα δεν μπορείς να βγεις έξω.
0: Ήρθε ο Ανδρέας και... Τι μου λέγανε οι ακροτές ότι μετά τον Ανδρέα... Μας έκανε ανθρώπους ο Ανδρέας βρώμαγαν τα χνότα από την πείνα.
1: Εγώ σας λέω τιμές, ακριβείς. Εγώ σας λέω κοιτάξτε τις ταινίες. Πώς να σας το πω.
0: Νομίζω ήσασταν τότε.
1: Να σας πω.
0: Καλά κάνατε.
1: Τώρα θα μου πείτε ότι εγώ θέλω να υμνήσω τη Χούντα. Δηλαδή...
0: Εγώ σας το έχω πει από την αρχή. Μετά μου το γυρίσατε να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά τελικά καλά έχω καταλάβει. Τέλος πάντων.
1: Βλέπετε τώρα αυτό που κάνετε όμως είναι εκβιαστικό. Γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την προτέρα κατάσταση.
0: Προτέρα ποιας περίοδου.
1: Αυτήνης που είμαστε τώρα. Από το 74 και μετά.
0: Και μετά μου λέτε αν θα σας πω γιατί από το 74 και πριν πάει μέχρι το 50 ας πούμε ή από το 74 μέχρι το 67.
1: Από το 50.
0: Πάει από το 50 μέχρι το 74.
1: Βεβαίως είχε συνεχή.
0: Θεωρείται ως καλύτερη περίοδο της χώρας την περίοδο 50-74.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό νομίζετε ότι είναι
1: βεβαίως,
0: μια πραγματικότητα και όχι απλώς συγγνώμη σας.
1: Τότε έγιναν όλα τα έργα, τότε έγινε η
0: δεν το καταλαβαίνετε ότι βρεθήκατε
1: αφήστε με να
0: σε ένα ευνοϊκό προσωπικό περιβάλλον και απολαύσατε κάτι που ελάχιστοι μπορούσαν να απολαύσουν και νομίζετε ότι όλοι
1: εσείς,
0: ήταν καλά.
1: Εσείς τα φαντάζεστε αυτά.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι το 50 με 74.
1: Αν με αφήσετε να μιλήσω, θα σας πω ότι τότε έγινε η ΔΕΗ, τότε έγιναν η τηλεφωνία. Τότε και μάλιστα η ΔΕΗ έγινε με μετοχές που έπαιρνε ο κόσμος και ανήκε στον κόσμο. Και έπιασαν αυτοί και την ξεπούλησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Σοβαρά. Και δεν μου λέτε, μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο ανατείναξαν τους εξκαφείς επάνω στην Κοζάνη. Για πέσε μου βάσει ποιας λογικής. Και ποιος πρέπει να αποζημιώσει τον ελληνικό λαό για αυτό το έγκλημα που διαπράχθηκε στα καλά καθούμενα.
0: Τι βλέπετε...
1: Ορίστε.
0: Ναι, ποιον βλέπετε ικανό να βάλει λίγο σε αυτά, να φέρει μια ισορροπία από τα σημερινά πρόσωπα.
1: Όποιον

0: είτε είχαν λεφτά είτε δεν είχαν, δεν πηγαίναμε. Πηγαίναν στο σχολείο και ήμασταν όλες ίδια. Τι λέτε τώρα?
1: Εντάξει,
0: ο άλλος καταργεί το πολιτονικό και γίνεται μια γλώσσα ελεηνή και τρισάθλια. Κοιμόντουσαν. Κοιμόντο, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι πιο έβυχο.
1: Μάλιστα.
0: Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Μόνο ζημιά κάνανε όλοι αυτοί, μηδενός εξαιρουμένου, κατά τη γνώμη μου.
1: Εντάξει, κυρία Κέτη.
0: Εύχομαι να απαλλαγούμε σύντομα και να ξυπνήσουμε και πρέπει να αντιδράσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, και εμείς οι πολίτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αλλά δεν συμφωνούμε.
0: Να κάνουμε ομαδικό σαμποτάζ. Ας πεινάσουμε, ακόμη και να πεινάσουμε, να τρώμε όσπρια, αλλά αυτά που τα ανεβάζουν υπέρμετρα, να τα σαμποτάρουμε.
1: Έγινε, κυρία.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να τους σπάσουμε κι εμείς το τζαμπουκά, να δούνε ότι δεν θα είμαστε πάντοτε κορόιδα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός της Ευρώπης.
1: Έγινε, κυρία.
0: Μας κάνουν ό,τι θέλουν, χαμερά όντα, και εμείς καθόμαστε και ανεχόμαστε και τα λέμε μεταξύ μας.
1: Έγινε, κυρία Κέτη.
0: Να είστε
1: καλά. Καληνύχτα, καλό βράδυ και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Εγώ μεταφέρω το μήνυμα. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν είναι δικό μου. Οπότε δεν φταίει ο αγγελιοφόρος. Επειδή απλώς είναι μπροστά σας εκείνη τη στιγμή. Τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές.

0: Ήρθαν μπόλικα μηνύματα. Σας αρέσουν αυτές οι... Άντε επιτέλους σκέφτεστε. Ευτυχώς πήρε και η κυρία Κέτη. Διότι σας έχω καταλάβει αρκετούς. Ωραίο το να συζητάμε τα θέματα, να διατηρούμε έτσι ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά θέλετε να υπάρχουν και κάποιες διακυμάνσεις. Θέλετε σε κάποιες στιγμές, όχι συνέχεια, είναι κουραστικό. Δεν ξέρω, σας αρέσουν οι αντιδράσεις, σας κάνει και λίγο πιο ενδιαφέρουσα εκείνη τη στιγμή για λίγο. Είναι το κατάλληλο, αλλά το πίπερο, όπως λέτε. Συνεχίζουμε εμείς τη θεματική μας για την ακρίβεια με τον κύριο Σωτήρη από το Μενίδη. Θα διαβάσω τα μηνύματα, θα κάνω ό,τι μπορώ, διότι είναι αρκετά σήμερα. Ούτως ή άλλως δυσκολεύομαι να τα διαβάζω όλα. Αλλά προσπαθώ να διαβάζω ένα όσο γίνεται καλύτερο ποσοστό. Ελάτε κύριε Σωτήρη.
1: Καλησπέρα σας σε όλους.
0: Καλησπέρα κύριε Σωτήρη από το Μενίδη.
1: Σας ακούω.
0: Το ηρωικό Μενίδη.
1: Και έχετε ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μη συγκρίνουμε τη δεκαετία του 50.
0: Πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Το χειρότερο να είσαι αδιάφορος.
1: Όταν η χώρα έφυγε από τον πόλεμο και μη συγκρίνουμε τώρα που είμαστε στο 2026. Καμιά σχέση. Λοιπόν, αν δεν σταματήσουν οι πολέμοι στην Ουκρανία με τη Ρωσία και ο πόλεμος στην Περσία, γιατί δεν έχει σταματήσει ακόμα, μία σταματάει, μία αρχινάει και μία τα λοιπά, η ακρίβεια δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι από εκεί προέρχεται η ακρίβεια. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει βάλει μερικά μέτρα για την ακρίβεια.
0: Ναι, όπως.
1: Έχει βάλει για σούπερ μάρκετς.
0: Τα πας, εννοείται. Ναι.
1: Έχει βάλει κάποιες τιμές, κάποια πλαφόν τιμές. Γιατί εγώ ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ και πάντα ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ. Γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει απασχόληση ανθρώπους, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους. Και ένα σούπερ μάρκετ πληρώνει 20.000 ευρώ ρεύμα το μήνα. Γι' αυτό λοιπόν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί το σούπερ μάρκετ απασχολεί ανθρώπους. Δεν είναι αιτία το σούπερ μάρκετ. Ούτε φταίει ο υπουργός. Κατά τη γνώμη μου φταίει η πολέμη. Αν δεν σταματήσουν αυτοί οι πολέμοι, η ακρίβεια πάντα θα υπάρχει.
0: Συγγνώμη.
1: Και σε ξένες χώρες,
0: ναι,
1: η ακρίβεια είναι πιο μεγάλη. Μπορεί να παίρνουν πιο από μεγάλους πληθυσμούς.
0: Δεν
1: αλλά
0: πιο
1: υπάρχει
0: μεγάλη.
1: Πιο πολύ ακρίβεια.
0: Δεν συμφωνώ κύριε Σωτήρη. Και ακόμα και να είναι κάπου πιο πολύ, είναι η αγοραστική τους δύναμη καλύτερη και πάλι. Είμαστε δυστυχώς, είμαστε αρκετά, τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε χαμηλά. Τώρα τι να σας πω, αν έχουν όλοι αδήλωτο χρήμα μαύρο τόσοι πολλοί που δεν φαίνεται και δεν τους επηρεάζει, τα στοιχεία όμως αυτό δείχνουν.
1: Με συγχωρείτε, θα συνεχίσω.
0: Ναι, να μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή επειδή είναι το παρατέταρτο της ώρας.
1: Βεβαίως, περιμένω.
0: Να ρωτήσω από τώρα κάτι. Να σας ρωτήσω από τώρα κάτι για να το απαντήσετε όταν επιστρέψουμε. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, περιμένω.
0: Ωραία, ρωτάω από τώρα όταν επιστρέψουμε να μου πείτε.
1: Ναι.
0: Βγήκατε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουν μιλήσει τόσοι πριν από εσάς. Τους ακούγατε.
1: Μάλιστα.
0: Τους ακούσατε τους περισσότερους. Είναι από λίγο έως πάρα πολύ απογοητευμένοι από την κυβέρνηση. Εσείς παρόλα αυτά θεωρείτε ότι όντως... Τι διαφορετικό βλέπετε εσείς από ό,τι οι άλλοι συνακροτές σας, ας πούμε. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε.
1: Έχω χρόνο τώρα.
0: Θα κάνω τη διακοπή και θα σας δώσω χρόνο να απαντήσετε αφού και εγώ σας ρώτησα. Έτσι κι αλλιώς προς το κλείσιμο πηγαίνουμε. Έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ.

0: Έχουμε κάποιες αλλαγές και στους συντελεστές. Τώρα, καθώς πάμε στο κλείσιμο, στη ρύθμιση του ήχου είναι πλέον ο Ηλίας Σελιμάς, νωρίτερα η Παναγιώτα Παπαλεξίου, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Σταυρούλα Γιαννούτσου, νωρίτερα η Ειρήνη Λεγάκη. Τα τραγούδια που ακούμε τα έχει επιλέξει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και όσο θα διαβάζω λίγο μηνύματα, να δω και πόσο με βρίζετε και ποιοι με βρίζετε και πόσο, να δώσω το λόγο στον κύριο Σωτήρη. Κάνουμε μαζί του επίλογο για την απόψινή θεματική, για την ακρίβεια, και κλείνουμε με έναν ακροατή ο οποίος, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους, βλέπει ότι προσπαθεί, ότι κάνει προσπάθειες, ότι παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι ήσασταν από... είναι άχρηστοι στο... είναι ανίκανοι. Ελάτε, κύριε Σωτήρη.
1: Συνεχίζω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και θέλω να πω το εξής. Ότι γίνονται προσπάθειες. Και το βλέπω και μόνος μου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πω. Το βλέπω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για την ακρίβεια είναι προσπάθειες οι οποίες να υπάρχει ένας έλεγχος στην ακρίβεια. Πάντα συνήθως την πληρώνουν οι μικρομεσαίοι και οι φτωχοί. Έτσι. Ή ένας που έχει αρκετά χρήματα και ένας ο οποίος είναι οικονομικά ανεξάρτητος, δεν τον νοιάζει η ακρίβεια. Εμένα όμως με νοιάζει, γιατί ανήκω στην κατηγορία των μικρομεσαίων και φτωχών. Εγώ δουλεύω στην οικοδομή, έτσι. Και με νοιάζει. Αλλά γίνονται προσπάθειες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να χτυπηθεί εάν δεν σταματήσουν αυτοί οι πολέμοι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί? Γιατί είναι πολλά. Δεν έχω χρόνο τώρα να πω. Γιατί μία αρχινάει ο πόλεμος κάτω, μία ξανασταματάει. Εκεί πέρα στην Ουκρανία και στην Ρωσία γίνεται ο πόλεμος. Λοιπόν, και η ακρίβεια αφορά όλο τον κόσμο. Όλη την Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Και τι δεύτερον θέλω να πω το εξής. Ότι μη συγκρίνουμε την δεκαετία του 50 με το 2026. Τώρα είμαστε σε άλλη εποχή. Είναι η τεχνολογία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Γίνονται προσπάθειες και για εργασίες, γίνονται προσπάθειες και για δουλειές, ανοίγονται το ένα το άλλο. Εγώ που ανήκω στον χώρο της οικοδομής, έχουμε δουλειά. Ανοίγουν οι δουλειές. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και φάβματα μια κυβέρνηση. Πολλά. Ποια κυβέρνηση κάνει φάβματα? Καμία. Αλλά γίνονται προσπάθειες, το βλέπω. Και στην οικονομία γίνονται προσπάθειες.
0: Και γιατί οι συνακροατές σας που βγήκαν νωρίτερα και τους ακούσατε?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μισούν το Μητσοτάκη. Εγώ δεν μισώ κανέναν, εγώ λέω με το δίκιο. Εγώ το δίκιο μου είναι αυτό, ότι γίνονται προσπάθειες. Ότι γίνονται κάποια βήματα για να χτυπηθεί η οικονομία. Για να χτυπηθεί η ακρίβεια, συγγνώμη, η ακρίβεια. Και η οικονομία κυλείται το χρήμα. Κυλείται. Για να πληρώνουν τις συντάξεις και το άλλο. Εγώ εμένα κατά τη γνώμη μου είναι να πληρώνουν αυτοί που έχουν. Και βγάζουν πολλά λεφτά, αυτοί να πληρώσουν. Αλλά να μην πληρώνουν οι μικρομεσαίοι και οι φτωχοί, οι οποίοι ζουν με ένα ξερό μισθό, όπως και εγώ. Έτσι. Οι μεγάλοι να πληρώσουν. Που έχουν. Που έχουν ακριβά αυτοκίνητα, που έχουν ακριβά σπίτια.
0: Όπως είπατε κι εσείς, εντάξει, είστε άνθρωπος μικρομεσαίος.
1: Ναι, μικρομεσαίος του μεροκαματιού, μεροκάματου.
0: Θα λέγατε τον εαυτό σας, όχι φτωχό, αλλά
1: μικρομεσαίο.
0: Δεν νιώθετε εσείς ότι...
1: Μπορώ να επιβιώσω.
0: Ναι, δεν νιώθετε ότι ζορίζεστε, ότι η κυβέρνηση σας ζορίζει πιο πολύ από ότι...
1: Όχι, δεν με ζορίζει με ένα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση με έχει ζορίσει. Αλλά αυτή η κυβέρνηση με έχει ζορίσει, γιατί πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω τα πράγματά μου και τα παίρνω όπως τα παίρνω, με τις τιμές μου. Παίρνω το χυμό μου όπως είναι με την τιμή μου, παίρνω το προϊόν με την τιμή μου και το άλλο. Άμα είναι ακριβά δεν τα παίρνω. Απλό είναι το θέμα. Άμα είναι ακριβά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα πάρουμε, γιατί και το σούπερ μάρκετ πληρώνει για να τα αγοράσει. Πληρώνει προσωπικό, πληρώνει 20.000 ευρώ ρεύμα. Το μήνα η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους. Πώς δηλαδή τα βάζουμε με το σούπερ μάρκετ, ενώ το μπακάλικο της γειτονιάς μας τι απασχολεί? Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά δεν είμαι και κατά των μπακάλικων.
0: Ναι, ίσα ίσα, εγώ θα σας έλεγα να στηρίζετε την... όσο όταν μπορεί, ναι, κάποιος να στηρίξει και την...
1: Ναι, όμως δεν μπορώ να πάω σε ένα μπακάλικο.
0: Της ναι, γι' αυτό λέω, όταν μπορεί να τη
1: στηρίξει. Συγγνώμη, συγγνώμη,
0: να τη στηρίξει,
1: δεν μπορώ
0: και
1: να πάω σε ένα μπακάλικο να έχει το μακαρόνι 1,5 ευρώ και όσο σημαίνει να έχει 89 λεπτά.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τι θέλετε τώρα, έναν κόσμο που όλα θα είναι σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει καθόλου το... η προσωπική επαφή και σχέση με το μαγαζί της γειτονιάς. Εντάξει, μην, δεν γίνεται και όλα εταιρείες. Και εγώ είμαι του να... ότι υπάρχουν πολλές ατομικές επιχειρήσεις στη χώρα μας, αλλά δεν θέλω να
1: ναι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Πείτε μου αυτό και να κλείσουμε.
1: Μια ατομική επιχείρηση είναι οικογενειακή. Έτσι. Το σούπερ μάρκετ δεν έχει οικογενειακή επιχείρηση. Απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους. Ταΐζουν τόσους ανθρώπους. Πώς δηλαδή τα βάζετε με τα σούπερ μάρκετ? Εγώ στα σούπερ μάρκετ ψωνίζω και παίρνω αυτά τα οποία παίρνω φτηνά και ωραία. Γίνονται προσπάθειες για την οικονομία, αλλά χρειάζονται και πιο πολλές προσπάθειες. Αλλά η κυβέρνηση χρειάζεται πιο πολλές προσπάθειες. Αλλά
0: καλώς.
1: Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Καλώς. Δεν μπορώ εγώ να το ισοπεδώσω, να πω, α, δεν γίνεται τίποτα.
0: Εντάξει, δεν σας λέω κάτι άλλο, διότι θα μου πούνε οι ακροατές, ρε Κωνσταντίνε, ας τον άνθρωπο να πει τη γνώμη του. Σώνει και καλά να τον κάνεις να...
1: Εγώ τη γνώμη μου λέω.
0: Εντάξει, κύριε Σωτήρη.
1: Γιατί και εγώ ανήκω στην μικρομεσαία τάξη. Και έχω υποφέρει πάρα πολύ και υποφέρνω. Αλλά δεν μπορώ να τα ισοπεδώσω όλα, δηλαδή, ότι δεν γίνονται προσπάθειες.
0: Έγινε, κύριε Σωτήρη.
1: Και δεύτερον, θέλω να πω και κάτι
0: πρέπει
1: άλλο.
0: Να κλείσουμε, δεν θα προλάβουμε κάτι άλλο. Πρέπει να κλείσουμε. Είναι τόσο σημαντικό να μην το αφήσουμε
1: για λίγο. Όχι, εντάξει, το μόνο που έχω να πω είναι καλό βράδυ σε όλους.
0: Δεν σας αποπειρά, κύριε Σωτήρη μου, δεν είμαι αγενής.
1: Όχι, όχι, ναι,
0: λίγο χρόνο με πιέζει, συγγνώμη, δεν είμαι αγενής.
1: Όχι, αγαπητέ μου, όχι, αγαπητέ μου, εγώ σας ακούω και σας αγαπάω χωρίς να σας ξέρω. Εγώ δεν σας έχω δει ποτέ. Σε ξέρω από το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει. Να
1: είστε καλά. Καλό βράδυ καλά σε όλους.
0: Γεια σας, γεια σας. Στα μηνύματα αυτό που γράφετε είναι για τον μποϊκοτάζ. Καλά κάνετε πλάκα εδώ με τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80. Εν μέρη ήταν καλύτερες σε κάποια πράγματα, εν μέρη είχε να κάνει, ναι, όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, προηγούμενες δεκαετίες, κάποια στιγμή ο σημερινός 20άρης, 30 χρόνια από τώρα, θα θυμάται αυτή τη δεκαετία ως πολύ όμορφη και πολύ καλή. Αλλά ήταν η γενιά μετά τον πόλεμο, οι εποχές, η γενιά των boomers. Κακά τα ψέματα, οι δεκαετίες αυτές μέχρι και το 80 θεωρήθηκαν δεκαετίες όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, όπου υπήρξε εντυπωσιακή έτσι αλλαγή. Αλλά προσέξτε, δεν ήταν μόνο οικονομικά και κοινωνικά και στον τρόπο ζωής που άλλαξε πάρα πολύ, αλλά συνέβη κάτι τόσο καταστροφικό, ε. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τον τρίτο παγκόσμιο και μετά να λένε οι επόμενοι τι ωραία που ήταν μετά.

Σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι, δεν λέω τίποτα άλλο. Τα λέμε αύριο στις 9. Το original, εντάξει, το original. Τα λέμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, εδώ με το ανεμολόγιο.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ώρα περιγυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα, τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τσιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί και ορεξάτοι. Να περάσετε και από τα μέρη μας, Παραπολιτικά 90,1 και 211-10-80-880. Η εκπομπή είναι πάντα ανθολόγιο, η μία πλευρά της, και η άλλη πλευρά έχει και ένα ερώτημα για τους φίλους που χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ελληνική ανομία. Ξέρετε, μου τη δίνει πάρα πολύ μια διατύπωση ότι, μα πώς λέει, στην Ελλάδα έχουμε νόμους αλλά δεν εφαρμόζονται. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι είναι τι επιχείρημα αυτό. Δηλαδή είναι ένας ο οποίος είναι πολύ πλούσιος και τρώει μισή φρυγανιά το μεσημέρι και μισό γιαουρτάκι το βράδυ. Πάει παντού με τα πόδια, όχι επειδή είναι καρδιακός, αλλά επειδή είναι τσιγκούναρος, δεν πηγαίνει ποτέ του διακοπές, δεν κάνει σε κανέναν κανένα δώρο, και τι είναι πλούσιος αυτός? Επειδή δηλαδή έχει λεφτά στην τράπεζα τα οποία βγάζουν μούχλα. Έτσι γίνεται και με την ελληνική ανομία. Δεν υπάρχουν νόμοι. Από τη στιγμή που ένας νόμος δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει. Πάρτε το χαμπάρι, χωνεύτε το δηλαδή, εσείς που το επιχείρημα στάζει μέλι στο στόμα σας ότι στην Ελλάδα έχουμε νόμους. Μπαρμπούτσα λέει έχουμε. Η ανομία στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα, είναι τρόπος ζωής, εθνικό σπορ και ανεπίσημο σύστημα διακυβέρνησης της ρημαδοχώρας. Οι νόμοι υπάρχουν κυρίως για να αποδεικνύουν πόσο ευρηματικοί μπορούμε να γίνουμε για να τους παρακάμψουμε. Ο καθένας βέβαια απαιτεί αυστηρή εφαρμογή του νόμου για τους άλλους. Για τον εαυτό του υπάρχει πάντα μια εξαίρεση, μια γνωριμία, ένα «έλα μωρέ» ή ένα «σιγά τώρα, πώς κάνεις έτσι ρε μεγάλε». Παρκάρουμε που μας βολεύει, πετάμε σκουπίδια όπου να είναι, καταλαμβάνουμε δημόσιους χώρους σαν να μας τους κληρονόμησε η γιαγιάκα μας, και όταν έρθει το πρόστιμο φωνάζουμε ότι το κράτος είναι άδικο. Ζητάμε ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής με βαλκανική νοοτροπία απέναντι στους κανόνες. Θέλουμε καθαρές πόλεις, αλλά ο κάδος είναι λίγο πιο πέρα και δεν μας βολεύει. Θέλουμε ασφάλεια, αλλά οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν δεν μας ενοχλούν. Και όταν μια τραγωδία αποκαλύπτει τις συνέπειες αυτής της νοοτροπίας, πέφτουμε από τα σύννεφα. Λες και η αδιαφορία, η αυθαιρεσία και το «δε βαριέσαι» δεν ήταν ποτέ μέρος της καθημερινότητάς μας. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι η ανομία υπάρχει, είναι ότι την έχουμε βαφτίσει εξυπνάδα, την ανεχόμαστε ως φυσιολογική και τη χειροκροτούμε όταν μας εξυπηρετεί, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πληρώσουμε όλο το κόστος της. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανομία, υπάρχει μια δημιουργική ερμηνεία των νόμων. Το κόκκινο φανάρι είναι διακοσμητικό, η διπλοπαρκαρισμένη θέση είναι μόνο για 2 λεπτά, το πεζοδρόμιο είναι χώρο στάθμευσης και η διάβαση πεζών μια αισιόδοξη πρόταση προς τους οδηγούς. Αν κάποιος τηρεί τον νόμο κατά γράμμα, οι υπόλοιποι τον κοιτάνε με απορία, λες και μόλις δήλωσε ότι πληρώνει με χαρά τους φόρους του. Ο παράνομος κορνάρει στο νόμιμο επειδή καθυστερεί την παρανομία του. Και όταν τελικά συμβεί το αναπόφευκτο, όλοι αναρωτιούνται πώς φτάσαμε ως εδώ. Φυσικά πάντα φταίει το κράτος, ο καιρός, η κακή τύχη, ο ανάδρομος ερμής. Ποτέ η νοοτροπία του «έλα μωρέ, μια φορά είναι, που, αμάν». Η ελληνική ανομία δεν είναι απλώς πρόβλημα, είναι συλλογικό άθλημα. Οι κανόνες υπάρχουν για να τους παρακάμπτουμε και οι εξαιρέσεις για να γίνονται κανόνας εν τέλει. Και έτσι κάθε μέρα δίνουμε μια νέα παράσταση όπου όλοι ζητάμε τάξη, αρκεί να μην ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους. Αυτά τα ολίγα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς.
Ελλάς το μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πρότυπο χώρας με τον καιρό αυτό που έχουμε, δηλαδή, πρώτα απ' όλα. Αλλά από την άλλη, έπρεπε να έχουμε τον καιρό που έχουν οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί, οι Γερμανοί, οι Βόρειοι, αυτοί. Να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας 9 μήνες το χρόνο και να δεις μετά οργάνωση που θα είχαν όλα, γιατί αλλιώς θα ψοφάγαμε από το κρύο. Δηλαδή θα είχε οργάνωση. Τα λεωφορεία θα ερχόντουσαν στην ώρα τους, έτσι. Τα νοσοκομιακά οχήματα δεν θα κάνανε ένα τέρμινο να φτάσουν σε έναν κακομύρι που χρειάζεται να του γίνει κάρπα να ανανύψει η καρδούλα του. Τέλος πάντων, σας περιμένω να μου πείτε και εδώ και αλλού και στα άλλα μέρη του κόσμου, και επίσης οι Έλληνες που βρίσκονται στην ξενιτιά, να μας πούνε πώς προσαρμόστηκαν στο γεγονός ότι πραγματικά σε άλλα μέρη της Ευρώπης δεν μπορείς να κάνεις καραγκιόζηλίκια, ούτε χατζιαβατισμούς. Δεν το αφήνει το σύστημα. Είδατε χτες που μας είπε η κυρία Βέρα, αν δεν κάνω λάθος η κυρία Βέρα, αλλά τέλος πάντων, ότι είχε φιλοξενηθεί κάποτε στη Γερμανία και βγάλανε μια τσάντα με σκουπίδια, συνηθισμένη από αυτό που κάνουν εδώ. Και δίπλα, το διπλανό σπίτι, έμεναν τα αδέρφια των ανθρώπων που τη φιλοξενούσαν και πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Τα αδέρφια. Βάλε ένα άσμα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ανομία, αγαπητοί φίλοι, κυριολεκτικά σημαίνει έλλειψη νόμου, αλλά στην κοινωνιολογία είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Μια κατάσταση απορρίθμισης των κοινωνικών κανόνων, όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον ποιοι κανόνες ισχύουν, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται ή ποιο είναι το κοινό πλαίσιο αξιών που τους ενώνει. Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο 211-10-80-8-80, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, μάνα μου, καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους που νέμονται, που μοιράζονται αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, πίσω από όλα, ο νους μου πηγαίνει στο τι σημαίνει νόμος.
1: Ναι.
2: Η λέξη νόμος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα νέμο. Το νέμο, το νέ γίνεται νό, γιατί αλλάζει το ένα, το έψιλον γίνεται όμικρον, ένα βραχή φωνή, δίνει τη θέση του σε ένα άλλο, γιατί από εκεί που είχα ένα ρήμα το νέμο, έχω ένα ουσιαστικό νόμος. Ωραία. Και νέμο τι σημαίνει? Νέμο σημαίνει μοιράζω. Άρα ο νόμος είναι μια μοιρασιά, ένα μοίρασμα, είναι δηλαδή το τι σου αναλογεί, τι μου αναλογεί. Ο νόμος, ο γραπτός σήμερα, είναι παιδί του άγραφου νόμου, που υπήρχε ανέκαθεν, γιατί οι κοινωνίες δεν ήταν πολιτικές ώστε να γράφουν νόμους, είχαν όμως τις συνήθειες τους. Είχαμε αυτό που λέμε το εθιμικό δίκαιο.
1: Ναι.
2: Το εθιμικό, το άγραφο δίκαιο. Είναι αυτό που λέμε τα χρηστά ήθη. Ποια είναι τα χρηστά ήθη? Χρηστά είναι αυτά τα που χρησιμοποιούνται. Τα χρησιμοποιούμε, ναι. Δηλαδή τι κάνει ο άνθρωπος. Και ένας ερημίτης σε ένα βουνό ή σε ένα ξερονήσι μοναχός του δεν μπορεί να κάνει τι θέλει. Δεν γίνεται να κάνει τι θέλει, δεν πατάνει. Θα πρέπει να βάλει όρια στον εαυτό του και να βάλει τους δικούς του νόμους για να μπορεί να επιβιώσει. Την τάδε ώρα θα κάνω αυτό, την άλλη ώρα θα κάνω εκείνο, την άλλη ώρα θα κάνω τούτο. Άρα η γενιά του νόμου προέρχεται από τη ρίζα του κακού που είναι η ανάγκη. Ο άνθρωπος τον νόμο τον εθέλει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Όταν είναι βέβαια μόνος του, το νόμο αυτό τον ορίζει ο ίδιος. Όταν ζει συλλογικά σε κοινωνίες, εκεί τα πράγματα χαλάνε. Γιατί οι νόμοι που γράφονται για σύνολα δεν γράφονται δημοκρατικά. Έτσι ώστε ανθρώπινα, ώστε να ωφελούν όλους το ίδιο και να μην ωφελούν όλους το ίδιο, γιατί ο νόμος δεν είναι τέλειος. Αν ο νόμος ήταν τέλειος δεν θα άλλαζε. Οι νόμοι αλλάζουν.
1: Ναι.
2: Αλλά προσπαθούμε να τις αλλάζουμε προς το καλύτερο, να βλέπουμε ότι οι συνθήκες όπως έχουν αλλάξει είναι τέτοιες και οι νόμοι δεν ανταποκρίνονται, γι' αυτό και τους προσαρμόζουμε. Αυτό που δεν αλλάζει μέσα μας είναι η αίσθηση του δικαίου, της υπερβατικής αυτής έννοιας, ότι πρέπει να μοιραζόμαστε εξίσου. Εξίσου και κατά τις ανάγκες μας. Δηλαδή, όταν έχουμε 10, το να πάρω 5 εγώ και 5 εσύ, μπορεί να είναι άδικο. Γιατί αν εγώ είμαι άρρωστος και εσύ είσαι πάρα πολύ καλά, εγώ πρέπει να πάρω κάτι παραπάνω γιατί έχω μια αρρώστια. Και βλέπεις πολλές φορές οι γονείς αφήνουν από την περιουσία τους το μεγαλύτερο μέρος σε ένα παιδί το οποίο εκγενετής έχει ένα πρόβλημα κτλ. Γιατί σου λέει είναι δικαιοσύνη αυτή. Είναι μια δικαιοσύνη όχι αλγεβρική, αλλά μια δικαιοσύνη γεωμετρική, αναλογική. Άλλωστε θυμάμαι ένα παλιό θέμα έκθεσης που βάζανε οι δάσκαλοι. Ο νόμος δεσμεύει ή κατοχυρώνει την ελευθερία του ανθρώπου. Τι είναι αυτό? Μα ένα σωρό λέμε επαναστάσεις έχουν γίνει από τα λαό και έχουν πνιγεί στο αίμα, γιατί ο λαός ζητούσε νόμο. Το 1843, γιατί λέγεται πλατεία συντάγματος, η πλατεία μας? Γιατί όλοι πήγανε στον όφο να ξεσηκωθήκαν και ζητάγανε σύνταγμα. Σύνταγμα δηλαδή τι? Το νόμο των νόμων. Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο, με βάση το οποίο θα γραφόντουσαν οι επιμέσους νόμοι. Και έγινε χάμος. Άρα, ο απλός άνθρωπος θέλει τον νόμο για να του προστατευθεί η ελευθερία. Έλαντε όμως που άλλες μισές επαναστάσεις γίνονται γιατί? Γιατί υπάρχουν νόμοι δυναστικοί, οι οποίοι καταπιέζουν το λαό και ο λαός ξεσηκώνεται για να αποδομήσει αυτούς τους νόμους και να θέσει πάλι άλλους βελτιωμένους. Άρα ο νόμος δεν είναι κάτι το στατικό, είναι κάτι το δυναμικό που εξελίσσεται ανάλογα με το μυαλό και το ήθος της κοινωνίας που τον θεστίζει τον νόμο. Επομένως, να ξεκαθαρίζουμε ότι άλλος ο άγραφος νόμος, το άγραφο δίκαιο, και άλλος ο γραπτός. Η αίσθηση του δικαίου υπερβατική, που είναι αναλύωτη, δεν αλλάζει, και με βάση αυτή, όπως την αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά και πιο όρημα, γράφουμε τους νόμους μας. Άλλωστε, θα θυμίσω και πάλι τον μύθο του Πρωταγόρα, που έλεγε ότι όταν ο Επιμηθέας μοίρασε όλες τις δυνατότητες στα ζώα, άφησε τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο και χωρίς να το έχει δώσει τίποτα. Και τότε, επειδή φοβόταν ο βίας μήπως και αφανιστεί το ανθρώπινο είδος, είπε στον Ερμή, πήγαινε και δώσ' την εδώ, την τροπή δηλαδή, και τη δίκη, και το δίκαιο. Και ώστε να μπορέσουν αυτές οι διδάγνειες, η εδώς, η εσωτερική αυτή αίσθηση της ντροπής που έχουμε όταν δεν κάνουμε το σωστό, και η δίκη, η δικαιοσύνη, για να μπορέσει, για να είναι λέει συνεκτική δεσμή των συνόλων των ανθρώπινων. Άρα ο νόμος είναι κάτι το οποίο είναι βαθύτατα συναρτημένο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Το θέμα λοιπόν είναι όχι ανεφαρμός με τους νόμους. Είναι και αυτό βεβαίως στη συνέχεια, αλλά βασικά είναι ποιος νομοθετεί. Γιατί αν αυτός νομοθετεί αρχικά, δεν νομοθετεί σωστά, μοιραία θα υπάρχουν αντιδράσεις. Μήπως το πράγμα λοιπόν πρέπει το αρχίζει από εκεί? Μήπως δεν νομοθετούμε και σωστά? Το τυπικό λέει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ότι ο υπουργός που θα φέρει το νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμβουλευτεί κυρίως τους ενδιαφερόμενους πολίτες αμέσως. Αν να θέλουν ένα νομοσχέδιο για να γίνει νόμος του κράτους το οποίο αφορά τις συγκοινωνίες, θα πρέπει να φέρω τις εκπροσώπους πρώτα απ' όλα των ταξιτζίδων, τους εκπροσώπους των οδηγών λεωφορείων, των τρόλεϊ κτλ. Και πάνω σε αυτό να φροντίσω να ορθοδομήσω την αλήθεια και να επιλέξω και να καλέσω σε ψήφιση το καταλληλότερο κείμενο που θα αποδίδει δικαιοσύνη σε όλους τους πολίτες. Εάν είμαι προκατηλημένος αριστερά, κεντρώα ή δεξιά και μηχανεύομαι και φτιάχνω τα πράγματα έτσι, ναι, αλλά καλύτερα να γίνει προς τα δόση γαδία, γιατί αυτοί μας ψηφίζουν και εγώ δεν ξέρω τι, το πράγμα θα επιδονίζεται. Επομένως, θέτω, προσθέτω στον προβληματισμό μας ότι κοντά στο αν εφαρμόζονται οι νόμοι κτλ. Είναι να δω προηγουμένως αν οι νόμοι που ψηφίζονται είναι πραγματικά τέτοιοι για να υιοθετηθούν. Τις περισσότερες φορές ας πούμε ότι είναι με όλα τα ανθρώπινα μειονεκτήματά τους, τα οποία με τον καιρό βελτιώνονται. αλλά υπάρχουν και κάποιοι νόμοι, ρε παιδί μου, που βγάζουν και μάτι. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω την παρανομία των επαναστατών και των κακών παιδιών, αλλά μήπως θα πρέπει ένας σοφός νομοθέτης να το προβλέψει και να το προλάβει. Καταλήγω. Ο νόμος είναι 100% αναγκαίος για τον άνθρωπο, γιατί και μόνος του αν ζει θα βάλει ο ίδιος νόμος στον εαυτό του ένα πρόγραμμα ζωής που όταν το παραβαίνει δεν θα πηγαίνει καλά και ο ίδιος θα το διορθώνει. Από εκεί και πέρα σημασία έχει οι νομοθέτες να είναι οι κατάλληλοι και να μην είναι άνθρωποι που θα θέτουν κανόνες τέτοιους για να ωφελούνται οι ίδιοι ή οι φίλοι τους κτλ. Παρά να ψηφίζουν νόμους που θα είναι κατάλληλοι να ωφελήσουν όλους σχεδόν το κοινωνικό σύνολο. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου.
2: Έτσι.
1: Καλή σου δύναμη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Λάμπη μου από το Βόλο.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Πώς έτυχε έτσι και έχω και παράδειγμα σήμερα. Μου φαίνεται μας μπήκε καλά ο Ιούλης.
0: Αμέ, γιατί να μην. Α, γιατί μπήκαμε ήδη στον Ιούλιο.
2: Δεν μπήκαμε.
0: Α, καλό μήνα.
2: Τετάρτη σήμερα. Καλό
0: σωστό,
2: μήνα.
0: Καλό μήνα. Ναι, για πες.
2: Πήγαινα εγώ με τη μητέρα μου ωραία και καλά στο ποδηλατόδρομο εδώ στο Βόλο. Και βλέπω έναν στην άκρη βέβαια δεξιά του ποδηλατόδρομου. Και όταν το λέω γιατί είσαι μέσα στο ποδηλατόδρομο, μου λέει γιατί είναι ευθείος λέει. Και γιατί δεν ανεποκατεβαίνουν το πεζοδρόμιο. Εγώ αν τον πατήσω όμως θα φταίω. Μάλλον θα φταίω, γιατί ο ποδηλάτης πρέπει να προσέχει τον πεζό. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά αν αυτό, δεν τηρούμε τον νόμο, όπως λέει και ο κύριος Ανδρέας πριν, ναι, θα γίνουμε οίκος ανοχής στο τέλος, όπως είπα και στην κυρία Σταυρούλα, για να το πω κόσμια.
0: Ναι.
2: Και εγώ μετά όμως είπα τη μητέρα μου να μην ανεβούμε ανάποδα την κουταρέλια με το ποδήλατο, να πάμε τις δύο δρόμους μετά, για να μην φωνάζω εγώ μόνο για τον εαυτό μου. Για τον άλλον μάλλον, συγγνώμη, ότι δεν τηρεί τον νόμο.
0: Αυτός ήταν παρκαρισμένος ή περπάταγε στον ποδηλατό.
2: Περπάταγε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα γιατί τον γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια τον ποδηλατόδρομο. Ενώ υπάρχει δίπλα πεζοδρόμιο. Τι σημαίνει να μην ανεβοκατεβαίνω επειδή περπάταγε. Να πήγαινε στην παραλία να περπατήσεις κάτω στις ενεργών αυτών που έχει το πεζοδρόμιο αβέρτο.
0: Ναι.
2: Μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Άμα ήθελε να μην
0: ανεβοκατεβαίνει. Να πιει και κανένα ουζάκι στη Ρομάντζα. Στο Βόλο, δεν έχει τα τσιπουράδικα.
2: Τα έχει τα τσιπουράδικα, ναι, αλλά εκείνη την ώρα περπάτημα έκανε.
0: Ε, καλά ρε παιδί μου, όταν κουραζόταν. Αλλά
2: α,
0: πάντως,
2: εντάξει,
0: να σου πω, κάτω ακριβώς από το σπίτι μου έχει ποδηλατόδρομο. Σε πληροφορώ ότι είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα επάνω.
2: Άλλο θέμα αυτό.
0: Ναι, και καλούν διάφοροι, την αστυνομία έρχεται, κόβει κλίσεις, την άλλη μέρα είναι πάλι. Δηλαδή, γιατί,
2: Αθήνα,
0: διότι,
2: Αθήνα το μεγαλείο.
0: Διότι κάποιος έσπρωξε με το αυτοκίνητό του προφανέστατα το κολονάκι και το έριξε για να μπορεί να μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα στον αυτοκινητόδρομο, στον ποδηλατόδρομο. Ενώ πριν δεν μπορούσε γιατί ήταν τα κολονάκια. Και ο δήμαρχος δεν στέλνει ένα συνεργείο να φυτέψει το...
2: Άσε, γιατί πήγαμε για κατάδυση στο ναυάγιο στην Αγία Κυριακή και βρήκαμε κολονάκι μέσα στη θάλασσα.
0: Α,
2: πατημένο, πεταμένο.
0: Ε, βλέπεις. Πού είναι η Αγία Κυριακή?
2: Είναι απ' έξω το παγαστικό κόλπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Περνώντας το φάρο αμέσως μετά είναι η Αγία Κυριακή.
0: Κατάδυση με μπουκάλες και τέτοια.
2: Με μπουκάλα κάναμε, ναι.
0: Ναι.
2: Είχαμε και έναν άλλο δίδυ που ήταν ελεύθερη.
0: Ναι.
2: Δίπλα.
0: Ελεύθερη εννοείς
2: με τα πνευμόνια μόνο, ναι, χωρίς οι άλλοι.
0: Παναγία.
2: Τόσο ήταν από τη Σερβία μάνα.
0: Ναι. Για πες πώς είσαι γενικά.
2: Εντάξει, προσπάθω κι εγώ, το παλεύω.
0: Και πού, με ποια πτυχή της ζωής δίνεις τη μεγαλύτερη μάχη?
2: Την προσωπική, με τον εαυτό σου πρώτα.
0: Ναι, καλά. Οκ. Άλλο, πες μου.
2: Όχι, αυτά. Τώρα μπήκα και στον κόσμο της κατάδυσης, αλλά κανονικά πρέπει να αφήσω την εκπομπή, να διαβάσω λίγο το e-learning και να πάρω και το πτυχίο μου. Στην κατάδυση, την αυτόνομη, με τις φιάλες.
0: Να, το πάρεις. Είναι ωραία, ωραίο σπορ, ναι.
2: Είναι ωραίος ο Βιτός, ναι, άμα είσαι με ασφάλεια και τηρείς αυτά που έχεις μάθει.
0: Ε, βέβαια. Αλλιώς δεν αστείευεται στις...
2: Όχι.
0: Και συνήθως αλλιώς δεν αστείευεται στις...

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα είναι το πολύ ειδικό άτομο να μιλήσει για την ανομία. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλό μήνα θείο.
0: Καλώς σε βρίσκω.
1: Καλημέρα θεία, καλημέρα, καλό μήνα. Με υγεία και με ζέστες λίγο.
0: Να μας λείπουνε.
1: Νοικοκυρεμένες.
0: Να μας λείπουνε οι ζέστες.
1: Αλλά Ευρώπη, όχι έτσι.
0: Όχι έτσι, ναι.
1: Καλό μήνα
0: σήμερα έφτασε
1: σε όλους
0: 33.
1: Τους συνακροατές με υγεία τα αγαπητοί μου φίλοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένας Ιούλιος ελληνικός, αθηναϊκός και δεν θα είναι ευρωπαϊκός.
0: Πάντως η εφαρμογή που έχω εδώ λέει ότι αύριο θα πέσει η θερμοκρασία λίγο.

0: Και εγώ τα άκουσα κάπου.
1: Ωραία, έτσι.
0: Λίγο θα είναι.
1: Λίγο,
0: λίγο
1: αυτό,
0: πάνω,
1: λίγο
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι, κούσα να πούμε, έτσι. Όπως φάγαμε με τέτοια γρηγοράδα τον Ιούνιο, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει τόση γρηγοράδα και στον Ιούλιο. Οπότε, αν καβατζάρουμε τον Ιούλιο, ένας Αύγουστος κούτσα-κούτσα θα το ξεπεράσουμε. Ας έχει και κανένα κάψιμο και τα ρέστα. Όσο για την ανομία, θύε, αν βάλουμε μπροστά και την πρόθεση παρανομία, έχουμε μια διαρκή παρανομία. Μια διαρκή καταστρατήγηση των διατάξεων που ισχύουν, που δεν ισχύουν, που διορθώνονται, που ξαναδιορθώνονται, γράφονται, ξαναγράφονται. Αν δεις την νομοθεσία, τα νομοσχέδια που είναι στη Βουλή, που ψηφίζονται, αν δεν είσαι δικηγόρος, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γράφουν. Ειδικά όταν έχει ένα νόμο που περιγράφουν εκείνα που θέλουν να εφαρμόσουν και τα λοιπά, κάπου παρακάτω έχει μερικές διορθώσεις προηγούμενων νόμων και λέει διορθούνται το εδάφιο ΚΑΠΑ, παράγραφος ΔΕΛΤΑ, το εκείνο, αντί εκείνο είναι εκείνο, είναι νέα διάρθρωση, νέα ερμηνεία κτλ. Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς, ένας που δεν είναι νομικός, να διαβάσει τι νομοθετούν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή. Και όπως ορθά είπε πριν ο δάσκαλος, έχουμε κάτι νόμους και κάτι προφήτες εκεί μέσα που ψηφίζουν, είναι για τα κλάματα. Με κορύφωση εκείνο το ΚΚΕ, που ο οποίο ποτέ δεν έχει ψηφίσει έστω και μια διάταξη που βγάζει μάτι και αφορά όλους τους Έλληνες. Όχι. Ή θα πούν ψηφίζουμε παρόν ή καταψηφίζουμε.
1: Ναι.
0: Τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα, μόνο να παρουσιάζονται εκεί και να βγάζουν καμιά δεκαπενταριά βουλευτές και να βγάζουν και σύνταξη. Περίεργα πράγματα. Αλλά όπως είπε και ο δάσκαλος, ξαναλέω, παρανομία προς πάσα κατεύθυνση. Ρέπουμε προς την παρανομία. Ρέπουμε προς τη μη εφαρμογή των νόμων. Ρέπουμε από εδώ, ρέπουμε από εκεί. Συμμαζεύτηκε λίγο το κράτος τώρα με την εφαρμογή του Πιερακάκη, του Υπουργού, που πλέον μερικές χιλιάδες, να πούμε, αυτές φασαρίες που είχαμε, δηλώσεις, βεβαιώσεις, χιλιάδιο πράγματα, χαρτιά που θέλανε και μας τρώγανε στις ουρές, στο στρίμωμα και στο κολλητήρι, που τραβήξαμε χρόνια με αυτή την ιστορία, ξεμπερδεύτηκαν πολλά.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Έγιναν πλέον αρκετά με ένα κουμπί και τίποτα παραπάνω στο σπίτι με τα σόβρακα εξυπόλυτη. Έχουμε όλο το κράτος στα χέρια μας και να εξυπηρετούμαστε από όλες τις πλευρές. Αλλά εντάξει, περπατάει, κάτι διορθώνεται, κάτι φτιάχνεται.
1: Αλλά θέλουν και άλλα πράγματα επιδιόρθωση.
0: Αλλά είναι πολλά, είναι πολλά. Αλλά εκείνο που είναι μάνο σπουδαιότερο, πώς θα στρώσουν εκείνο το χαρακτήρα μας, ρε παιδί μου. Να διορθωθούν εκεί όπου είναι οι ανομίες, οι παρανομίες, τα λάθη και τα ρέστα που θέλουν έγγραφη αποτύπωση. Η συμπεριφορά, αδερφέ. Να, είπαμε σκουπίδια. Πεταμένα, ξέρω εγώ, παρανομίες, άλλες παρανομίες, παράνομα παρκαρίσματα. Περνάμε με κόκκινο, ιστορίες. Και δεν διορθώνονται, ρε αδελφέ, δεν διορθώνονται. Και εκείνα τα πρόστιμα, όταν λέει το πρώτο πρόστιμο, όταν περάσουμε κόκκινο, είναι 7 κατοστάρικα. Ποιος γελίος ήταν εκείνος που εισηγήθηκε 7 κατοστάρικα. Μα 7 κατοστάρικα δεν είναι τίποτα. Βάλτε 7.000 ως πρώτο πρόστιμο. Μόνον έτσι. Τα πρόστιμα στην Ευρώπη, τα παιδιά μου που είναι σε εξωτερικό και τα εγγόνια μου τώρα έξω. Μα ουέ και αλλήμου να σε πιάσουν παραβάτη, θα σου κόψουν τον αφαλό. Έχει τέτοιο πρόστιμο μάλλον, χιλιάρικα, όχι αστεία. Οπότε και επειδή και οι Ευρωπαίοι είναι μισοσυντήρητοι όπως και εμείς, σε καλύτερη κατάσταση εκείνη, ξέρουν την αξία του ευρώ και καταλαβαίνουν ότι έτσι και παραβούν οτιδήποτε, ένα σοβαρό ποσόν από το μηνιάτικό τους να πάει στα ταμεία του κράτους τους. Γι' αυτό το λόγο και τι πειθαρχούν απολύτως, και όπως είπε κάποιος είπε πριν, άκουσα ότι ο διπλανός που ήταν συγγενής εκάρφωσε τους συγγενείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πετάξε τα σκουπίδια έξω.
1: Ναι,
0: ναι, έτσι είναι. Αυτό που το λέμε εμείς ρουφιανιά, ο ρουφιάνος.
1: Αυτά είναι κατάλοιπα του εμφυλίου.
0: Έλα αδερφέ, έλα αδερφέ. Με αποτέλεσμα να πούμε, να βλέπουμε, να γυρίζουμε την πλάτη μας ή να κρυφογελάμε ή να ελεηνολογούμε και στο τέλος να αφήνουμε να συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα και για όλους αυτούς τους ηλίθιους λόγους να μην ζητάμε την εφαρμογή του νόμου. Και για και ένα μέρος επίσης της αυξημένης εγκληματικότητος είναι που επιτέλους ξύπνησαν οι γυναίκες και αποφάσισαν πλέον να καταφέρουν στην αστυνομία όταν έχουν εκείνη τη βάρβαρη ενδοοικογενειακή βία. Όπου μέχρι κάποια χρόνια και πίσω
1: ήταν φυσικό να γίνεται.
0: Η χυδαία, η βάρβαρη συμπεριφορά του άντρα στο σπίτι ήταν ο κανόνας. Ήταν η παραδεδειγμένη συμπεριφορά. Ήταν θεραπευτικό μέσο της ηρεμίας και της ομόνοιας μέσα στην οικογένεια. Εδέησε όμως να γίνουν βαριά εγκλήματα, φοβερά εγκλήματα και όπως ακούσαμε τελευταία με ειδήσεις, κάπου 1500 κυρίες ζήτησαν τη βοήθεια της αστυνομίας. Η αστυνομία επεμβαίνει και ναυλοβόλος αμέσως. Εάν δεν λοιπόν ο οποιοδήποτε βάρβαρος, αν έχει κότσια, ας συνεχίσει την κακή του και τη χειδέα του συμπεριφορά. Μόνο έτσι.
1: Πολλοί την συνεχίζουν.
0: Κοίταξε, η βαρβαρότητα, κοίταξε. Εδώ είναι και θέμα, μάνα μου, και θέμα μορφωτικού επίπεδου του καθένα.
1: Εντάξει.
0: Η εγκληματικότητα μεγάλη αφορά, να πούμε, άτομα τα οποία είναι χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Ας πούμε...
1: Γιατί ο δικηγόρος που έσπασε τη γυναίκα του στο ξύλο
0: ήταν μία περίπτωση.
1: Εντάξει.
0: Από στατιστικές έρευνες και τα λοιπά, πως ταξινομείται ένα μεγάλο μέρος των βάβαρων, των δολοφόνων, των γενικών των παραβατών σε κάποιο επίπεδο, πνευματικό επίπεδο, χαμηλότερο, και όσο να είναι παραπάνω, γιατί ο παραπάνω, ξέροντας τα γράμματα περισσότερα, δεν πιάνει το μαχαίρι να σφάξει τη γυναίκα. Τραβάει μια μήνυση στο δικαστήριο ή κάνει μια αγωγή διαζυγίου και σαν κύριοι και πολιτισμένοι άνθρωποι ξεμπερδεύουν.
1: Mm.
0: Όταν πας παρακάτω, δεν γνωρίζεις ούτε το δικαστήριο, ούτε προσφυγείς σε δικηγόρο, ούτε τίποτα. Πιάνεις το μαχαίρι και λες τώρα με αφήνεις ρέστο να πλένω, να κάνω, να μαγειρεύω, να κάνω χίλια δυο, θα σου κόψω το λαρύγγι και τελείωσε. Mm. Εκεί είναι το χαμηλό επίπεδο. Εκεί είναι η διαρκής παράβαση, όχι πλέον μόνο των βαρέων εγκλημάτων, αλλά της καθημερινότητας και των πτεσμάτων. Από τα μικρά και από τα φανάρια στο δρόμο. Όλα αυτά τα πράγματα, σκουπίδια, ιστορίες, φωνές, καυγάδες. Εκεί είναι η συμπεριφορά μας, το χαρακτήρα μας. Αυτός δεν διορθώνεται ακόμη. Ναι, όπως είπες και εσύ και λίγο το διασκέδασες, ναι ρε Μάνο, έχουμε ένα πλέγμα νόμων από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Γεγονός, η πραγματικότητα είναι. Τα δούλεψα 100 χρόνια, ρε παιδί.
1: Σύμφωνοι, αλλά αν δεν εφαρμόζονται, δεν τα έχουμε.
0: Αυτό είναι το ελεηνό. Αυτό είναι, ναι. Ότι τα όργανα που είναι αστυνομία, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δήμοι, κοινότητες και τα ρέστα, εκεί είναι η δυστοκία. Στο να εφαρμόσουμε τους νόμους και να είμαστε, ναι, ψυχροί και άτεγκτοι, αφού είναι νόμος, ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Να πληρώσει το πρόστιμο, να το πληρώσει, κύριε. Δεν μπορεί να ενοχλείς τον έναν, να ενοχλείς τον άλλο και να γίνεσαι και αίτιος μερικές φορές και δυστυχημάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι μουλαρώνουμε, γκρινιάζουμε, ίσως οι 500.000 Έλληνες που λέγεται ότι στα προηγούμενα τελευταία χρόνια φύγαν στο εξωτερικό, ότι εκεί θέλοντας και μη
1: ναι,
0: γίνονται ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Κυρίες.
0: Κυρίες ή κυρίες με φασαμέν της παλιάς εποχής και με κρινολίνα. Ερχόμενοι εδώ, φαντάζομαι ότι αν έχουν μείνει και 2-3-4 χρόνια έξω, γίνεται πλέον τρόπο ζωής. Οπότε θέλοντας και εμείς εδώ, θα φέρουν ένα ευρωπαϊκό κλίμα, πώς θα το πω, προσαρμοσμένο στην Ευρώπη και διαγράφοντας τις δικές μας χαζομάρες αθλειότητες και ηλιθιότητες. Αλλά ξαναλέω αυτό το πράγμα, δεν είμαστε, μουλαρώνουμε και δεν διορθωνόμαστε και γουστάρουμε και λίγο, ίσως ξέρω εγώ και λίγο είναι του χαρακτήρα να πούμε. Γουστάρουμε έτσι λίγο η παρανομία, λίγο να κοροϊδευόμαστε ότι εκείνοι που είναι νομοταγής είναι κορόιδα, είναι χαζί και καταρρέστα. Έχει κάποια φιλοπαίγμονα διάθεση, υπάρχει νομίζω. Έτσι άντε ρε κορόιδα εσείς το κάνετε αυτό. Εγώ να το παρκάρω παρανόμως, να καβαλάω το πεζοδρόμιο, να τη διάβαση και τα ρέστα. Ίσως και λίγο τέτοιο, γιατί είμαστε και λίγο κοροδιάριδες να κοροϊδεύουμε το σωστό και το ορθό. Είναι ένα παλιό να πούμε
1: χούι.
0: Χούι που δεν δε φεύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά δεν φεύγει.
1: Να σε καλά, Βίλιο.
0: Σε φιλό.
1: Ευχαριστώ πολύ.

να διαβάσουμε τώρα μερικά από τα σχόλια τα δικά σας, αυτά που δημοσιεύετε κάτω από τη δική μου ανάρτηση στο Facebook. Λοιπόν, ένα λεπτό να φτάσουμε στο κατάλληλο σημείο. Ο Νίκος Μαρίς μου γράφει: όπως είναι σοβαρό πρόβλημα το να μην τηρούνται οι σωστοί νόμοι και να μην τιμωρούνται οι παραβάτες τους, έτσι είναι σοβαρό πρόβλημα και το να νομοθετούνται παράλογοι νόμοι που αντί να προστατεύουν τους πολίτες και την ιδιοκτησία τους, αποτελούν επίθεση εναντίον τους, όπως λόγου χάρη τα εξωφρενικά πρόστιμα για παραμέληση γατιών ή την περίοδο της μαζικής κορονοπαράκρουσης για περπάτημα στο δρόμο δίχως χειρουργική μάσκα και είσοδο σε κλειστούς χώρους δίχως πιστοποιητικό εξαμηνιαίου εμβολιασμού με πειραματικά mRNA θρομβόλια χορηγημένα με εκ των προτέρων νομική ασυλία για τους Μέγκελε εμβολιαστές. Το κράτος παράγει νόμους αυθαίρετους και δεν ενδιαφέρεται καν να προστατεύσει τους υπηκόους του από την παράνομη λαθρομετανάστευση, το έγκλημα και την αυθαιρεσία, τη δική του και των άλλων. Η λύση σε αυτή την νομοφανή τυραννία είναι η αποκρατικοποίηση της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης. Προκαλώ οποιονδήποτε να προσπαθήσει να εντοπίσει με copy-paste έστω μία φράση στο παρακάτω απόσπασμα βιβλίου του David Friedman, γιος του νομπελίστα Milton Friedman, που να μην ευσταθεί. 2 χρόνια τώρα δεν το έχει καταφέρει κανείς. Και παραθέτει τον κόμβο. Μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook. Αργύρης Λεοντόπουλος: χαιρετώ και εκτιμώ την πιο θεραπευτική εκπομπή των ελληνικών ραδιοκυμάτων. Τον καπετάνιο, το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες της ραδιοβάρκας μας. Ανομία, η συνέπεια της απαξίωσης της πολιτικής στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι οι πρώτοι που καταπατούν τους νόμους του κράτους είναι το ίδιο το κράτος. Η πληγή της εκπαίδευσης, η από την τουρκοκρατία ιδέες, σκέψεις, αντιλήψεις, απόψεις, ιδεολογίες και αντιδράσεις που μας κρατούν δέσμιους και αδύναμους να μπορούμε να ελιχθούμε, να εξελιχθούμε σωστά. Τι εννοώ? Καταρχήν τα σχολεία μας υπολειτουργούν. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι παλεύουν για επιβίωση και όλο το σύστημα όσον αφορούν την παιδεία στηρίζεται, όπως και στην υγεία, στο προσωπικό φιλότιμο του κάθε καθηγητή και δασκάλου για να γίνει αυτό το λειτουργήμα σωστά. Η νοοτροπία του να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Α, αυτός κλέβει την εφορία, καλά. Ε, είναι πολύ γάτα ο τύπος. Έλα μωρέ, εμείς να είμαστε καλά, εμείς θα βγάλουμε τώρα το φίδι από την τρύπα και λοιπά και λοιπά. Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια πράγματα και ότι αν δεν αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο και να γίνουμε μια κοινωνία ενωμένη και όλοι μαζί, χωρίς μίση, δεν θα πω να πιάσουμε το Μάη, να φέρουμε την αλλαγή στην πατρίδα μας και να τη δούμε δυνατή και να απολαμβάνουμε όλα αυτά που τώρα δεν, αλλά δικαιούμαστε και αξίζουμε να απολαμβάνουμε. Η κυρία Μαλικού τη Ρίτα: λείπει ο έλεγχος και η τιμωρία. Λέμε στον παππούλη, έφαγα το γλυκό της μαμάς και είπα ότι το έκανε ο αδερφός μου. Σου λέει να μην το ξανακάνεις. Ζήτα συγγνώμη και τελείωσε το θέμα. Λέει το ίδιο ο προτεστάντης στο δικό του παππούλη και τρώει 20 μετάνοιες, 10 πατερημά και 5-6 μέρες νηστεία. Δεν θα το ξανακάνεις. Ή μπορεί και να μην κάνεις αυτά που σου λέει ο παππούλης. Λάζαρος Ιταρίδης: από το κακό στο χειρότερο πάμε σε όλα. Νίκος Ελευθερίου: τα είπες όλα άγρυπνε, καλή εκπομπή. 2-11-10-80-8-8-0 το ασματίδιον που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: γλυκά του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου κυρία Ευτέρη που μας ακούς, αλλά δεν σε ακούμε ποτέ εμείς. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία, είναι στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Απόστολε.
5: Γεια σου Μάνο, καλημέρα σε όλους.
4: Καλώς τον.
5: Και τα φιλιά μου στα όμορφα Γιάννενα.
4: Σ' ακούω.
5: Μ' ακούς, ναι.
4: Απολύτως.
5: Λοιπόν, για το θέμα για ανομία, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι Ευρωπαϊκή χώρα. Και έχει τους νόμους που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τους κανόνες. Δηλαδή βασίζεται σε αυτά τα πλαίσια, έτσι.
4: Δεν τι φαίνεται και πολύ.
5: Άλλο ότι δεν φαίνεται τώρα θα να σου πω. Mm. Αλλά γενικά είμαστε... είναι σε καλό δρόμο.
4: Mm.
5: Ας το ξεκινήσουμε έτσι.
4: Για να δω.
5: Τι γίνεται όμως. Όλα τα χρόνια που περάσανε από την Ελλάδα, άμα ξεκινήσουμε από πρόεδρο κοινότητας, δήμαρχο, τοπικό δήμαρχο, νομάρχοι που ήταν αργότερα, βουλευτές, όλοι όσοι περάσανε δημιουργήσαν ένα πελατειακό σύστημα σε όλο το μεγαλείο του, που μέσα από γνωριμίες και μέσα από κουμπαριές και από ξαδέρφους και από δάνταλο, οι νόμοι αυτοί που έχει η ίδια η Ελλάδα στην ουσία δεν εφαρμόστηκαν σε πολλά περιστατικά, σε πολλές καταστάσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν. Γιατί έκανες μια παρανομία, οποιαδήποτε, πήγαινε στην ΕΣΔΙΝ, δεν φοβόσουν στην ουσία, γιατί ήξερες ότι δεν θα σε πιάσει ο νόμος. Θα στη σβήσουνε, θα κάπως θα παραγραφεί, κατάλαβες τι γινόταν.
4: Mm.
5: Αυτό που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή αν κάνεις κάτι παράνομο εδώ ή πας να κάνεις κάποια παρανομία, δεν θα στις δεις κανένας, δεν θα σου κάνει πλάτες κανένα. Δηλαδή δεν θα, όπως αυτό με τα σκουπίδια κάτω, και λειτουργούν χρόνια εδώ στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο, ότι θα πετάξεις λάθος τα σκουπίδια, θα σε δώσει ακόμα και ο γείτονάς, ακόμα και ο ξαδερφός, δεν ξέρω ποιος, για να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά αυτό.
4: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι πριν από χρόνια, στον ναι. προηγούμενο σταθμό που ήμουνα, με πήρε ένας τύπος από τη Γερμανία, μου είπε ότι είναι παντρεμένος με Γερμανίδα. Ναι. Έχει ένα σουβλατζίδικο.
5: Mm-hmm.
4: Και έκλεβε την εφορία. Τον κατάλαβε η γυναίκα του και του λέει αν το ξανακάνεις θα σε δώσω εγώ.
5: Ναι.
4: Και τον επόμενο χρόνο έκανε το ίδιο πράγμα και πήγε η γυναίκα του και τον κατήγγειλε στην εφορία.
5: Πάνω έχουν την νοοτροπία από μικρά παιδιά εδώ.
4: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις.
4: Καταπληκτικό το βρίσκω αυτό εγώ.
5: Όχι, εμένα μου πεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και
4: εγώ το βρίσκω καταπληκτικό, όχι απλά μ' αρέσει. Το βρίσκω υπέροχο.
5: Ξέρεις γιατί σου λέω, έχεις έτσι, κάνεις τη ζωή σου με οργάνωση, οργανώνεσαι, φτιάχνεσαι, δεν σε νοιάζει να θα πληρώσω φόρο στο Δήμο, γιατί ο Δήμος θα μου το ανταποδώσει αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν έχω τεμπελχανάδες ή δεν έχω εκλεγμένους λόγω γνωριμιών που δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε αγγλικά σε περίπτωση που θα χρειαστούν να έρθουν σε επαφή με ταξιδιωτικό γραφείο για να προσελκύσουν τουρισμό ή να αναδείξουν τον τόπο μας.
4: Mm.
5: Για την Ελλάδα μιλάω, κατάλαβες.
4: Mm, ναι, ναι.
5: δεν έχω τέτοιο κόσμο εδώ. Έχω κόσμο που θα πάω, θα μιλήσω για το πρόβλημά μου και θα μου το λύσει αύριο το πρωί. Στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν αυτό, μαν.
4: Ναι.
5: Πήγαινε ο άλλος, έκανε τη βλακεία του στο χωριό, οτιδήποτε. Καλούσε σε αστυνομία και πριν φτάσει η αστυνομία είχε γυρίσει στη μέση από το δρόμο, γιατί την είχαν πάρει και την είχαν πει, ξέρεις τι, γύρνα πίσω, άστον.
4: Ναι.
5: Έτσι λειτουργούσε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, Μάνο.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι, ευρωπαϊκή χώρα είναι, αλλά τους τα έχει όλα. Και τώρα τελευταία βλέπεις ότι αλλάζει λίγο προς το καλύτερο.
4: Ναι, αλλάζει πράγμα.
5: Βλέπεις μερικά πράγματα, έτσι, ναι, βλέπεις. Παραδείγματος χάρη και για την κακοποίηση των ζώων και με όλα αυτά, ότι σε σοβαρά είναι. Έχουν στήξει τα πράγματα και είναι προς το καλό. Δηλαδή πιστεύω ότι σε 5, 10, 20 χρόνια μπορεί να έχει... μόνο προς το καλό μπορεί να πάει η Ελλάδα, δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό το πράγμα, σου λέω, δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Μπορεί να υπάρξει τίποτα βαλκανικές χώρες, ξέρεις κάτι που και εκεί ακόμα, παραδείγματος χάρη και Ρουμανία και τέτοιο που μιλάω με κάτι Ρουμάνους, έχουν βάλει και αυτοί μυαλό σε πολλά πράγματα. Αλλά η Ελλάδα δυστυχώς, λίγο το φιλότιμο, λίγο το έλα μου, ωραία τώρα του κόψεις πρόστιμο του και τα τόσα τρία-τέσσερα παιδιά και λειτουργεί λίγο αυτό και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν
4: αλλάζει. Και γιατί πρέπει να σκεφτώ εγώ τα τέσσερα παιδιά του και δεν πρέπει να τα σκεφτεί ο ίδιος?
5: Γιατί μας παίρνει το φιλότιμο σαν λαός, αλλά σου λέω ότι εδώ δεν είναι, σου λέω άλλος, να το φας το προστιματάκι σου, να το ευχαριστηθείς. Να βάλεις μυαλό. Δεν θα βάλεις μυαλό, θα σου γίνει μάθημα, θα σου γίνει πάθημα.
4: Και αν δεν βάλεις μυαλό, θα σου βάλουμε εμείς μυαλό.
5: Ωραία, θα σου το κόψουν το πρόστιμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Yeah. Δεν θα σου χαρίσουν με τίποτα, έτσι. Αλλά σου λέω, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, έτσι λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι το πιο πολύ δύσκολο το θέμα, η όλη υπόθεση, να αλλάξει τους μεγαλύτερους την οτροπία αυτή που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ακούω από τους γονείς μου τους ίδιους μερικές φορές και λέω, ρε εσείς, πάτε ρε μυαλό, σοβαρευτείτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι πως θέλετε να το κάνετε. Τους λέει, πάρουμε το, να το... Όχι ρε, δεν γίνεται πλέον. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται γιατί... Θα δικήσεις κάποιον άλλον ή θα κάνεις κάτι... Δεν αναλογεί πλέον όλα αυτά που κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία.
4: Mm.
5: Αυτή η νοοτροπία, μίλησε κάποιος προχτές, νομίζω είπα προχτές, πρέπει να ξεκινήσει από το δημοτικό που είπε. Όλο αυτό που πρέπει να μην λαμβάνουν από τους γονείς τα παιδιά, αλλά από το σχολείο πρέπει να βάλουν βάσεις για ανακύκλωση, για τα σκουπίδια, για το πώς συμπεριφέρονται στα ζώα, πώς συμπεριφέρονται κανόνες, όλα αυτά πρέπει να μπουν βάσεις από την αρχή, Μάνο. Αλλά ό,τι και πες μου, σου λέω, δήμαρχο, βρες μου ονόματα, δήμαρχο, περιφερειάρχα, βουλευτή που τον έχουν ψηφίσει γιατί άξιζε στον τόπο. Πες μου κάποιον που έδωσε έργο, ρε παιδί. Λένε, κοίτα τι έχει καταφέρει να πούν. Πες μου έναν που δεν βγήκε γιατί είχε γνωστούς και γιατί είχε τον κομματικό του στρατό από πίσω. Εδώ είχα μια επαφή με τον δήμαρχο, έτσι, τον, σου λέω, είναι 20.000 κατοίκους εδώ, που είχαμε μια πολύ κοντινή επαφή, εγώ με τον πεθερό μου είχαμε μια συζήτηση για μια δουλειά που θα κάναμε. Ο άνθρωπος είχε παράξει τέτοιο έργο που κάτσα μίλησα μαζί του, είχε 3 τετραετίες, θα έβγαινε και για πολλές συνεχόμενες και σε κάποια φάση μας λέει, εγώ θα σταματήσω στην επόμενη τετραετία. Μα του λέω, μα όχι, λέει, πρόσφερα ό,τι ήταν να προσφέρω, τα παιδιά μου είναι τακτοποιημένα σε δουλειά τέτοιο, δεν θέλω να ακολουθήσω. Θα μπορούσε να τι είχε κάνει οικογενειακό, πως το, αλλά δεν πάει αυτό εδώ πέρα στην Γερμανία.
4: Ναι.
5: Άμα δεν πάει να είναι το παιδί, δεν θα σου ψηφίσει ο άλλος. Γιατί θέλει τη δικαιοσύνη, θέλει να το προσφέρεις, όχι να την ψηφίσει επειδή είσαι γνωστός του.
4: Σωστά.
5: Και μας λέει, ναι, λέει, θα κάνω πίσω, λέει, όχι ότι δεν θα έβγαινε πάλι ότι δεν πρόσφερε, λέει, απλά κουράστηκα, πρόσφερα αυτά που πρόσφερα, είναι νέα παιδιά που είναι πολύ αξιόλογα που θα συνεχίσουν και όντως αυτός που βγήκε το παιδί τώρα είναι στην ηλικία μου, νομίζω. Πολύ δυνατός, πολύ καλός. Και λέει, θα πάρω τη γενικούλα μου, ξέρεις, έχουν και άλλη νοοτροπία εδώ οι Γερμανοί, έχουμε και ένα βαν, αυτά τα Και θα γυρίσω, λέει, θα κάνω, λέει, την, θα βγω στη σύνταξη, πώς να σου το πω. Δηλαδή μου φτάνει, πρόσφερα πολλά, σπάει ο επόμενος. Ο επόμενος έρχεται με τρελή όρεξη, μάνο. Χωρίς πιλατιακό κράτος και βλέπεις ότι γίνεται δουλειά. Δεν θα προσφέρει φυλάκια, στείλ τον σπίτι του. Βρες που τη διαφορά με την Ελλάδα. Δεν είναι. Άμα μου ο κόσμος στην Ελλάδα, γιατί πολλοί λένε, είναι καλός εμένα, εγώ τους Έλληνες και τέτοιο, και το λαό μου, δηλαδή την πατρίδα μου, άμα μου έλεγες πάρε κόσμο από δυο, φτιάξε μια καινούργια πόλη και διάλεξε Έλληνες ή άλλο λαό. Θα προτιμούσα Έλληνες. Γιατί έχουμε μια καλή διάθεση, μια άλλη ψυχή, πώς να σου το πω. Άμα τους βάλεις και τους Έλληνες με νόμους και με κανόνες να λειτουργήσουν, λειτουργούν άψογα, μάνο.
4: Ναι, γι' αυτό προκόβουν στο εξωτερικό.
5: Ναι, μα δεν θες, δεν θες. Γιατί σου λέω, στη Γερμανία, μα δεν υπήρχαν οι κανόνες και δεν βάζανε όρια και φραγμούς και τα προστήματα να πέφτουν στο ριδό, ξέρεις, θα γινόταν εδώ πέρα. Είδες, τώρα πριν το κάψανα. 10 μέρες που βγήκαν από το πρόγραμμά τους και κάνανε ό,τι τους κατέβει λόγω ζέστης, πηγαίναν και βουτάγανε στο Ρήνο. Πνιγόταν. Πηγαίναν, βουτάγαν χωρίς να ξέρουν στις λίμνες. Πνιγόταν. Πηγαίναν, ο άλλος και έσκαβε στον κήπο. Του μαρούσε, ότι έχουν δώσει οδηγίες, δεν είναι νομοθεσίες, αλλά σου λέει όλοι, χίλια και άτομα, 1300 άτομα πήγαν στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Σε 10 μέρες. Φαντάσου. Καταλαβες. Και η Ευρώπη, άμα δεν είχε νόμους και όλα αυτά να τηρούνται όμως, να σου ρίχνουν πρόστιμο, θα ήταν μπάχαλο. Γιατί δεν έχουμε και το ελληνικό φιλότιμο εμείς. Εδώ. Δηλαδή εδώ είναι και πιο ψυχτή. Θα βγάζαν μαχαίρια, δεν υπήρχαν οι νομοθεσίες και δεν τους είχαν μαζεμένους, καταλαβες.
4: Κατάλαβα.
5: Τέλος πάντων, είναι κρίμα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, σου λέω, είναι κρίμα. Έχεις τόσο καλό λαό, ναι, καλό λαό. Σου λέω, ο Έλληνας έχει άλλη ψυχή. Είναι εμένα, εγώ το γουστάρω, όπως να σου το πω, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δηλαδή, και τους Έλληνες και τους Ιταλούς. Έχουν άλλο ταπεραμέντο και οι Ισπανοί είναι ωραίοι και είναι κρίμα, ρε, να έχεις τέτοιο ωραίο λαό, να μην τέτοιο, και να έχεις τους από πάνω εκεί που διοικούν και κάνουν και τέτοιοι εκεί. Και είναι, δεν μπορούν να στραβώσουν, να δικήσουν, είναι τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα σε πολλές περιπτώσεις, ρε πάνω. Περνάνε τετραετίες και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Έτσι περνάνε τα χρόνια και δεν κάνουν τίποτα. Πηγαίνουν μερικοί, ναι, κάνουν μια αναδιάθρωση, μπράβο, όπως ο κύριος Περιακάκης, δεν ξέρω τι τέτοιο έχει από εδώ και από εκεί, κάνει ψηφιοποίηση, κάτι, πρόσφερε. Και πολλοί άλλοι, έτσι, έχουν αναλόγως, ναι, αλλά... Έλα ρε παιδιά να βάλουμε κανέναν άξιο. Να ξεκινήσουμε από τους δήμους πρώτα, ρε. Αλλά σου λέω, πήγαινε στις εκλογές σε ένα χωριό, διάλεξε χωριό, διάλεξε μια περιφέρεια. Και έλα μαζί να πάμε να κάτσουμε την προεκλογική περίοδο να δεις ποιος θα βγει. Γιατί βγαίνει, γιατί έχει γνωστούς, κουμπάρους, ξαδέρφια, ποιος έχει τους περισσότερους ψήφους. Όχι ότι θα φέρει έργο, έτσι. Τίποτα. Κουραφέξαλα. Δεν θα παράγει. Δεν θα... Δηλαδή, μια και πήγε, μια και βγήκε. Περισσότερο για το μισθό πάνε και για να πάρουν αυτή τη σύνταξη την αργότερα.
4: Την ενισχυμένη.
5: Την ενισχυμένη, ναι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων αυτό.
4: Τι
5: το πράγμα.
4: Τέλος πάντων, αυτό.
5: Και κάτι ακόμα,
4: ναι.
5: Μάνο, στο εξωτερικό εδώ πέρα, λειτουργούν πάρα πολύ οι ασφάλειες, οι ιδιωτικές ασφάλειες. Έχεις την δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, όλα αυτά τα τέτοια, αλλά σε πολλά πράγματα λειτουργούν οι ασφάλειες. Θες έχεις ένα κτίριο, θες έχεις ένα ιδιωτική ασφάλεια ζωής, ατυχήματος, αστικής ευθύνης, δικηγορική, οδοντιατρική, οτιδήποτε. Έτσι και κάνεις μια χαζομάρα και δεν είσαι ασφαλισμένος, θα πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Έτσι και είσαι ασφαλισμένος και κάνεις πάλι βλακεία και δεν έχεις στηρίσει τους κανόνες που ισχύουν για οποιοδήποτε θέμα. Για ας πούμε τώρα για σπίτι. Πας να κάνεις εσύ μια βλακεία μόνος σου στο σπίτι και δεν... θα πληρώσεις πάλι τα μαλλιά της κεφαλής σου. Καταλαβαίνεις, λειτουργούν πάρα πολύ ασφαλιστοί. στα κατασκευαστικά ή στα έργα ή οπουδήποτε, ναι. Έτσι, πας να βάλεις εσύ μια σκαλωσιά. Πας στην Ελλάδα και βάζεις μια σκαλωσιά και δεν έχεις άδεια για σκαλωσιά για να... Και γίνει ατύχημα, σου έχουν αλλάξει τα φώτα. Ναι. Καταρχάς, πριν πας να βάλεις σκαλωσιά, θα σε δώσουν και οι γείτονες, θα σου έρθει έλεγχος να δουν κλειδί σπυροδιαγραφές. Είναι αυτός που σου τοποθέτησε, είναι εξειδικευμένος
4: ενεργείας. Έχεις πάρει άδεια.
5: Έχεις πάρει άδεια, όλα αυτά, καταλαβες. Και δεν το κάνεις, γιατί από πίσω σε κυνηγάει και η ίδια η δικιά σου η ασφάλεια. Λειτουργεί πάρα πολύ εδώ πέρα.
4: Εδώ πέρα, εάν υποθέσουμε ότι πας σε ένα ταξίδι σε μια χώρα όπου πρέπει να κάνεις 3-4 εμβόλια, γιατί στη χώρα αυτή υπάρχουν εξάρσεις από νόσους,
5: ναι.
4: Έτσι, εάν δεν τα κάνεις τα εμβόλια και πας και αρρωστήσεις, η ασφάλεια δεν σε πληρώνει.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Δεν σε πληρώνει. Σου λέει ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις εμβόλιο κατά της χολέρας, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, δεν ξέρω,
5: ναι, ναι.
4: Και δεν το έκανες και έπαθες, λούσουτα τώρα.
5: Έτσι, μπράβο Μάνο, εκτός από τους κανόνες του κράτους και γενικά όλα αυτά που είναι τέλος πάντων, οι ασφάλειες σε αναγκάζουν να τηρήσεις τις νομοθεσίες και τους κανόνες. Τι θέλω να σου πω. Έχω εγώ ασφάλεια ατυχήματος, τέλος πάντων έχω και ζωής, ναι. Τι μου λέει ασφάλεια, γιατί είχα ρωτήσει, θέλω να πάω, τους λέω, για να κάνω ορειβασία στην Αυστρία. Ναι, λέει, σου δώσουμε οδηγίες, το πρέπει να έχεις οδηγό, πρέπει να πας εκεί να ασφαλιστείς σε group, να κάνεις μια έξαρα ασφάλεια για εκείνη την περίοδο που θα πας. Όλα αυτά, ώστε αν εγώ χτύπα ξύλο, χρειαστεί να με πάρει με φορείο ή με κατεβάσουν από τον βουνό, από την Αυστρία, η διάσωση είναι... κάνα 10.000.
4: Ναι.
5: Άμα πας έτσι, θα πληρώσεις 10.000 και θα βάλεις μυαλό. Αν πας οργανωμένα, δεν θα σε πειράξει κανένα. Έχω ασφάλεια, κύριε. Σαν άνθρωπος θέλω να κάνω την πεζοπορία μου, δεν ξέρω τι, το ένα το άλλο, γκρουπάκι, οδηγό βουνού, όλα καλά. Όπα θα πες, θα έπεσα, στραμπούληξα το πόδι. Ξέρω εγώ, με κατεβάσαν κάτω, πληρώνει ασφάλεια σε μια χαρά. Καταλαβαίνεις.
4: Κατάλαβα.
5: Πάρε, γκούγκλαρε. Όσοι στον Όλυμπο είχαν ατυχήματα τα τελευταία 5 χρόνια, πόσοι ήταν ασφαλισμένοι, πόσοι πήγαν με γκρουπ, πόσοι πήγαν οργανωμένοι, καταλαβαίνεις. Σε
4: ναι,
5: πολλά
4: και,
5: πράγματα.
4: Και, άμα δεν είναι ασφαλισμένος, πληρώνουμε όλοι μαζί το να τον περιμαζέψουν. Τα ελικόπτερα,
5: ναι.
4: Τα...
5: Ναι, ακριβώς.
4: Καταλαβαίνεις.
5: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι λειτουργούν, Μάνο. Όπως η οδοντριατική μου, για τα δόντια μου η ασφάλεια. Μου λέει η ασφάλεια δικιά μου, έχεις ασφάλεια 70% ότι πάθεις στα δόντια σου, γιατί και εδώ πληρώνεις όπως και στην Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Έτσι. Αλλά 2 φορές το χρόνο θα πηγαίνεις να κάνεις καθαρισμό.
4: Ναι.
5: Θα πηγαίνεις, τον ένα καθαρισμό το πληρώνουμε εμείς, τον άλλο το πληρώνεις από την τσέπη σου. Είναι 70 ευρώ, 140 δηλαδή, τα 70 τα πληρώνουν αυτοί, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πάω ώστε να με ελέγχουν κάθε 6 μήνες ο οδοντίατρος, ώστε όλα να είναι καλά. Έτσι, ναι, σε πολλά πράγματα μπορώ να σου πω για... Έχω 7 ασφάλειες εγώ. Για μένα, σαν ζωή δικιά μου. Από το σπίτι, από όλα, έξτρα αυτοκίνητα, έξτρα... Όπως λειτουργούν και στην Ελλάδα όλα αυτά, αλλά σου λέω ότι θα έπρεπε να... Πού και οι ασφάλειες στην Ελλάδα στο παιχνίδι της ζωής του Έλληνα. Ναι. Θα μου πεις, γιατί να πληρώνουμε ασφάλειες, έτσι είναι. Οι ασφάλειες μαζί με τους νόμους και την νομοθεσία και όλο αυτό που λειτουργεί σαν κράτος, να σε βάζουν στο σωστό το δρόμο. Θες δεν θες, αλλιώς πλήρωνε.
4: Μάλιστα.
5: Κατάλαβες, Μάνο. Δεν είναι... Έχει η Ελλάδα καλή βάση, αλλά θέλει ανθρώπους να την εκτοξεύσουν, δηλαδή να φέρουν αλλαγή σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Σε σωλήνες που καταλήγουν στην παραλία, έλα εδώ κύριε, δεν πάει να έχεις τον μπατζανάκι σου δήμαρχο. Σου κόψουμε το πρόσημο, μαζεύεις και τους σωλήνες, πληρώνεις και τα εργατικά που θα, τον εσκαφέα που θα έρθει και τέτοιο, μαζεμένα όλα, τελείωσαν. Παρανομής, καταπάτηση, πετάς σκουπίδια, πετάς από εδώ, από εκεί.
4: Απόβλητα, παιδί μου, απόβλητα.
5: Ναι, πετσοκόψτε τους προστήματα και κατευθείαν από το τραπεζικό λογαριασμό. Να μην χρειάζεται να πάει να τα πληρώσει όποτε θέλει. Θα τα τραβάς κατευθείαν.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι είναι, Μάνο.
4: Μαζί σου εγώ. Συμφωνώ απολύτως.
5: Έτσι είναι σε πολλά πράγματα. Τώρα είναι και αυτοί που λένε ότι και η Ευρώπη δεν πάει καλά. Ναι, συμφωνώ σε πολλά πράγματα. Δεν πάει και η Ευρώπη καλά. Το βλέπεις. Έχουν απλά κάποιες βάσεις, αλλά γενικά και η Ευρώπη σε άλλα πράγματα υστερεί πολύ. Δηλαδή, τέλος πάντων, έτσι είναι. Αυτά, Μάνο, ελπίζω να
4: βοηθήσω. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
5: Κι εγώ. Να είστε καλά όλοι. Yeah. Yeah.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθερες σιωπές. Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: Ο αγαπητός φίλος που είναι στο 211-10-88-80 επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά, ονομάζεται Παναγιώτης και βρίσκεται στην Κυψέλη. Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψετε να πω μερικά πραγματάκια. Είναι, επειδή σας ακούω και είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Σας ακούω.
2: Και εσείς. Έχω ένα θέμα που είναι υγείας, αλλά πιστεύω είναι και κοινωνικό.
0: Ναι.
2: Αφήστε να πω, αν έχετε την καλοσύνη στον αέρα ορισμένα πράγματα, ναι. Μήπως ενδιαφερθεί κάποιος,
0: ναι.
2: Μπορεί να τα ακούσει κάποιο ειδίκον ους, να μπορεί να τραβήξει κάποια νήματα και να σωθώ, κύριε μου. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα σοβαρό θέμα υγείας, αδιευκρίνιστο. Πολύ βασανιστικό.
0: Εννοείς αδιευκρίνιστο ότι οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι είναι.
2: Έχω ακούσει διαγνώσεις τελείως διαφορετικές.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Το παλεύω σχεδόν ένα χρόνο μόνος μου. Έχω πάει, είμαι και μόνος στον κόσμο τελείως. Τελείως, δεν έχω βοηθό κανέναν. Έχω χάσει 20 κιλά. Έχω πάει σε όλες τις εφημερίες, είναι κάτι απίστευτο, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις εφημερίες. Δεν έχω να πάω σε ιδιωτικό. Είμαι σε μια αθλία κατάσταση. Αύριο το πρωί εγώ τώρα μπορεί να χρειαστώ, είμαι χάλια. Κάθομαι, ξενυχτάω, σας ακούω. Όλη την ημέρα στο κρεβάτι είμαι, δεν κάνει να πω λεπτομέρειες στον αέρα τώρα τι είναι αυτό. Αν μπορώ να σας πω, τι να πω. Είμαι στο κρεβάτι όλη μέρα, έχω φτάσει να είμαι που ήμουν, αντέχω, διότι ήμουνα, παρόλο που πλησιάζω τα 70, ήμουνα αθλητής, αθλούμουνα, δηλαδή μόνος μου, και αντέχει ακόμα ο οργανισμός.
0: Ναι.
2: Μπαίνω μέσα, μου κάνουν κάποιες τυπικές εξετάσεις δρόμου, γυρίζω σε ένα δώμα που είμαι τελείως μόνος μου. Και χειροτερεύει η κατάστασή μου μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή, σβήνω.
0: Δεν μου λες, Παναγιώτη μου, το δώμα έχει air condition?
2: Δεν έχει, με ανεμιστήρα είμαι.
0: Μάλιστα. Και δώμα και...
2: Άντεχα, κύριε Μάνο μου, άντεχα. Τόσα χρόνια, είμαι πολλά χρόνια εδώ μένω. Δεν είναι δικό μου, αλλά είμαι πολλά χρόνια μένω, άντεχα. Γιατί ήμουν υγιής, δεν είχα πάει ούτε μόνο σε οδοντογιατρό, δεν είχα προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
2: Μου έτυχε αυτό το πράγμα απότομα, σιγά σιγά χειροτερεύει μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή. Έχω πάει, σας λέω, μέχρι με νοσοκομιακά, μέχρι με οξυγόνο, γιατί καταλαβαίνετε, άμα έχεις χάσει 20 κιλά και δυσκολεύεσαι και να φας, και αυτά είναι μια δραματική κατάσταση. Και τυπικές εξετάσεις με περίμενα, έχω περιμένει και 12 ώρες και 15 ώρες σε εφημερία, πάλι γύρισμα πίσω, εξετάσεις εδώ σε χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είμαι, δεν σας λέω υπερβολές, χωρίς καμία, είμαι καταδικασμένος μέσα στην Αθήνα σε ένα αργό, και συγγνώμη που το λέω, και
0: όχι, μη ζητά συγγνώμη, αγόρι μου, μη ζητά συγγνώμη.
2: Είναι η πάσα αλήθεια, σε ένα αργό και βασανιστικό θάνατο. Σας ακούω, καταλαβαίνω ότι είστε ένας ευφυής και ευαίσθητος άνθρωπος, και εγώ αύριο και... μπορεί να χρειαστώ, δεν νιώθω καλά, να πάω σε κάποια εφημερία.
0: Ναι.
2: Καλά, το 166 αργεί, μπορεί να πάρω ένα ταξί, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν θα με κρατήσουν, κύριε Μάνο μου. Είναι κάτι απίστευτο. Ζητάω μία κλίνη, λέω, ρε παιδιά, μία παρακολούθηση. Δεν ζητάω μία παρακολούθηση, γιατί άλλα μου λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Από κάποιο team γιατρών θα περάσει και ο γαστρεντερολόγος, που είναι το πρόβλημά μου βασικό αυτό.
0: Ναι.
2: Θα περάσει και ο παθολόγος, θα περάσει και ο ένας, θα περάσει. Να δούνε τι μπορεί να γίνει με μένα. Έστω έναν ωρό. με μια συντηρητική θεραπεία, κάτι, τίποτα. Είναι μια, κοιτάνε, δηλαδή ένα ξεφόρτωμα, μια ξεπέτα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, δεν την είχα ποτέ νοσηλευτεί. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, μου λένε, κλείστε ένα ραντεβού, που ραντεβού εγώ δεν μπορώ να κλείσω, ούτε μπορώ να πάω χωρίς συνοδό. Είμαι στο κρεβάτι σας. Λέω ραντεβού, ξέρετε, τώρα μπορεί να είναι και μετά από ένα μήνα.
0: Ναι, σωστά.
2: Η κατάστασή μου επήγει. Έλεγα να τα πω στον αέρα, επειδή καλά, καταλαβαίνω σας, δεν θέλω να σκολακεύω.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Καλά έκανες και το είπες.
2: Να τα πω στον αέρα, μπορεί κάποιος να ακούσει, να ενδιαφερθεί, να μου πει κάνε αυτό, γιατί τα έχω χαμένα κι εγώ.
0: Ποιο είναι, το νοσοκομείο που επισκέφτηκες τελευταία φορά, θυμάσαι?
2: Τελευταία φορά, σου πω, τώρα, γιατί είχα...
0: Κρίση, ας πούμε.
2: Ναι, δεν ήμουνα, βλέπω, έβλεπω ότι πάω, χειροτερεύω.
0: Ναι.
2: Είχα πάει στο Νίμιτς, λοιπόν, στο Νίμιτς, μου λέει ας πάμε στο Νίμιτς, είχε 166 ευρώ. Mm-hmm. Πάμε στο Νίμιτς, μου λέει, που έχει λιγότερο κόσμο και λοιπά. Τους παρακάλαγα για νοσηλεία. Με βάλαν βραχία νοσηλείας με έναν ωρό, δηλαδή για κάποιες ώρες, με έναν ωρό που ούτε καν έτρεχε. Μου λέει σήκω φύγε, ρε παιδιά, ξημερώματα. Λέω ρε παιδιά, πού να πάω. Μόλις βγήκα από την πόρτα, μπήλει έξω του ξενοδοχείου, κατέρευσα. Φωνάξε ένα ταξί, λέει πού να σε πάω σε άλλο νοσοκομείο, λέει, είναι δραματήρια κατάστασή μου. Να σε πάω σε άλλο νοσοκομείο, πού να σε πάω. Ήρθαν, με αφήσανε στο πεζοδρόμιο έξω εδώ στο σπίτι. Δεν είχα κουράγιο ούτε να βγω απάνω, μέχρι που σχολάσαν κάποιοι εργαζόμενοι, εργάτες, και με βοηθήσαν και ήρθα στο κρεβάτι επάνω και ήμουνα έτσι. Oh. Τελευταία, ναι, σας μιλάω εν πάση ειλικρινία.
0: Σε πιστεύω, αλλά μην το
2: σχολείς. Μα δεν το περιμένει, δεν το πιστεύει κανείς αυτό. Yeah. Τελευταία, τώρα πριν από λίγες μέρες, ήμουνα στο Ελπίς. Γινότανε χαμός βέβαια στο Ελπίς.

0: είναι καλές, έμαθος καρδιολογικές, είναι αυτά που γίνονται τυπικά όταν μπαίνεις μέσα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λέω, το πρόβλημά μου είναι αλλού, παιδιά. Έχω και κάποιες εξετάσεις κάνει και λοιπά. Λέει δεν είσαι για νοσηλεία. Λέει, δεν μπορώ. Υποφέρω. Πονάω. Μετά παρακάλαγα, λέω, κάντε μου μια ένεση, ρε παιδιά, να μπορέσω να τη βγάλω, να φύγω. Ούτε αυτό, για τον πόνο. Τι να σας πω, κύριε Μάνο μου, τώρα εγώ αύριο μπορεί να χρειαστώ να πάω σε κάποια εφημερία με κάποιον άνθρωπο μαζί δικό σας, κάτι να κάνατε, ένα ψυχικό, ένα μυστήριο, κάτι, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω τι να πω και πώς να εκφραστώ.
1: Έχεις αφήσει, η Σταυρούλα σε πήρε, ναι. Έχεις αφήσει το ρέντο, οπότε υπάρχει το τηλέφωνο.
0: Υπάρχει, παιδί μου, υπάρχει. Πιστέψτε με.
1: Σε πιστεύω.
0: Πιστέψτε με, ειλικρινά, σβήνω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.
1: Και δεν μου λες, αυτό το δώμα στο οποίο μένεις, πρέπει να ανεβαίνεις με τα πόδια ή έχει ασανσέρ?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ασανσέρ μέχρι τον τρίτο.
1: Ναι. Και μετά πρέπει να ανέβεις τον τέταρτο.
0: Μετά έχει κάποια σκαλοπατάκια. Και γι' αυτό το λόγο, κανένα δυο ηλικιωμένοι που είναι εδώ, που μια ηθική συμπαράσταση, γιατί άμα είσαι και τελείως μόνος σου, καλά, κάνω παρένθεση να σας πω ότι είχαν έρθει και από το Δήμο, κοινωνική υπηρεσία, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου, μου λέει τράβασε νοσοκομείο, τώρα παιδιά κάτι, ρε, τίποτα, και στην εκκλησία είχα απευθυνθεί, πουθενά, να έρθει ένας άνθρωπος, λέει το Ευαγγέλιο κάπου, ασθενείς επισκέψαστε, να με επισκεφθεί, να μου πει μια κουβέντα, να ανταλλάξουμε κάποια γνώμη, γιατί και εγώ κάπου κολλάω με όλη αυτή την κατάσταση, δεν λειτουργώ όπως θα έπρεπε, όταν βασανίζεσαι 24 ώρα συνέχεια επί μήνες, και να μου πει κάτι, κανείς. Έχει μερικά σκαλοπάτια, καμιά 15-10, και γι' αυτό δεν μπορούν και κάποιοι ηλικιωμένοι που είναι εδώ, μου λέει δεν μπορούμε να βγούμε τα σκαλοπάτια, βρε παιδί μου, λέει 15 σκαλοπάτια είναι μεγάλοι άνθρωποι πάνω των 80. Μου λέει, κατέβα κάτω, σου δώσουμε ένα πιάτο φαΐ, λέω, μέχρι το ασανσέρ. Λέω, κατεβαίνω, λέω, αλλά μην νομίζεις να το φάω το φαΐ, μπορεί να φάω μια μπουκιά, λέω, γιατί το θέμα μου είναι να το πω στο έντερο, και μόλις φάω, αμέσως πόνους και μεγάλη δυσφορία.
1: Κατάλαβα.
0: Και τη βγάζω με χαμομηλάκι και με καναφιδέα ρεό.
1: Κατάλαβα.
0: Επί μήνες. Τώρα το πώς έχω αντέξει, ένας Θεός το ξέρει. Ένας Θεός το ξέρει.
1: Παναγιώτη μου, κρατάω τον αριθμό. Θα ρωτήσω εγώ ένα-δύο ανθρώπους.
0: Αν μπορείτε να κάνετε κάτι, εγώ το βασικό, ξέρω ότι δεν είναι ιδανικές συνθήκες μέσα, μήπως μπορώ να νοσηλευτώ κάπου, να πιέσουμε να νοσηλευτώ κάπου.
1: Επίσης,
0: έστω για κάποιες μέρες.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κινητό, όχι κινητό, εννοώ κομπιούτερ και τέτοια?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Στο κινητό έχεις το Gmail?
0: Email έχω, αλλά δεν είναι, είναι παλιάς τεχνολογίας στο κινητό μου.
1: Τέλος
0: υπάρχει
1: πάντων.
0: Αλλού το email μου.
1: Τέλος πάντων, μέσω του email σου καλό είναι να στείλεις ένα μήνυμα στον Υπουργό Υγείας. Αντιδράς τα μηνύματα. Το ξέρω από διάφορες περιπτώσεις. Καταλαβαίνεις.
0: Να σας πω το email στον αέρα, μήπως θέλαμε κάτι. Μήπως θέλαμε να σας πω το email μου στον αέρα. Δεν με πειράζει.
1: Μωρέ, το email πες το. Το θέμα είναι αυτό που σου είπα να κάνεις κιόλας. Αυτή την ιστορία που μου λες εμένα, όσο πιο περιγραφικά, περιληπτικά γίνεται, ώστε ξέρεις ότι δεν θα το διαβάσει ο άλλος αν είναι 5 σελίδες.
0: Ναι,
1: αλλά αν είναι δύο, ξέρω εγώ, μισή σελίδα, δύο-τρεις παράγραφοι, θα πες.
0: Θα δω πως μπορέσω μέσω φίλου να μου το στείλουν, αλλά να το πω και στον αέρα.
1: Για πες το.
0: Είναι με μικρά γράμματα αγγλικά, Daskapan,
1: ναι.

0: 5656 @gmail.com.
1: .com, ναι.
0: Ναι.
1: gmail.com, ναι. Οκ. Okay. Έχεις γεννηθεί το 56?
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Εντάξει Παναγιώτη μου, σ' αφήνω τώρα.
0: Μάνο μου, αν μπορείς να κάνεις κάτι και από μόνος σου δηλαδή, επειδή σε καταλαβαίνω, σε νιώθω.
1: Εντάξει, σε θα δω.
0: Καταλάβει.
1: Θα δω τι μπορώ να κάνω.
0: Ό,τι μπορέσεις δηλαδή θα σου είμαι σαν Χριστό θα σε έχω.
1: Έλα, δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Το σημαντικό είναι, ναι, το σημαντικό είναι να λύσουμε το πρόβλημα, τίποτε άλλο.
0: Παρόλο που δεν είμαι θρησκόληπτος αλλά πιστός, είμαι όλη μέρα στην προσευχή και λέω τουλάχιστον στι δεν μπορείς να κατέβεις, Χριστέ μου, Άγιέ μου, Παναγία μου, στείλε μου άνθρωπο να ενδιαφερθεί κάτι.
1: Εντάξει αγόρι μου.
0: Σε τρομερή απελπισία. Λοιπόν.
1: Κουράγιο, θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μην με ξεχάσετε. Ευχαριστώ. Yeah, yeah.

Έλεγε νωρίτερα ο Απόστολος από τη Γερμανία ότι αργά ή γρήγορα ο τόπος μας θα εξευρωπαϊστεί απολύτως. Δηλαδή δεν εννοώ να πάρουμε τα αρνητικά τους, να πάρουμε τα θετικά όμως. Υπάρχει ένα κείμενο που έχω εδώ μπροστά μου που ο τίτλος του είναι «Πώς θα είναι η Ελλάδα το 2033». Δηλαδή δεν είναι και μακριά, αν το σκεφτείτε. 7 διακεκριμένοι επιστήμονες και έμπειρα στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, μας δίνουν εικόνες από το μέλλον μιας χώρας που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη της κλιματικής κρίσης. Πριν από λίγες μέρες επικοινώνησα για τις ανάγκες ενός ρεπορτάζ με τον κύριο Πέτρο Κουτράκη, καθηγητή περιβαλλοντικών επιστημών και διευθυντή του Κέντρου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Τον ρώτησα αν βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές στη γενέτειρά του, τις Αρχάνες της Κρήτης. Θα έρθω το φθινόπωρο στην Ελλάδα. Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν γίνει κόλαση. Αυτά που λέγαμε επί χρόνια δυστυχώς απαληθεύτηκαν. Πρέπει να αναθεωρήσουμε άμεσα τον τρόπο ζωής μας, να κάνουμε πολλά για να προσαρμοστούμε στην καινούργια κατάσταση, να γίνουν ριζικές αλλαγές. Θα έπρεπε λοιπόν να πούμε στους συμπολίτες μας πώς θα είναι το μέλλον στην πατρίδα μας. Ίσως αυτό μας δώσει ένα καινούργιο σκοπό. Πώς θα είναι όμως το μέλλον σε αυτό τον τόπο? Πώς θα είναι η Ελλάδα του 2033, για παράδειγμα, με δεδομένη την κλιματική κρίση? Θα έχουμε επάρκεια πόσιμου νερού και τροφίμων? Θα ζουν ψάρια στις θάλασσές μας? Ποιες θα είναι οι βασικές πηγές ενέργειας? Με ποια όπλα θα αντιμετωπίζουμε τους πιο συχνούς και πιο παρατεταμένους καύσονες, ιδιαίτερα στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα? Θα έχει επηρεαστεί ο τουρισμός και κατ' επέκταση η οικονομία μας? Θα έχουν μείνει αλόβητα κάποια από τα δάση μας? Να απελπιστούμε ή υπάρχουν κάποιοι λόγοι αισιοδοξίας εν τέλει? Αυτά τα ερωτήματα θέσαμε μεταξύ άλλων σε 7 επιστήμονες και στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων.

0: Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτρα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Μάνο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Μια χαρά σε ακούω.
0: Καλά είμαι.
1: Εγώ πήρα να πω για το θέμα σήμερα.
0: Σε ακούω.
1: Πιστεύω ότι οι νόμοι δεν τηρούνται γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί μας να τηρούνται.
0: Γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι δηλαδή? Οι πολιτικοί δεν θέλουν να τηρούνται, okay.
1: Ναι, εννοώ δεν θέλουν. Ναι, δεν θέλουν να τηρούνται.
0: Ναι, αλλά δεν θέλουν και οι άνθρωποι. Έχεις δει τον τρόπο με τον οποίο φέρονται στα σκουπίδια μόνο? Είναι γεμάτη η κάλυ μέχρι επάνω και πάνε και τα μολάνε έξω από τους κάδους και πάνε οι γάτες.
1: Ναι.
0: Σκίζουν τις σακούλες για να φάνε, τι να κάνουν κι αυτές.
1: Ναι, το ξέρω. Έχουμε και
0: δεν είναι μόνο αυτό
1: το πρόβλημα.
0: Ήταν
1: ένα είχες εδώ να γεμίσω γάζο και πέταγε και εμείς δεν είχαμε και λέει πείτε τους να φέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε να φέρουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα μας παίξει και ένα τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε.

Κάτσε τώρα να πω κάτι στην κυρία Ειρήνη, που μου ζητάει πρώτον ένα τραγούδι το οποίο δεν έχω. Τα τραγούδια τα φέρνω από το σπίτι μου έτοιμα, και ο Ηλίας που κοίταξε την μπάγκα δεν υπάρχει. Αλλά κυρία Ειρήνη, λέτε ότι με ακούτε κάθε βράδυ. Εγώ δεν σας έχω ακούσει ποτέ όμως, μου γράφετε. Αυτό το θεωρείτε δίκαιο? Δηλαδή, αν είναι να περιορίσω το χρόνο της εκπομπής, να κάνω ένα δίωρο και τέρμα. Βλέπω από τις μετρήσεις ότι η εκπομπή πάει καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο να μένω μόνος μου για αρκετή ώρα χωρίς να έχω ένα συνομιλητή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν υποτίθεται ότι είναι μια εκπομπή επικοινωνίας? Βάλε ένα τραγούδι.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: πόρτα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Ευθύμη, που είστε επαγγελματίας οδηγός, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας κύριε Μάνα. Κάνα και παράπονα γιατί σας παίρνω τηλέφωνο, οπότε αποφάσισα να πάρω εγώ τηλέφωνο. Αν και μου αρέσει και πολύ να σας ακούω, παρά να μιλάω.
4: Ναι, αλλά εμένα όμως μου αρέσει να ακούω φωνές, γιατί ξέρεις μερικές φορές μου τη δίνει πάρα πολύ άσχημα και θέλω να τα παρατήσω.
5: Όχι, δεν τα παρατήσω. Παρέα μέσα στη νύχτα.
4: Ωραία, αλλά η παρέα πρέπει να είναι αμφίδρομη.
5: Ναι,
4: δηλαδή.
5: Αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο. Να σε κάνουν να σκεφτείς λίγο καλύτερα και να ηρεμήσεις τελικά.
4: Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, μόλις πέρασα μία...
4: Μου μιλάς ανοιχτή ακρόαση, ναι.
5: Ναι, γιατί οδηγάω.
4: Ωραία, εντάξει, εντάξει, με Bluetooth.
5: Δεν μπορώ να σταματήσω γιατί έχω συγκεκριμένο δρομολόγιο και συγκεκριμένες ώρες, οπότε δεν μπορώ να σταματήσω.
4: Εντάξει, τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
5: Ωραία, λοιπόν, μετακίνησε λίγο το μικρόφωνο σε αυτή το ακουστικό ίσως γι' αυτό. Λοιπόν, μόλις σου λέω προσπέρασα μια βαριά μεταφορά ανεμογεννήτριες.
4: Ναι.
5: Όλα από εκεί πέρασε ευτυχώς το ψηφιακός, γιατί ήταν εγκλωβίζανε και θα περίμενα καμιά όλα να περάσουν. Λοιπόν, ο κύριος που είπε για την Γερμανία πριν, πραγματικά εδώ τα πάντα πληρώνονται. Αν ήταν δυνατόν να μας χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε, θα μας χρεώνουν. Πριν ένα μήνα περίπου το λάστιχο, το ελαστικό του αυτοκινήτου μου που εδώ πήγαινε στη δουλειά έχασε αέρα. Ναι. Σταμάτησα λοιπόν σε ένα βενζινάντικο για να βάλω αέρα στο ελαστικό. Και να ψάχνω με τον μετρητή, πήγαινε ένα μετρητής. Βλέπω ένα μετρητή με κέρματα. Και να ρωτάω μέσα, ναι μου λέει πρέπει να βάλει, λέει κέρμα μέσα. Άρα να βάλω κέρμα μέσα. Λοιπόν, εν ολίγης, για να μπορέσω λοιπόν να φουσκώσω το λάστιχο ομολογητικά και αρκετά, λοιπόν, χρεώθηκα 3 ευρώ. Εάν είναι δυνατόν για να φουσκώσω το λάστιχο σου, λοιπόν, να χρεώσει 3 ευρώ, πλήρωσε 3 ευρώ.
4: Άκουρα.
5: Λοιπόν.
4: Υπερβολή αυτό.
5: Υπερβολή είναι πραγματικά υπερβολή. Και φυσικά δεν ξέρω τι όσο πιστεύω να δείξω, δεν ξέρω να σταματήσω, γιατί έβαζε δικά σου μεγάλη προσωπική.
4: Μη βιάζεσαι καθώς μιλάς.
5: Είναι συνήθεια μου.
4: Ναι, το ξέρω, αλλά καλύτερα για να προλαβαίνουμε να τα ακούμε όλα όσα λες.
5: Ναι, ναι, ναι. Και λέω, δεν, πολύ απλά δεν ξαναπήρασε στο συγκεκριμένο βενζινάδικο. Με ενόχλησε πάρα πολύ.
4: Ναι. Και δεν μου λες Ευθύμη, δεν είχε πάθει κάτι το λάστιχο.
5: Το λάστιχο το είχα αλλάξει μία εβδομάδα πριν, γιατί είχε χτυπηθεί σε ένα πεζοδρόμιο.
4: Ναι.
5: Είχε σκάσει το λάστιχο και το είχα αλλάξει και είχα σε ένα μηχανικό τέρμα στην πρώτη εταιρεία στην οποία δουλεύω και το άλλαξε μια ευρωπαϊκή, αλλά ήταν ελαττωματική η βαλβίδα την οποία είχαν πάλι. Και μάλιστα αναγκάστηκα επειδή ήταν λοιπόν το άστο πάρκαρα το αυτοκίνητο έξω είχα μετακομίσει σε ένα καινούργιο σπίτι και σχεδόν σε όλους τους πόβους ειδικά στο κέντρο των πόλεων στη Γερμανία, δεν μπορείς να παρκάρεις ελεύθερα, πρέπει να πληρώνεις. Εκτός αν είσαι μόνιμος κάτοικος της περιοχής, το οποίο το αποδεικνύεις πηγαίνοντας στο συμβόλαιο, το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του σπιτιού στον Δήμο.
4: Ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ας πούμε.
5: Ναι, ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του σπιτιού, αν είσαι ιδιοκτησίας. Λοιπόν, εγώ μιλάω για την συγκεκριμένη περίπτωση.
4: Ναι.
5: Εκεί πληρώνοντας ένα ποσό π.χ. της τάξης του ανώρων την περιοχή 70-80-90% ευρώ ανώρων την περιοχή. Λοιπόν, πλέον μπορείς και παρκάρεις σε κάποιους συγκεκριμένους οδούς γύρω-γύρω από το σπίτι στο οποίο μένεις, ελεύθερα.
4: Ναι.
5: Επειδή λοιπόν εγώ ήμουν πρόσφατος ενοικιαστής στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και δεν είχα προφτάσει ακόμα να πάω στον Δήμο, και επειδή ξημέρωνε Δευτέρα λοιπόν και θα Με γράφανε λοιπόν οι δημοτικές κλινικοί περνώντας και διαπιστώνοντας ότι εγώ δεν είχα το χαρτί αυτό, ούτε είχα και το εισιτήριο. Σαν παλαβός λοιπόν είχε σε ένα ηλεκτρικό πατίνι και πήρα στο πρώτο πολυκατάστημα τύπος στην Ελλάδα, όπως είχαμε τα πράκτικες στην Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Για να αγοράσω μία αντλία για να μπορέσω να φουσκώσω λοιπόν το λάστιχο του ελαστικού. Το λάστιχο του αυτοκίνητου.
4: Ναι, ναι.
5: Το οποίο και έκανε. Και κάτω φούσκωσε και μετά έφυγε και πηγαίνοντας για τη δουλειά μου και φερόντας που θα αντέξει αρκετά το λάστιχο. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να φτάσω και όταν διαπίστωσε ότι έκανε αρκετά σταμάτησε στο δουλειά του και πλήρωσε για να μην ξαναφουσκώσει. Γιατί βιαζόμουν πάρα πολύ.
4: Ενώ εδώ στην Ελλάδα, όταν πας να βάλεις βενζίνη και του πεις, ξέρω εγώ, γεμίστε μου το ντεπόζιτο, ναι, παίρνει και αρχίζει και πλένει τα τζάμια.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, και δεν είναι. Και παρατηρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν στον κόπο να του δώσουν ούτε ένα ευρώ του παιδιού που κάνει αυτή τη δουλειά.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Δηλαδή το βρίσκω πολύ αντικοινωνική συμπεριφορά αυτό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά ζούνε με αυτά τα χρήματα. Όπως ας πούμε οι ντιλιβεράδες που έρχονται στα σπίτια, πολλές φορές μου έχει τύχει, θέλω να πληρώσω με κάρτα, γιατί τις πιο πολλές συναλλαγές τις κάνω με κάρτα. Μπορεί να μην έχω ούτε μία δραχμή απάνω μου, αλλά έχω πάντα μερικά κέρματα δίπλα στην πόρτα, γιατί ναι μεν πληρώνω με κάρτα, αλλά του δίνω ένα ευρώ, ξέρω εγώ, του παιδιού, ώστε να μην του το πάρει η επιχείρηση.
5: Και πολύ σωστά πράττει.
4: Κατάλαβες, γιατί σωστά τα παίρνει η επιχείρηση.
5: Και πολύ σωστά πράττει.
4: Και άλλη φορά που τον έχω ρωτήσει, μπορώ να βάλω και το... Όχι, μου λέει, δεν μπορείτε, δεν μας επιτρέπουν. Δεν τους αφήνουν να βάλουν στο λογαριασμό και ξέρω εγώ με μια ένδειξη που να λέει φιλοδόρημα. Δεν τους αφήνω.
5: Νομίζω ότι ισχύει. Την τελευταία που ήμουν στην Ελλάδα και είχε παραγγείλει σύζυγός μου.
4: Καλά, σε ορισμένα ισχύει και ναι, και εγώ. Αλλά υπάρχουν πολλά που δεν ισχύει.
5: Ναι,
4: δεν τους αφήνουν οι ιδιοκτήτες.
5: Όπως επίσης αυτές οι πλατφόρμες τους πράττουν πολύ μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα πληρώνεις, ας πούμε, για την παραγγελία, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν προτιμώ να παραγγέλνω κατευθείαν μέσω του καταστήματος.
4: Ναι, αλλά τα πιο πολλά καταστήματα δεν έχουν delivery. Πρέπει να πας μέσω των πλατφορμών, των διαφόρων που υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν πλέον 4-5.
5: Πριν 3 χρόνια βρισκόμουν στο Μόναχο και τώρα πλέον είμαι στο Αμβούργο.
4: Ναι.
5: Μου πρότεινε κάποιος γνωστός μου, φίλος και αυτός οδηγός, ο οποίος έκανε κάποια μεροκάματα στην πτήση του Σταμάτου και την κυριολογική σε κάποια ελληνικά μαγαζιά.
4: Ναι.
5: Και επειδή μιλάω και τη γλώσσα και τα λοιπά, και επειδή οι εφαρμογές είναι πολύ εύκολες στις χρήσεις αυτές, δηλαδή κατευθύνουν στην εσένα, σε GPS, όταν έχετε μια παραγγελία στην πλατφόρμα της συγκεκριμένη αυτήν εδώ, αναγράφεται κατευθείαν και ο οδός, δηλαδή απλώς ο μόνος που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις στην συγκεκριμένη πλατφόρμα στο κινητό του και με κάποιους κωδικούς που σου περνάει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, πλέον βλέπεις τις παραγγελίες του καταστήματος αυτού και δουλεύεις για αυτό.
4: Ναι.
5: Μου πρότεινε λίγο αναλυτικά για να καταλάβεις περίπου το κλίμα τι γίνεται. Μου πρότεινε λοιπόν να πάω να δουλέψω και εγώ, αν ήθελα, με το δικό μου ιδιοκτήτη αυτού του κινητού, γιατί ο άνθρωπος πλέον, αν θυμάμαι καλά, πλήρωνε 10 ευρώ την ώρα και τις βενζίνες αυτοκίνητους του σύμφωνα με τα χιλιόμετρα που έφτιαχνε και λένε τις παραγγελίες που πήγαινε. Θέλω να πάω να δοκιμάσω, αφού λέω ότι ο άλλος είναι μόνος μου, γιατί η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα. Ας πάω να δοκιμάσω και εγώ σε ένα σταμάτη μια κυρική, να δουλέψω όσο κάθομαι που κάθομαι, να βγάλω ένα επιπλέον έξι δραμαδοκάματο. Τι πράγματι πήρα. Οπότε πήγαμε λοιπόν τις παραγγελίες delivery στα σπίτια, πολλές φορές οι παραγγελίες και οι πληρωμές γινόταν μέσω κάρτας.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, όταν γινόταν με μετρητά, πολλές φορές με δίναν οι Γερμανοί μπουρβουάρ. Άλλοτε λίγα, άλλοτε πολλά. Συνήθως τα πιο πολλά μπουρβουάρ τα δίναν οι αλλοδαποί.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τα μεγάλα που σταμώθηκε, δηλαδή να πάω σε σπίτι παραγγελία, σε σπίτι Άραβα, ήταν όμως τεράστια η παραγγελία, για καταλάβουν 470 ευρώ παραγγελία.
4: Άκουε. Τι είχε καλέσει ο όλοι τους Φαραώ.
5: Λοιπόν, ο άνθρωπος μου είχε δώσει 50 ευρώ μπουρμπάρ, ήταν το μεγαλύτερο μπουρμπάρ που έχω πάρει.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, και όταν πήγα εκεί που πήρα 50 ευρώ μπουρμπάρ, μου λένε λίγα σου έδωσε. Πολύ λίγα. 470 ευρώ μπουρμπάρ, έπρεπε τουλάχιστον να σου δώσει 70 ευρώ, 70-80 ευρώ μπουρμπάρ. Λέω, τι λέτε ρε παιδιά, είστε σοβαροί. Ναι, μου λένε. Τέλος πάντων.
4: Αυτό η ισχύ του 10% είναι στα εστιατόρια, δεν είναι στα delivery.
5: Δεν το γνωρίζω.
4: Ναι, βέβαια, στο εστιατόριο, αν είναι 50 ευρώ λογαριασμός, πρέπει να δώσεις το 10%, δηλαδή 5.
5: 5 ευρώ που πάει.
4: Και από εκεί...
5: Εγώ συνήθως πάντα στην Μπουρμπάρο, όπου και να πάω, γιατί το θεωρώ σωστό, είτε για τον υπάλληλο...
4: Μα πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι σε μερικές χώρες, όπως στη Γαλλία για παράδειγμα, υπάρχει μες στο λογαριασμό, δηλαδή δεν σε ρωτάνε καν αν θα δώσεις.
5: Ναι.
4: Τα δίνεις έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι, άλλη κουλτούρα διαφορετικά. Ναι.
4: Μάλιστα. Και τώρα πού πας?
5: Τώρα να σου τελειώσω με τον Έλληνα τον Ιαπροσπούκτη που πηγαίνουν, γιατί κάναμε συγκεκριμένο δρομολόγιο.
4: Για κάνε πάλι το κόλπο με το ακουστικό.
5: Ναι. Πραγματούς καλύτερα.
4: Καλύτερα, ναι. Για πες.
5: Επειδή κινούμε σε υπαρκτικό δρόμο, τώρα ίσως δεν είναι καλό το σχήμα, δεν γνωρίζω.
4: Ναι, ναι, όχι, καλό.
5: Το συγκεκριμένο κατάστημα το είχε Έλληνας, ο οποίος ήταν από την Ελασσόνα. Λοιπόν, είδα μία-δύο φορές, εντάξει, είδα ότι αξίζει τον τόπο, έπαιρνα και ένα καλό μερουκάματο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, την τρίτη εβδομάδα λοιπόν με ενημερώνουν να μην πάω για δουλειά, γιατί είχε πάει, να το πω στα ελληνικά, όπως έχουμε στο υγειονομικό στην Ελλάδα, πέρασε η υπηρεσία αυτή να του κάνει έλεγχο.
4: Ναι.
5: Και στον έλεγχο λοιπόν που του κάνανε, του βρήκαν κάποιες παραβάσεις, οι οποίες έπρεπε να διευθώσει, π.χ. στο μπάνιο, στην κουζίνα, στις τουαλέτες κτλ. Τις οποίες και μετά από ένα μήνα περίπου διόρθωσε ο άνθρωπος και ξανάνοιξε το κατάστημα. Λοιπόν, όταν ξαναπήρα μετά από ένα μήνα για δουλειά, επειδή είχε κάνει και κάτι άλλο, επειδή στο διάστημα αυτό του είχαν βλοκάρει τους λογαριασμούς συγκεκριμένου ανθρώπου. Και αναγκάστηκε λοιπόν να προχωρήσει και να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα κάποιου άλλου ανθρώπου, δικού του ανθρώπου, και φυσικά να ξανακατεβάσει τους κωδικούς και τα λοιπά και τα πάντα για να μπορέσει να δουλέψει στο μαγαζί.
4: Ναι.
5: Πλέον πάλι μέσω των πλατφόρμας συγκεκριμένη. Όταν λοιπόν ξανακατεβάσαμε τους κοντικούς και έγινε η κατάσταση στα κινητά μου, διαπίστωσα λοιπόν εκείνο το βράδυ ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ μας βάζανε τα τύψη, τα μπουρμπουάρ που λένε, λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι παραγγέλναν μέσω κάρτας, δεν μας τα έδινε ποτέ ο άνθρωπος αυτός.
4: Ναι,
5: δεν μας τα έδινε. Δεν μας τα έδινε, τα έτρωγε.
4: Ναι.
5: Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και υποτίθεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν... μας γέρονε και τις βενζίνες. Στην ουσία...
4: Ήτανε...
5: Υποτίθεται ότι μας γέρονε και τις βενζίνες, λέει ο άνθρωπος αυτός. Το
4: ναι.
5: Το διπόματος.
4: Από τα τύψτας πλήρωνε, ναι.
5: Και στην ουσία... Δουλεύαμε γι' αυτόν και από τα τύψη πληρώνουν τις δικές μας συνεργείες.
4: Και του έμενε και κάτι.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Με το που το διαπίστωσα αυτό, του ζήτησα το μεροκάματο και δεν ήθελα να πάρει τη δουλειά μου.
4: Καλά έκανες.
5: Και ενημέρωσε τους Έλληνες υπόλοιπους Έλληνες και τη δουλειά μου εκεί.
4: Ευθύμη μου, πού πας τώρα?
5: Λοιπόν, εγώ κάνω έναν δρομολόγιο, είμαι νυχτερινός οδηγός, επειδή βρίσκομαι εδώ για να...
4: Σε χάνω, σε χάνω.
5: Τώρα.
4: Ναι, αλλά να μείνεις εκεί για λίγο. Έτσι κι αλλιώς πάμε προς το φινάλε τώρα.
5: Ναι, λοιπόν, είμαι νυχτερινός οδηγός. Κάνω μόνο νυχτερινό δρομολόγιο. Ξεκινάω στις 4.30 το απόγευμα από το σπίτι μου. 5.30 ώρα είμαι στην εταιρεία, φορτώνω το φορτηγό. Και κάνω ένα δρομολόγιο από το Αμβούργο προς την πρώην Ανατολική Γερμανία, σε μια πόλη που λέγεται Νόιμπραντενμπουργκ. Και μεταφέρω ανταλλακτικά αυτοκινήτων διάφορα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από μια μεγάλη μαμά εταιρεία τύπου καταστήματά της. Οι εταιρείες συγκεκριμένοι έχουν οτιδήποτε ανταλλακτικό υπάρχει γύρω από το συνεργείο και το αυτοκίνητο.
4: Κατάλαβα. Μάλιστα.
5: Και μεταφέρουν ποτόν, ας πούμε, από τη μαμά εταιρεία από το Αμβούργο, τα πηγαίνω στην μητρική εταιρεία εκεί, ξεφορτώνω εκεί, από εκεί φορτώνω κάποια άλλα και τα ξαναγυρίζω πίσω. Και γυρίζω γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί το Αμβούργο. Το δρομολόγιο του συγκεκριμένου. Αυτό είναι.
4: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ που πήρες.
5: Να είστε καλά. Σας ακούω. Είναι καινούργιος ακροατής. Είναι καινούργιος ακροατής. Λοιπόν, και θα πω και αυτό, ότι έψαχνα αρκετό καιρό έτσι να βρω, γιατί είμαι γύρω στους 8 μήνες εδώ, να βρω έναν σταθμό ο οποίος θα με συντροφεύει το βράδυ. Και πραγματικά με συντροφεύεται και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
4: Να είσαι καλά. Σε περιμένω λοιπόν, πάλι. Για χαρά.
5: Να είστε καλά και καλό βράδυ και στους υπόλοιπους συνακροατές μας.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
2: Καλημέρα Μάνο μου, καλό μήνα.
0: Τι γίνεται, καλό μήνα, ναι. Είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα.
2: Ναι, ναι, των Αγίων Αναργύρων.
0: Οπότε νομίζω... στις Αργυρές και τους Αργύριδες χρόνια πολλά, ναι.
2: Μπράβο, στις Αργυρούλες και στους Αργύριδες. Μου θύμισες μια ιστορία με το, σχετικά με τον νόμο που μιλάμε, την ανομία και αυτά.
0: Ναι.
2: Δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή το περιστατικό. Ο πατέρας μου ήταν οδηγός στα λεωφορεία. Δούλευε λοιπόν, είχε, το δρομολόγιο ήταν Κορυδαλό, Αθήνα Κορυδαλό, Κορυδαλός. Επειδή πήγαινε συχνά, τον ήξεραν ας πούμε και οι περισσότεροι, και ήταν ένας που το σπίτι του ήταν λίγο πιο πριν τη στάση. Και μια φορά είχε πει του πατέρα μου, αν μπορείς λέει να με αφήσεις εδώ πέρα, λέει, και αυτά ήταν... και αυτός άλλος χαζοφιλότιμος, που είναι παράνομο αυτό.
0: Να αφήσει κάποιον εκτός στάσης, ναι.
2: Φυσικά, ναι. Σταμάτησε λοιπόν, κατέβηκε αυτός. Έγινε μία, δύο, τάμποσες φορές.
0: Πάντα με τον ίδιο.
2: Με τον ίδιο, φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ώσπου μια μέρα λοιπόν, ο κύριος... σκοντάφτει, πέφτει και θα κατέβεται. Θα κατέβεται όχι ότι σκοτώνεται κουφιά η ώρα, αλλά χτύπησε ο άνθρωπος. Εννοείται ότι σταμάτησε ο πατέρας μου να τον βοηθήσει και αυτά. Ο εντάξει, είμαι λέει, εντάξει λίγο το πόδι μου. Αυτός ήταν ζεστός, δεν είχε καταλάβει ότι είχε σπάσει το πόδι του. Είχε σπάσει το πόδι του βασικά, αλλά μετά ήρθε μία μήνυση μεγάλη και τρανή. Και μια φυλάδα ολόκληρη από το νοσοκομείο, από διαγνώσεις, ιστορίες και αυτά, ότι είχε ρίξει σπλήνας, ότι έπρεπε να τρώει ειδική διατροφή, ό,τι, χίλια δυο. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό τον πληρώναμε Μάνο και πηγαίναμε στο σπίτι του μαζί με τη μαμά, θυμάμαι στο Κορυδαλό, κάθε μήνα είχε κόψει ο δικηγόρος και γίνει δικαστήριο ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Και αυτό το βλήτο, ας πούμε, τι είπε. Δηλαδή...
2: Μάνο, εγώ σου λέω εντάξει, καλώς και τον κυνήγησε, έτσι. Που λέω ο λόγος, γιατί δεν είναι πατέρας μου, έκανε κάτι παράνομο κι αυτός. Έκανε, ναι. Δεν έπρεπε να σταματήσει τη στάση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αφού μια χαρά φαινόταν, βρε Μάνο, πώς είναι δυνατόν να έκανε όλα αυτά που έλεγε αυτός, ας πούμε, ότι... Δεν ξέρω, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και πόσο κράτησε αυτό το βιολί?
2: Ένα χρόνο μάλλον.
0: Και
2: ένα ολόκληρο χρόνο πηγαίναμε με τη μαμά, τη μαύρη καρδιά, γιατί εντάξει δεν ήταν και τα οικονομικά ανθυρά και ρόδινα, και βγάλει καλό ποσό, ολοκληρομηνιάτικο έβγαζε. Και να μην σα απολυλογώ, αυτό που με ενόχλησε και με πείραξε τόσο πολύ όλο αυτό το καιρό που πήγαινα με τη μαμά, είναι ότι δεν μας είχαν προσφέρει ποτέ ένα ποτήρι νερό. Ήταν καλοκαίρι και ήταν τόσο ζέστη. Αλλάζαμε δύο συγκοινωνίες για να πάμε. Δεν πήγαινα απευθείας, ας πούμε, από τα Πατήσια στον Κορυδαλό. Πέραμε, πηγαίναμε κάτω, δεν θυμάμαι τώρα, από πιο κεντρικά.
0: Στην Ομόνοια.
2: Στο λεωφορείο, ναι. Και δίναμε τα λεφτά, μόνο με τις κλωστές που δεν μας έρθει. Ένα ποτήρι νερό, βρε μάνα. Ένα ποτήρι νερό. Δεν το ξεχάσω ποτέ.
0: Ο πατέρας σου αυτό το μυστήριο τύπο τον γνώριζε, ήταν φίλος του ή τυχαία?
2: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Τυχαία.
2: Απλά επειδή ήταν συχνά τα δρομολόγια προς τα εκεί και είχαν πιάσει έτσι κουβέντα και αυτά, φιλότιμος το πατέρας μου τον εξυπηρέτησε μια φορά, του λέει, αν αφήσεις λέει λίγο εδώ πέρα, λέει, να εδώ είναι το σπίτι, λέει, να μην προπατάω. Χαζοφιλότιμος και ο πατέρας μου τον άφησε. Μετά αυτό ξανά έγινε, δηλαδή απέτυχε για άλλη φορά. Θα μου πεις τώρα, γιατί δεν τα βάλανε και με αυτόν, γιατί και αυτός είναι παράνομος. Δεν τον έριξα από το λεωφορείο ο πατέρας μου να τον διώξει ή να σταματήσει και να τον ρίξει κάτω και να τον πει κατέβα. Ευθύνεται και εκείνος.
0: Ναι,
2: και οι δύο είχαν ευθύνη. Και οι δύο σίγουρα είχαν ευθύνη. Αλλά έπεσε σε κάποιο δικηγόρο σαΐνη και τα φούσκωσε και τα έκανε και πληρώναμε διατροφή για ένα χρόνο μάλλον. Και εντάξει, άντε πληρώναμε διατροφή για ένα χρόνο. Ένα ποτήρι νερό, βράδερ. Ένα ποτήρι νερό. Και από τη στεναχώρια μου μια φορά με είχαν πιάσει τα κλάματα όταν φεύγαμε με τη μαμά. Γιατί ήταν καλοκαίρι, είχα τη ψάση και ελπιστούσα, ας πούμε. Μας προσφέρει, έστω λόγο ζέστη σε ένα νεράκι. Και όταν φεύγαμε, μιλάμε, έκλαψα με την ψυχή μου.
0: Εσύ κοριτσάκι τότε.
2: Πήγαινα Δευτέρα γυμνασίου.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και έτσι λοιπόν. Δεν το ξανά έκανε βέβαια ο μπαμπάς, εννοείται.
0: Καλά τι να κάνει.
2: Ή αυτό που τρέχουν, ας πούμε, φεύγει το λεωφορείο. Ναι, είναι όντως παράνομο. Εκτός στάσεις. Ούτε να πάρεις, ούτε να αφήσεις. Νόμος, απαγορεύεται.
0: Βέβαια.
2: Αλλά θέλω να πω πώς το εκμεταλλεύτηκε αυτός, του καλάρεζε με την ανοχή βέβαια και του πατέρα μου, αλλά πώς τον κυνήγησε μετά με ένα, δηλαδή ότι όταν ο πατέρας μου στην ουσία παραπάνω από τον μισό πηγαίναμε εκεί. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι κρίμα όμως, δηλαδή εδώ είναι αχαρακτήριστη συμπεριφορά, αλλά πραγματικά υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι είναι αυτή η δουλειά τους, να κάνουν
2: να βγάζουν λαβράκι.
0: Ναι,
2: α, έχει ψωμί εδώ πέρα, θα φάει καλά.
0: Ναι.
2: Πώς κόνουν με τίποτα γνωματεύσουμε αυτά διάφορα και κι αυτά ρίξεις πληνός, λέει, έπαθε και αυτά γόνατα άλλο.
0: Μα μία φορά είχα πάει με σαλμονέλα στο νοσοκομείο και ήμουνα 15 μέρες και δεν βρίσκανε γιατροί τι έχω. Μου είχαν πάρει μέχρι μεδούλη από τη σπονδυλική στήλη να σιγουρευτούν ότι δεν έχω λευκαιμία, ας πούμε. Λοιπόν, ο Κούγιας μου είπε την απόδειξη την έχεις από το εστιατόριο της ΕΡΤ, το είχα φάει. Του λέω όχι, την πέταξε. Μου λέει αν την είχες θα παίρναμε 20-30 εκατομμύρια δραχμές τότε για αυτό που συνέβη, αλλά χωρίς απόδειξη δεν γίνεται.
2: Ναι. Ένα άλλο περιστατικό είχε πάθει ο αδερφός μου, όχι με σαλμονέρα ή καφέ, εννοώ για τον νόμο και πώς δεν τηρούνται αυτό, όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί στη χώρα μας, εν πάση περιπτώσει. Δούλευε delivery, σαν δεύτερη δουλειά, ας πούμε. Και πήγαινε το μηχανάκι για να πάει μια πίτσα και αυτά στη Σταμάτα, συγκεκριμένα ήταν αυτή η περιοχή, στην περιοχή στη Σταμάτα. Είχαν ανοίξει και κάνανε κάποια έργα εκεί, είχαν το λάκκο και δεν ήταν ούτε φως πολύ, φωταψία και αυτά σε αυτό το συγκεκριμένο το δρόμο. Αποτέλεσμα να μπει μέσα το
0: λάστιχο, το προσινό.
2: Το λάστιχο, να πέσει ο αδερφός μου. Έβγαλε τον νόμο του, έσπασε το χέρι του, ήταν πόσο καιρό το παιδί στο νοσοκομείο. Αλλά την επόμενη, δηλαδή έπρεπε επιτόπου να πάει να τους πάρει, αυτό σηκώθηκε, έφυγε να φύγει γιατί πονούσε ασφάλως από τις πόνους αφού το βγήκε όμως. Και πήγε κατήγγειλε ότι εκεί πέρα υπήρχε λακκούβα και αυτά. Και την επόμενη μέρα είχαν βάλει σήμανση. Δεν μπορούσα να του δείξει τίποτα. Ενώ ήταν ανοιχτό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να πέσει. Έπιασε αυτόν το λαχείο. Εκεί δηλαδή.
0: Αν είχε καλέσει την αστυνομία επιτόπου.
2: Αυτός φώναξε το 166 όπου φύγει, γιατί πονούσε και είχε ουρλιάξει από τον πόνο. Δεν σκέφτηκε ότι τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Πού σε πηγάδι έπεσα. Έκαναν τα έργα και μετά την επόμενη μέρα είχαν βάλει γύρω γύρω κάποιο, να μην περάσω από εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Συμβαίνουν διάφορα τι να κάνουμε.
0: Μπάνια κάνουμε.
2: Βεβαίως κάνουμε και τώρα πως έχω κάνει 11.
0: Α, τέλεια.
2: Ναι, ναι.
0: Πω, πω, πω. Είναι ζεστός ο μαραθώνας, ε.
2: Όχι, όχι, Μάνο.
0: Όχι,
2: ο εμβοϊκός είναι, έχει κάτι κρύα ρεύματα που είναι ζεστά, έρχονται και κάτι παγωμένα και σου δίνουν και καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά μένα δεν με πειράζει γιατί μου αρέσει το κρύο το νερό.
0: Καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλω να είναι και να καίει η θάλασσα να θέματα. Μ' αρέσει που είναι δροσερή.
0: Σωστά.
2: Αν θα πάμε αύριο δεν ξέρω. Όπως που είναι δροσερή.
0: Σωστά.
2: Αν θα

μιας και μιλάμε για την ανομία στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας κεράσω ένα κείμενο του Ματθαίου Ιωσαφάτ με τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να δει τον εαυτό της». Πρόκειται για μία συνέντευξη του Ματθαίου Ιωσαφάτ. Η ελληνική κοινωνία έχει κατακλειστεί από ένα πνεύμα έντονης απεσιοδοξίας και αυτό επιτείνεται συνεχώς από τα μίντια, ιδιαιτέρως στην τηλεόραση. Η οικονομική κρίση ανέδειξε εντονότερα χρόνια προβλήματα της θεσμικής, κοινωνικής και ατομικής οργάνωσης του τόπου. Η συστηματική καταστρατήγηση των νόμων, η ανομία, δημιουργεί επιθετικότητα και ανασφάλεια στους πολίτες. Η έλλειψη κάποιων αξιών που ενεργούν ως πηξίδα για τον προγραμματισμό της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας του καθενός δημιουργεί ή επιτείνει προϋπάρχοντα άγχη. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απεσιόδοξα? Εγώ βλέπω κάποια σημαντικά σημάδια για μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Θα αρχίσω με μια πεποίθησή μου που δεν στηρίζεται σε ουσιαστικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική κρίση. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, αλλά εδώ και 2 χρόνια πιστεύω ότι θα αρχίσω

αρχίσει μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ένας από τους πολύ λίγους που το πιστεύουν αυτό, εκτός φυσικά από την κυβέρνηση που έχει αυτονόητους λόγους να δείχνει ότι το πιστεύει. Πιστεύω ότι η ελληνική κρίση είναι τμήμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που είναι ένα κυκλικό φαινόμενο με φάσεις, πτώσεις και ανόδους. Έτσι, ίσως διαισθητικά και χωρίς καμία επιστημονική κατανόηση του θέματος, είμαι αισιόδοξος. Αυτό όμως που η κρίση έφερε στην επιφάνεια είναι πιο σημαντικό. Τη χρόνια δυσλειτουργία της χώρας σε κοινωνικό, ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Μια εντονότατη διαταραχή των σχέσεων σε επίπεδα ηθικής και φιλοπατρίας με την ουσιαστική έννοια. Γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία 50 χρόνια και από καθαρά βιολογική επιστημονική γνώση ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγωκεντρικό όν που νοιάζεται για την προσωπική του ευημερία. Η δαρβινική άποψη για την επιβίωση του ισχυροτέρου, αλλά και η ψυχαναλυτική άποψη για το ναρκισσιστικό ατομιστικό στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα ισχύουν ως ένα βαθμό, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, ομαδικό όν και ότι τα ένστικτα που καθορίζονται από τα γονίδια μας είναι όχι μόνο τα επιθετικά και τα σεξουαλικά, αλλά και το κοινωνικό ένστικτο που μας σωθεί να πλησιάζουμε ο ένας τον άλλο όχι μόνο από επιθετικότητα, αλλά από ενστικτική ανάγκη για συντροφικότητα, ομαδικότητα και ναι, αγάπη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σας Δήμητρα από τον Άλη μου.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα μάλλον.
0: Εντάξει.
1: Και καλό μήνα.
0: Αμήν.
1: Με υγεία.
0: Αμήν.
1: Χαιρετισμούς σε όλους εκεί τους ξενύχτηδες που μας κάνουν συντροφιά. Λοιπόν, για την ανομία. Ξέρεις, έχω την άποψη ότι υπάρχουν αρκετοί νόμοι που είναι κόντρα στο κοινό, το κοινό αίσθημα, ας πούμε, στην κοινή, στην πρακτική, στην καθημερινότητα.
0: Για πες μου έναν.
1: Λοιπόν, θα σου πω έναν από τα τελευταία που έχουν βγει. Ναι. Ας πούμε, αυτός ο νόμος με τα όρια ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Σε όλη την παραλιακή, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, το όριο είναι 60 χιλιόμετρα, το maximum. Εγώ επειδή αυτή τη διαδρομή την κάνω αρκετές φορές, πάω με το όριο και με περνάνε όλοι. Όταν λέω όλοι, ακόμα και τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα στη Βάρκιζα, ας πούμε, που είναι 30 χιλιόμετρα ή 40 το πολύ, γιατί είναι κατοικημένη περιοχή, δεν πάει κανένας με αυτό το όριο. Δεν ξέρω, δηλαδή και τα 30 το θεωρώ υπερβολικά χαμηλή ταχύτητα. Δηλαδή υπάρχουν τώρα τα αυτοκίνητα τα οποία με 30 χιλιόμετρα όταν πας, φτάνει που είμαστε μποτιλιαρισμένοι για μία, για δύο ώρες. Πας μετά και με 30, το αυτοκίνητο μπουκώνει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το όριο, το τόσο χαμηλό. Δεν λέω να πας με 70 και με 80 μέσα σε κατοικημένη περιοχή, να πας όμως με 40. Ο άλλος θυμώνει, λέει γιατί με βάζει, ας πούμε, να κάνω κάτι που δεν μπορώ να... Και μάλιστα είχα ακούσει και μια εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά από κάποιον ειδικό που το σχολίασε και αυτός το θέμα με τα όρια ταχύτητας. Στη στροφή, ας πούμε, του παλαιού Φαλήρου, όπως τελειώνει η Συγκρού για να βγεις προς Ποσειδώνος, έχει όριο 50 χιλιόμετρα. Πάω με 50 και μου κορνάρουν οι άνθρωποι γιατί τους κλείνω το δρόμο. Δηλαδή, είναι δυνατό σε μια λεωφόρο να έχεις όριο 50. Στην Εθνική Οδό προς Κόρινθο το όριο είναι 130. Προς Λαμία το όριο είναι 110, άντε το πολύ 120. Σε ίδιες συνθήκες λέμε τώρα, έτσι. Ο άλλος εκνευρίζεται με όλα αυτά. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι άλλαξε το όριο των 130.
1: Όχι, όχι. Εγώ είχα κατεβεί πριν από 20 μέρες περίπου στη Σπάρτη. Και είναι 130 στις ευθείες, δηλαδή και εκεί που είναι ο δρόμος ανοιχτός, είναι 130.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια και εκεί ακόμα, εντάξει, υπάρχουν παράνομοι εκεί, δεν το συζητάμε αυτό. Πάρα πολλοί οι οποίοι σε πώς περνάνε και σε αφήνουν πίσω. Αλλά δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ, ότι εφόσον υπάρχουν, δηλαδή να υπάρχει ένα μέτρο σε μία ευθεία που είναι ανοιχτή, που δεν υπάρχουν εμπόδια, που έχει τρεις λωρίδες και σου βάζει όριο 80, γιατί συμβαίνει και αυτό, ή εδώ μέσα στη Συγκρού, ας πούμε, ξεκινάει από κάτω με 90 χιλιόμετρα. Σε κάποιο σημείο στα ξαφνικά, πριν εκεί το μποτιλιάρισμα που γίνεται στη Φραντζή, έχει όριο 70, συγγνώμη 60, και μετά ανεβαίνει στα 70 γύρω στα 200 μέτρα από το φανάρι, το πρώτο που συναντάμε ανεβαίνοντας, και δηλαδή από τα 90 σε πάει στα 60 και μετά στα 70 στην Συγκρού. Είναι κάποιος πρέπει να τα δει όλα αυτά. Δεν γίνεται δηλαδή να... Δεν λέω ότι πρέπει να σπάσουμε τα όρια, αλλά και αυτό το να πας σαν χελώνα δεν είναι και το καλύτερο. Πολλές φορές αυτοί που πάνε αργά προκαλούν τα ατυχήματα. Που πάνε πολύ αργά, να το διευκρινίσω.
0: Και στην αριστερή λωρίδα.
1: Και στην αριστερή λωρίδα, ναι. Πάρα πολλές φορές τυχαίνει.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που πάνε με 140, 150, 180, 200, δεν ξέρω πόσα. Εννοείται. Αλλά σε μια ευθεία, ας πούμε, με σταματάς και μου λες γιατί ανέβηκα και πήγα 10 χιλιόμετρα πιο πάνω που είναι το όριο 50, σε μια ευθεία που είναι ανοιχτή, που είναι φαρδής ο δρόμος και μου βάζεις πρόστιμο. Μάλιστα πρόσφατα διάβασα κάποιο σχόλιο στο Facebook ενός τουρίστα του οποίου το επέβαλαν όριο γιατί πήγαινε με 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Και ο άνθρωπος είχε το αεροπλάνο να φύγει και δεν ήξερε τι να κάνει και το σχολίασε και λέει τι να κάνω τώρα. Το αυτοκίνητο νοικιασμένο, τον σταματήσανε και τον γράψανε για τα 10 χιλιόμετρα παραπάνω από το όριο. Mm. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι, το να είναι το όριο 50 και να πας με 60, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα που πρέπει να... Δηλαδή και ο κόσμος κάπου μας, τους νόμους. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα με την βραχυχρόνια μίσθωση. Ότι θα μειωθούν τα ενίκια όταν την περιορίσουμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι, δηλαδή αυτά που έχουν επιβάλει τώρα ένα σωρό φόρους επιφόρων. Παίρνεις μία σύνταξη 6 εκατοστάρικα και από αυτά το 15% είναι ΦΠΑ. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις με αυτά τα 6 εκατοστάρικα πρέπει να αφαιρέσεις έναν μέσο όρο 15% που είναι ο ΦΠΑ. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτό το ποσό φορολογείται κιόλας, γιατί θεωρείται εισόδημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει, δηλαδή έλεος πια. Πληρώνουμε ειδικό φόρο για το πετρέλαιο. Είναι το πετρέλαιο 2 ευρώ, η βενζίνα 2 ευρώ. Τώρα θα έχει κατέβει λίγο που έπεσε, που δεν έχει κατέβει εκεί που θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, και το 1,5 ευρώ είναι φόροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ζούμε στη χώρα του φόρου και του νόμου που δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις. Γι' αυτό και κάνουν όλοι τις παρανομίες. Όταν είσαι ψεύτης, όταν ο νόμος που λες εξυπηρετεί μόνο κάποιους, κάποια συμφέροντα, κάποια κυρίως οικονομικά, ο άλλος θα αγανακτήσει και θα τον παραβεί, θα προσπαθήσει να βρει, πώς το λένε, να λοξοδρομήσει για να...
0: Παραθυράκια, ναι.
1: Ακριβώς, να βρει παραθυράκι να υπερβεί αυτόν τον νόμο.
0: Πάντως αυτά όλα...
1: Γι' αυτό μας οδηγούν σε παρανομίες.
0: Να σου πω. Βρήκα το άρθρο πρώτον.
1: Το άρθρο που
0: λέει για τα 130 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος τα 130 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό. Και αυτό θα ξεκινήσει από την Ευρώπη πρωτίστως.
1: Έτσι,
0: αυτά όλα όμως συγκοινωνιολόγοι τα μελετάνε.
1: Εντάξει, τα 130 ας τα κάνουν 120. Αλλά μην μου λες να πάω σαν Χελώνα στην Καλαμακίου, ας πούμε, που είναι λεωφόρος, να πάω με όριο 40.
0: Μα σου ξαναλέω, δεν στο λέει ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό. Στο λένε οι συγκοινωνιολόγοι. Αν έχουν κρίνει ότι, κοίτα, εάν στην Αυστραλία για παράδειγμα περάσεις από ένα σχολείο και δεν είσαι με 10 χιλιόμετρα αλλά με 12,
1: συμφωνώ.
0: Στο παίρνουν το αμάξι.
1: Για το σχολείο και για οποιονδήποτε χώρο, όχι χώρο, περιοχή, πρέπει να διασχίσεις, που ξέρεις ότι εκ των προτέρων ότι κυκλοφορούν παιδιά, εκεί πρέπει να είναι, πώς το λένε, να πέφτει πέλεκης. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά όταν μου λες σε μια λεωφόρο να πάω με όριο 50.
0: Μα το είπαμε αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά ποιος είναι αυτός που στο λέει?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι επιστήμονες σίγουρα αυτοί που τα λένε αυτά.
1: Για την Ποσειδόνους δεν νομίζω. Ναι. Δηλαδή στο δικό σας σταθμό και έλεγε ότι αυτά είναι υπερβολές. Γι' αυτό παρανομεί συνέχεια.
0: Ναι, αλλά ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Κατάλαβες δηλαδή.
1: Σίγουρα, ναι. Δεν υπάρχει ομοφωνία. Συμφωνώ.
0: Όχι, δεν υπάρχει ομοφωνία.
1: Συμφωνώ. Εγώ το ρώτησα αυτό και στο chat GPT. Δηλαδή, του λέω ποιος καθορίζει τα όρια σε έναν δρόμο, τα όρια ταχύτητας. Και είπε ότι συνήθως καθορίζονται από τις συνθήκες, από το αν ο δρόμος έχει στροφές, από το αν είναι στενός ή φαρδής. Όλα αυτά τέλος πάντων που ένας λογικός άνθρωπος θα σου έλεγε. Και ρωτάω, όταν ο δρόμος είναι εντελώς ευθεία, έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, ποιος είναι συνήθως ποια είναι η νόμιμη ταχύτητα. Λέει όταν είναι ευθεία και λοιπά, συνήθως τα όρια είναι γύρω στα 100 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Και τι γίνεται όταν αυτό το όριο είναι 80. Λέει αυτό το καθορίζουν κάποιοι γιατί μπορεί να δουν κάποιες συνθήκες που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είπε δηλαδή το ChatGPT. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν νόμοι που δεν, που δεν μπορούν, δηλαδή είναι αντίθετα στην κοινή λογική, στο μεγαλύτερο ποσοστό λέμε τώρα, γιατί δεν μπορείς να συμφωνήσεις με όλους, αυτό είναι αδύνατον. Αυτοί που δεν συμφωνούν τους παραβιάζουν ή προσπαθούν να βρουν τρόπους να τους παρακάμψουν. Αυτό.
0: Ναι, αλλά κάποτε θα πρέπει να δίνουμε όλοι λόγο για τις παρανομίες που κάνουμε. Έτσι όταν λέει ας πούμε το κράτος ότι θα κινείστε με 60 χιλιόμετρα και πας εσύ με 70, πρέπει να φας πρόστιμο. Έτσι είναι.
1: Συμφωνώ, αλλά όταν αυτό το 60 δηλαδή να μου το δικαιολογήσει το γιατί.
0: Μα να πάρ' τους τηλέφωνο και ρώτα τους. Ναι, μα ναι, μην γελάς.
1: Για όλο το δρόμο, για όλους τους δρόμους.
0: Όχι, είναι... αυτό που είπες εμένα, ρώτα το.
1: Ναι.
0: Πάρε τηλέφωνο το Υπουργείο και πες τους. Μπορείτε να μου δικαιολογήσετε. Το πιθανότερο είναι ότι θα σου κλείσουν το τηλέφωνο.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Μα γι' αυτό γέλασα. Γιατί δεν θα σου απαντήσει κανείς. Δεν ξέρω, δεν... εν τω μεταξύ, εδώ ας πούμε που μένω στον Άλυμο, υπάρχει ένα σημείο που είναι 5 δρόμοι συναντιούνται, 5-6. Ναι. Λοιπόν, εκεί όλοι οι δρόμοι έχουν stop.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχει το stop, αφού έχουν όλοι stop.
0: Όταν έχουν όλοι stop, προτεραιότητα έρχεται, έχει ο κινούμενος δεξιά.
1: Ναι, ο κινούμενος δεξιά πώς, δηλαδή είναι 5 δρόμοι που συναντιούνται στο σημείο. Ναι. Είναι δηλαδή κάπως στρογγυλό, ας το πω έτσι.
0: Ας πούμε, ναι. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Παρένθεση. Έπρεπε παντού, όπου υπάρχει διασταύρωση,
1: να υπάρχει στρογγυλό κύκλος κόμβος.
0: Να υπάρχει
1: κόμβος.
0: Κυκλικός κόμβος.
1: Ακριβώς.
0: Για να σταματάνε αναγκαστικά.
1: Ακριβώς. Να σταματάς εκεί και να ξέρεις ότι θα περάσει όταν ελευθερωθεί η δεξιά σου.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν γίνεται. Έχεις όλα στόπ, δεν ξέρει ποιος να περάσει. Δηλαδή, ένας που είναι της περιοχής το ξέρει. Ο άλλος βλέπει στόπ εδώ πέρα, σταματάει, περιμένει. Περιμένει και ο άλλος απ' την άλλη. Τι έγινε, ρε παιδιά, πατάνε και οι δύο τον γκάζι, μπαμ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ο Αποστόλης από τη Γερμανία μου γράφει να βλέπεις τη διαφορά με τον Ευρωπαίο. Ο Γερμανός, εάν το όριο ταχύτητας είναι 50, δεν θα γκρινιάξει, αλλά για το γαμότο του πράγματος θα πάει με 45 επίτηδες, ώστε το κράτος να μην πάρει ούτε ένα ευρώ, μέχρι να αλλάξουν το όριο ταχύτητας στα 70 ή στα 90. Στην Ελλάδα γκρίνια, μάνο, γκρίνια.
1: Το αλλάζουνε όμως το όριο η Γερμανία εκεί που
0: το
1: πρέπει.
0: Το αλλάζουνε, προφανώς.
1: Γιατί ακριβώς, εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πάνε να αλλάξουν όλες τις πινακίδες, να βάλουν επειδή πάνε όλοι κάτω από το όριο. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα.
0: Ένας φίλος φορτηγατζής εδώ λέει ότι προτεραιότητα έχει όποιος φτάσει πρώτος στη διασταύρωση.
1: Όποιος φτάσει πρώτος.
0: Ναι, εκεί στον κυκλικό κόμβο που λες. Αλλά
1: δεν,
0: αυτό...
1: είναι κόμβος, είναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, αφού συναντιούνται 5 δρόμοι, κόμβος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, Δημήτρα.
1: Εγώ αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω, αυτό το ότι υπάρχουν σε όλους τους δρόμους που φτάνουν σε αυτό το σημείο υπάρχει stop. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή εγώ που θα φτάσω πρώτη Φερρυππίν θα σταματήσω. Αφού βλέπω το stop σαν το κεφάλι μου. Θα κοιτάξω, θα είναι κι άλλος από εκεί που θα έχει σταματήσει. Ποιος έφτασε πρώτος. Δηλαδή δεν είναι εύκολο αυτό να διευκρινιστεί και άντε μετά να συμβεί κάτι και να πεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Μάλιστα. Δημητρά μου, λοιπόν, θα σε αφήσω αυτά... γιατί πήγε τρεις.
1: Ναι, okay, εντάξει,
0: θα
1: Μάνο.
0: Θα τα πούμε πάλι.
1: Βεβαίως θα τα πούμε.
0: Να σε καλά.
1: Να σου πω κάτι. Ένα μικρό. Επειδή 3 Ιουλίου νομίζω είναι η μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Το προτείνω σαν θέμα για, το πλαστικ, για τα πλαστικά, για το περιβάλλον γενικά.
0: Okay.
1: Αν είναι κάτι που ενδιαφέρει το κοινό.
0: Okay.
1: Okay. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει αν. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!